Και ο φίλος ο Γιώργος που μιλήσαμε τώρα, ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γιώργαρα μου, καλημέρα φιλαράκο, με το καλό όταν έρθεις Αθήνα. Να περάσεις από εδώ, να γνωριστούμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Να είσαι καλά εκεί στην Πάτρα και καλά να περνάς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Για το φίλο που με ρωτάει για τον τελικό, είναι επόμενη εβδομάδα η Άστον Βίλα παίζει με τη Φράιμπουργκ και την παραπάνω εβδομάδα είναι το Κόφερενς και μετά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο το βράδυ, τέλος του Μάη, 28 Μαΐου, 28-29 η Άρσεναλ με την Πάρη σε Ζερμένα, να δούμε αν Πάρη καταφέρει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο ή θα της κάνει τη ζημιά, θα της χαλάσει τη δουλειά η Άρσεναλ που και αυτή είναι μια σπουδαία ομάδα, τελικό για να πας δεν πας και εύκολα ούτε κάποιο χρόνο, είχε φοβερή ομάδα και η Άρσεναλ, πάει καλά και στην Αγγλία, κοντά στο πρωτάθλημα η Πάρη το έχει πάρει στην Αγγλία, περιμένει να πάρει και το Champions League, νομίζω έχει πάρει, έχει πάει τελικό με το. Έχει τελικό και μπροστά της και η Πάρη να πάρει τα πάντα. Champions League, πρωτάθλημα Κύπερ, νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα ο τελικός. Το τελικός ηγείται εκεί στις χώρες στα τέλη του πρωταθλήματος, όχι σαν την Ελλάδα που είμαστε πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένοι. Το κάνουμε δύο εβδομάδες πριν τον τελικό για να ξέρουν οι ομάδες 5-8 αν παίζουν για κάτι ή όχι. Μάθανε ότι δεν παίζουν για τίποτα. Το πήρε office, λέει μην ταλαιπωρήσετε, να βάζετε πολλά γκολ, να περνάει καλά ο κόσμος ο οποίος δεν πάει γήπεδο βέβαια από την τηλεόραση. Μια ματιά στα ματσάκια να πούμε, η Μπαρσελόνα έχασε από την Αλαβές με 1-0, Χετάφε Μαγιόρκα 3-1 και από εκεί πέρα Ροζάριο Σεντράσι Κλουμπ, είμαστε στην παράταση κανονική διάρκεια 1-1, τώρα είμαστε στην παράταση είναι 2-1, παίζουν με 9 παίκτες οι φιλοξενούμενοι, παίζουν με 9 παίκτες. Βάσκο Παϊσαντού 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ζουβεντού Δε Σάο Πάολο, είναι για το κύπελο αυτά. 3-1 το γύρισαν οι γηπεδούχοι, έχαν 1-0. Το γύρισαν 3-1 στο... και είναι τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα Κοριτίμπα με την Σάντος 0-2 στο 77. Δεπορτίβο Πάστο Τολίμα 0-1 στο 54. Με Νόξβιλ Ουνιόν Ομάχα για το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα 1-1 στο ημίχρονο. Σάρλοτ Νέα Υόρκη 0-1 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 34 έχουμε 3 μάτς από την Αμερική, 4 μάτς, όχι παραπάνω, αν τα πούμε όλα. Μόντρεαλ με την Πόρτλαντ 1-1. Νέα Υόρκη Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλ Κολόμπους 1-1. Νιου Ίγκλαντ Νάνσβιλ μόλις γίνεται 0-1. Ορλάντο Φιλαδέλφια 2-0. DC United Chicago 0-0. Cincinnati Inter Miami 0-1. Και παιχνίδια από την Βραζιλία, Μιρασόλ Red Bull Bragantino 1-0, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε και το μπασκετάκι, να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ. Αν έχει ξεκινήσει το match, το playoff, Portland, μάλλον Detroit με το Cleveland, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει σε λίγο, λογικά το έχει Κοσμοτέ 4, όσοι έχετε δυνατότητα.

Το παιχνιδάκι στο NBA ξεκίνησε. Κοσμοτέ 4, όσοι έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε. Είναι Detroit Cleveland 9-6. Σειρά είναι 2-2. Έχουν παίξει περίπου 4 λεπτά. Έχουν παίξει το μάτς. 9-6 μπροστά το Detroit. Μιλάμε, χάσαμε τον Παναγιώτη σήμερα την παρέα μας. Τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό εννοείσαι. Ναι, δεν έχει φανεί ο Παναγιώτη σήμερα. Μήπως έχει πέσει για ύπνο νωρίς ή έχει πάει στη δουλειά και δεν μπορεί να πάρει, να στείλει μήνυμα. Κάπου θα γυρνάει ο Παναγιώτης. Μπορεί να σερβίρει το Χάτζημαν, τον Μπέλο και το Στρατάκι να τα πίνουν και στον Μπιστρό. Χαμός γίνεται, γκολ εδώ πέρα, χαμός στην Αμερική. Πολλά τα γκολ μπαίνουν γενικώς. Λοιπόν, είπαμε γκολ, ναι, δεύτερο γκολ για την New York Red Bull με την Columbus 2-1. Δεύτερο γκολ για την Nashville, New England Nashville 0-2. Orlando Philadelphia 2-0. Γκολ για την DC United με το Chicago 1-0. Cincinnati Inter Miami 1-1.

Μυρασόλ, Red Bull Bragantino 1-1. Παιδιά, η Αμερική έχει πολλά γκολ. Γενικώς γίνονται πολλά οβεράκια στην Αμερική, πολλά γκολ. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές γίνονται. Τώρα εδώ πέρα έχουν μπει πολλά γκολ ήδη και ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα πρώτα ημίχρονα. Ο φίλος ο Μπιλάς τι μου στείλε εδώ. Μια φωτογραφία μου στέλνει με ένα αστικό λεωφορείο που λέει Βαλένθια Αθήνα 3.440 χιλιόμετρα. Έχει δρόμο μπροστά του. Μακριά, ε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάκι από εμένα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στον Κώστα που είναι τώρα στη δουλειά και μας ακούει. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Κώστα. Τώρα αύριο το βράδυ για Χάτζιμαν δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω για Χάτζιμαν αύριο, είναι λίγο δύσκολο. Για Μπέλο δεν ξέρω αύριο αν η μέρα είναι του Μπέλου, του Στρατάκη και του Χάτζιμαν, πως κάθε Πέμπτη. Δεν ξέρω αν θα έρθουν αύριο. Δεν έχω μιλήσει. Ο Χάτζιμαν τρέχει και κάτι εξετάσεις να κάνει. Μεγάλος άνθρωπος, χρειάζεται να κάνει εξετάσεις. Και το έχει ρίξει στους γιατρούς τώρα τελευταία. Ο Μπέλος δεν ξέρω αν μπορέσει να έρθει. Θα δούμε, παιδιά, αύριο εδώ θα είμαστε.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Εκάρα μου, γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Εκεί από το Prime Radio στα Οδεκάνησα 103,7. Μας ακούτε. Νάτος Παναγιώτης, ο μπιστρός. Νάτος, εμφανίστηκε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Πού γίναγες? Είχες πάει να τυπώσεις το μενού για τη χαρά, να βγάλεις και νέο μενού και έτρεχες. Λοιπόν, είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για σήμερα, μάλλον για αύριο Παρασκευή. Βραδιά δυνατή, ελληνική βραδιά, με δυνατό DJ εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού, είναι το μπιστρό. Για ένα φίλο ή μία φίλη, σας περιμένουν ένα μπουκαλάκι να περάσει όμορφα, ωραία. Απλά το μόνο που χρειάζεται ένα όνομα επώνυμο στο κινητό, μάλλον στο Viper ή στο Facebook το δικό μου. Αύριο θα γίνει κλήρωση. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Μια που έχεις βάλει μπουκαλάκι και έχεις μενού την κυρία Χαρά, ο κύριος Παναγιώτης από τον Πιστρό, και δεν βάζετε την Παρασκευή να βάλει ελληνική βραδιά και χορευτεί το Χάτζημαν? Ναι, σωστό και αυτό, αλλά δεν τα έχουμε βρει λίγο στην τιμή. Θέλει λίγο παραπάνω ο Παναγιώτης να του δώσει ο Χάτζημαν για να τον αφήσει να χορέψει στο μαγαζί. Ο Χάτζημαν δίνει κάποια λεφτά, ο Παναγιώτης θέλει λίγα παραπάνω. Το συζητάμε, λέει ο Παναγιώτης, αλλά είναι λίγο δύσκολος για πραγματεύσεις ο Χάτζημαν. Θέλει λίγο παραπάνω το πράγμα. Πληρώνεται, κύριε Παναγιώτη. Πρέπει να πληρώσεις, μάλλον πρέπει να πληρωθείς το Χάτζημαν για ένα τέτοιο πράγμα στο μαγαζί. Άσε που θα έχει θαμώνες μόνιμους, θα έχει τον Μπέλο και το Στρατάκι, αυτό που το βάζεις. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports, στα μισά του παιχνιδιού, πολύ χαμηλό σκορ. Detroit Cleveland 9-8, πολύ χαμηλά είναι. Αν πεις βέβαια, τώρα τα play-off είναι, το πράγμα δυσκολεύει παραπάνω, ζορίζονται οι άμυνες, παίζουν άμυνα. Τώρα εδώ πέρα βλέπω τον αγώνα στο Κοσμοτέ 4, τα έχουν σπάσει, δεν είναι μόνο θέμα άμυνας, έχουν σπάσει τα στεφάνια και το Detroit και το Cleveland. Εμπετυχαίνουν

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 3. You know I'm good when you're feeling... 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Λοιπόν, στο NBA έχουν ανοίξει λίγο οι άμυνες, έχουν παίξει καλύτερα επιθετικά. Έχουν φτάσει τώρα στους 45 πόντους, 23-22, και θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. 23 Detroit, 25 το Cleveland, με τρίποντο μόλις τώρα. Στο κουπόνι του ποδοσφαίρου να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Τελικό Κορυθίμπα Σάντος 0-2. Δεπορτίβο Πάστο Τολίμα 0-1 στο 78. Στο 67 Νόξβιλ Ομάχα 1-1. Στο 54 Σάρλοτ Νιου Γιόρκ Σίτι 0-1. Μόντρεαλ Ιμπακτ Πόρτλαντ 2-1. Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλ Κολόμπους Κρου 2-1. Νιου Ιγκλαντ Νάνσβιλ 0-2. Ορλάντο Φιλαδέλφια 2-0. DC United Chicago 1-0. Cincinnati Inter Miami 1-1. Και Μιρασόλ Red Bull Bragantino και αυτό 1-1. Το γκολ για το Inter Miami το πέτυχε ο Messi.

Για τον φίλο τον Γιώργο, ναι, ο Αταμάν έκανε μεγάλο φάουλ τώρα στο ημίχρονο που είπε ότι με το σόλτ στην πεντάδα είναι σαν να παίζαμε με τέσσερις παίκτες στην επίθεση. Αυτά δεν είναι σωστά να λέγονται από προπονητή. Φαίνεται ότι είναι μικρός σαν άνθρωπος για να λέει τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι. Τι να πω, δεν λέγονται αυτά. Προπονητής έχει ξαναπέχει και λες τέτοια πράγματα. Εντάξει, ντροπή είναι πρώτα απ' όλα. Ψαροπονητής δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί δεν είμαι προπονητής του μπάσκετ. Έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Έχει πάει Ευρωλίγκες, με την Εφές, αλλά το να βγαίνεις και να λες τώρα έτσι εύκολα και χωρίς να το σκέφτεσαι ότι για το σόρτς παίζαμε τέσσερους παίκτες στην επίθεση, είναι τραγικές αυτές τις δηλώσεις, κύριε Αταμάν. Στο φινάλε μην τον έβαζες. Αν δεν σου άρεσε ή μην τον έπαιρνες. Μπορεί να φταίνε πάντα για τις ήττες Παναθηναϊκού, να φταίνε πάντα η υπέκτηση, να είσαι πάντα στο απειρόβλητο. Για τόσο εκφράζει ο κόσμος και φωνάζει και τα έχει βάλει και με σένα.

Λοιπόν, έχουμε δύο γκολ σε παιχνίδια που ξεκίνησα πριν από περίπου 15 λεπτά. Σαν Λούις Λος Άντζελες 1-0 και Σεάρα Μινέιρο 2-0, νωρίς στο 18ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από την Αργεντινή, River Plate με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα. Είναι 0-0 στο 3ο λεπτό. Το μπασκετάκι Detroit Cleveland 35-30, έχουν μπει στο δεύτερο 12 λεπτό, ανεβαίνει τώρα το ψηλά το σκορ τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Λοιπόν, για τη Σκωτία το είπαμε, φίλε. Μου λες, στέλνεις μήνυμα, χαμός μπιλά Σκωτία. Ναι, ήταν σχεδόν πρωταθλήτρια η Χάρτς. Το μάτς είχε τελειώσει, κέρδισε 3-0 την Φόρκερ και περίμενε να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι Motherwell Rangers που ήταν 2-2 στο 96-97, πότε έγινε 98 κάπου εκεί, και έδωσε πέναλτι μέσω VAR για τη Celtic, η οποία το έβαλε και έκανε το 2-3. Και τώρα το Σάββατο ή την Κυριακή, νομίζω Κυριακή, είναι το μάτς της χρονιάς για τη Celtic και τη Rangers. Rangers, μάλλον Celtic Hearts, παίζουν στο γήπεδο τη Celtic. Αν η Celtic κερδίζει, παίρνει το πρωτάθλημα με ισοπαλία και ήττα της Celtic το παίρνει η Hearts. Μεγάλο μάτς, νομίζω είναι Κυριακή μεσημεράκι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.

0: 943 Intervention Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Ο φίλος Σωτήρης ο Μπέλος για τον Αταμάν γράφει: όταν ο άνθρωπος δεν φοράει παντελόνια και δεν έχει το σθένος να πει συγγνώμη με ξεβράκωσε ο Μαρτίνεθ, κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη. Ο Τολιόπουλος στα 15 λεπτά που έπαιξε τον έκανε ρόμπα, τον Αταμάν τι μένει, Ρογκαβόπουλος, Σόρτς, την πλήρωσε ο Κοντός. Σωστό. Και ο Τολιόπουλος σήμερα τον έβαλε μέσα μετά από πολύ καιρό που δεν τον έβαζε σχεδόν καθόλου ή πολύ λίγο και σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Βάσει των υπολείπων, ο Τολιόπουλος έβαλε και τα τρίποντά του. Κάποια στιγμή που πήγε το παιχνίδι από 17 να γυρίσει στους 6 πόντους, έβαλε και το χεράκι του Τολιόπουλος. Και το Αμάν μετά τον έβαλε στον πάγκο και τον ξέχασε. Δεν τον ξανάβαλε. Έξαλλος, κύριος Μπέλος, έξαλλος. Κύριε Μπέλο, τώρα έξαλλος. Ποιος να ακούει τη χαρούλα τώρα, μετά που θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σε περιμένω στον τελικό. Τι να τη πούμε τώρα τη χαρά. Μπατήσαμε, κύριε Μπέλο.

Λοιπόν, DC United Chicago Fire γίνεται 1-1. Cincinnati Inter Miami 2-2. Γρήγορα τα γκολ. Πάλι ο Μέση έβαλε γκολ. Ισοφάρισε τώρα σε 2-2 στο 55. Dallas Vancouver 1-1. Χαμός γίνεται. Η Αμερική έχει πολλά γκολ. Και από τη Βραζιλία το κύπελο. Τζακούι Πένσε. Παλμέιρα 0-2 στο 29. Ρέμο Μπαία 0-1. Σεάρα Μινέιρο 2-0. Και River Plate με τη Γυμνάσια είναι στο 0-0 στο 16ο λεπτό. Ο φίλος Μπιλάρα τα έχω παίξει όλα γκολ-γκολ και μας τα χαλάει το Σάρλοπ Νέα Υόρκη. Το μόνο που δεν έχει παιδιά γκολ πολλά. Είναι 0-1 στο 79 μπήκαμε και το γκολ μπήκε από το 8ο λεπτό. Και έμεινε εκεί. Τα υπόλοιπα έχουν 3 γκολ, έχουν 2 γκολ, γκολ-γκολ, όλα τα παιχνίδια. Το μπασκετάκι είμαστε στο δεύτερο 12 λεπτό. Θέλει ακόμα 5 λεπτά να τελειώσει. Detroit Cleveland 47-40. Επειδή τη λένε χαρά και όχι χάρη, και επειδή είμαι ευγενικός με τις κυρίες, θα προσπαθήσω να είμαι κύριος εκτός και αν με προκαλέσει η κυρία Σεφ, λέει ο κύριος Μπέλος. Ο φίλος ο Αντρέας Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα για το μπουκαλάκι για την Παρασκευή, για το μπιστρό με την ελληνική βραδιά. Φίλες, έβαλα, είπαμε μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη, για 4 άτομα, για Παρασκευή βράδυ, στο μπιστρό, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Να πάτε να περάσετε όμορφα στο Περιστέρι, στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα την Παρασκευή, που έχει ελληνική βραδιά.

Ο Σωτηράκης είναι τα βέλη του και στους διαιτητές. Βέβαια σήμερα γελάσαμε και με τους τρεις που σφύριξαν μπαντιό 30 λεπτά άμυνα ξύλο πάνω στον Αν. Ένα φάουλ 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Πάω τρίποντα 10, δίποντα 14, βολές 8 Βαλένθια, τρίποντα 9, δίποντα 16 βολές, 28 ούτε Ολυμπιακός τόσες φέτος, λέει ο κύριος Μπέλος, που το ρίχνει και λίγο στη διαιτησία, που για μένα δεν παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα, κύριε Σωτήρη. Μπορεί να κάνει λάθη η διαιτησία, ειδικά στο προηγούμενο μάτς, αλλά στο τέλος της ημέρας βλέπεις ότι η Βαλένθια ήταν πιο ομάδα. Καλύτερη ομάδα σειρά. Δεν λέω πιο ακριβή ομάδα, δεν ήταν. Ούτε παίχτες με προσωπικότητα όπως του Παναθηναϊκού υπήρχαν στη Βαλένθια, αλλά έφτιαξε μια ομάδα που σου έκανε τρεις νίκες συνεχόμενες. Το 2-0 το έκανε 3-2.

Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 4. Ο φίλος ο Θοδωρής. Βασίλη, αυτή είναι η διαφορά του Μπαρτζόκα με τον Αταμάν, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Τόσα χρόνια ελάχιστη έως κανένας παίκτης πρώην ημίν του Μπαρτζόκα δεν έχει μιλήσει εναντίον του Μπαρτζόκα. Ακόμα και ο Φουρνιέ λέει ότι του αρέσει να παίζει για αυτόν. Ακόμα και όταν τσακωθεί με κάποιον σε αγώνα μετά το τέλος θα βρίσκουν. Όταν έχει τραυματιστεί ο Μακίσικ που έλεγαν όλα τα site ότι πρέπει να φύγει, ύψωσε ασπίδα ο Μπαρτζόκας και είπε ότι δεν αφήνει τους παίκτες του, τους παίκτες που τον βοήθησαν τόσο καιρό που είναι τραυματισμένοι σε όλα τα παιχνίδια φέτος της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα και σήμερα είπε το ίδιο, χάνει με τόση διαφορά και λένε ότι φταίνε οι τρεις, αυτός δεν φταίει ποτέ, έχει βγάλει δύο παίκτες άχρηστους, το Χόλμς και το Σόρτς. Πώς θέλει μετά να παίζουν για αυτόν όταν λέει όλα αυτά, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ, πρωταθλητής από το φούρνο στην Πετρούπολη. Εγώ να βάλω ακόμα μια λέξη, κύριε Πέτρο, που χρωστάς, που ξεχνάς μάλλον, Ολυμπιακέ.

Λοιπόν, έχουμε σε λίγο, πάμε, έχουμε τελικό μάλλον από νωρίτερα. Knoxville με την Union Omaha 1-2, είναι για το πρωτάθλημα από την Αμερική. Deportivo Pasto Tolima 0-2 τελικό. Στο 98 μπήκαμε. Charlotte New York City παραμένει το 0-1. Το μόνο μάτς που έχει λίγα γκολ από τα Αμερικάνικα. Montreal Impact Portland 2-2. New York Columbus Crew 2-2. New England Nashville 0-3. Ορλάντο Φιλαδέλφια 3-2. DC United Chicago 1-2. Cincinnati Inter Miami 3-2. Mirasol Red Bull Bragantino 2-1. Αυτό είναι στο 90. Και από εκεί πέρα Μινεσότα Κολοράντο 0-1. Dallas Vancouver 1-2. St. Louis Los Angeles 1-0. Sporting Kansas Los Angeles Galaxy 1-0. River Plate ανοίγει το σκορ με τη Γυμνάσια 1-0. Και από εκεί πέρα Σεάρα Μινέιρο 2-0, Ρέμο Μπαΐα 1-1, Τζακούι Πένσε Παλμέιρας 0-3, αυτά είναι στο ημίχρονο. Αμερική, μιλάμε για πολλά γκολ. Ορλάντο Σίτι Φιλαδέλφια 3-3. Άμος, το μόνο που έμεινε 0-1 ήταν το πάνω-πάνω, το νωρίς. Σάρλοτ Νιου Γιόρκ τελείωσε τελικά 0-1, εσωφαρίζει και το Portland, Montreal Portland 2-2. Και New York με το Columbus γίνεται 3-2. Στο 79 μπήκαμε και άλλο γκολ εδώ, 3-2. Ο Πέτρος, καλημέρα Βασίλη, θα σε πάω στο 2011 Αύγουστο στη Μήλο, σε είδα και έτρωγε σουβλάκια στον καράδρομο στον Μπελιβάνι με έναν Τάκη από την Πάτρα. Ποιος ήταν ο Τάκης από την Πάτρα? Πέτρος ΑΕΚ. Να το λες κύριε Πέτρο, γιατί το ξεχνάς, για τον Άγγελο, τον φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ και στην Πετρούπολη στο φούρνο. Τελικά ο Αταμάν την μίκρινε πολύ την ομάδα και θα πρέπει ο Γιανακόπουλος να δει, να το δει αυτό. Όταν παραπονιέσαι συνέχεια για τη διαιτησία, κρύβεις την αδυναμία σου, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης από το Μπιστρό. Μουσική 23 λεπτά μετά τις 4. Ναι, η Χαρούλα ακόμα δεν έχει βγει, παιδιά. Μάλλον έχει πάει να πάρει τα υλικά για να ξεκινάει, να ξεκινήσει το μαγείρεμα από αύριο εκεί στο Μπιστρό. Παναγιώτη, πάει να πάρει αμοχάλικο.

πάει στον Ταμάρι να ψωνίσει τσιμέντο. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο μπασκετάκι, Detroit Cleveland 60-52. Πρώτο δεκάλεπτο έγινε 29-27, 56 πόντους. Δεύτερο δεκάλεπτο 31-25, πάλι 56 πόντους. Να δεις, 56 πόντους βάλανε και οι δύο ομάδες και στα δύο δεκάλεπτα.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι που έχουμε για Παρασκευή βράδυ για τον Μπιστρό. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Εκεί που κάθε Παρασκευή έχει μια πολύ ωραία βραδιά με ελληνική μουσική. Χαμός.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο, σκάρτο. 33 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Τασούλη.

Ο φίλος ο Βασίλης Μπιλ, για όλους όσους φίλους του Ολυμπιακού θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια, να ξέρουν ότι οι ιδιωτικές μεταβιβάσεις γίνονται μέχρι την Κυριακή. Από Δευτέρα επιστρέφονται στην Ευρωλίγκα. Μόνο αν πάει κάποιος με τέτοιο εισιτήριο θα μείνει απ' έξω, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος.

Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Detroit Cleveland. Δεν το προλάβουμε το τελικό αποτέλεσμα. Detroit Cleveland είναι στο 60-54 μπροστά το Detroit. Θέλω να δούμε τι τελικά υπάρχουν στο στοίχημα. Λοιπόν, έχουμε τελικό New England με την Nashville 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Το Orlando Philadelphia έγινε 4-3, έχει γίνει. Πολλά γκολ μπήκαν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το DC United Chicago 1-3. Cincinnati Inter Miami 3-5, εδώ παρακαλώ. 8 γκολ. Έχει βάλει ένα. 3 γκολ ο Messi. Τελείωσε το Μιρασόλ με την Πραγκαντίνο 2-1. Και από εκεί πέρα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια. River Πρωτάω φίλος κερδίζει 1-0 στο ημίχρονο τη Γυμνάσια Λα Πλάτα.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Νικόλας, οδηγός Εθέλ, έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, λέει. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Καλή ξεκούραση. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλαιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα από τη Λαμία στον Φούρνο που μας έστειλε μήνυμα όπως πάντα τέτοια ώρα. Και ο Κώστας και αυτός οδηγός Εθέλ καλημερίζει όλη την παρέα.

Λοιπόν, πάμε λίγο πριν το φινάλε να πούμε τα τελικά από τα παιχνίδια που δεν είχαν πει από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Montreal Impact Portland 2-2, New York Bulls Columbus 3-2, New England Nashville 0-3, Orlando Philadelphia 4-3, DC United Chicago 1-3, Cincinnati Inter Miami 3-5, Mirasol Red Bull Bragantino τελικό και αυτό 2-1. Σε εξέλιξη Minnesota Colorado 0-1, Dallas Vancouver 1-2, St. Louis Los Angeles 1-0, Sporting Kansas Los Angeles Galaxy 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Τζακούι Πένσε Παλμέιρας 0-4, Ρέμο Μπαΐα 1-2, Σεάρα Μινέιρο 2-0, River Plate Γυμνάσια 1-0 και Ατλέτικο Junior Once Caldas είναι στο 0-1 στο 31 και Seattle San Jose 0-1 στο 6ο λεπτό. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Στα φιλαράκια μας εκεί από, από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία. Τα Εκόπουλα, οι Φουρναρέοι, οι οποίοι θα έρθουν Κυριακή γήπεδο, όπως πάθε Κυριακή.

Το μάτς στο μπασκετάκι λίγο πριν φύγουμε είναι Detroit Cleveland, μεγάλο ντέρμπι, 66-64. Και ακόμα θέλει να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό, θέλει 5 λεπτά, μάλλον 7 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό. Το Detroit μπροστά με 2 πόντους, 66-64.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 5. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα ξημερώνει η Παρασκευή. Θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Γεια σας.

0: 9.43 Intervet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αυτό το τελευταίο είναι μια αποστροφή της ομιλίας Αντώνη Σαμαρά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, στο Πολεμικό Μουσείο, τότε που στην ίδια εκδήλωση ο Κώστας Καραμανλής, που παρευρίσκεται επίσης, είχε πει αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, τα επισημαίνω με έμφαση όλα αυτά, γιατί βλέπω ορατό ένα σοβαρό κίνδυνο. Σταδιακά, βήμα-βήμα, ανεπαισθήτως κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, να περιέλθει η χώρα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση ομοιρίας από την Τουρκία. Με απλά λόγια, τίποτα να μην μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Έστω και αν παραβιάζονται βάναυσα το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες, τα ισχυρά θεμελιωμένα δίκαια της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία.

0: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
1: Αυτό μεταδίδεται χτες από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.

0: ο Πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία, δηλαδή για τα 6 μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας Πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία? Είναι αυτό επιχείρημα, σοβαρολογεί? Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται? Αλλά να είναι σίγουρος ο κ. Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολύ εντός και εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια, αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες.
1: Και αυτό έλεγε επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός και διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς, το Νοέμβριο του 25, στη συνέντευξη που παραχώρησε τότε στη τηλεόραση του Αντένα.

Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, του ραδιοσταθμού, ο οποίος κάθε πρωί 7 με 9 όσο αφορά στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, όσο αφορά στα εθνικά μας θέματα, πριν προχωρήσει ο σταθμός στο κυρίως αθλητικό του πρόγραμμα, σας ενημερώνει ως μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη και ελεύθερη φωνή στα Ερτζιανά.

Τι είχαμε λοιπόν χθες, στην ουσία από προχθές το βράδυ, τι είχαμε λοιπόν? Την κατάθεση, για την ακρίβεια την προετοιμασία κατάθεσης ενός νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο δια νόμου πλέον όχι μόνο θα επαναφέρει νομοθετικά κατοχυρωμένο το κάζους μπέλι, αλλά θα καθορίσει αυτό που κατά την τουρκική πολιτική λογική και διπλωματική και εξωτεροπολιτική, να το πούμε και έτσι ο λίγο να δόκιμα, καθορίζει στην ουσία και με νομική βούλα πλέον το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

0: Ήταν πριν από ένα χρόνο, Μάης του 2025, πώς περνάει ο καιρός. 22 Μαΐου λοιπόν, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη σε ένα αγαπημένο του μέσο, στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, άρτη αφιχθέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Πράγματι, το jet lag το έχετε ξεπεράσει, γιατί είδα το πρόγραμμά σας βαρύ από την ώρα που πατήσατε το πόδι σας.
2: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπερνάει κανείς το jet lag είναι μέσα από δουλειά, γιατί αλλιώς τον πιάνει ο ύπνος.
1: Δηλαδή.
2: Αναγκαστικά.
0: Αυτή λοιπόν είναι το εισαγωγή των εκλεκτών δημοσιογράφων, πολύ γνωστών, οι οποίοι έλαβαν αυτή τη συνέντευξη, στην ουσία μια, θα το λέγαμε, ενδιαφέρουσα και φιλική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, δεν μπορούν να κρύψουν τον θαυμασμό τους για τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον οποίον διατυπώνουν σε κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε τέλος πάντων να είναι γνωστό πόσο πολύ θαυμάζουν αυτόν από τον οποίον εκλήθησαν στις 22 Μαΐου του 25 να λάβουν μια συνέντευξη. Λίγο καιρό νωρίτερα είχαν πει και αυτό.
3: Να χτυπάει τα κόρνερ ο Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το κόρνερ και να πάει να πάρει και την κεφαλιά μετά για να σκοράρει.
0: Μια τέτοια κεφαλιά, κουτουλιά, που έτσι λέει και απλός λαός μας, ετοιμαζόταν αυτή τη μεγάλη κεφαλιά, η οποία θα ανέτρεπε και τα δεδομένα στα εθνικά μας θέματα. Μιλάμε κεφαλιά, αλλά πελέ. Ετοιμαζόταν έτσι να δώσει ο Πρωθυπουργός, χτυπώντας το σχετικό κόρνερ. Είπε λοιπόν σε εκείνη τη συνέντευξη της 22ης Μαΐου του 2025 και αυτό.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο του Κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
1: στιγμή.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο, εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.

0: θα καταργήσουμε το κάσους μπέλι. Και μπορούμε ως μεγάλοι διπλωμάτες, ως σύγχρονοι Ταλεϊράνδη, να το διαπραγματευτούμε, να πιέσουμε, να επιμείνουμε, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να μπείτε στο ευρωπαϊκό παραδάκι μέσα από τα προγράμματα SAFE, τα εξοπλιστικά, τώρα που το χρήμα θα είναι άφθονο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοίτα να δεις, για να πάρεις τα φράγκα θα πρέπει να άρεις το κάσους μπέλι. Αυτά λέγονται λοιπόν πέρι στο Μάιο, τέτοιες μέρες ανοιξιάτικες, πέρασε ο καιρός. Πότε θα πάει ο πρόεδρος στη γείτονα χώρα, πότε θα δει τον Ερντογάν. Η επίσκεψη ανεβάλλεται διαρκώς. Όπου τελικά ήρθε η 12η Μαΐου και ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Άγκυρα, επικεφαλής πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου. Βέβαια είναι αλήθεια ότι όταν προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της χώρας είχε μια υποδοχή, πώς να τη πούμε τώρα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 2:20 μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Εσρόι.
0: Αυτό κάπως πρέπει να τους ψηλιάσει. Τώρα ο Πρωθυπουργός να τον υποδεχθεί ο Υπουργός Τουρισμού, σαν να λέμε δηλαδή ότι έρχεται ο Ερντογάν στην

0: Αμερικά για φωτογραφίες. Κλείνει παρένθεση. Ο Μητσοτάκης λοιπόν στην Άγκυρα, χαρές και πανηγύρια.
1: Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Συνεχιστής λοιπόν του Ελευθερίου Βενιζέλου, άλλωστε υπάρχουν και οι οικογενειακοί δεσμοί, οι συγγένειες, να κτίσει την ελληνοτουρκική φιλία.
2: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
0: Στο Λευκό Παλάτι λοιπόν του λέει ο Ερντογάν, good, good, λέει, good. Εκεί ήταν και ποιος άλλος, και λογικό ήταν, ως εκ της θέσεώς του και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λέει, είχε και μία σύντομη συνομιλία, σύντομη, με τον Ερντογάν.
2: Επίσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε σύντομο διάλογο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Very fine.
0: Very fine. Good, good. Όλα good.

0: Και μετά από όλα αυτά τα good, είχαμε αυτό που σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες και για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Με διπλή πρόκληση και πολύ μεγάλο θράσος, η Τουρκία επιχειρεί να ανεβάσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Νομοσχέδιο για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας ετοιμάζει η Τουρκία.
0: Όλα good λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σήμερα 14 Μαΐου 2026, σήμερα Πέμπτη. Παρακολουθείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, την πρωινή εκπομπή, την ενημερωτική του ραδιοσταθμού μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτά τα οποία, τα δυσάρεστα, τα οποία έχουμε με τους γείτονές μας, να το πούμε έτσι ευγενικά και εμείς, εν όψη ενός νομοσχεδίου το οποίο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κατατίθεται στο τέλος αυτού του μηνός για να ψηφιστεί αρχές Ιουνίου, πιθανώς και μέσα στην πρώτη εβδομάδα του προσεχούς μήνα. Νομοσχέδιο με το οποίο νομοθετείται πλέον και επισήμως το casus belli, το οποίο βεβαίως υπάρχει από την δεκαετία του 90, αλλά μέχρι τότε ήταν μια πολιτική απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως. Τώρα το casus belli εντάσσεται και σε αυτό το νομοσχέδιο, το λεγόμενο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, για να μην σας μπερδεύουμε με πολλούς διεθνείς όρους νομικούς, με την ορολογία του διεθνούς δικαίου. Να σας πούμε σε απλά, σε απλούστατα ελληνικά, ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο δια το οποίο αμφισβητούνται ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αμφισβητούνται και ελληνικά νησιά, ελληνικές βραχονησίδες.

Αποφασισμένη να ανάψει φωτιές στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, εμφανίζεται η Τουρκία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, βάζει στο επίκεντρο τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, δηλαδή όλα αυτά τα νησιά για τα οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες. Καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.

0: αν ετοιμάζεται να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αυτά μεταδίδονται χθες από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων της χώρας.

0: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
1: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
2: Αυτά ελέγονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 23 Ιουλίου του 25, στη συνέντευξη την οποία παρεχώρησε τότε στο Sky και στην κυρία Κοσιόνη.

0: δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Και αυτά ελέγονται προφητικός, προφητικότατος από Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά πέρυσι τον Ιούνιο στο Πολεμικό Μουσείο.

0: αλλά και πολύ νωρίτερα από το μακρινό, ως φαίνεται τώρα, 2022, εντάξει δεν είναι και πολύ μακριά, 4 χρόνια πριν, το Δεκέμβρη του 22, όταν ήμασταν λίγο πριν ή εν πάση περιπτώσει κανένα χρόνο πριν από την υπογραφή της διακηρύξεως των Αθηνών, θα τη δούμε και αυτή στη συνέχεια, μια που κάνουμε σήμερα ένα πανόραμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τότε λοιπόν επίσης προφητικός, ένα χρόνο πριν από την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, είχε υποθεί στο Παλάς Δεκέμβρης του 22 αυτό.
1: Όμως η Τουρκία απαιτεί να παραιτηθούμε από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να πάμε να οριοθετήσουμε, μοιράζοντας μαζί της αυτά που στην πραγματικότητα είναι δικά μας. Και κάποιοι θέλουν ακριβώς αυτό, να μας σύρουν σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για να μοιράσουμε τα δικά μας. Θέλουν να μας σύρουν σε αυτό που πια ονομάζεται πρέσπες του Αιγαίου.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Σαμαράς σε εκδήλωση για το ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα δεν τον είχε διώξει ο Μητσοτάκης από την παράταξη. Παρευρίσκεται και αυτός τότε μαζί με τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στην κατάμεστη αίθουσα του Παλάς. Τ' άκουγε με προφανή ενόχληση. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε ήμασταν εν μέσω των αποκαλύψεων του σκανδάλου των υποκλοπών.

0: çalışmaları TAS'la
1: Σαγρή Ερχάν, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβούλου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της γείτονος χώρας, φέρουμε λέει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.

0: Αλλά εκτός όλων αυτών, είχαμε και επί του πεδίου εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη. Οι οποίες έγιναν γνωστές από προχθές.
1: Παρενόχληση διασυρμάτων που τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.

Τουρκία προχώρησε επί του πεδίου σε νέα πρόκληση, αυτή τη φορά 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, παρενοχλώντας διασύρμά του το ερευνητικό Ocean Link, που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών. Πραγματοποιείται έρευνες χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τις τουρκικές αρχές σε θαλάσσιο χώρο τουρκικής δικαιοδοσίας. Σταματήστε άμεσα, ανέφερε η τουρκική πυραβλάκατος

0: πρωί της 5ης, τουρκική πυραυλά παρενόχλησε διασύρμα του το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας, καλώντας τον να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι η περιοχή είναι τουρκικής δικαιοδοσίας. Παρενέβη φρεγάτα Αδρίας που κάλεσε το τουρκικό πλοίο να απομακρυνθεί όπως και έγινε, με τις εργασίες για την οπτική Ίνα να συνεχίζονται κανονικά. Πρόκειται για μία ακόμα αμφισβήτηση τέτοιου είδους μετά και το περιστατικό της Κάσου, και ενώ η Άγκυρα ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει με σχετικό νόμο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας το θερμόμετρο σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Η ελληνική φρεγάτα παραμένει στην περιοχή των εργασιών, όπως γίνεται παγίως σε κάθε ανάλογη περίπτωση μετά το περιστατικό της Κάσου.
1: Θα αναρωτιέστε κι εσείς, ακούγοντας ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ του κυρίου Γκασιάμι στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην θυμάστε τι ακριβώς έγινε στην Κάσο. Θα σας το θυμίσουμε στη συνέχεια της μεσημερινής μας μεταδόσεως. Αλλά πριν πάμε στην Κάσο, ας μείνουμε στην Αστροπαλιά, στην Αστυπάλεια. Λέει, ήταν ένα πλοίο μισθωμένο από την ελληνική κυβέρνηση, το Ocean Link, για ποντίσεις καλωδίων έξω από την Αστυπάλεια, ρε παιδί μου, έξω από την Αστυπάλεια. Και πάει ο Τούρκος εκεί και του λέει, εδώ είναι τουρκικά μπουγάζια, σήκω φύγε. Βεβαίως πήγε η φρεγάτα, τους λέει εδώ είναι Ελλάδα, δεν φαίνεται να δόθηκε συνέχεια, τουλάχιστον από όσα είναι γνωστά, γιατί εδώ δεν τα γνωρίζουμε πάντοτε και όλα και τι ακριβώς συμβαίνει. Έξω από την Αστυπάλεια, άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση. Πάμε πάλι πίσω για να δείτε πως κάποιοι διαγραφέντες, ή εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει ρε παιδί μου που είχατε τη φαϊνή να στείλετε και την τώρα να πείσει τον Καραμανλή να πάει στο συνέδριο του Σαββατοκύριακου της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα φαντάσου να πήγαινε ο Καραμανλής και να μιλούσε μετά από όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή τη μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη, παρεπιπτόντως, εντάξει, γιατί και ο Καραμανλής είναι πολιτικό όν, δεν πάει στο συνέδριο για να μιλήσει, αλλά μιλάει σήμερα στη Ξάνθη σε εκδήλωση, αν δεν κάνουμε λάθος, για αγροτικά ζητήματα, για τα καπνά κλπ. Μιλάει στη Ξάνθη σήμερα ο Κώστας. Του λέγατε λοιπόν, θα δούμε αύριο τι είπε, εδώ θα είμαστε να σας τα μεταδώσουμε. Πήγε λοιπόν η Ντόρα, τι φαΐνη και αυτή, να του πει έλα να χειροκροτήσεις τα αδερφάκι μου σαββατιάτικα ή αντικυριακάτικα στο κλείσιμο του συνεδρίου. Δηλαδή να πήγαινε ο Καραμανλής εκεί μετά από όλα αυτά που γίνανε με τη γαλάζια πατρίδα και την Αστροπαλιά. Και δικαιολογημένα τσίπο Καραμανλής, άσε καλύτερα για το καλό της παράταξης, και να σου πω και τώρα μου, και εσύ να πας, χαμένη θα βγεις. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν, σας τα θυμίζουμε όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει και τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν διαμακρών τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα από τις ύψιστες θέσεις του Προέδρου του κόμματος. Δεν μας αφήνουν λοιπόν οι Τούρκοι, είδατε τι έγινε με το πλοίο το Ocean Link.
2: Τεντώνει το σχοινί των προκλήσεων η Άγκυρα. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια στο Αιγαίο.
1: Έξω από την Αστυπάλεια.
0: Το πρωί της Πέμπτης, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε διασύρμα του το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας.
1: Ποντίζει, λέει, οπτική Ίνα, ρε παιδί μου. 7 μίλια έξω από την Αστροπαλιά. Και πήγαν οι Τούρκοι εκεί και του λένε, να κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα 6 μπορείτε να φτάνετε. Παραπάνω δεν γίνεται. Φτάσατε στα 7. Εμείς κάνουμε ντου.

0: Τώρα θα μου πεις, όταν σε ανύποπτο χρόνο, εδώ και στην αρχή της διακυβερνήσεως αυτής, όταν έχει βγει ο τότε Υπουργός Επικρατείας και σήμερα αναβαθμιστής ως Υπουργός Εξωτερικών πλέον, όταν λοιπόν τότε ο Γεραπετρίτης έλεγε αυτά.
1: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
0: Όταν λες ότι τα χωρικά μας ύδατα είναι 6 μίλια, όταν το λες εσύ ο ίδιος. Θα μου πεις, σου ξέφυγε γκάφα. Γίνονται τέτοιες γκάφες. Κι ήσουνα εκείνη την εποχή και ο επιτελάρχης. Είσαι εσύ που έστεινες στο επιτελικό κράτος. Και λες, παιδιά, αυτονοήτως 6 ναυτικά μίλια. Είσαι, ρε παιδί μου, πολιτικός γίγαντας. Εις δε τη διπλωματία, τι φλανάχει ο Μέτερνιχ, ο Τελεϊράνδος, ο Κίσιγκερ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να έρθουμε και στα δικά μας, κλπ. Κλπ. Λες λοιπόν, 6 ναυτικά μίλια είναι το βαπόρι στα 7.
2: Το πρωί της Πέμπτης, τουρκική πυραυλάκαδος παρενόχλησε διασυρμάτου το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.
0: Σου λέει και οι Τούρκοι, μα εσείς ρε παιδιά λέτε 6 ναυτικά μίλια, εσείς οι ίδιοι το λέτε. Ήταν στα 7, του πάμε να φύγει. Βεβαίως πήγε φρεγάτα εκεί πέρα και μαζεύτηκαν οι Τούρκοι. Αυτά λοιπόν την περασμένη Πέμπτη. Πάμε πίσω στον Ιούνιο του 25. Πολεμικό μουσείο. Άκου να δεις τώρα τι είχε πει τότε ο Σαμαράς, μεταξύ των άλλων, και για την Αστροπαλιά.
3: Και έφτασαν ορισμένοι στο σημείο αυτοί οι σύγχρονοι Kissinger να ειρωνευτούν τη σταθερή, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας επί δεκαετίες ως πολιτική ακινησίας και να αντιτάξουν τη δική τους δίθεν κινητικότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, λυπάμαι, δεν θα το πω. Παραμένουμε πετρωμένοι στην άψογη στάση σε όλα τα εθνικά μέτωπα, δηλαδή μένουμε σταθερά κομιλφό, πας και μας κακολογήσει κανένας. Αλλά έχουμε και νεότερα. Αληθεύει? Και αν ναι, ποιος το αποφάσισε και γιατί? Ότι δίνουμε υποστήριξη για μια κορυφαία θέση στον ΟΑΣΕ, στο Φεριντίμ Σινιρίογλου. Ποιος είναι? Είναι ο πρωταγωνιστής της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών των Τούρκων στο Αιγαίο. Μα είμαστε καλά? Τι μήνυμα είναι αυτό? Και επίσης, τι περίεργα πράγματα είναι αυτά που διαβάζω για εκδίωξη ενός βοσκού από την βραχονισίδα Σύρνα στην Αστυπάλαια για οικολογικούς λόγους? Αν δεν έχει ήδη παρέμβει η κυβέρνηση, οφείλει να παρέμβει άμεσα, γιατί η οικονομική δραστηριότητα σε βραχονισίδες σημαίνει ΑΟΣ. Ελπίζω να καταλαβαινόμαστε.
0: Ποιος θα σε καταλάβει από δάφτους? Αυτά πέρυσι τον Ιούνιο. Και χθες, έξω από την Αστυπάλαια, αυτό που μόλις σας μεταδώσαμε.
4: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.

9.43 Internet and Sports. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, με τα εθνικά μας θέματα. Αυτονόητη η δική μας υποχρέωση και ως δημοσιογράφων, τέλος πάντων, και γενικότερα, είναι να προσπαθούμε να σας τα λέμε όλα, να σας τα μεταδίδουμε, πάντοτε συνοδευόμενος ο λόγος μας, ο ραδιοφωνικός, από τα αντίστοιχα ηχητικά αποσπάσματα, ντοκουμέντα, όπως θέλετε πείτε τα, έτσι ώστε αυτά τα οποία σας λέμε να είναι θεμελιωμένα και να βγάζετε εσείς οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας. Δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα με ακόμα καλύτερα, με ακόμα χειρότερα, πώς να τα χαρακτηρίσει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη, στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντε Sports. Στα play-offs της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στη Ρόη Γαρένα και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι νυχτερίδες πήραν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Real Madrid. Απογοητεύσαμε τον κόσμο και τον πρόεδρό μας, δήλωσε ο υποβοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ήμασταν προετοίμαστοι για αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε σήμερα, δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ. Για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Ρόντινε της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκε ένα γκολ που μπορείς να αναλύσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ρόντινε νομίζει ότι είναι back, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για την ίδια διοργάνωση, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Σκόρερ για την Ένωση ο Λούκα Γιώβιτς το 73 και ο Θεσσαλονίκη σκόρερ ο Ανέστης Μύθους το 88. Δείξαμε επαγγελματισμό. Είμαστε οι πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα. Τόνισε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος στήθηκε 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Χόγκλε και 30 φίλου με αυτογκόλ. Ο Λάμπρου σκόρερε για τους Θεσσαλούς. Σημαντική η αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα match thriller όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 στις καθυστερήσεις κόντρα στον Όφη. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Ιωζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο και για τον Όφη η Ανδρούτσος και Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις περιφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο πόλο Ολυμπιακός επικράτησε τη Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαρίσει στις 20 Μαΐου. Η Χριστίνα Γκέτζου μετά το Βελιγράδι του 2024 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο στο τουρνουά Παρατέκ Βοντό στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Internet and Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Σήμερα 14 Μαΐου 2026, η ώρα είναι ήδη 8 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν όμως προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας θυμίσουμε για όλους εσάς τους ακροατές μας, κυρίως τους άντρες αλλά και τις κυρίες, ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του. Είναι στην ουσία μία ιατρική πράξη η οποία απαιτεί από αυτούς οι οποίοι θα την διενεργήσουν εμπειρία, εξειδίκευση και όλα να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group κάθε περιστατικό λοιπόν αντιμετωπίζεται με επιστημονική πάνω απ' όλα προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά γίνονται με σύγχρονες, προηγμένες μεθόδους. Η μεταμόσχευση δηλαδή πραγματοποιείται καταρχήν μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca Medical Group, όταν λέμε Medical Group, το εννοούν οι άνθρωποι. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε κι εσείς, οι οποίοι δεν μένετε σε κάποια χώρα της Ευρώπης, δεν είστε σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, για να χρειαστεί να πληρώσετε εισιτήρια αεροπλάνων, να ταξιδέψετε για να πάτε στην Seneca Medical Group. Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, στη Καλαμάτα και μπορείτε να πάτε στην Seneca Medical Group σε αυτές τις πόλεις. Είπαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα, για να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Ή να μπείτε στο site Seneca MD, δηλαδή senecamedicalgroup.com, και να κλείσετε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
1: Αυτά χθες. Αυτά πριν από περίπου 10 μήνες, στις 23 Ιουλίου του 25.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.

0: Και αυτά πέρυσι τον Ιούνιο.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η διακήρυξη των Αθηνών περιφυλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
0: Με αυτά προειδοποιούσαν Σαμαράς Καραμαλής πριν από ένα χρόνο. Ήταν τότε που λίγο καιρό νωρίτερα πάνω σε μια έξαρση ενθουσιασμού για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είχε πει αυτό.
2: Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
0: Ας χαρακτηριστώ και μειοδότης, αρκεί να αφήσω... Τι είσαι ρε σύνα, πούμε δηλαδή. Πώς να σε πάρει κανείς τα σοβαρά. Ας χαρακτηριστώ λες και μειοδότης, αρκεί να αφήσω τα ήρεμα νερά πίσω μου, τα οποία ήρεμα νερά 1,5 χρόνο μετά είναι ιδιαίτερο σταραγμένα.
3: Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κ. Γεραπετρίτης, ας με πούν και μειοδότη. Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν υπουργό των εξωτερικών. Απαγορεύεται, τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ειλικρινά, πια αυτό με ξεπερνά. Πώς λοιπόν να μην συμφωνούν μαζί μου σχεδόν όλοι σήμερα όταν ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών επισκέπτεται το Χαφτάρ, παίρνει χειραψίες μαζί του για μια φωτογραφία και μετά, μια μέρα μετά, δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η φιλοτουρκική άποψη της Λιβύης, όταν αγκαλιάζεται γκάρδια ο κύριος Γεραπετρίτης μέσα στην καλή χαρά με τον Τατάρ, θυμίζω ήταν μέχρι χθες ο λεγόμενος ηγέτης του ψευδοκράτους. Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκληση, και μάλιστα σε έναν ψεύτο πρωθυπουργό. Απαράδεκτα πράγματα αυτά, διότι η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει την κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων. Συμβόλων.
0: Και αυτά έλεγε ο Σαμαράς τον Νοέμβριο που μας πέρασε στη συνέντευξη στον Αντένα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην περίφημη εκείνη υπόκληση του Γεραπετρίτη όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 23 ο Ερντογάν για να υπογράψει μαζί μας την διακήρυξη των Αθηνών.
4: Τη στιγμή που μπαίνει στο προεδρικό Ερντογάν, τον καλωσορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε εντόνως, καθώς κάποιοι το είδαν ως υπόκληση. Όμως συνεργάτες του Υπουργού λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε απλώς ένα νεύμα.
5: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα.
0: Δηλαδή, μόνο να γελάσει πικρός μπορεί κάποιος. Λέει, απέδωσα τιμή και έκανα την υποκλισάρα όχι στον Ερντογάν αλλά στη Σακελαροπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από έτσι, κάθε φορά που μετά έβλεπες τη Σακελαροπούλου, όσες φορές την είδες, θα έπρεπε να προσκυνάς, αλλά δεν το κάνες. Και ίσως δικαιολογημένα δεν το έκανες, γιατί και η ίδια, αλλά τέλος πάντων εκείνη καλή της ώρα τώρα την διόρισε, λέει, η Μενδώνη, πρόεδρο του Φεστιβάλ Αθηνών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας να διορίζεται μετά την αφυπηρέτησή του από το ΙΠΑ, το πολιτιακό αξίωμα, να διορίζεται σε άλλη θέση του δημοσίου. Δηλαδή πότε άλλοτε συνέβησαν όλα αυτά? Τέλος πάντων, καλή της ώρα η κυρία. Αλλά τουλάχιστον αυτή τότε, όπως είπαμε, είχε και κάποιο ακαταλόγιστο. Δηλαδή δεν τα ξέρε και καλά. Τότε είχε και αυτή τη φαϊνή να μιλήσει στον Ερντογάν στα τουρκικά.
6: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek kişi çok daha hayırlı olacaktır.
7: Sizler böyle sayına kalitere ya da o meloketon ziyaretten de bilirsiniz. Vrepon'da şu yamanca meloş podiriyor.
8: Λοιπόν, τον ευχαρίστησε και στα τουρκικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή, είστε απίθανοι τύποι. Σαν να λέμε τώρα δηλαδή ότι πάει μία επίσκεψη ο Τασούλας, που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει. Άρε Κώστα, τι να πούμε και για σένα. Πάει, ας πούμε, μία επίσκεψη ο Τασούλας στην Άγκυρα να δει τον Ερντογάν. Τον βλέπει τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι εκεί. Και μετά ο Τασούλας, ή μάλλον ο Ερντογάν, συγγνώμη, να του πει του Τασούλα, σε ευχαριστώ που ήρθες, να του το πει στα ελληνικά. Το φαντάζεστε, μωρέ, ποτέ να γίνεται αυτό? Κι όμως η Σακελαροπούλου λέει, και ήταν και χαρούμενη. Δηλαδή τότε, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, κοινωνικά, πιαρίστικα, τρομάρα της.

0: Τότε λοιπόν που είχαμε την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, το χαρτί δηλαδή το οποίο υπογράψαμε με τους Τούρκους εδώ στην Αθήνα κάτω από την Ακρόπολη, και από τον Παρθενώνα, με το οποίο λέμε παιδιά εμείς είμαστε φίλοι, έχουμε ήρεμα νερά, ε. Θυμάσαι τι έλεγες τότε?
1: Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα, στο όνομα των επόμενων γενιών, οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει και ένας ούριος άνεμος.
0: Τι ωραία! Και ο ούριος άνεμος ήρθε, φύσηξε, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που λέγανε χθες στο Sky.
2: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, εμφανίζεται η Άγκυρα.
0: Αφού προηγουμένως έχει σχεδόν εξασφαλίσει ότι θα πάρει και τα F-35 από τους Αμερικάνους. Διότι και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και όλοι σου λέει, ρε παιδιά, εσείς αφού έχετε υπογράψει σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία για ήρεμα νερά, αφού είστε καρντάσια, αφού είστε μια χαρά, τι σας πειράζει να πάρει και F-35 ο Ερντογάν? Θέλει να πάρει, εμείς πουλάμε, ο άλλος αγοράζει, γιατί να μην το κάνουμε, αφού εσείς οι ίδιοι λέτε για ήρεμα νερά, για ούριο άνεμο, για ελληνοτουρκική φιλία. Αφού είστε φίλοι, τι σας πειράζει εμείς να δώσουμε όπλα στους φίλους σας?

0: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, τον Οκτώβριο του 1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των χωρών μας. Τότε ο Ισμέτ Ινωνού είχε δηλώσει πως καμία διαφορά δεν μπορεί πια να χωρίσει τα δύο έθνη μέσα από την προσέγγιση να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο. Ενώ από την πλευρά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της Ελλάδος, είχε αναφερθεί: «Ερχόμεθα να τίνομεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσομεν ότι ο μακραίων ανταγωνισμός ετερματίστη οριστικώς».
1: Είσαι σύγχρονος Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μόνο που σου λείπει είναι το δίκοχο. Δεκέμβριος του 23 αυτά, Μάιος του 26 αυτά.
2: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
1: Αυτά κατάφερες, Ελευθέριε Βενιζέλε. Διάλειμμα στις 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε. Να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Xi Jinping, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αν υπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε για την επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος σε έναν υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από ντρόουνς που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θράσματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρίου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρης, δα το ΠΑΣΟΚ, με αίτημα που κατέθεσε. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία Ιωάννα Γκελεστάθη. Μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολιτικού κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αποχωρεί με καθαρή συνείδηση. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος. Μίλησε μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 9.43 Inter Veten Sports. Η ώρα είναι 8.34 πρώτα λεπτά. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, πηγαίνετε σήμερα στο περίπτερο, δώστε 1 ευρώ και 30 λεπτά και αγοράστε την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα χτύπημα ζωνάρι για την ακρίβεια, όπως λέμε και στην δημοσιογραφικό εκδοτική γλώσσα. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, της εφημερίδος δηλαδή. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή λοιπόν από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα στελέχη, εντάξει τώρα εδώ ανοίγουμε μια παρενθεσούλα, ένα από αυτά τα στελέχη είμαστε και εμείς που σας μιλάμε, αλλά είναι καλύτερα να μας τα πει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κορδάς, ένας εξ αυτών οι οποίοι υπογράφουν αυτή την επιστολή στη μέσα σελίδα. Επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νουδού που βάζουν εν όψη του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα η Δημοκρατία, η οποία δημοσιεύει αυτή την επιστολή. Εμείς σας συνιστούμε, πάρτε την εφημερίδα, αλλά ακούστε τώρα και τον Θανάση Σκορδά. Καλημέρα Θανάση.
1: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα.
0: Για να ακούσουν τώρα οι πρωινοί ακροατές μας. Έχουμε ήδη και κάποια μηνυματάκια τα οποία έρχονται. Βλέπω εδώ στο Viber 1, 2, 3, 4, 5 ήδη ήρθαν Θανάση. Για πες λοιπόν, τι γράφουμε σε αυτή την επιστολή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε και είναι, όπως το ξέρεις πολύ καλά γιατί συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την πρωτοβουλία, να αναδείξουμε το υπαρκτό κενό εκπροσώπησης που υπάρχει στις αξίες και την ταυτότητα αυτής της παράταξης σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. Εμείς ζητάμε ουσιαστικά να υπάρξει μια επιστροφή της παράταξης στις αρχές και στις αξίες της, να μπορέσει να ασχοληθεί με πραγματικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα έχουν γονατίσει από την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας έτσι όπως γίνεται μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές. Προβληματίζονται οι πολίτες από την εργαλειοποίηση των θεσμών όπως είναι η δικαιοσύνη. Βλέπουμε μια σειρά από φαινόμενα διαφθοράς τα οποία πλέον αποκτούν έτσι έναν χαρακτήρα διάχυτο. Και γενικά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Πρέπει κάτι να γίνει.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργό, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, ο Θανάσης είναι ένας από τους 10 οι οποίοι στείλαμε αυτή την επιστολή στην εφημερίδα.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι προβληματισμοί δική μου ή δική σου αυτή. Δεν είναι 10 άνθρωποι που προβληματίζονται, είναι χιλιάδες άνθρωποι που προβληματίζονται και εν πάση περιπτώσει απλά εμείς οι 10 πήραμε την πρωτοβουλία να μην είμαστε πλέον άλλο σιωπηλοί, να μιλήσουμε δυνατά, μήπως και μπορέσει και ευαισθητοποιηθεί κανένα αυτή.
0: Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχω κάποιο μήνυμα, λέει ότι πρώην υφυπουργός ανάπτυξης ο Θανάσης Κορδάς γνωρίζει καλά τα οικονομικά και γνωρίζει καλά της αγοράς τα θέματα. Με όλη αυτή την καρτελοποίηση η οποία υπάρχει από την ενέργεια μέχρι τα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι εντάξει και μια οικονομική συνέπεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές και να δούμε θεού πρόσωπο, ρωτάει ένας από τους ακροατές μας. Βλέπω εδώ πέρα, μένει εκεί και στα μέρη τα δικά σου τα παλιά, στο Περιστέρι. Τι λες γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει δίκιο που διατυπώνει αυτή την απορία ο ακροατής μας. Πραγματικά υπάρχουν, πιστεύω, μέτρα με τα οποία μπορεί κανείς να πετύχει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι βραχυχρόνιο, αλλά θέλει αρκετή συζήτηση και νομίζω δεν είναι η στιγμή αυτή, είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός και η αντιμετώπιση των περίφημων εκπτωτικών τιμολογίων που έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στο λιανεμπόριο, και κάτι πιο μακροχρόνιο και ουσιαστικό, το οποίο πραγματικά εκπλήσωμε που δεν το προωθεί κανείς, είναι η πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όταν δεν έχουμε αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και τους ευρωπαϊκούς πόρους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει σε κάποιο βαθμό μια οικονομική ανεξαρτησία, να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, τότε πράγματι οι τιμές των προϊόντων στο ράφι θα εξαρτώνται πάντα από την καρτελοποίηση της αγοράς που υπάρχει σε κάποιο βαθμό και από τις διεθνείς συγκυρίες, είτε αυτές είναι πόλεμοι, είτε είναι ενεργειακές κρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται επομένως μια σταθερή βούληση και μια αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των αντιμονοπωλιακών πολιτικών και τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού. Από εκεί και μετά, επιμέρους δράσεις ελέγχου της αγοράς προφανώς και μπορούν να αναπτύσσονται, αλλά νομίζω τα βασικά είναι να δούμε στον πυρήνα της αλυσίδας της οικονομίας από την παραγωγή μέχρι το ράφι που πρέπει να χτυπηθούν οι εστίες που δημιουργούν αυξημένο κόστος. Η ζωή κάθε μέρα ακριβένει, δεν βγαίνει έτσι.
0: Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Επίσης βλέπω εδώ πέρα πάλι ένα μήνυμα ακροάτριας αυτή τη φορά, η οποία είναι από το Χαλάνδρι. Θέλει ένα σχόλιο από σένα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν πάμε, να σου βάλω τώρα, βλέπω εδώ πέρα στο Sky, είναι ο καλός συνάδελφος ο Κωστίδης, να δούμε τι λέει τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Για βάλε λίγο.
2: Του κοινοβουλίου κτλ. Αλλά οι ίδιοι οι Τούρκοι και οι Θεραμιλοί και το Καμπερού λένε ότι είναι αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών εδώ στα 12 μίλια.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή την περίοδο, επειδή θα. Πρέπει να το πω.
0: Αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αιτία πολέμου κάζους μπέλι, το οποίο μέχρι τώρα ήταν μια πολιτική απόφαση, τώρα θεσμοθετείται κιόλας με νομοσχέδιο και με νόμο στη Τουρκία. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε Αργύρη, αυτό το οποίο γίνεται και δυστυχώς θεωρούμε θα υπερευαίσθητοι, εθνικιστές, πατριδοκάπηλοι όσοι το διατυπώνουμε, είναι κάτι που λέμε και στην επιστολή μας και το λέμε παντού. Δεν γίνεται για να υπάρχει το περίφημο σύμφωνο φιλίας και τα περίφημα ήρεμα νερά, αυτό να εξαρτάται μονόμερος από την ελληνική πλευρά. Χρειάζεται την ίδια αντίληψη να έχει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν την έχει. Είναι σταθερά μια αναθεωρητική δύναμη η οποία συνεχώς διεκδικεί, και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αν δεν υπάρχει στιβαρότητα και ξεκάθαρη στρατηγική στην εθνική εξωτερική πολιτική, τότε εξαντλούμαστε σε επικοινωνία και κατευνασμό. Και ο κατευνασμός έχουμε δει που έχει οδηγήσει, όσες φορές ιστορικά έχει ακολουθηθεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, να αλλάξει ρότα, γιατί αν δεν αλλάξει ρότα τα προβλήματα κάθε μέρα θα είναι και περισσότερα. Ούτε καλώδια θα μπορεί να ποντίσει, ούτε έρευνες θα μπορεί να κάνει, ούτε οι αλλοιείς θα μπορούν να είναι ήσυχοι ότι μπορούν να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα και στα ύδατα της ΑΟΣ, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι ζητήματα που τα λένε και πολύ πιο έμπειροι στα θέματα αυτά από μένα σχολιαστές, τα λένε οι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στο 943 Internet and Sports, μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και αυτός ένας από εμάς τους 10 που συντάξαμε αυτή την επιστολή. Τη στείλαμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, δημοσιεύεται σήμερα, υπάρχει και στην πρώτη σελίδα. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται μία νέα έκφραση, είναι ο τίτλος της εφημερίδος, που αντικατοπτρίζει βεβαίως και το περιεχόμενο της επιστολής. Να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα, Θανάση Σκορδά. Πώς βλέπεις τώρα, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης, αν βγάλουμε δηλαδή την λεγόμενη εκτίμηση ψήφου, που ξέρεις πόσο ας πούμε διάτριτο είναι ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα, είναι εκεί γύρω στο 22-23, δηλαδή μεταβίας ένα στους 5. Πώς βλέπεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πότε θα την τοποθετούσες?
1: Δεν έχει πιστεύω κανένα νόημα το να κάνουμε το προφήτη στο ημερολόγιο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρόβλημα, Αργύρι μου, είναι ότι σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα και από αυτό το πολιτικό προσωπικό. Και ειδικά οι άνθρωποι της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα νιώθουν και ένα σοκ, θα μου επέτρεπες να πω, σε ό,τι αφορά την αίσθηση ταυτότητας που είχαν για την παράταξή τους. Η παράταξη αυτή έχει πορευτεί ιστορικά με μια σειρά από διαχρονικές αρχές και αξίες. Αυτά σήμερα αναθεωρούνται. Και δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται η πολιτική να επικαιροποιείται, να παίρνει τα καινούργια μηνύματα, να βλέπει πώς αλλάζει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ευκαιρίας, δεν μπορεί να γίνεται με όρους απλά του ποια μικρή ή μεγάλη ομάδα κοινωνική μπορεί να ζητάει κάτι. Πρέπει να έχει ένα βαθύ αξιακό χαρακτήρα, να μπορεί δηλαδή μέσα στην αλλαγή της κοινωνίας ο πολιτικός οργανισμός, ο κάθε πολιτικός οργανισμός, να πορεύεται χωρίς να χάνει τον ιστορικό του πυρήνα. Εδώ έγινε ένα τεράστιο ρήγμα, για παράδειγμα, με τον κόσμο της παράταξης, όταν είχαμε το περίφημο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε μία σειρά από λάθος στάση στα ζητήματα της οικονομίας, των θεσμών, της δικαιοσύνης. Βλέπετε τι γίνεται με τις υποκλοπές και τη δικαστική τους αντιμετώπιση. Έχουμε τα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία ήταν πάντα ξένα με τον κύριο όγκο του πολιτικού προσωπικού της παράταξης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται.
0: Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ένας από τους 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, η οποία στάζει σήμερα στην
1: εφημερίδα. Και Αργύρι, επίτρεψέ μου να πω και
0: βεβαίως,
1: κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Και οι 10 που υπογράφουμε εκεί δεν είμαστε κρατικό δίαιτη, όπως ξέρεις, και εσύ δουλεύεις.
0: Καλά, γι' αυτό σίγουρα Θανάση.
1: Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Και ξέρεις, η σιωπή είναι πάντα η εύκολη λύση. Το να μην μιλάς, να τρως το φαΐ σου που λέει και να αγαπάς το κελί σου. Αλλά εδώ έχουμε πραγματικά, και χαίρομαι που είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, και δεν είναι, πώς να το πω, λιβάνισμα στον εγωισμό μας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αίσθηση καθήκοντος, είμαστε άνθρωποι που είμαστε ευγνώμονες στην παράταξη και ανησυχούμε γιατί έχει πάρει αυτό το δρόμο, αλλά προφανώς η παράταξη δεν εκφράζεται μονοκομματικά κάποια στιγμή. Η παράταξη έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Αυτό πρέπει να έχει έναν ιστορικό πυρήνα, ένα συνεκτικό ιστό. Δεν μπορεί να είναι ότι του φανεί του Λελοστεφανή.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Θανάση, το συνέδριο πώς το βλέπεις τώρα? Βεβαίως, εντάξει, εμείς να πάμε και τι να κάνουμε, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς το βλέπεις το συνέδριο?
1: Εντάξει, θα έλεγα το άλλο με τον Τωτό, αν το ξέρεις. Αυτό το συνέδριο δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι αποτελεί αφετηρία επανασύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και οι οργανωτικές διαδικασίες και ισορροπίες μηχανισμών δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό που παρατηρούμε όλοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ και εγώ τον ξέρουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ ήμουν και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν, τον θυμάμαι δηλαδή από τότε που ως νέος βουλευτής, πότε ήταν, το 2003, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, εγώ ήμουν δήμαρχος Σταυρινής, είχε έρθει ως βουλευτής. Ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω έτσι, συμπαθής θα έλεγε κανείς. Εντάξει, πάντοτε έβλεπες ότι είναι κάπως, αλλά περίμενες εσύ να εξελιχθεί σε αυτό που εξελίχθηκε?
1: Αργύρι, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για το πολιτικό.
1: Δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα χαρακτηρισμό που να αφορά το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα κανενός. Εμείς σήμερα καταθέτουμε ευθύνη και προβληματισμό για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για τα πολιτικά κενά που υπάρχουν και για τον δρόμο που έχει πάρει η παράταξη. Αν κάποιος θέλει να το καταλάβει και να βρεθεί μια λύση, έχει καλώς. Αν δεν βρεθεί η κοινωνία και ο κόσμος παράταξης, θα προχωρήσει μπροστά και δεν πειράζει, πάλι όλοι φίλοι θα είμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται, όπως πολύ σωστά είπες, ότι δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζεται από τον Μητσοτάκη. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος?
1: Θα αναζητήσει άλλη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από τη στιγμή που έχουμε βαρέσει καμπάνες, προχθές βγήκανε 5 βουλευτές οι οποίοι δεν είναι αντίπαλοι εν πάση περιπτώσει. Το λένε κατά καιρούς ένα σωρό κόσμος. Το λέμε όλοι στις ιδιωτικές μας συζητήσεις. Ξέρεις, καταλήγει σαν το παραμύθι με τον Βασιλιά είναι γυμνός. Το να μην το λέει κανείς δημόσια είναι κοροϊδία και υποκρισία. Εμείς οι 10 και πολλοί άλλοι πίσω από αυτούς τους 10 εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι ρε παιδί μου, ο Βασιλιάς είναι γυμνός και πρέπει κάποιος να το πει.
0: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ένας εκ των 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, την οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θανάση, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αργύρη, και για τη στάση σου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία και για την προσπάθεια που κάνεις μέσα από το μικρόφωνο που έχεις στη διάθεσή σου, και πάντα να είσαι έτσι δυνατός να συνεχίζεις.
0: Να είσαι καλά, Θανάση, σε ευχαριστούμε και βεβαίως είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.

9.43 Ιντερνετ Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλους εσάς τους πιστούς ακροατές μας, οι οποίοι και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Η επιστολή αυτή των 10 έρχεται σε μια συγκυρία η οποία είναι κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, αλλά και κομβική, όχι μόνο για τις αυτές όχι τόσο ευχάριστες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο εσωτερικό τα πράγματα είναι οξυμένα. Πηγαίνουμε προς μια αντιπαράθεση εκλογική, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θανάσης. Η ημερομηνία των εκλογών δεν λέμε ότι είναι τελείως αδιάφορη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο δεν είναι ακριβώς αυτό, μια που έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε να έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος χρόνος της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης αυτής κυβερνητικής θητείας, οπότε έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα οι εκλογές θα γίνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι εκεί, να έχει έναν στους 4, έναν στους 5 Έλληνες οι οποίοι να τον ψηφίζουν. Ποια θα είναι η εξέλιξη και στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς μένει να φανεί. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ασφαλείς και είναι και αισιόδοξες όσο αφορά στο τι άλλο μπορεί να γεννηθεί, αλλά για την ώρα ας είμαστε ελαφρώς φιδωλοί σε αυτά τα οποία σας λέμε. Θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Καραμανλή σήμερα. Είχατε τη φαϊνή να θέλετε να τον φωνάξετε να έρθει και στο συνέδριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πήγε η Ντόρα και πήγε και ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Άρα Θόδωρε, τι να κάνεις κι εσύ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα, και σας δίνουμε πρώτα ο Θεός ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στα play-offs της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στη Ρόιγα Αρένα και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι νυχτερίδες πήραν την πρόκριση του Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Real Madrid. Απογοητεύσαμε τον κόσμο και τον πρόεδρό μας, δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ήμασταν απροετοίμαστοι για αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε σήμερα, ανέφερε ο Ματίας Λεσόν. Για τα play-off στη Super League 1-4, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Ρόντι Νέι της καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκε ένα γκολ που μπορείς να το αναλύσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ρόντι Νέι νομίζει ότι είναι μπακ, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Σκόρερ για την Ένωση ο Λούκα Γιώβιτς το 73 και στο Θεσσαλονίκη σκόρερ ο Ανέστης Μύθους το 88. Δείξαμε επαγγελματισμό, είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος στήθηκε 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Χόγκλα και Τριανταφύλου με αυτογκόλ. Ο Λάμπρου σκόραρε για τους Θεσσαλούς. Σημαντική αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα ματς θρίλερ όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 τις καθυστερήσεις κόντρα στον Όφη. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο και για τον Όφη ο Ανδρούτσος και ο Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο Πόλο, Ολυμπιακός επικράτησε τη Σεμπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί στις 20 Μαΐου. Και Χριστίνα Γκέντζου, μετά το Βελιγράδι το 2024, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο, στο τουρνουά Παρατέικ Βοντό, στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
5: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
1: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
2: Ο δικηγόρος.
3: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
4: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με υπομονή στους δρόμους, μια και βρέχει λίγο. Καλημέρα κύριε Προυναρά.
5: Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
4: Δεν είναι αυτός βρε παιδιά.
5: Ποιος είναι?
4: Δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι εγώ για την πατρίδα, ρε, πώς το είπε και η αθλήτριά μας.
5: Για την παράταξη.
4: Για την παράταξη, ναι. Και για την πατρίδα.
5: Ναι. Για την Ελλάδα είχε πει η αθλήτριά μας. Ναι.
4: Εντάξει, το ίδιο κάνει. Ναι, η Ελλάδα, ναι. Πατρίδα μας, δεν είναι η Ελλάδα.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
4: Οπότε...
5: Απλά η πατρίδα είναι μια έτσι πιο, λέξη πιο συναισθηματικά έντονη. Η λέξη πατρίδα από το Ελλάδα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, και ενώ έχουμε τόσα ωραία θέματα να πούμε σήμερα, ο Πουρναρά στην πρωινή σύσκεψη με έφαγε. Τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τι θα κάνει ο Λιτσέσκου, τι θα κάνει ο Μπενίτε, τι θα κάνει.
5: Είναι ανοίγει η περίοδο των μεταγραφών, Γιώργο.
4: Τι θα κάνει η Τσάκρη, τι θα κάνει η Λινού, τι θα κάνει η Στάθη.
5: Είναι η περίοδο των μεταγραφών, ναι. Ξεκινάει και δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, το καλοκαιράκι. Ναι, είναι, ναι. Και μεταγραφική περίοδο και για τα πολιτικά κόμματα.
4: Αυτό δεν το έχουμε. Να ρωτήσουμε ποιο. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο το Χελάκη.
5: Απλά,
4: να
5: η διαφορά ξέρει ποια είναι.
4: Πάρε το μήκο ένα τηλέφωνο, περίμενα να μου πει. Τι παίζει μετά, τα ποσά.
5: Θα έρθει σε λίγο.
4: Τα ποσά που θα γίνουν οι μεταγραφές.
5: Η διαφορά μεταξύ των δύο, ξέρεις ποια είναι. Ότι στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η μεταγραφική περίοδος είναι συγκεκριμένη. Ξεκινάει τότε, τελειώνει τότε. Στην πολιτική, η μεταγραφική περίοδος είναι open όλο το χρόνο.
4: Δεν έχει.
5: 365. Όποτε γουστάρεις, παρετήσει, έρχεσαι εδώ.
4: Οι ελεύθεροι δεν πάνε που θέλουν.
5: Οι ελεύθεροι πάνε που θέλουν, ναι.
4: Ναι. Οπότε και οι ελεύθεροι στην πολιτική πάνε που θέλουν.
5: Ναι.
4: Άρα δεν είναι κάτι. Είναι. Αλλά πρέπει να δούμε.
5: Τώρα για ποιον λες, υπάρχει κάποια μεταγραφή, δηλαδή που θες να ανακοινώσει κάποια μεταγραφή.
4: Πού θα πάει Λινού, πού θα πάει Τζάκρη, αν θα πάει από εδώ.
5: Η κυρία Λινού θα πάει στον Τσίπρα. Αφού το είπε η ίδια.
4: Τι θα γίνει και Κελεστάθη, που έφυγε, που θα πάει.
5: Η Κελεστάθη, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα πάει στη Σαμαρά.
4: Α, ναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, και έχουμε και άλλες μεταγραφές.
5: Για πες μου.
4: Έχουμε. Θα τις πούμε στην πορεία, εδώ είμαστε.
5: Τον Άβαρχο τον περιμένουν στο Πασόκ.
4: Έχουν κλείσει, έχουν υπογράψει.
5: Στην Άλφα Πειραιά.
4: Ναι,
5: περίμενα να σου πω. Δεν έχουν υπογράψει ακόμα, γιατί αντιστέκεται από ό,τι μου είπαν εμένα ο κύριος Αποστολάκης. Γιατί είναι για τον Πειραιά, για την Άλφα Πειραιά, αλλά εκεί δεν βγάζει έδρα το Πασόκ. Και σου λέει, θα πάω εκεί και θα έχω έδρα.
4: Και δεν έχει σημασία, θα σε βάλουμε, βρε, μην στεναχωριέσαι.
5: Τι θέλει η έδρα.
4: Θα σε βάλουμε, θα την κανονίσουμε, θα δώσουμε άλλη δουλειά. Δεν θα μείνεις άνεργος. Εμείς στεναχωριέσαι. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μαζέψουμε στην Αττική κόσμο.
5: Ποιο κόμμα είμαστε εμείς?
4: Το Πασόκ.
5: Α, το Πασόκ. Για να καταλάβω.
4: Ναι. Οπότε τον Ενάβαρχο τον θέλουμε στον Πειραιά.
5: Ναι. Στην Αττική πώς θα μαζέψουμε? Έχει μεγάλο πρόβλημα, μιας και αναφέρθηκες τώρα, ξεκίνησε με το Πασόκ και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει φύγει ο κ. Καστανίδης και ο κ. Σαουλίδης. Οι δύο αυτοί ήταν.
4: Φύγανε.
5: Ο κύριος Καστανίδης τον έδιωξαν στην Ρωσία.
4: Τον έδιωξαν,
5: Ο κύριος Σαουλίδης απεχώρησε μόνος του, έχει πάει στον Τσίπρα, ήταν νομίζω και προχθές και στο Χαλάνδρι. Οι δύο αυτοί, τα δύο αυτά πρόσωπα, ήταν οι πρώτοι σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Άρα έχει χάσει τα δύο πρώτα ονόματα σε σταυρούς στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν η κυρία Θρασιά και ο κύριος Παπάς οι μεταγραφές μπορούν να πληρώσουν το κενό.
4: Περίμενα ακόμα, έχουμε κι άλλοι.
5: Εντάξει,
4: εκτός,
5: ναι.
4: Από τις νότιους έχουμε και στους βόρειους μεταγραφές. Μη βιάζεις. Η κυρία Αναστασού τα μάζεψε, έτσι πέντε.
5: Εντάξει,
4: η κυρία Αναστασού.
5: Εντάξει, τα μάζεψε. Ναι, με ένα λάι, είπε στην ουσία.
4: Ναι, εντάξει,
5: είπε,
4: μάζεψε,
5: ναι, ωραία, αλλά και ο κύριος Σύμπας δεν είπε τίποτα για. Δεν είπε μια συγγνώμη στον.
4: Εντάξει. Τα μάζεψε. Πρέπει να πούμε ότι ναι, της ξέφυγε εκείνη τη στιγμή.
5: Εγώ πάντως αυτό που μου έχει μεταφερθεί από. Για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και υπάρχει και σκέψη να μην υπάρχει κανένα στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Κυρία Αναστασίου.
4: Πάει και αυτή.
5: Υπάρχει σκέψη. Εμένα μου μεταφέρθηκε ότι πολύ πιθανό σκέφτεται να μην υπάρχει στο δελτίο.
4: Και ποιον θα βάλουμε εκεί στην Ανατολική Αττική τώρα?
5: Και δεν ξέρω αν μειωθούν και οι παρουσίες της κυρίας Αναστασίου. Οι τηλεοπτικές.
4: Ναι, και ποιον θα βάλουμε τώρα και στην
5: Ανατολική? Δεν το ξέρω. Στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρυστοδουλάκης που είναι πρώτο όνομα και θα ξαναπάρει έδρα.
4: Ναι. Και πιάνουμε
5: έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, και έτσι κι αλλιώς μία έδρα έχει ο Χρυστοδουλάκης την παίρνει.
4: Μάλιστα. Πολύ για Πασόκ.
5: Γιατί με ξεκίνησε για Πασόκ?
4: Εσύ με ξεκίνησε. Εγώ σου είπα για τις μεταγραφές. Με τη Λίμπαρη, Ολυμπιακό, Μπενίτεθ, Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου.
5: Λοιπόν, είμαστε εδώ ή όχι?
4: Εδώ είμαστε.
5: Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
4: Ο κύριος Πάνος Πονομανάς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
5: Και εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό χωρίς κάποια ιδιαίτερη ένδειξη μομφής το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Όχι, δεν το παρακαλώ.
5: Πέσαμε.
4: Ο Ευρωπαίος Υπουργός. Γιατί έχουμε και έναν Ευρωπαίο Υπουργό. Έχουμε.
5: Ο κύριος Σχοινάς.
4: Έναν.
5: Έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε και τον κύριο Πιαρκάκη. Δεν είναι Ευρωπαίος. Είναι Ευρωπαίος
4: πρωταθλητής. Άλλο Ευρωπαίος Υπουργός, άλλο πρωταθλητής Υπουργός.
5: Ναι, αλλά ο πρωταθλητής είναι και Ευρωπαίος ταυτόχρονα.
4: Δεν έχει τώρα την έγκλη τώρα του Ευρωπαίου.
5: Όταν πεις πρωταθλητής και πεις ποιο είναι πρωταθλητής, η ΑΕΚ μένει εδώ, τοπικά, στην Ελλάδα. Άμα όμως πάρεις το Champions League, πάλι έχεις πάρει την κούπα, αλλά είσαι στην Ευρώπη πρώτος.
4: Λοιπόν, ο Ευρωπαίος είναι ο Ευρωπαίος. Ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος είπε
5: βιολογικά
4: λεφτά δεν δίνουμε. Διότι λέτε ψέματα, λέει, και προσέχετε και τι αγοράζετε. Αλλά δίνουμε για τα ψάρια, δίνουμε στην αλληλεία.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται στα βιολογικά. Και αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε, λέτε, σας δίνουμε λεφτά.
5: Μάλιστα.
4: Τι λογική μπορεί να έχει αυτό, ρε παιδιά, για βοηθήστε.
5: Να
4: στείλω. Δεν μπορώ να ελέγξω τον Μπουρναρά, άρα του κόβω το μικρόφωνο.
5: Εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Πονάει πόδι, κόβω πόδι. Πονάει χέρι, κόβω χέρι. Υπάρχει αυτή η λογική.
4: Το κεφάλι πότε πρέπει να το κόψουμε που πονάει εδώ και πολλά χρόνια?
5: Δεν κόβεται το κεφάλι.
4: Γιατί δεν κόβεται
5: δεν
4: το κεφάλι?
5: Δεν το κεφάλι, γιατί το κεφάλι είναι ο καπετάνιος και δεν φταίνει καπετάνι.
4: Καλά, ναι, μόνο στην πολιτική.
5: Ναι, δεν φταίνει καπετάνι.
4: Μόνο στην πολιτική.

0: Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, υπομονή. Ρίχνει και μια βροχούλα τώρα.
1: Χαλάει πάλι ο καιρός.
0: Κακός. Δεν θα πέσει θερμοκρασία, κάτι βροχούλα.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε λίγο σκόνη, λίγο βροχή, λίγο νεφώσεις.
0: Και πολλή κίνηση.
1: Και πολλή κίνηση.
0: Παιδιά, υπομονή, ηρεμία. Ηρεμία για να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτήν τη μέρα. Να πάμε στην επόμενη, να κάνουμε και το ίδιο. Και να μπορούμε να λέμε πάρα πολύ απλά και όμορφα ότι για να πάμε στη δουλειά μας θέλουμε ένα 2 ώρα. Στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Καλά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι λίγο βάναυσο το να ξέρεις ότι θα δουλέψεις 8, 10 ή 13 ώρες αν το συνεννοηθείς με τον εργοδότη σου βάσει και της νομοθεσίας. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μπορεί να δουλέψεις κάποιες 13 ώρες.
0: Διότι,
1: να θέλω να δουλέψω Πέμπτη και να μην δουλέψω Παρασκευή. Να του πω 13 ώρες θα έρθω.
0: Διότι πάρα πολύ απλά προσπαθείς να αφήσεις εχμές.
1: Δεν αφήνω,
0: για την υπουργό η οποία δουλεύει 13 ώρες και μπορεί να δει το πόθεν έσχες της με τις 13 ώρες δουλειάς. Εσείς που διαμαρτύρεστε ότι πήγε, έφτασε ο μισός μήνας και δεν έχετε λεφτά.
1: Άμα δούμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, αυτά τα οποία βγήκαν.
0: Καλά, τα έσχες βλέπουμε. Τα πόθεν
1: έσχες. Ναι, τα έσχες βλέπουμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερο δουλεύεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται πολύ, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις.
0: Το καταλάβατε.
1: Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποια άλλη ανάγνωση που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Τώρα που πες για λεφτά. Κάτσε, περίμενε. Είπες για λεφτά.
1: Λεφτά. Ναι.
0: Λοιπόν, λεφτά. Τι έγινε τώρα με εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Τα έχουν βάλει με τον Ανδρουλάκη και αρχίζουν και λένε τώρα και έχει κάνει και λάθος ο ένας υπουργός και έχει κάνει και λάθος η υφυπουργός αυτή που είναι τώρα που ζητάνε την Νάρση Ασυλίες και το που φταίνε εκεί με τα και παιδιά.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε λάθος, λέει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έχουν κάνει λάθος και αυτοί.
0: Έτσι έχουν κάνει ένα λαθάκι αυτοί.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: και ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε τότε να καταδικαστούν, ενώ τώρα λέει είναι λαθάκι για την περίπτωση του ίδιου.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία, έχω την εντύπωση, το έκανε και ανακοίνωση το Πασόκ αυτό, αλλά έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας ότι κινείται με την γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Η οποία γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Η οποία γιατί αυτό Γεωργιάδη το είναι η γραμμή του πρωθυπουργού.
1: Μπορεί, εντάξει, αλλά το είπε αυτό.
0: Πώς το λένε αυτό που τρέχει στους μεγάλους δρόμους μπροστά και μετά βγαίνει έξω και περιμένει τον επόμενο.
1: Το είπε.
0: Λοιπόν, λαγός. Ό,τι λέει, όπως μας είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον δικό του τρόπο,
1: ναι.
0: Και την άλλη μέρα κουστούμάτος στη Βουλή είπε τα ίδια ο πρωθυπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά που λέει είναι η γραμμή
1: του. Το είπε αυτό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το είπε σε συνέντευξή του. Και την επόμενη μέρα, χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε δική του συνέντευξη.
0: Ναι, η κυρία Σερακέλα, χθες, σε συνέντευξή της τηλεοπτική, το έβαλε μαζί. Α, επίσης τώρα, αυτός τα έβαλε μαζί για τον Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και τα λοιπά, τα έβαλε μαζί, ότι είναι το ίδιο. Άρα μην φωνάζετε εσείς. Ένα. Δεύτερον, το πολύ σημαντικό είναι μετά που λένε καλά, έχει ένα εκατομμύριο εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν εμπιστεύεται, λέει, τις ελληνικές τράπεζες.
1: Εντάξει, και αυτό το είπε ο Άδωνης. Αυτό είπε ο Άδωνης αυτό.
0: Είναι γραμμές.
1: Λέει, είσαι ρε παιδάκι μου πρόεδρος κόμματος λαϊκού, πώς το είπε. Λέει, θες να μιλάς με τα λαϊκά στρώματα. Και τα έχεις έξω.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί τα έχεις έξω. Τώρα θα τα φέρει.
1: Θα τα φέρει ο Νίκος,
0: τώρα θα τα φέρει, γιατί δεν θα του κρατάνε 80 λεπτά από την Εθνική Τράπεζα, γιατί έγινε δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Ναι, το είδα. Ναι.
0: Ναι, οπότε τώρα θα τα φέρει. Ναι. Γιατί για σκέψη το εκατομμύριο σε κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδες Χρήστο Ράμο, πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ στην Ευρωβουλή. Είχε μία εκδήλωση.
0: Πώς δεν τον είδα.
1: Είχε μία εκδήλωση και μίλησε μεταξύ άλλων ο κύριος Ράμος και έκανε επίθεση στην κυβέρνηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε για γενικευμένη διαφθορά και για αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Και μάλιστα είπε ότι η κορυφή του παγόβουνου ήταν η απόφαση του κύριου Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι. Και τώρα
1: ο κύριος Ράμος, να υπενθυμίσω ότι υπήρξαν πριν λίγες μέρες κάποια δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι πρώτος στο επικρατείας στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος πράγματος το διέψευσε.
0: Καλά, εντάξει,
1: αλλά αυτά τα δημοσιεύματα υπήρχαν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάμε και να πριν έτσι πάρουμε μια μικρή αναπνοή, να πάμε και στη νέα μεγάλη αγάπη.
1: Έχουμε άλλη αγάπη.
0: Πλεύση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή η πλεύση. Όλο αγάπες.
0: Ναι, διότι επιτροπή δεσμών για Τζαβέλα και Δεμήρη.
1: Ναι.
0: Μαζί.
1: Ναι.
0: Αχα, λες να κάνουν τίποτα μαζί.
1: Πώς, τα κόμματα, ξαναπέστε, τα πλεύση και.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: πλεύση και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ότι απέμεινε. Κάτι θα απομείνει. Στο ότι απέμεινε.
1: Στο Πολάκη Παπά, δηλαδή.
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που δεν του θέλει ούτε να του βλέπει ο αρχηγός.
1: Ναι. Γιατί αυτοί που είναι εκτός κάδρου, εκτός κόμματος Τσίπρα, είναι ο Πολάκη Παπά.
0: Όχι μόνο.
1: Και κάποιοι άλλοι.
0: Όχι μόνο. Είναι και άλλοι.
1: Λέω για τα ονόματα. Πολάκη Παπά.
0: Λε να έχει εκεί καμία αυτή και να.
1: Και μια και πήρε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Ζαχαριάδη και ο κύριο Καλπάκη, που είναι ο γραμματέα του κόμματο, ο Ζαχαριάδη είναι ο εκπρόσωπο τύπου, ασκούν και κάποια πίεση στον κύριο Φάμελο, ότι τι θα γίνει, παιδάκι μου, θα μιλήσει με τον Τσίπρα να πάρουμε την απόφαση εδώ, πώς θα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Άκουσε με. Εδώ ένας μεγάλος πρωθυπουργός που γυρνάει από χωριό σε χωριό να πουλήσει κανένα βιβλίο, μαζέψει κανένα φράγκο, και που επειδή τον αδίκησα και τον είπα συνάδελφο του Παπαδιαμάντη, μόνο συνάδελφο του Φόσκολου, γιατί η Λάμψη δεν ήταν τίποτα μπροστά στο σύριαλ Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας προσπαθεί να αλλιεύσει, μια και θα δώσει και λεφτά τώρα στην αλληλεία ο Ευρωπαίος Υπουργός, να πάρει ένα φράγκο και αυτός, να συμπληρώσει δηλαδή. Ναι. Να αλλιεύσει από πού θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί, για να μπορέσει να δει τι θα γίνει και θα καταστρέψει και θα ρίξει έξω το Πασόκ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Για να γίνει δεύτερο.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Προσδοκώντας ότι στις επόμενες εκλογές να βγει πρώτος.
1: Πολιτικά είναι θεμετή. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός ή το οποιοδήποτε κόμμα θέλει, και το Πασόκ αντίστοιχα, θέλει να χαντακώσει τον Τσίπρα.
0: Εκτός λοιπόν, αν σκέφτεσαι αυτό τον τόπο και αν σκέφτεσαι τον τόπο και λες ότι στόχος μου είναι να ρίξω αυτή την κυβέρνηση που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ με ενδιαφέρει να τη ρίξω στις επόμενες εκλογές. Γιατί σε αυτήν τη βοηθάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, τι ενδιαφέρομαι να κάνω.
1: Εντάξει, απλά στις τωρινές εκλογές μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: γιατί έχει ισχυρό ανάγχωμα ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι με ενδιαφέρει να κάνω, να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία, μπας και γίνει όλο το σύστημα και στις επόμενες εκλογές, όχι σε αυτές, βγω εγώ. Άρα.
1: Με την ίδια λογική και το Πασόκ είναι το ίδιο.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πειρά κατά του Τσίπρα.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πού εκεί?
0: Εκεί, εδώ είναι. Ένα κόμμα πόσα χρόνια. Ένα θεσμικό κόμμα, ναι. Πόσα χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας παρετήθηκε από βουλευτής γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή ήθελε να γίνει αρχηγός. Δεν ήταν, ναι, η πολιτική που τον ενδιαφέρει, ούτε η πολιτική. Με ήττα και ο γιώτα.
1: Εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται την πολιτική και την καρέκλα.
0: Την καρέκλα.
1: Όπως αντιλαμβάνεται το ίδιος.
0: Okay.

0: Η Δεμήρη ήταν το Πασόκ.
1: Βεβαίως.
0: Σύμφωνα με το αίτημα που κατέθεσε. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας. Και ποιο άλλο κόμμα έχει καταθέσει.
1: Και η Νίκη.
0: Και λοιπόν.
1: Καταθέσετε. Δεν καταθέσετε. Τι λέει το Σύνταγμα. 151 αποφασίζει για όλα.
0: Ναι.
1: Είμαστε 151 και πλάς. Εμείς αποφασίζουμε. Τελεία. Κρίνουμε και αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα περνάει από τη Βουλή. Σωστά.
0: Ναι, έτσι γίνεται, ναι.
1: Ωραία. Θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα. Υπογράψετε εδώ να τα αλλάξετε. Γιατί δεν υπογράφετε. Γιατί δεν συμφωνείτε.
0: Οι κλήτες βέβαια τώρα είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο αριθμός συμπληρώθηκε, οπότε αναγκαστικά θα καλεστεί.
1: Και.
0: Εντάξει και. Σου λέω την είδη, σου λέω την πληροφορία. Τι και δηλαδή.
1: Και,
0: σαν τον Βορύδη, και ο Βορύδη, έτσι, άμα του πει κάτι, σου λέει και.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε δύο ατάκες. Μην με ρωτήσει ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε κυβέρνηση, στην Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν οφείλω να.
0: Πριν ήμασταν το Πασόκ.
1: Πριν
0: ήμασταν. Και σου λέω ποιοι είμαστε, μην είμαστε το Πασόκ.
1: Παλιά.
0: Α, τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, δεν οφείλω να γνωρίζω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και.
0: Το δεν οφείλω να γνωρίζω είναι. Και έχω προσθέσει και μία τρίτη ατάκα.
1: Παρακαλώ.
0: Στο ότι τελειώνουμε την εκπομπή και λέω, Γιώργο, ελπίζω να είπαμε αλήθειες σε αυτήν την εκπομπή.
1: Εμείς λοιπόν, εμείς.
0: Έχω προσθέσει και αυτή την ατάκα. Εμείς.
1: Του Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα τώρα.
1: Ελπίζουμε
0: να λέμε αλήθειες.
1: Ελπίζουμε, δεν οφείλουμε.
0: Ναι. Ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
1: Ελπίζουμε να λέμε κάθε μέρα καμιά αλήθεια. Εμείς. Πάλι εμείς είμαστε. Λοιπόν, ακολουθώντας τη γραμμή αυτή της εκπομπής και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα κορίτσια που μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερο για το ένα, θέλω να πάμε σε μια πραγματικά συμβουλευτική ή τι να κάνουμε, έστω και αργά, που δεν είναι αργά, δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για τα παιδιά. Δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για την πρόληψη. Και γι' αυτό μαζί μας είναι η ψυχολόγος η κυρία Νικολαίδου. Καλημέρα σας, κυρία Νικολαίδου.
0: Καλημέρα σας.
1: Και είμαστε μαζί σας γιατί είστε υποψήφια διδάκτορ συμβουλευτικής ψυχολογίας.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε.
2: Ευχαριστώ. Ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι.
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
2: Υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, εδώ συζητήσαμε εδώ με τον Πάνο, τον Μπουρναρά, προχτές και χτες. Ξεκινάμε για την ηλικία των 17 ετών. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο κορίτσια. Είχαμε άλλα δύο κορίτσια στον Ισμό της Κορίνθου, στην ίδια ηλικία και στην περίοδο δηλαδή των εξετάσεων. Σε αυτές τις εξετάσεις που πάμε να ξεκινήσουμε από αυτές που κρίνεται μια ζωή ενός ανθρώπου σε 3 ώρες, θέλω να μας βοηθήσετε στην πίεση που ασκούμε εμείς, οι γονείς, στα παιδιά.
2: Ναι, και εγώ όπως έτσι είπαμε και χτες που επικοινωνήσαμε, δεν θέλω να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο, αλλά να δώσουμε λύσεις ή έτσι τροφή προς σκέψη. Είναι σίγουρο ότι οι γονείς, οι ταλέποροι γονείς, λειτουργούν περισσότερες φορές από αγάπη και έχουν πάρα πολύ αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους. Θέλουν να τους δώσουν εφόδια που ίσως και οι ίδιοι δεν είχαν. Όμως, όπως σε κάθε επικοινωνία, με κάθε άνθρωπο, ο υπερβάλλον ζήλος μπορεί να ξεκινά από αγάπη, αλλά μπορεί να εισπραχθεί από τον άλλο άνθρωπο με έναν άλλο τρόπο, λειτουργικό, δηλαδή με μια υπερβολική πίεση. Ή να ορίσει την αξία σου το παιδί, να αισθάνεται αν αποτύχω δεν αξίζω. Οπότε, γενικότερα σε όλες τις επικοινωνίες και για να μιλήσουμε για την πρόληψη, γιατί προφανώς το πρόβλημα δεν ξεκινάει στην εφηβεία, ξεκινάει από την παιδική ηλικία, έχει επικοινωνία και το πώς, δεν έχει σημασία αυτό που θα πω, αλλά πώς αυτό εκλαμβάνεται και πώς φτάνει στον άλλον. Να αναλογιστούμε δηλαδή ως γονείς τι μήνυμα τελικά περνάω στο παιδί μου. Περνάω ένα μήνυμα ότι το αγαπάω ή ότι έχω προσδοκίες και περιμένω κάτι από αυτό. Ξεκινώντας δηλαδή.
1: Εννοείται το ότι περιμένω το παιδί μου να κάνει αυτά που δεν κατάφερα εγώ.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ότι να προβάλλω στο παιδί μου αυτό το πράγμα. Είναι ότι εγώ δείχνω ικανοποίηση στο παιδί μου έντονη όταν και ασχολούμαι συνέχεια με το τι βαθμό θα φέρει, με τις επιδόσεις του, με το τι κάνει, με το πώς είναι. Ή όταν το παιδί μου αποτυγχάνει, του

0: που είναι πολύ έκδηλη η απογοήτευσή μου. Θέλω, ξαναλέω ότι το κίνητρο είναι πάντα καλό ή τις περισσότερες φορές. Και ο σκοπός, επειδή το έχω ακούσει και αυτό αυτές τις μέρες και ήθελα να σταθώ σε αυτό, ο σκοπός δεν είναι το να μην έχουμε στόχους. Έτσι, ο σκοπός δεν είναι το να μην προσπαθούμε, να μην έχουμε όνειρα, να μην έχουμε νόημα στη ζωή. Αυτά φέρνουν ευτυχία και ως θετικός ψυχολόγος φέρνουν και σημαντική ευτυχία. Σημασία έχει όμως ότι για να προσπαθούμε για κάτι, και αυτό πρέπει να μείνει για όλους, για παιδιά, για εφήβους, για εμάς αυτή τη στιγμή, για να προσπαθούμε για κάτι, για το όνειρό μας, για αυτό που μας εμπνέει, πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να βιώνουμε, να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε δεν χρειάζεται, ακούω αυτές τις μέρες, δεν πρέπει να λέμε ότι θέλουμε το παιδί μας να είναι επιτυχημένο. Πρέπει να λέμε ότι θέλει να είναι ευτυχισμένο. Γιατί πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα δύο.
1: Μάλιστα. Κυρία Νικολαίδου,
0: ανάποδα.
1: Μείνετε στην γραμμή, γιατί είμαστε στο break, στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια.
0: Εξαιρετικά.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας. Με υπομονή, όπως είπαμε, και ναι, στους δρόμους και με μια βροχούλα.
0: Έτσι είναι σούλα στους δρόμους και θα έχει βροχούλα σήμερα, υπομονή.
1: Έχει, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πουρνανάς είναι στην.
0: Κύριος Γεωργιάδης απέναντί μου. Αμέ, εντάξει, είσαι πολύ κύριος, γι' αυτό το είπα τρεις φορές.
1: Ηλικιακά το πας έτσι. Ηλικιακά. Okay. Λοιπόν, η ψυχολόγος, η κυρία Τόνια Νικολαίδου, είναι στη γραμμή μας. Κυρία Νικολαίδου, και πάλι καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε λίγο και να ασκήσουμε αυτή, να δούμε αυτή την πίεση και να πάμε τώρα στην δουλειά που χρειαζόμαστε οι γονείς. Με τα μηνύματα που πήρα από χτες που ανακοίνωσε ότι θα είστε μαζί μας, οι ερωτήσεις οι βασικές των γονέων ήταν το ότι εκτός από το ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε, εμείς θέλουμε να το κάνει το παιδί μας, είναι το οι γονείς μιλούν πια με τα παιδιά τους. Και παιδιά που πρέπει να τα δούμε λίγο ότι δεν έχουν αλάνα να παίξουν, δεν έχουν εύκολους τους φίλους τους όπως παλιά, γιατί πρέπει να συνοδεύει ένας γονέας, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας ούτε μέχρι τη γωνία να πάνε μόνα τους σε μικρή ηλικία. Και, αλλά μένω στο πρώτο κομμάτι, οι γονείς μόνο διατάζουν ή μιλούν με τα παιδιά και τι πρέπει τελικά?
2: Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονέων. Ισχύουν όλα αυτά που είπατε, ότι τα παιδιά δεν έχουν χρόνο μες τη μέρα να βρεθούν με τους συνομιλίκους τους, όπως και οι μεγάλοι βέβαια, και αυτό ήταν πολύ ωφέλιμο για την ψυχική μας υγεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά το βασικότερο πρόβλημα, ξέρετε τι είναι, ότι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουν τα παιδιά, ακόμη και αν το καταλάβουμε σήμερα, δηλαδή ότι πρέπει να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους, πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους, να έχουν γεμάτες τις μπαταρίες που λέω εγώ, έτσι ώστε όπου θέλουν να μοχθήσουν, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται διάβασμα για τις Πανελλήνιες, είτε οποιοδήποτε άλλο στόχος, να έχω γεμάτες τις μπαταρίες μου, να προσπαθήσω, να μοχθήσω γι' αυτό. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα το να βάλουμε στόχο. Το θέμα είναι το να γίνει αυτός ο στόχος ο μοναδικός σκοπός στη ζωή μας. Να μην υπάρχει τίποτα άλλο, να μην υπάρχουν φιλίες, να μην υπάρχει επικοινωνία, όπως το λέτε και εσείς, να συσχετίζομαι βαθιά και με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνουμε σήμερα. Πώς θα το περάσουμε στα παιδιά μας όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε το ίδιο πράγμα? Όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να τρέχουμε από τη μία δουλειά μετά την άλλη, να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μόνο, να βλέπουμε την καθημερινότητά μας σαν αγκαρία. Τι παράδειγμα τους δίνουμε? Δεν ταθούμε δηλαδή με τον τρόπο μας και εμείς σε ένα αέναο κυνήγι ευτυχίας και επιτυχίας, που κάποια στιγμή θα καταφέρεις κάτι και κάποτε θα καταφέρεις να είσαι ευτυχισμένος? Δηλαδή εμένα αυτή είναι πιο πολύ η ερώτησή μου.
0: Θέλω να ρωτήσω, κυρία Νικολαίδου, και για τον ρόλο των social media, πόσο σχέση έχουν με την πίεση των παιδιών και τι εννοώ. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πρότυπα, όχι υπαρκτά πρόσωπα, είδος ανθρώπων, προσωπικότητων, που αποτελούν πρότυπα για παιδιά. Και όταν δεν είναι κοντά σε αυτό το πρότυπο, πολλές φορές νιώθουν ότι δεν είμαι τόσο σημαντικός.
2: Τα social media προσωπικά έχω κάνει πολλές φορές και συναντεύσεις, έχω δώσει και ομιλίες για το τεράστιο πρόβλημα που δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα στο 100% αντίκτυπος που έχει. Υπερβολική έκθεση, έτσι, όχι η χρήση, η κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις ηλικίες. Βλέπουμε εμάς πόσο δύσκολο μας είναι να μην πιάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι το κινητό μας, που δεν μεγαλώσαμε έτσι. Φανταστείτε τα παιδιά που γεννήθηκαν με ένα κινητό στο χέρι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, προσπαθούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι επαρκή, να έχουν αποδώσει ακόμα. Αλλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, στο ότι εγώ δεν καταφέρνω αυτά που νομίζω ότι καταφέρνουν οι άλλοι, στη σύγκριση, στην απομόνωση.
1: Ναι. Και εδώ πάει άλλη μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη και είναι από πολλούς γονείς. Τελικά, που έχει να κάνει και με το κινητό ή τα social. Το παιδί κάνει αυτό που του λέμε ή αυτό που βλέπει. Δηλαδή, αν εγώ πιάσω το παιδί μου και του λέω, ξέρεις, όχι τόσο κινητό, σταμάτα το κινητό, σταμάτα την τηλεόραση, σταμάτα εκείνο, και εμένα το παιδί με βλέπει όλη την ημέρα με ένα κινητό και όλη την ημέρα σε μια τηλεόραση και να μην κάνω τίποτα άλλο, θα κάνει αυτό που του λέει, αυτό που βλέπει?
2: Θα πω καταρχάς ότι μέχρι σε κάποια... Δεν έχει σημασία να του λέω, αλλά να του δείχνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή δίνω εγώ το παράδειγμα. Ζω εγώ με έναν τρόπο που δείχνει στο παιδί μου αυτό που θέλω να του περάσω. Ή του λέω μην κοιτάς κινητό και εγώ όλη τη μέρα χαζεύω στα social. Οπότε πρώτα μετράει το παράδειγμα. Τώρα,
1: και δεν είναι μόνο τα social, μετά, δηλαδή μην τρως το βράδυ γλυκό και εγώ παίρνω μια σοκολάτα.
2: Ακριβώς. Οπότε οδηγούμε τα παιδιά με το παράδειγμά μας. Μετά όμως από κάποια ηλικία τα παιδιά έρχονται σε, στενή, σε στενότερη επαφή με τους συνομιλίκους τους. Αυτό είναι, δεν είναι, είναι αναπόφευκτο ότι θα συμβεί. Οπότε μετά χάνουμε ας πούμε τη βασική επιρροή που έχουμε ως γονείς στα παιδιά μας. Αυτό είναι πραγματικό.
1: Το σχολείο, τι ρόλο παίζει τελικά?
2: Το σχολείο,
1: το σχολείο όσο να κάνει με τους δασκάλους, όσο να κάνει με τους μαθητές φίλους.
2: Το σχολείο όσο μεγαλώνει τα παιδιά είναι, είναι όπως σας είπα και πριν και ειδικά από την εφηβεία βασικό στοιχείο της επιρροής.
1: Και να κλείσουμε συμπληρώνοντας το αυτό, πόσο χρειάζεστε εσείς αν μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα φτάνει στα σχολεία ή παιδοψυχολόγοι. Να το πάμε μαζί δηλαδή και να κλείσουμε αυτό, κυρία Νικολέδη.
2: Ναι. Είναι ελάχιστη η συμβολή που μπορεί να έχει, έτσι όπως αυτή τη στιγμή ένας ψυχολόγος μοιράζεται σε 5 σχολεία, δηλαδή μία φορά τη μέρα πηγαίνει σε ένα σχολείο την εβδομάδα. Αλλά είναι μία αρχή. Οπότε το ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι χρειάζεται είναι σημαντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ψυχολόγοι κάνουν στα σχολεία μία άλλη δουλειά. Δεν κάνουν ψυχοεκπαιδευτική δουλειά. Εμείς θέλουμε και αυτό που ζητούμε και ως θετικοί ψυχολόγοι που δουλεύουμε με την πρόληψη και την ψυχοεκπαίδευση, εμείς θέλουμε να μπει σαν μάθημα στα σχολεία. Να εκπαιδευόμαστε, να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε, να μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή όλα αυτά θα ήταν σημαντικά στοιχεία να χτίσουμε την προσωπικότητά μας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε να έχουμε τις συμβουλές χωρίς να έχουμε επικαιρότητα που μας κάνει να τις στέλνουμε. Οπότε να είστε μαζί μας χωρίς να έχουμε επικαιρότητα την επόμενη φορά.
2: Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι σκεφτείτε ότι όλοι μας από πολύ νωρίς μαθαίνουμε ότι η ευτυχία μας βρίσκεται κάπου στο μέλλον. Σου λένε διάβασε, να είσαι καλός μαθητής. Να πας στο γυμνάσιο, να περάσεις συντάξεις, στο λύκειο η πίεση γίνεται ακόμα πιο τρελή, μετά να πας στο πανεπιστήμιο, μετά να βρεις μια δουλειά, να κάνεις καριέρα, να πάρεις προαγωγή, να κάνεις οικογένεια, να βρεις μια καλή γυναίκα, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις και δεύτερο παιδί. Δεν ξέρω αν κουράζεστε ήδη έτσι όπως με ακούτε, εγώ κουράζομαι.
1: Εγώ νομίζω έτσι, το ότι... Εγώ νομίζω
2: και μετά
1: το
2: κάποια στιγμή τα κάνεις όλα αυτά, τα καταφέρνεις και λες πού είναι η ευτυχία. Εμένα μου είχαν πει να τα κάνω όλα αυτά, θα είμαι ευτυχισμένος. Τι έγινε?
1: Θα κλείσουμε με το μήνυμα του Ηλία από τις εξωτικές Μπραχάμες. Θέλουμε σχολεία που να μορφώνουν και να στηρίζουν. Θέλουμε δασκάλους, καθηγητές, ψυχολόγους. Θέλουμε κοινωνικές δομές. Θέλουμε οικογένειες που να έχουν χρόνο για τα παιδιά, όχι εξαντλημένους γονείς. Όχι γονείς σε δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γονείς για καριέρα και όλη τη μέρα στη δουλειά. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου, Ηλία. Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και έρχεται ο Πάνφωτο, ο οποίος λέει «Διαλύστε τα σημερινά πρότυπα του συστήματος και ασχοληθείτε κόβοντας ακόμα και από τον ύπνο σας με τα παιδιά και την ανατροφή τους». Και πρόσεξε τώρα την τελευταία ατάκα. «Το διαλυμένο δημόσιο δεν πρόκειται να βοηθήσει».
1: Ευχαριστώ. Εγώ θα πάω στην πρώτη ατάκα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Και θα πω καλημέρα και καλή δύναμη στα παιδιά και οι γονείς να προσέχουμε λίγο, μην τα φορτώνουμε παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν πειράζει αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο, δεν πειράζει αν δεν περάσουν, δεν μπορεί να γίνουν ευτυχισμένοι και με μια άλλη εργασία. Καλό είναι να περάσουν για το καλό το δικό τους.
0: Καλά, η ευτυχία της κι αλλιώς δεν έχει σχέση με το που θα περάσεις.
1: Εντάξει, η ζωή μας πια θέλει και ένα πτυχίο. Ναι, θέλει.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Εννοώ αλλά... ότι δεν είναι.
1: Αλλά και αυτό δεν εξασφαλίζει κανένα καλό μισθό, να το πούμε έτσι πια.
0: Δεν εξασφαλίζει την ευτυχία σου το αν μπει στην πρώτη-δεύτερη επιλογή στα 17 στους πανελλαδικές. Αυτό.
1: Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ναι.

0: Λοιπόν, ακούσατε την ψυχολόγο, την παιδοψυχολόγο, την κυρία Νικολαίδη. Συμβουλευτικά, παιδιά, στους γονείς, συμβουλευτικά. Μην πιέζετε τόσο πολύ τα παιδιά. Αυτό είναι το ένα που μας είπε. Το άλλο που μας είπε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν είναι η μόνη που το λέει η συνάδελφός της, είναι ότι τα παιδιά, ό,τι και να τους λες, είναι πιο πιθανό να κάνουν αυτό που βλέπουν.
1: Αυτό μπορεί... λειτουργεί παραδοσιακά.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες ας το κινητό κάτω και εσύ να είσαι όλη τη μέρα με το κινητό. Δεν μπορεί να λες δεν κάνει να τρως γλυκά το βράδυ και εσύ το βράδυ να πρέπει να τρως μια σοκολάτα. Παιδί μου, τα πατατάκια δεν είναι υγιεινά και να ανοίγεις ένα πατατά, ένα πακέτο πατατάκια για να τρως. Τα παιδιά σας, τα παιδιά μας κάνουν αυτό που βλέπουν, λένε οι ειδικοί, και όχι αυτό που τους λέμε για να τους συμβουλέψουμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν και εμείς οι γονείς να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα παιδιά και λίγο λιγότερο με την καριέρα. Τώρα με τη δουλειά τι να κάνουμε, όσο μπορούμε. Έχουμε όμως την τύχη, και είναι μια ερώτηση που θέλω να ξεκινήσω, να έχουμε τον υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Κερίδη μαζί μας. Και καθηγητέ, γιατί έτσι θα ξεκινήσω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο των εξετάσεων, κύριε καθηγητά. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να κρίνεται σε ένα παιδί η ζωή του σε τρεις ώρες.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και ειδικά στην Ελλάδα που οι πανελλήνιες προκαλούν μια, πώς να το πούμε, εθνική ιστερία, μια εθνική νεύρωση. Οι μέρες των πανελληνίων γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, τα θέματα αναλύονται από ειδικούς, τα κανάλια κατακλείζονται. Αποκτά το όλο γεγονός μια διάσταση την οποία δεν θα έπρεπε να έχει, με την έννοια ότι η ζωή είναι μαραθώνιος και δεν κρίνεται από μια στιγμή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγούμε συνεχώς στα παιδιά μας. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι πώς εξασφαλίζεις την αντικειμενικότητα. Όλα τα κακά μπορεί να έχει το σύστημα των Πανελληνίων, έχει όμως το αδιάβλητο και το αντικειμενικό, και σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας χαμηλής εμπιστοσύνης, όπου, ξέρετε, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους θεσμούς. Εάν βάλεις και άλλα κριτήρια, συνεντεύξεις, άλλα στοιχεία μέσα σε έναν φάκελο υποψηφιότητας για το πανεπιστήμιο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να παρισφρήσει το υποκειμενικό στοιχείο. Και το αδιάβλητο πρέπει να το διαφυλάξουμε. Είναι από τις κατακτήσεις.
0: Εντάξει, να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και το πρώτο τρίμηνο να γίνει, να το πω έτσι, το ξεσκαρτάρισμα. Εσύ είσαι εκεί, εσύ είσαι εκεί, εσύ πήγαινε σπίτι σου.
2: Είναι μια ιδέα από το παρελθόν, αλλά Γαλλία.
0: Ναι, καλά, και από εκεί το είδα και εγώ, ναι.
2: Ναι, ναι. Σε κάποιες σχολές, βέβαια, και η Γαλλία έχει ένα τρομερό ελιτισμό, διότι δίπλα σε αυτό υπάρχουν οι Grand École, οι μεγάλες σχολές, όπου για να μπεις χρειάζεσαι τρομερές εξετάσεις και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, δίπλα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα εδώ είναι οι σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι η ιατρική, οι οποίες δεν μπορούν να δεχθούν τον όγκο των φοιτητών που θα ήθελαν να μπουν στο πρώτο έτος εκεί και να μπορέσει από μόνη τη σχολή να κάνει το ξεκαθάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, να εξηγούμε συνέχεια και να χαμηλώνουμε το θερμοστάτη.
0: Καλά, όσο μπορούμε. Ναι. Λοιπόν, ένα θερμοστάτη όμως, κύριε Κερίδη, που οι Τούρκοι τον έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά, έχοντας πλέον σε λίγο έναν νόμο που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιδρά απέναντι στα δικά μας, στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό και τις καταθέσεις που έχουμε κάνει χαρτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι τις δικές της διεκδικήσεις. Θα δούμε τον νόμο, θα δούμε πώς είναι διατυπωμένος, γιατί ο διάολος κρίνεται στις λεπτομέρειες. Αν θα υπάρχουν κάποιες αιρεσιμότητες, κάποιες ρήτρες, ότι όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της οριοθέτησης, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία δεν υποχωρεί από τις παγιωμένες πλέον θέσεις της γαλάζιας πατρίδας. Διεκδικεί πράγματα που δεν της ανήκουν. Θεωρεί ότι είναι μεγάλη χώρα των 750.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και δεν μπορεί να περιοριστεί στα λίγα, μέσα σε εισαγωγικά, που της δίνει το διεθνές δίκαιο.
1: Το ερώτημα, κύριε Κερίδη, είναι αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να ρυθμιστεί, να οριστεί με μονόλογο, δηλαδή μπορεί να οριστεί με την πλειοψηφία ενός εθνικού κοινοβουλίου.
2: Όχι φυσικά. Άλλωστε γι' αυτό ο προϋπόθεσης των οριοθετήσεων είναι είτε η διμερής διαπραγμάτευση, είτε η απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και έχουμε το γνωστό πρόβλημα με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς.
0: Καλά, καλά τα πάει και σε αποφάσεις παίρνει μόνη. Το κάζος Μπέλη από το 95, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω λάθος, ισχύει χωρίς να το έχει αποδεχτεί κανένας επίσημα. Ισχύει όμως.
2: Ναι, ισχύει, δεν ισχύει.
0: Τώρα ισχύει, το είδαμε στα 7 μίλια, ήρθε το καραβάκι τους. Άσχετο ότι μετά πήγε στη Λαμελίστη και έφυγε, αλλά ήρθε.
2: Όχι, δεν είναι έτσι που το λέω.
0: Παρακαλώ, πώς είναι.
2: Γιατί ήρθε, γιατί έφυγε. Σήκωσε τη σημαία, έστειλε ένα μήνυμα, αλλά αποχώρησε. Δεν είχαμε εμπλοκή.
0: Μετά τη φρεγάτα αποχώρησε, έτσι.
2: Ναι, αλλά το καλώδιο μπήκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Το καλώδιο μπήκε και καλώδια μπαίνουν κάθε μέρα που μιλάμε. Μπορεί να μην γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά διαρκώς και κατά πάθος γίνονται διασυνδέσεις και ηλεκτρικών καλωδίων και τηλεπικοινωνιακών, υψηλών ταχυτήτων, data, και τώρα τελευταία ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Κρήτης Κύπρου με data και ούτω καθεξής. Όχι, το καλώδιο μπήκε. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η διασυνδεσιμότητα των ελληνικών νησιών με τον εθνικό κορμό είναι δικό μας κάζους μπέλη.
0: Ωραία, κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα με ένα ντρόν που δεν ξέρουμε τι είναι, αν έχουμε ειδική συμφωνία με τους Ουκρανούς, αν έπρεπε να ήταν εκεί, δεν θα πω τώρα στο λέκι μου, αν ήταν μέσα δίπλα στη Λευκάδα, πιο έξω από τη Λευκάδα, τι συμβαίνει, αυτό θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι το οποίο θα μας έφερνε αντιμέτωπος με την Ρωσία διαφορετικά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικευμένη δυσφορία με τους Ουκρανούς για μια σειρά από λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με την πίεση την οποία ασκεί ο Ζελένσκι για τη γρήγορη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί ότι πρέπει να μπει μέχρι του χρόνου. Θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση είναι μόνο πολιτική και πολιτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποτιμά τις τεχνικές λεπτομέρειες και το γεγονός ότι πρέπει να πληρωθούν μια σειρά από τεχνικά κριτήρια. Και έχει φέρει και τους πιο φανατικούς οπαδούς του ουκρανικού λαού και του ουκρανικού αγώνα σε δύσκολη θέση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το είδαμε αυτό και στη Λευκοσία τις προάλλες που είχαμε τη συνεδρίασή του. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει επιπρόσθετες, έτσι, πώς να πούμε, επιπρόσθετα παράπονα. Ένα, γιατί ελληνικά τάνκερ ελληνικών συμφερόντων δέχτηκαν επίθεση από τους Ουκρανούς στη Μαύρη Θάλασσα πριν από κάποιες εβδομάδες, και τώρα γιατί έχουμε αυτό το περιστατικό. Οι Ουκρανοί έχουν αποφασίσει να χτυπούν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και να στραγγαλίσουν οικονομικά τον Πούτιν κατά το δυνατόν, γι' αυτό βομβαρδίζουν και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά στο βαθμό που εμπλέκουν τρίτες χώρες όπως στην Ελλάδα δεν κάνουν καλά, παραβιάζουν το δίκαιο, και είναι κάτι το οποίο εμείς το επισημαίνουμε στον φίλο ουκρανικό λαό, τον οποίο έχουμε στηρίξει, έχουμε βοηθήσει, και θαυμάζουμε για τον ηρωικό και, να σας το έλεγα και αλλιώς, και έξυπνο αγώνα τον οποίο δίνει, που έχει φέρει τον Πούτιν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δηλαδή σε αδιέξοδο βασικά στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ωραία. Πάμε και στα πολιτικά, τα εσωτερικά, κύριε Κερίδη. Θέλω να ρωτήσω, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες την κόντρα για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής της κέντρο-αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Και η ερώτηση είναι, βολεύει αυτό στην ουσία την κυβέρνηση, γιατί σου λέει, εμείς έχουμε κλειδώσει την πρώτη θέση, βρείτε τα ποιος θα είναι ο δεύτερος.
0: Και ισχύει ότι εσείς θέλετε τον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι αντί για προοδευτική συνεργασία βλέπουμε το προοδευτικό, πώς να το πούμε, ξεμάλιασμα.
0: Μην μιλάμε για μαλλιά, γιατί θα χρήσουμε να βάφουμε και όλα και αμπλέξουμε.
2: Ναι, όπως είδατε το γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τρομερή σφοδρή σύγκρουση, η οποία από ένα σημείο και μετά είναι φυσική και επόμενη, διότι όποιος βγει δεύτερος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, καθίσταται ο εναλλακτικός πόλος, έτσι δεν είναι, και σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές είναι αυτός που θα συσπυρώσει γύρω του, με τους υπόλοιπους να αποδυναμώνονται. Είναι η φυσική τάση των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα είναι η αρχή του έργου, διότι ακόμα δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ο Τσίπρας, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Από εκεί και πέρα εμείς δεν παίρνουμε θέση για το ποιος θα είναι δεύτερος. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ο δεύτερος να είναι σοβαρός, υπεύθυνος, είναι μέρος της επιστροφής στην κανονικότητα και στην πολιτική κανονικότητα και στην σταθερότητα, στη διαφύλαξη της σταθερότητας, να μην ζήσουμε τις τρέλες που ζήσαμε στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εδώ καλά τα λέτε κύριε Κερίδη, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως μας βολεύει, επειδή αυτοδυναμία δεν υπάρχει τουλάχιστον δημοσκοπικά, τρίτο να είναι το ΠΑΣΟΚ, οπότε να τους πάρουμε ραμμένους έτοιμους και να κυβερνήσουμε?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε πιο κοντά, ενώ και τα ποιοτικά...
0: Οπότε να θέλουμε δεύτερο τον Τσίπρα και να προσπαθούμε να είναι δεύτερος.
2: Κοιτάξτε, δεν μας χαλάει ο Τσίπρας με την έννοια ότι είναι ένας αντίπαλος τον οποίο, και δεν το λέω με αλαζονία και δεν θέλω να είμαι καθόλου, αλλά σίγουρα από το 16 και μετά που βγήκε ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ δεύτερος του Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας κυβέρνησε ως δεύτερος μέχρι το 19.
0: Εντάξει, μπορεί να έκανε μεταγραφές, να πήρε το Μεντιλίμπαρ.
1: Έχει μηδενίσει όμως τώρα το, γιατί μετά το λεγόμενο rebranding μηδένισε. Οι ήττες μηδενίσαν.
2: Τίποτα δεν μηδενίζεται.
0: Και είναι και οι μεταγραφές, είπαμε, μπορεί να πήρε άλλους παίχτες τώρα, καλύτερος ή προπονητή.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι, και εδώ θα μείνω, ότι εάν δεν πάρουμε την αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, πιο κοντά, αξιακά, προγραμματικά, είμαστε με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνουν ποιοτικές αναλύσεις των δημοσκοπήσεων. Και βέβαια συγκυβερνήσαμε πετυχημένα την περίοδο 12-15. Αφήστε που υπάρχουν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι, δεν θέλω τώρα να εκθέτω ανθρώπους και καταστάσεις, πολύ κοντά μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και κάποιοι ΣΥΡΙΖΟΠληκτοι εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι για μας.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Κερίδη, με ένα μήνυμα ενός ακροατή του Ηλία. Θέλουμε σχολεία να μορφώνουν και να στηρίζουν. Θέλουμε δασκάλους, καθηγητές, ψυχολόγους. Θέλουμε κοινωνικές δομές, οικογένειες που να έχουν χρόνο για τα παιδιά, όχι εξαντλημένες γονείς. Όχι γονείς σε 2-3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γονείς για καριέρα και όλη τη μέρα στη δουλειά. Είστε καθηγητής, είστε κάθε μέρα με παιδιά που βλέπετε την αγωνία τους. Μήπως κάποια στιγμή και υπουργός πρέπει να γίνει καθηγητής για να ξέρει ακριβώς ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τα παιδιά?
2: Τώρα, μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο ότι τα παιδιά έρχονται εξαντλημένα, κουρασμένα και τα δύο πρώτα χρόνια αντί να φορτσάρουν, το βλέπουν ως αποζημίωση της υπερπροσπάθειας που κατέβαλαν για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς και οι γονείς είναι πιεσμένοι. Εδώ εγώ, επιτρέψτε μου να πω ως άντρας και πατέρας, ότι μεγάλη ευθύνη έχουν και οι πατεράδες. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ενώ σε πολλά έχουμε εξυγχρονιστεί, η γυναίκα κάνει καριέρα και καλά κάνει και μπράβο, ο ρόλος του πατέρα έχει παραμείνει δυστυχώς σε ένα βαθμό πιο παραδοσιακός και λιγότερο αναμεμειγμένος στα της ανατροφής. Για να λειτουργήσει το σύγχρονο μοντέλο, το μοντέλο δηλαδή όπου η γυναίκα δεν είναι στα οικιακά και δεν είναι απλώς μητέρα και νοικοκυρά στο σπίτι αλλά κάνει καριέρα, θα πρέπει να βοηθήσει ο πατέρας. Και αυτό δείχνουν οι συγκρίσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε περισσότερες γεννήσεις και λιγότερα τέτοια προβλήματα, διότι συμμετέχει και ο πατέρας. Στη Νότια Ευρώπη, όπου ο πατέρας ακόμα έχει παραμείνει στη δεκαετία, σε ένα βαθμό λέω, όχι απόλυτα, και υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες προφανώς, αλλά δεν έχει έρθει στο 2026, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ τα ρίχνω στους πατεράδες, όχι στις μητέρες.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάμε και κλείνουμε για αυτό. Κύριε Κερίδη, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κερίδη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε και φοιτητικές εκλογές χθες.
0: Μετά το ξύλο.
1: Μετά το ξύλο. Μετά, δεν ξέρω, μπορεί να πέσει ξύλο και στις εκλογές.
0: Είχαμε και εκλογές.
1: Ναι, είχαμε και εκλογές.
0: Δηλαδή δεν είχαμε μόνο ξύλο.
1: Κερδισμένος. Κερδισμένος.
0: Στο ξύλο.
1: Όχι.
0: Α,
1: ήταν η αποχή. Και ήταν ένα ερώτημα απλά επειδή δεν είχαμε άλλο χρόνο και θα ήθελε τώρα συζήτηση αυτή η κουβέντα. Έχουμε δύο τρελεντάκια και δεν ήθελα να το ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Σε επόμενη.
0: Αύριο. Θα έχουμε αντίστοιχη ερώτηση.
1: Επειδή είναι στα πανεπιστήμια ο κύριος Κερίδη, σε πανεπιστήμιο, ότι δεν θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση κάποια στιγμή να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και εκλογές στα πανεπιστήμια? Ο σκοπός ποιος είναι ακριβώς?
0: να δημιουργήσουν.
1: Το να έχει φυτώριο η Νέα Δημοκρατία μέσω ΔΑΠ.
0: Το τσικό εντάξει, αυτό Νέα όμως, Δημοκρατία, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ,
1: και να παίζουν, Τσίπρας, και να παίζουν ξύλο οι πανσπουδαστικοί που είναι του ΚΚΕ με τους δαπίτες που είναι και τους πασπίδες που είναι του Πασόκ.
0: Όπως
1: αν και έχουν αποχωρήσει από το
0: πρέπει
1: Πασόκ.
0: Πρέπει να φροντίσουμε το τσικό μας για να μπορούμε να πάρουμε κάποια στιγμή
1: μεγάλη ομάδα. Μου ήταν, το τσικό ήταν το 95, το 98, το 2000, το 2005, κάποια στιγμή το 26. Μας σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνεις τώρα να γραφείς στο πανεπιστήμιο και να σου έρχεται ο ΔΑΠ, ο ΠΑΣΠ και ο πανσπουδαστική και να σου λέει να γραφτείς την παράταξή μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, το τσικό και τα μάτια σας, παιδιά, γιατί άμα δεν βρούμε παίχτες από μικρούς, μετά θα γίνουμε άστα. Αύριο θα έχουμε και νέες μεταγραφές μετά το Μεντιλίμπαρ, τον Λουτσέσκου, τον.
1: Για πες μια μεταγραφή.
0: Το Μπενίτε, αύριο. Μετά τη Λινού, την Τζάκρη.
1: Η Λινού δεν είναι ακόμα.
0: Σε λίγο.
1: Σε λίγο θα είναι.
0: Ο Ναύαρχος.
1: Ο Ναύαρχος που και δεν είναι ακόμα.
0: Ναι, σε λίγο γι' αυτό θα έχουμε.
1: Όσοι είναι, όσοι είναι.
0: Και κάποια στιγμή θα τελειώσει και η Λάμψη. Όπως τελείωσε. Άρα θα τελειώσει και το σύριαλ Τσίπρας.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ.
0: Προσέχετε στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ και ο Σπορναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης και Γιώργο, ελπίζω να είπαμε αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή για άλλη μια φορά.
0: Η μόνη αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μίκος Αρχίδης.
1: Ναι. Για χαρά, τα λέμε αύριο 9 με 10.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
3: No 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Οκ. Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports.
11: Στα play-offs της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στη Ρόη Γαρένα και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι νυχτερίδες πήραν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Real Madrid. Απογοητεύσαμε τον κόσμο και τον πρόεδρό μας, δήλωσε ο βοηθός προμονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ήμασταν απροετοίμαστοι για αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε σήμερα, δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ. Για τα play-off στη Super League 1-4, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Σκόρερ για τους Πειραιώτες, ο Ροντινέι της καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκε ένα γκολ που μπορείς να αναλύσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Ράφα Μπένιτεθ. Ο Ροντινέι νομίζει ότι είναι μπακ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Για την ίδια διοργάνωση, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Σκόρερ για την Ένωση ο Λούκα Γιώβιτς το 73 και για τους Θεσσαλονικοί σκόρερ ο Ανέστης Μύθους το 88. Δείξαμε επαγγελματισμό. Είμαστε οι πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος στήθηκε 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Σκόρερ της αναμέτρησης, η Χόγκλα και Τριανταφύλου με αυτογκόλ. Ο Λάμπρου σκόρερ για τους Θεσσαλούς. Σημαντική αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα match thriller, όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 στις καθυστερήσεις κόντρα στον Όφη. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο και για τον Όφη η Ανδρούσος και Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3. Espanyol Athletic Bilbao 2-0. Alaves Barcelona 1-0. Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολή παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2. Lens Paris Saint-Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο Πόλο Ολυμπιακός επικράτησε τη Σεμπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί στις 20 Μαΐου. Η Χριστίνα Γκέτζου μετά το Βελιγράδι του 2024 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο στο τουρνουά Παρατέικ Βοντό στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
14: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες όλη την ημέρα, να είναι καλή όλη η σημερινή ημέρα. Ευάγγελος Μίχος μπροστά τα μικρόφωνα, εδώ μαζί με το φίλο μου τον δικαιωμένο Παναγιώτη Πουρναρά. Θα πάμε και σήμερα στο 12 για τις ραδιοφωνικές μοιχείες της 5ης, στον 943 Interventen Sports. Μη μας χάσετε.

0: Ο κύριος Φουρναράς τα έλεγε, αλλά κανείς δεν τον πίστευε. Κανείς δεν τον έπαιρνε τόσο πολύ στα σοβαρά μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού, μετά τα δύο πρώτα break στη Βαλένθια. Έλεγε ότι γι' αυτόν η Βαλένθια είναι η ομάδα που θα μπορούσε να προκριθεί. Και η Βαλένθια κατάφερε τελικά και να δικαιώσει τον Παναγιώτη Πουρναρά και να γίνει η μόλις δεύτερη ομάδα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, κύριε Πουρναρά, η οποία το 0-2 το κάνει 3-2. Η προηγούμενη ήταν σχετικά πρόσφατα η Ρεάλ Μαδρίτης, τη χρονιά που απέκλεισε την Παρτιζάν ενώ είχανε 0-2 του Ομπράντοβιτς, 3-2 στο επεισοδιακό πέμπτο παιχνίδι, ναι. Και η οποία στο τέλος εκείνης του Final Four το πήρε κιόλας το 23, αν δεν κάνω λάθος σοβαρό, η Ρεάλ και η Βαλένθια χθες. Λοιπόν, δικαίως θα πω εγώ, η Βαλένθια. Ας αφήσει ο Ταμάν αυτά περί διαιτησίας, περί βολών που δεν δίνουν στον Αν. Μόλις ένα φάουλ και χθες προς το τέλος του αγώνα υπέρ του Ναν είχε σφυριχτεί, βρήκε ο Ταμάν, ο οποίος δεν του άρεσε και μια ερώτηση και αποχώρησε από τη συνέντευξη που του υπενθύμησαν κάτι που είχε πει, ότι αν δεν πάει στο Final Four ή δεν πάρει το πρωτάθλημα θα αποχωρούσε, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ήθελε να απαντήσει. Λοιπόν, δικαίως λοιπόν η Βαλένθια πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό. Σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν κατακτήσει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, για μένα με ένα Final Four που γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, με απόντα του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, με την πιο ακριβή ομάδα της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι και πιο ακριβή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αποδείχθηκε ότι δεν φτάνουν μόνο οι καλοί παίχτες, χρειάζεται να έχεις και ομάδα, χρειάζεται να έχεις και ένα προπονητή που να το έχει group, το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Βαλένθια. Η Βαλένθια μόλις στη δεύτερη παρουσία της στην Ευρωλίγκα πηγαίνει Final Four και θα το διεκδικήσει. Τα ζευγάρια είναι, πρώτα θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε και μετά ισπανικός εφήλιος Βαλένθια Ρεάλ. Γιατί πίστευες τόσο πολύ τη Βαλένθια, Πουρναρά? Θυμάμαι έλεγε στο τρίτο μάτσο εδώ στην Αθήνα θα κερδίσει η Βαλένθια. Έλεγε θες θα κερδίσει η Βαλένθια. Γιατί?
1: Είναι
0: καλύτερη ομάδα.
1: Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι ομάδα.
1: Είναι ομάδα.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που είναι.
1: Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο. Είναι με το ένστικτο να έχει. Καλοί παίκτες, αλλά είναι με το ένστικτο. Η Βαλένθια ήταν ομάδα.
0: Ναι, αλλά αυτοί οι καλοί παίκτες του Παναθηναϊκού δεν θα έπρεπε στο τέλος, στο τελευταίο παιχνίδι εκεί που παίζονταν ένα Final Four και πιο το δικό του Final Four, δεν θα έπρεπε και να μιλήσουν? Γιατί κάποια στιγμή
1: ασχολούνται με πράγματα, νομίζω, εκτός μπάσκετ.
0: Που τους χαλάει το μυαλό.
1: Τους χαλάει το μυαλό, ναι. Δηλαδή πολλή επικοινωνία, πολλή social media, πολλή αλαζονία, ναι, πολλή διαιτησία.
0: Ναι.
1: Όταν ασχολείσαι με τα γύρω-γύρω, θα ξεχάσεις να ασχοληθείς με τον μπάσκετ.
0: Θα πω κάτι. Θυμίζω ότι ο Ναν για μένα είναι ένας από τους υπεύθυνους αυτού του αποκλεισμού της μη πρόκρισης, όχι μόνο για την παρουσία του στα περισσότερα παιχνίδια της σειράς, αλλά και για αυτό που είχε κάνει στο τέλος του δεύτερου αγώνα, του δεύτερου break, ναι. Αντί να πάνε όλοι στα αποδυτήρια, πάει κάνει τη χειρονομία, έτσι, ξεσηκώνει ένα γήπεδο, φανατίζει ακόμα περισσότερο του την Βαλένθια και ακολουθεί ό,τι ακολούθησε. Όταν είσαι μάγκας και κοχονάτος και θέλεις να τα δείχνεις, όχι απλά να τα κουβαλάς, έτσι, φροντίζεις να το κάνεις όχι μόνο με χειρονομίες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γήπεδο. Εκεί φαίνονται οι πραγματικές κοχώνες. Και μάλιστα όταν η ομάδα σου ή όταν εσύ είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Τι βλέπεις τώρα για το Final Four?
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι δύσκολα. Μόνα παιχνίδια. Καταρχάς να πω ότι νομίζω ότι όντως προκρίθηκαν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Ήταν οι τέσσερις πρώτες και ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτές.
0: Ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει πρώτος,
1: ναι.
0: Η Βαλένθια δεύτερη.
1: Ο Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει,
0: ένα δίκαιο Final Four, δηλαδή σε σχέση με την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.
1: Να το σκεφτούμε λίγο, μην πω τώρα από τώρα.
0: Ναι, θα σκέψεις το. Για μένα, ξέρεις, είναι όπως Εντάξει, θα μου πει τώρα μπερδεύει δύο αθλήματα, μπερδεύει δύο διοργανώσει τελείω διαφορετικέ τώρα, τη Super League, τα playoff. Θυμίζω ότι η ομάδα που κερδίζει στην κανονική διάρκεια τη Super League 9 στι 10 φορέ παίρνει και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Επίση λένε η ομάδα που τερματίζει στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια δεν πρώτη δεν το παίρνει. Να δούμε αν αυτό σπάσει. Κάποια στιγμή σπάνε, όλα σπάνε. Αν μπορεί να το σπάσει ο Ολυμπιακός. Κοίτα να δεις, αγωνιστικά, αν δεν μπουν τα ψυχολογικά του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός είναι για μένα το μεγάλο φαβόρι. Και επειδή εγώ, για το Final Four, και επειδή εγώ, ξέρεις, λειτουργώ και εγώ λίγο με το ενστικτό και μου έρχονται διάφορες φλασιές, λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοίτα να δεις που ο Ολυμπιακός θα γίνει ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Το θυμάσαι που το λέω εδώ, ναι. Όπως ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός πήγε στην τότε ο Παπαρίνα, στην Αγία Σοφιά, στην έδρα της ΑΕΚ και σήκωσε το Conference League. Κάτι αντίστοιχο. Κάτι μου λέει το ενστικτό μου ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός μέσα στην Telecom. Telecom Center, πώς λέγεται, Telecom Arena, ναι, του Παναθηναϊκού στην έδρα και θα το σηκώσει. Εννοείται τώρα ότι το πηγήπεδο θα έχει πάρα πολύ περισσότερους Ολυμπιακούς, έτσι, στο Final Four.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τότε άλλωστε.

0: Έχει κλείσει, πιστεύεις, ο κύκλος στο Ταμάν?
1: Νομίζω ναι.
0: Για μένα είναι παταγώδης αποτυχία. Ναι. Όχι γιατί δεν παίρνουν την. Ας πήγαινε στο Final Four.
1: Ο τρόπος, νομίζω.
0: Ο τρόπος που χάνει, ναι, ο τρόπος που αποκλείεσαι. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι έχει και δικαιολογίες. Τελειώσανε δικαιολογίες για τη διαιτησία, για το ένα, για το άλλο.
1: Και είναι και unfair αυτό που κάνει και με τους παίχτες μερικές φορές.
0: Δηλαδή, αυτό που με το shorts.
1: Ήταν unfair. Ποτέ ένας προπονητής δεν βγάζει τη σέντρα έναν παίχτη του.
0: Ψάχνει συνέχεια δικαιολογίες και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό που είπε ότι παίζαμε σαν να παίζαμε τέσσερις.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι
0: κόψιμο να πει. Βρήκε δικαιολογία την απώλεια του

0: Ήρεμος, ήρεμο ήταν το πρώτο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Υπάρχει και το πρωτάθλημα που είναι πολύ σημαντικός τίτλος. Η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και πέρυσι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Με τον Ολυμπιακό να γυρίζει 2-0 δεν έχανε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και το γύρισε με μία ένταση πάλι. Ναι, με τον ίδιο τρόπο γύρισε. Ναι, ναι.

0: Ενδιαφέρον έχει το story του Χρήστου Μυριούνη. Το είδες στο Instagram?
1: Όχι.
0: Του παλέμαχου μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Έγραψε: δεν έχω σχολιάσει τον Παναθηναϊκό 2 χρόνια τώρα, αλλά δεν γίνεται να μην πω πως από το story του Γιαννακόπουλου το μεσημέρι στο εστιατόριο με τους παίχτες που ενώ ο άνθρωπος έχει ρίξει ένα καράβι λεφδολάρια και έχει πληρώσει υπεραξίες για όλους δάφτους, η συμπεριφορά που επέδειξε ήταν το λιγότερο προσβλητική προς το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου με την αδιαφορία τους, και φάνηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαρση και η χαλαρότητά τους ήταν η αιτία για αυτή την τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού. Για τον Αταμάν απλά δεν θα πω κάτι εκτός από μία λέξη: τραγικός. Συμφωνώ 110% με τον

0: σου λέει ο άλλος ήρθα εδώ, είμαι κοντά σας, θέλω. Τον είχαν συνδέσει με Κάιρο. Είχε δίκιο ο Μυριούνης. Ξέρεις, αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν και το κλίμα. Κάτι τέτοια δείχνουν και το κλίμα. Άσχετα πώς παρουσιάζεται από τους δημοσιογράφους, ο Γιαννακόπουλος κοντά στην ομάδα να τους μπουστάρει. Να, να. Στο δείπνο ή στο γεύμα που ήταν μέσα. Οι περισσότεροι τον είχαν γραμμένο. Οι περισσότεροι ήταν στον κόσμο τους. Καμιά πολεμική ατμόσφαιρα. Κανένα ρε παιδί μου να βλέψει ενωμένη, να σου λέει από εδώ, από εκεί. Ο Γιαννακόπουλος τους χτυπούσε, προσπαθούσε να κάνει καναστιάκι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι τον είχαν. Αυτό. Τρομερή χαλαρότητα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, πέμπτη αγωνιστική των play-off χθες. Κλασικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός ξανανίκησε τον Παναθηναϊκό στα play-off. Μόνο τον Παναθηναϊκό στις 5 αυτές αγωνιστικές έχει κερδίσει 2 φορές. Ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα μάτς με τον Ολυμπιακό στα play-off. Ο Μπενίτεθ δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Τετράδα, αλλά με 2 center force, Βιντέρσκι και Τετέι. Ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε ούτε τελική να έχει συναιστία, ούτε κερδισμένο corner. Μόλις 7 επαφές μέσα στην περιοχή. Είχε κορυφαίο τον Λαφών. Ο Λαφών είναι ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δείχνει ότι γουστάρει, θέλει να είναι στην ομάδα και του χρόνου. Μόνο που δεν τον θέλουν οι άλλοι, τον θέλει μόνο ο Μπενίτετ, που θα φύγει ο Μπενίτετ. Αν κάτι μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός ήταν ότι έχασε μόλις με ένα 1-0 από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός κλασικά παραμένει χωρίς νίκη και χωρίς γκολ. Μόνο κοντρά στην ΑΕΚ βρήκε γκολ στα play-off. Δεν έχει νίκη. Ντροπιαστικό για Παναθηναϊκό, αλλά συνέχεια της εικόνας του που ήταν όλη τη σεζόν στη regular season. Νομίζω, το έλεγα και χθες, ότι για μένα, παρότι έχει την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν το ξεκάθαρο φαβορί, είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την δεύτερη θέση, με θέα στο επόμενο Champions League. Και είναι το ξεκάθαρο φαβορί γιατί το δείχνει η αγωνιστική του εικόνα και στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, παρότι πήρε μόλις ένα βαθμό, ήταν πολύ καλύτερος, έκανε φάσεις, έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα Ολυμπιακός, αυτό είναι το πρόβλημά του, αλλά και ενεργειακά και αγωνιστικά και πνευματικά είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε χθες, τώρα θα πρέπει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική έχουμε τη Φιέστα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δύσκολο Ολυμπιακός, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει μια ΑΕΚ που, παρότι πρωταθλήτρια, παρότι μεθυσμένη πολιτεία, απέδειξε και στην Τούμπα πως τιμάει αυτό το πρωταθλήτρια, παραμένει στοχοπροσιλωμένη, ίσως με λιγότερο ένταση. Χθες για ένα μεγάλο διάστημα τρομοκράτησε την Τούμπα, θα μου πεις αυτός ο ΠΑΟΚ. Αλλά στο τέλος μια αδράνεια του Βίντα που έπαιξε αντί του Μουκουντή επέτρεψε στο Μύθου στο 89 να ισοφαρίσει. Η ΑΕΚ που είχε προηγηθεί, άρχισε να προηγηθεί με βάση την εικόνα της, την παρουσία της. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Προηγήθηκε με ένα γκολ του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς κυνηγάει τον Αλκαμπή στη θέση του πρώτου σκόρερ. Στον πίνακα με τον πρώτο σκόρερ. Έβαλε γκολ ο Γιώβιτς. Ένα ακόμα γκολ. Μπορούσε να έχει κερδίσει. Νομίζω ότι το ίδιο πνεύμα, σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα, θα δείξει και την Κυριακή, παρότι θα είναι φιέστα, παρότι θα γιορτάζει, παρότι θα στηθεί ένα πάρτι στην Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά. Θα έχει πολύ χει και το τελευταίο μάτς της ΑΕΚ, όπως και το χθεσινό, το έλεγα. Πρέπει να φέρει λοιπόν ίδιο αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός. Κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Παναλαμβάνω, για την Κυριακή βλέπω Χ στη Φιλαδέλφια, Χ1 και ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Ο Ολυμπιακός που στην επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη συνδύασε και με νίκη, το είχα επισημάνει και αυτό χθες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον στο πρώτο και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και όταν θα επιστρέψουμε έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Παιδιά, δεν είμαι ρεπόρτερ μπάσκετ, αλλά δεν βλέπω να έχει μέλλον ο Αταμάν. Έτσι.
1: 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα.

0: Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε για την επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος ένα υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ίσχυ. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε με την φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα, το όπως τόνισε στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι προτιμούν στη Νέα Δημοκρατία για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη. Η μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος. Μίλησε μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Αναφερόμενο στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσχερες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Είμαι στον αέρα, κύριε. Τώρα είμαι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Όπως με διορθώνει ο φίλος μου ο Κώστας Χατζής. Καλημέρα, Κωστάρα. Είπα 10-2, όχι 10-12 είμαι σήμερα, δεν είμαι 12. Και κάθε μέρα 10-12 είμαστε. Λάθος έκανα, εκ παραδρομής, 10-12, όχι 12. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε, τρέχει ο διαγωνισμός μας για τα τερτύπια. Αύριο θα γίνει κλήρωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια στο μαγαζί εκεί στη Μεταμόρφωση, στην Λεωφόρο Τατοίου 56, που γίνεται ένας χαμός όταν έχει live, δηλαδή κάθε Παρασκευή και Κυριακή μεσημέρι, Παρασκευή βράδυ. Το τερτύπια είναι το συνώνυμο της λέξης διασκέδαση. Καλοί μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, live, χορός, ξεσηκωτικό μαγαζί. Όλα αυτά, όσοι έχουν πάει, το έχουν επιβεβαιώσει τα μηνύματα που στέλνουν για να μας ευχαριστήσουν εμάς και τη διεύθυνση εκεί στα τερτύπια. Γράφετε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας, δηλαδή πώς σας λένε, και τη λέξη τερτύπια στέλνετε στο Viber του σταθμού. Αύριο θα κάνουμε λίγο πριν το φινάλε στις μοιχείες της Παρασκευής την κλήρωση για τον τυχερό. Λοιπόν, Πουρναρά, έλα γόρι μου, έλα κάνουμε λίγο εκπομπή. Άσε τώρα τα κλισέ. Καλή πρωινή εκπομπή με εκεί με τον Γεωργιάδη. Δηλαδή τώρα είναι αθλητικά, είναι πιο. Λοιπόν, ξέρεις τι διαφορά είναι να κατακτήσεις από πλευράς εσόδων το Champions League με το να κατακτήσεις το μπάσκετ την Ευρωλίγκα. Πόσα λες θα είναι τα. Χαώδης. Πόσα λοιπόν θα είναι, πιστεύεις, εκτιμάς, γιατί δεν νομίζω να το ξέρεις, εκτός αν το έχεις ακούσει, τα έσοδα για τον νικητή της Ευρωλίγκα. Από τη διοργάνωση, δεν λέω. Τι λες ρε φίλε, μακάρι να ήταν 5 εκατομμύρια, θα πανηγυρίζαν οι δικοί Αγγελόπουλοι. Λοιπόν, κάθε ομάδα που παίρνει μέρος στο Final Four, που θα διεξαχθεί στο T-Center της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου, θυμίζω η ημιτελική είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Βαλένθια Ρεάλ, παίρνει από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα τα ποσά ανεβαίνουν ανάλογα με την τελική κατάταξη. Ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης θα λάβει επιπλέον 900.000 ευρώ, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο και 900.000 ευρώ, 2.400, δηλαδή το μάξιμουμ που μπορεί να πάρει μια ομάδα που θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα από στο Final Four είναι 2.400.000 ευρώ. Ψίχουλα σε σχέση με αυτά που δίνει το... Μπράβο, Μεζέγκο. Είδες ποιος ήταν εχθές στη Ρόιγκ Αρένα, ο άνθρωπος που είχε σηκώσει την κούπα του Conference League με τον Ολυμπιακό, ο Ιμπόρα, έφερε γούρι με φανέλα, με πορτοκαλί φανέλα, Βαλενθιάνος, ο Λεβαντίνος ο Ιμπόρα, και λόγω Ολυμπιακού πήρε άλλη διάσταση η παρουσία του εκεί. Λοιπόν, πάντως σίγουρα έφερε γούρι ο Ιμπόρα στην Βαλένθια. Λοιπόν, έρθει η ερώτηση για σένα, Πουρναρά. Πες ότι ο Ολυμπιακός αποκλείει τη Φενέρ του Γιάννη Κεβίσιους και πάει τελικό. Έτσι όπως έχεις δει τις ομάδες και όπως ξέρεις και τον Ολυμπιακό, καλύτερο για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα θα είναι να έχει τη Ρεάλ ή τη Βαλένθια απέναντί του? Γιατί γελάς ρε φίλε, κάνε μια
2: ερώτηση. Να απαντήσω, να έρθω στο μικρόφωνο για να ακούγεται.
1: Ναι, για κάνε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: ωραίο αυτό.
1: Μπασκετική.
2: Θα πω το εξής.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι ο ημιτελικός στον Ολυμπιακό θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολος από τον τελικό.
1: 6 ώρα είναι ο ημιτελικός, έτσι είναι ο πρώτος. Ναι.
2: Νομίζω το παιχνίδι με τη Φενέρ. Ναι. Το παιχνίδι με τη Φενέρ είναι πολύ πιο δύσκολο από τον τελικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός νομίζω και με Βαλένθια.
1: Εσύ το λες αυτό έτσι όπως το ακούω, περισσότερο ψυχολογικά.
2: Όχι, όχι, αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα κερδίσει πολύ πιο εύκολα τη Βαλένθια και τη Ρεάλ
1: από τη Ρεάλ, τη Ρεάλ
2: από ότι τη Φενέρμπαχτσε.
1: Α, λες λόγω αντιπάλου. Θεωρείς ότι δεν του ταιριάζει τόσο πολύ η Φενέρ.
2: Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο το Φενέρ.
1: Ωραία. Με κάλυψες, νομίζω κάλυψες και τον φίλο μας. Ο ΠΑΟΚ που μπορεί να τερματίσει τρίτος στο ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα, κατάφερε χθες με αυτό το 1-1 με την ΑΕΚ να τελειώσει, να ολοκληρώσει σεζόν αήττητος στην Τούμπα. Είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που έμεινε αήττητη στην έδρα της και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Σε 16 μάτς είχε 12 νίκες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο πρωτάθλημα μιλάμε, αγόρια, κορίτσια, γοροκόριτσα, non-binary. 12 νίκες, 4 ισοπαλίες. Οι δύο από τις 4 ισοπαλίες στην Τούμπα του ΠΑΟΚ ήταν με την ΑΕΚ. 0-0 και 1-1. Η Φέρη Σοπαλία και με τον Παναθηναϊκό 0-0. Ο Ολυμπιακός μόνο έχασε φέτος στην Τούμπα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Έτσι. Αυτή είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο βαθμολογικό απολογισμό, με τα καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι του Big Four. Παρότι έδωσε τα περισσότερα ντέρμπι, έτσι, έδωσε 15, θα δώσει 15 ντέρμπι, 14 έχει ακόμα ένα με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα 14 ντέρμπι έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μία από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και μία από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτες στη Λεωφόρο. Μέχρι τώρα δηλαδή έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες στα 14 ντέρμπι, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα του Big Four. Έχει ακόμα ένα, 15. Άρα κάποιος μπορεί να πει, φίλος του ΠΑΟΚ, ότι αν παίζαμε μόνο στην Τούμπα ή δίναμε μόνο ντέρμπι, μπορεί να παίρναμε και το πρωτάθλημα. Μετά όμως, κύριε Κατσάτσο, καλωσορίσατε, αντιπουναράς για λίγο, δεν γράφεται ιστορία. Έτσι. Μετά αν πάλι δεν μαμάει κάποιος γενικότερα.

0: Η ΑΕΚ, να πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έφτασε πλέον 9 συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. 5 νίκες, 4 ισοπαλίες σε αυτά τα 9 συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που, το είπα και χθες νομίζω εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιλάω και σε τόσες άλλωστε, λόγω YouTube, ένα ραδιόφωνο, 943 Intervention Sports, αυτό ακούμε σταθερά και όχι μόνο τις Μιχίες. Γενικότερα και κατσάτσο ακούμε, γεια σου αγόρι μου. Λοιπόν, πες ένα γεια στο κοινό. Μην λέμε, μην νομίζω ότι μόνο του Τζόρτζι την καριέρα θέλω να φτιάξω. Πες ένα καλημέρα, ένα γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη την παρέα.
0: Δώσε και ένα μήνυμα, στείλε και ένα μήνυμα, στείλε το δικό σου μότο, τι θες, πες κάτι ρε αγόρι μου.
1: Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Εγώ τίποτα. Θα δώσω απλά τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Υγεία, αγάπη και δύναμη, αυτό έχω να πω.
0: Με ευχές, δίνει ευχές σου κατσάτσου. Λοιπόν, η ΑΕΚ που σταδιακά βελτιωνόταν σε όλα, θυμίζω, ξεκίνησε με 2 ήττες στα κολλητά ντέρμπι από ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός. Μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό βεβαίως εκείνο τον τρομερό Δεκέμβριο. Μετά, στο δεύτερο γύρο, έκανε 2 ισοπαλίες, 0-0 στην Τούμπα και 1-1 στο γήπεδό της, ισοφαρίστηκε στο τέλος από το πέναλτι του Μακέλη, από τον Ολυμπιακό. Και στα play-off, δηλαδή 2 ήττες από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο, 2 ισοπαλίες με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο, και στα play-off τους κέρδισε και τους δύο στον πρώτο γύρο των play-off, εκτός και εντός έδρας, εκτός έδρας στον Ολυμπιακό, εντός έδρας στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και τώρα, χθες πήρε ισοπαλία, αυτό δείχνει και την σταδιακή βελτίωση, εξέλιξη αυτής της ομάδας. Μια ΑΕΚ που έφτασε στις 200 ημέρες το αήττο σερί της, εντυπωσιακό, από του Αγίου Δημητρίου από 26 Οκτωβρίου, τελευταία ήττα της ήταν από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, μη γελάς κατσάτσο, όταν είχε χάσει 2-0, 26 Οκτώβρη. Από τότε η ΑΕΚ στο πρώτο, γενέθλια έχεις, μπράβο, και εμένα γιορτάζει ο γιος μου, Τζίμις, τότε ονομαστική εορτή. Τα γενέθλια είναι πιο σημαντικά από το ονομαστική εορτή για μένα. Από τότε η ΑΕΚ δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν αντίπαλο στην Ελλάδα, με εξαίρεση τον Όφη που την απέκλεισε στα προημιτελικά στο κύπελο σε μόνο μάτς, από τότε στο πρωτάθλημα δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν αντίπαλο να την κερδίσει. Λοιπόν, 200 μέρες και συνεχίζεται, έχει ένα ακόμα παιχνίδι. Λοιπόν, το ρεκόρ της ΑΕΚ, το αήττο ρεκόρ της ΑΕΚ είναι από τη σεζόν 1977-78, όταν είχε φτάσει τα 31 παιχνίδια πρωταθλήματος σε ρή χωρίς ήττα. Hands reach out and disappear. Κυριολεκτικά μια ομάδα που από εκεί που ήταν losers, που την είχε κάνει ο Αλμέιδα με την διαλυτική του διαχείριση και την συναισθηματική του διαταραχή, να κάνει 6 είτε στα 6 μάτς των περσινών play-off, ήρθε ο Νίκολιτς, έτσι, αυτός ο Μποτρίνι όπως τον λέγανε χλεβαστικά της προπονητικής, τα μαγείρεψε και έκανε μια ομάδα που έγινε winners και ξέχασε τη σημενήτα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο χαμένο Game 5 του Αταμάν, αυτό στη Βαλένθια,

Όσοι περιμένουν να παραιτηθεί ο Αταμάν, μάλλον δεν έχουν καταλάβει με τι έχουν να κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και θέμα αποζημίωσης που δεν τα αφήνει ο Τουρκός την αποζημίωση. Δεν υπάρχει θέμα εγωισμού. Άλλωστε, χθες όταν του έγινε η ερώτηση, γιατί ο ίδιος είχε πει, λέει πολλά, λέει και παπάντησε ο Αταμάν, ότι αν δεν πάμε στο Final Four ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα φύγω μόνος μου. Δεν απάντησε εκεί πέρα. Σηκώθηκε και έφυγε. Τουρκική υποχώρηση. Για μένα ο Αταμάν έδειξε και μικροπρέπεια. Θα πρέπει να παραδέξει την ήττα σου, να αναγνωρίσει την ήττα σου. Κακία με αυτό που είπε για το Σόρτς και μικροπρέπεια αυτό που είπε για τη Βαλένθια. Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four της Αθήνας, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι έχασες, ότι αποκλείστηκες, ότι απέτυχες και λες αυτά, κυρία Αταμάν. Chasing a face, I can't recall. Κατά τα άλλα, ο Αταμάν χειροκρότησε το Μοντέρο όταν γινόταν αλλαγή και ακουγόταν το όνομά του στο φινάλε του Βαλένθια Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, από χθες γίνεται ένας χαμός με κατόχους των εισιτηρίων που τα είχαν αγοράσει, θέλουν να τα πουλήσουν, γιατί από ό,τι ενημερώνομαι, όσοι είχαν προθυμηθευτεί εισιτήρια παδί του Παναθηναϊκού για το Final Four και θέλουν να το πουλήσουν πλέον από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι, η προθεσμία είναι μέχρι την Κυριακή. Και ταυτόχρονα με την πώληση θα γίνεται και η αλλαγή, η μεταφορά του ονόματος στο νέο κάτοχο. Από τη Δευτέρα θα πρέπει να τα συγκεντρώσει η Ευρωλίγκα έτσι ώστε να τοποθετήσει τους φιλάθλους ανά προτίμησή τους στην ομάδα στις ανάλογες θέσεις και στα διαζώματα τα ανάλογα. Έτσι. Δεδομένα η Φενέρ θα φέρει πολλούς Τούρκους, πολλούς οπαδούς, έτσι δεν είναι κύριε Καγατσάτσο. Να δώσει ο Παναθηναϊκός σε φίλους του Ολυμπιακού εισιτήρια, εγώ το αποκλείω. Σχεδόν. Εσύ δεν το αποκλείς, κύριε Κατσάτσο.
1: 50-50.
0: Τι εννοείς 50-50. Τι εννοείς 50-50, εγώ.
2: Το εννοώ από την άποψη ότι...
0: Αφού το εννοείς από την άποψη, θα είναι. Τι εννοείς, αυτό λέω.
2: Ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που αγόρασαν τα εισιτήρια... Μπορεί να έχουν κάποιους φίλους Ολυμπιακούς ή να έχουν κάποιους γνωστούς.
0: Okay, αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ γνωστών και φίλων. Αλλά στην πλειοψηφία, ναι, αυτό το δέχομαι. Μπορεί να γίνει. Αλλά στην πλειοψηφία δεν θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε φίλους του Ολυμπιακού εισιτήρια. Α δούμε.
2: Όλα πιθανότητες είναι.
0: Δεν είναι θέμα πιθανότητων. Η λογική λέει κάποια πράγματα, αλλά αυτό που λες έχει δίκιο. Δηλαδή, μεταξύ γνωστών και φίλων Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, ναι, μπορεί να γίνει αυτό.

Τρομερή επίθεση κατά ταμάν από τον Οφέρ Γιαννάη, τον πρόεδρο της Χαποέλ Τελαβίβ, μέσα από τα social media. Τρομερή επίθεση. Αφορμή για την επίθεση του ηγέτη της και ιδιοκτήτη χρηματοδότης Χαποέλ Τελαβίβ ήταν το σχόλιο του Αταμάν στο ημίχρονο για τον TJ Shorts, και του τάχωσε ο διοικητικός ηγέτης Χαποέλ Τελαβίβ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τούρκου, ασεβής και εξοργιστικός Αταμάν. Παρεπιπτόντος coach Αταμάν, από όσο έχω ακούσει, οι παίχτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή. Οι παίκτες στο Παναθηναϊκό, ανέφερε στο μήνυμά του ο Φερ Γιαννάη. Πριον ο Κορδέλα πλέον περνάνε τον Αταμάν, και οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι και οι αρθρογράφοι, μεγάλη παραφωνία. It's a way we cannot hide. Λογικό είναι, γιατί για μένα περισσότερο με λευκή πετσέτα έμοιαζε χθες να πετάει ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, παρά να πάει να παλέψει το πέπτο παιχνίδι. Για μια ακόμα φορά το εγώ του Αταμάν κάνει κακό στην ομάδα και δεν μου λέει τίποτα, επειδή έχει κατακτήσει 3 φορές την Ευρωλίγκα την τελευταία πενταετία. Νομίζω όλα τα λεφτά για τον κύριο Αταμάν ήταν η δήλωση του Ματίας Λεσόρ στην Νόβα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, που είπε ο Γάλλος, σέντερ, δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Όταν τα λέει αυτά ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, για ποιον χτυπάει καμπάνα, πού πάνε τα λεγόμενα αυτά, σαν βέλη, στον προπονητή δεν πάνε? Ποιος θα έπρεπε να προετοιμάσει την ομάδα? Ο προπονητής. Και μην μου πείτε το αντίθετο. Ο Αταμάν έχει λευκή επιταγή. Αυτός ό,τι αποφασίζει και διατάζει. Λευκή επιταγή έχει από τον Γιαννακόπουλο. Όπως του χρεώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία το Αστέρι το 7ο, το 2004, τώρα θα πάρει και το μεγαλύτερο βαθμό για αυτή την τρανταχτή αποτυχία του 2026, ο Τούρκος προπονητής.

0: Λοιπόν, σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μιγιάτ Κατσίνοβιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2028. Ο Κατσίνοβιτς λογικό να θέλει να μείνει, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός. Είναι μια απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς, ήθελε να τον κρατήσει. Και η ΑΕΚ τα βρήκε μαζί του για νέο συμβόλαιο διετές. Στα 31 του είναι πλέον ο Γκατσίνοβιτς. Είχε έρθει το καλοκαίρι του 2022. Η πρώτη του σεζόν ήταν σούπερ. Μετά από την περσινή σεζόν και η φετινή είναι με κλάψεις. Η περσινή σεζόν είχε και αρκετούς τραυματισμούς. Γενικότερα βγάζει τραυματισμούς. Μέχρι τώρα έχει στην καριέρα του συνάκη 19 γκολ, 8 assist. Φέτος έχει 31 συμμετοχές με 2 γκολ σημαντικά στο Conference Link. Εξήγησε ότι θα μπει, θα κάνει μια επέμβαση για τον Μινίσκο και θα βρίσκεται πάλι στην διάθεση της ομάδας. Ουσιαστικά από χθες, με αυτά που είπε για τον Κατσίνοβιτς, ο Νίκολιτς προανήγγειλε την παραμονή του στην ΑΕΚ, του Κατσίνοβιτς, και το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία οι δύο πλευρές, ΑΕΚ και Κατσίνοβιτς, για συμβόλαιο στο 2028. Εγώ λέω ότι γιατί το έχουμε δει αυτό το, τα λάθη να γίνονται και όχι μόνο σε μια ομάδα. Εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, που τους μεγάλους ηλικία, τους παίκτες τους οποίους είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Λουτσέσκου, τους παντρεύτηκε. Κάποια στιγμή δεν μπορείς να παντρεύεσαι όλους τους παίκτες που σου έδωσαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Okay, δεν μπορούν να μένουν όλοι. Θα πρέπει και να ανανεώνεται η ομάδα και να ενισχύεται και να κάνει και το upgrade. Έτσι. Εγώ είμαι κατά του ότι όλοι θα πρέπει να μένουν ανεξαρτήτου ηλικίας και τα λοιπά. Θα μου πείτε, Νίκολιτς είναι αυτός, ο άνθρωπος που σου δώσε αυτό το πρωτάθλημα, οι βουλές του γίνονται δεχτές σε τέτοια θέματα από τον Ηλιόπουλο αλλά και από τον Ριμπάλτα. Εδώ θα σας πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Πριν από λίγες ημέρες ο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι ήταν μια δική του 100% επιλογή ο Βάρκα. Τον ήξερε, τον παρακολουθούσε από την Ουγγαρία. Ο Βάρκα, ο οποίος ήρθε κοντά στα 5 εκατομμύρια στήχησε στο Μάριο Ηλιόπουλο η μεταγραφή του το Γενάρη και αποδείχθηκε ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες, όχι μόνο με τα γκόλα αλλά και με την τροδεμερή δουλειά που κάνει μέσα στο παιχνίδι. Υπό προϋποθέσεις, ακόμα και αυτός θα μπορούσε να ήταν MVP. Το έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει 7-8 υποψήφους MVP. Αυτός είναι ο ορισμός της ομάδας όμως, όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον ως MVP. Γι' αυτό είπα ο Νίκολιτς ο MVP της φετινής πρωταθλήτριας ΑΕΚ και της φετινής Super League 1, του φετινού πρωταθλήματος. Θα πω κάτι, να ολοκληρώσω για το Βάργα, μην το χάσω. Ο Νίκολιτς λοιπόν επέμενε για το Βάργα. Ο Ριμπάλντα δεν ήταν θετικός για τον Βάρκα. Όχι επειδή δεν είναι καλός παίχτης. Είχε να κάνει, το βλέπε τελείως τεχνοκρατικά, ότι σε αυτή την ηλικία που είναι ο Βάρκα, με αυτά τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν, 4,5-5 εκατομμύρια έφτασε, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα πάρει πίσω, δεν είχε μεταπολιτική αξία ο Βάρκα και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν πολύ θετικός. Πόντιος Πιλάτος τη μεταγραφή του Βάργα ήταν ο Ριμπάλντα. Ο Νίκολιτς όμως επέμενε, τον ήθελε και ο Μάριος Ηλιόπουλος πίστηκε από τον Νίκολιτς και έκανε την υπέρβαση γιατί, επαναλαμβάνω, στα 5 εκατομμύρια έφτασε τα λεφτά που δοθήκανε για να τον αγοράσουν γιατί τον ήθελε ο Νίκολιτς και επέμενε. Ο Ριμπάλντα δεν ήταν σύμφωνος, όμως δεν πήγε κόντρα και στον Νίκολιτς και ο Λιόπουλος ικανοποίησε την επιθυμία του Νίκολιτς και δικαιώθηκε σε αυτό. Αυτά.
1: Intervention Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων αντίον της ΑΕΚ. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΑΕΛΑ Χιλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσκα τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρτ Τάσο Τουκούκ. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ, στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ της τον 50χρονο προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβη Πασκουάλο, όπως αναφέρει η Ισπανική ΣΑΡ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, έτσι. Πολύ κουβέντα γύρω από τη χθεσινή αποτυχία του Παναθηναϊκού. Βλέπω ανάρτηση της Μπλεν Κίγια. Η Μπλεν Κίγια είναι η σύζυγος του Κέντρικ Νάν. Έχει μια φωτογραφία του άντρα της με την κούμπα της Ευρωλίγκα και γράφει: «Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα. Αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται μετά από μια στιγμή. MVP, πρωταθλητής, δοκιμασμένος». Για τον άντρα της αναφέρεται αυτά, MVP, πρωταθλητής, δοκιμασμένος. «Τα στάνταρ γίνονται ψηλότερα όταν έχεις καταφέρει αυτά που ο περισσότερος κόσμος ονειρεύεται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ όμως να σφίσει το ιστορικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός πάντα θα είναι». Πες μου γιατί χαμογέλασες, για τον τρόπο που το διάβαζα ή για το ποστάρισμα της γυναίκας του Νάν? Πες. Εντάξει. Βλέπουμε τα εγώ. Τα εγώ των πρωταγωνιστών που μπαίνουν πάνω από την ομάδα. Επειδή μου έχει στείλει ένα μήνυμα και ο Άρης και ο Κώστας, διαφορετικά, με διαφορετικό περιεχόμενο, μου ζήτησε να μην τα διαβάσω στον αέρα. Θα διαφωνήσω με τον ντροπή. Ντροπή δεν υπάρχει στον αθλητισμό. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή υπάρχει αποτυχία. Η μεγάλη ή η μικρή. Η παταγώδης ή η λιγότερο εκοφαντική. Αλλά ντροπή όχι. Δεν είναι ντροπή. Γιατί δεν είναι ντροπή? Δεν είναι ντροπή να χάσει από καλύτερη ομάδα. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα. Συμφωνείς κύριε Πουρναρά μου? Έτσι. Γιατί είναι ντροπή? Έτσι. Αντιθέτως, ντροπή είναι να μην σέβεσαι τη δική σου ιστορία, να μην την εκτιμάς, έτσι, και να μην τα αντιλαμβάνεσαι την αποτυχία σου και να ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες. Γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει το κίνητρο, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει και αυτό που λένε στο χωριό μου στην Αμάρινθο, το respect, ρε γαμώτο, έτσι. Respect και στα πρόσωπα και στον αντίπαλο. Θα πρέπει αυτό το respect να είναι αφίδρομο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Στο τέλος της ημέρας είδαμε μια Βαλένθια η οποία ήταν μια κανονική ομάδα με έναν κανονικό προπονητή, ο ορισμός του γκρουπ με αρχές, με κανόνες, με αθλητικότητα, με ταλέντο, με κίνητρο, και από την άλλη έναν Παναθηναϊκό που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκα με 7 κατακτήσεις, ένας πλούσιος σύλλογος με πάρα πολύ ακριβό ρόστερ, με το πιο ακριβό ρόστερ, ο οποίος όμως και αυτή είναι η αποτυχία του και αποτυχία κυρίως του προπονητή του, που δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κανονική ομάδα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Με αρχές όπως είναι οι ομάδες, με κανόνες, με μια φιλοσοφία, με ένα συγκεκριμένο στυλ. Έτσι. Αυτό είναι αποτυχία, δεν είναι ντροπή. Αυτή είναι η διαφορά μας σε αυτό που μου γράφετε, παιδιά. Και επειδή, εντάξει, ο οπαδός είναι οπαδός, και εδώ θέλω την άποψή σου, κύριε Πουρναρά. Ο οπαδός είναι οπαδός. Τώρα θυμηθήκανε πολλοί, αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, γενικότερα το βλέπουμε και είναι πρόβλημα στη δουλειά μας, στο συνάφι μας. Τώρα θυμηθήκανε πολλοί να αρχίζουν να ξεσκίζουν τον Αταμάν. Όχι για τη συμπεριφορά του, αλλά και για την προπονητική του ικανότητα. Τώρα, κύριε Πουρναρά, ο Αταμάν άλλαξε φέτο. Δεν είναι ο ίδιος ο Αταμάν ή εγώ κάνω λάθος?
1: Όχι μόνο φέτος, είναι ίδιος τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Ναι, πάντα.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτό το μπάσκετ έπαιζε. Όπως εσύ το μπάσκετ, πώς το είπες, το ενστίκτου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές μπορεί να κερδίσει, αλλά θα χάσει. Ναι.
0: Μπάσκετ όμως που στηρίζεται σε τεράστιο ρίσκο, βασιζόμενος στην πρωτοβουλία, στα ρίσκα αυτά που παίρνουν.
1: Και στη μέρα των παιχτών.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Στο ταλέντο και την πρωτοβουλία των παιχτών και τη μέρα των παιχτών. Αυτό είναι, έτσι. Από όπως είπες, πολλές φορές κερδίσεις.
1: Ναι. Όταν χάνει, δεν είναι αποτυχημένος, και όταν κερδίζει είναι προπονηταράς.
0: Ναι, απλά όταν χάνει, η αποτυχία διωγγώνεται, γιατί είναι και μεγάλες οι προσδοκίες. Λόγω Παναθηναϊκού, λόγω ρόστερ, λόγω, έτσι. Εγώ νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι ότι αποδείχθηκε ότι γίνανε και λάθος προσθήκες από το καλοκαίρι στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή μου θυμίζει Χάρλεμς, ρε φίλε. Από τους κοντούς τους ποιοι παίζουν άμυνα. Και όλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι στους ψηλούς. Πώς νιώθει όμως το πεντάρι όταν ελάχιστη, ποιος εκτός από τον Γκραντ, έτσι. Ποιος από τους κοντούς του παίζει άμυνα.
1: Δεν παίζει κανένας άλλος.
0: Δηλαδή παίρνεις το σόρτ, τον κοντοροβιθούλη σόρτ, που αυτός είναι για να κάνεις επιθέσεις των 7-8 δευτερολέπτων. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είναι για τέτοια ομάδα.
1: Να ισχύει αυτό.
0: Έτσι δεν είναι. Λίγο που βλέπω, αυτά είναι αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα εκεί πέρα. Αυτός όμως είναι ο Αταμάν, φίλε. Αυτό. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει. Παιχταράδες στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός, αλλά πόσοι από αυτοί παίζουν άμυνα. Πόσοι από αυτοί παίζουν άμυνα. Εντάξει. Δεν κερδίζονται. Και στο μπάσκετ χρειάζεται και η άμυνα, έτσι δεν είναι. Συνολικά η άμυνα σε αυτό το πράγμα. Στο τέλος της ημέρας νομίζω η αποτυχία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα δεν έχει να κάνει περισσότερο απ' όλα, πάνω και από το Αταμάν, αυτή είναι η άποψή μου πάνω, με το ότι ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε ότι έστησε μια λάθος ομάδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορεί να έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά αυτοί δεν γίνανε ομάδα. Και το κακό είναι το στήσιμο, η χημεία. Δηλαδή, δεν φτάνει να έχεις 5 καλούς παίκτες ή 11 καλούς παίκτες. Πρέπει να έχεις και 11 καλούς συμπαίκτες. 5 καλούς συμπαίκτες. Δεν ξέρω, στην πεντάδα ή στην ενδεκάδα. Αυτό εννοώ. Να υπάρχει μία, τα χαρακτηριστικά τους να ταιριάζουν και ένα προπονητή που να το έχει χτίσει αυτό. Αυτά. Και για να απαντήσω και στον άλλο φίλο, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε από τη διαιτησία, αυτό πιστεύω, ούτε τερμάτισε 7ος λόγω διαιτησίας.

Χθες είχε play-off 5-8. Τι έγινε και στη Λιβάδια, ρε παιδιά. Ο Όφη να κερδίζει 0-2 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και να τρώει μετά 3 γκολ και το 0-2 να γίνει 3-2. Και ο Κόντζης να λέει, ήταν φανερό πως ήθελα να... ότι θα χάναμε, κάποιοι θέλαν να χάσουμε. Πρέπει λίγο και η ομάδα σου να το επιτρέπει όμως αυτό. Τρομερό. 0-2 και στο τέλος 3-2. Καλά για το Βόλος Άρης, Δέος εναντίον Καρυπίδη. Εντάξει. Ο Άρης, ο οποίος με τον Γρηγορίου, τώρα που δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, σαρώνει, κάνει συνεχόμενες νίκες που δεν κάνει όλη τη σεζόν. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματά σας να δω τι μου στέλνετε. Μην ξεχνάτε, έχουμε τα τερτύπια. Τρέχει ο διαγωνισμός, αύριο η κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ στα Τερτύπια, στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλούς μεζέδες, καλά ποτά, ατμόσφαιρα δυνατή για να διασκεδάσεις, live μουσική. Χορεύεις, περνάς καλά. Στη Μεταμόρφωση Λεωφόρο Τατοίου 56 στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο Viber του σταθμού. Ο Κυριάκος ο Αεκτζής μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Εγώ που αμφισβητούσα στην αρχή της σεζόν τον Νίκολιτς, για άλλη μια φορά μετά και τη χθεσινή εμφάνιση δηλώνω ευτυχισμένος που έπεσα έξω και είμαι πλέον πολύ αισιόδοξος για αυτά που έρχονται τη νέα χρονιά. Ο Σταύρος λέει: καλημέρα, Ευάγγελο. Ο Γιαννακόπουλος είναι αυτοκαταστροφικός. Πρέπει να φύγει αμέσως ο Αταμάν. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο μου λέει: καλημέρα, φίλε, από την συννεφιασμένη Πάφο. Χθες το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είδα ίσως το χειρότερο Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων. 0 κόρνερ, 0 ευκαιρίες, 0 τελική στην εστία. Όσο για την ομάδα μου, μία από τα ίδια. Ένα σωρό ευκαιρίες και μόλις ένα γκολ. Και τώρα το μότο της ημέρας: αν χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα στο πρέπει και στο θέλω, διάλεξε το πρέπει, αρκεί να το θέλεις πολύ. Γεια σου, ρε Γκρέκ. Ο Ιωάννης μου λέει: συγχαρητήρια, σε άκουσα χθες στο βιντεάκι στον Αντιμπούκερ που έλεγες ότι το παιχνίδι της Τούμπας έχει πάρα πολύ χι και για να το κεπάρει όλοι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ στην ΑΕΚ. Με ένα γκολ πήρε το τρίτο. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Ιωάννη, τι είναι αυτά που γράφεις. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω έχει κλείσει το σχήμα για τη γιορτή, το σχήμα, το μουσικό σχήμα, την Κυριακή. Αργυρός, Κιάμος και Ζωζεφίν, κυρίες και κύριοι. Ναι, λογικά στο Gazi Music Hall που είναι ιδιοκτησίας Μάριου. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς ή και οι τρεις θα είναι και στη Φιλαδέλφια. Η φιέστα στη Φιλαδέλφια που ετοιμάζεται θα είναι επίπεδου εγγενείων του γηπέδου και ανώτερου επίπεδου. Τόσο δυνατό πάει να είναι, τόσο δυνατή φιέστα. Και επαναλαμβάνω, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι Αργυρός, Κιάμος και Ζωζεφίν θα είναι. Και τι έγινε, φίλο, Κιάμος είναι Αεκτζής, η Ζωζεφίν είναι με όλες τις ομάδες λογικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σχήμα για την Κυριακή το βράδυ, για τα γλέντια, τα πανηγύρια, το πάρτι της ΑΕΚ. Και τέτοιο ρεπορτάζ έχω.

0: Καλημέρα κύριε Μίχο, τώρα θα με λένε Γκαντέμι επειδή περιέγραψε τον Παναθηναϊκό χθες. Ποιος είναι ο Τζόρτζης αυτός? Ποιος περιέγραψε τον Παναθηναϊκό, Τζόρτζης? Έχει στείλει μήνυμα από νωρίς. Ρε φιλέ, έχει γίνει άδερα. Γκαντέμι Τζόρτζη, Γκαντέμι Τζόρτζη. Ήθελε, δεν είναι εδώ, αλλά ήθελε να πάρει μέρος στην εκπομπή, έτσι. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Στο Final Four προκρίθηκαν οι καλύτερες ομάδες όλες τις σεζόν. Όποιος προκριθεί από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει και το κύπελο, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πίκρα για τον Παναθηναϊκό και στα δύο αθλήματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ο κύριος Παπαδεοδόρου είπε ότι ο Ρεμπρόφ είναι χαμηλά στη λίστα. Ένας άλλος δημοσιογράφος μεγάλος είπε ότι ο Λέτο με το Ρεμπρόφ είναι χαμηλά. Ένας insider λεωφόρος είπε ότι ο Μπαλτίνι στο Λονδίνο πρότεινε τρεις προπονητές στον Αλαφούζο, αλλά δεν του άρεσαν. Δώσε τα φώτα σου, γιατί όλο αυτό μας μπερδεύει. Καθόλου μη σε μπερδεύει. Ο Αλαφούζος είναι μπερδεμένος. Κανείς δεν ξέρει. Για το ποια θα είναι τελικά η επιλογή. Προεργασία σίγουρα έχει γίνει. Ο Αλαφούζος μπορεί να έχει μιλήσει με 3-4 και με τους 3 ή τους 4 να έχει συμφωνήσει ή να τους έχει πει ότι θα πάμε μαζί, και στο τέλος να βάλει 5ο ή να επιλέξει έναν από τους 3 ή 4. Γενικά είναι ένα μπέρδεμα, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα, μεγάλη κατάντια θα πω εγώ. Να έχει ξεμείνει ολόκληρος Παναθηναϊκός, η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας που δόξεζε στο παρελθόν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 14 χρόνια τώρα δεν παλεύεται, αλλά πρέπει να γίνει αλλαγή και στα δύο. Και πίστεψέ με, οι συνθήκες πλέον και με Telecom Center και Βοτανικό ευνοούν όσο ποτέ. Δεν θα έβαζα, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω και τι ομάδα είσαι. Δεν θα έβαζα στο ίδιο καζάνι τον Γιαννακόπουλο με τον Αλαφούζο. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ξαναπήρε Ευρωλίγκα. Με τον Αλαφούζο 16 χρόνια και δεν βλέπω ούτε του χρόνου να παίρνει έτσι όπως γίνεται η κατάσταση. Τρέχουν τα σιρόπια σου όταν μιλάς για ΑΕΚ, Ευάγγελε. Κανονικά καλημέρα. Κανονικά η ΑΕΚ έπρεπε να πει και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θρύλο για την ευγενική χορηγία του πρωταθλήματος φέτος και όχι να βγάζει γλώσσα. Πού έβγαλε γλώσσα πρώτον η ΑΕΚ και δεύτερον, γιατί να πει ευχαριστώ? Γιατί το δώσε, τη έδωσε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα? Ήταν ο Ολυμπιακός άξιος να πάρει το πρωτάθλημα? Φάνηκε. Στα play-off μόνο τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει δύο μάτς. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν αναγνωρίζει? Μια είναι μια ομάδα που είναι 7 μήνες αίτητη, 200 ημέρες. Η αξία του αντιπάλου δίνει αξία και στην οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό να το ξέρετε. Δεν κατάλαβα. Όχι. Για μένα διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος. Κανένας δεν χαρίστηκε στην ΑΕΚ. Δεν έδωσε κανένα προντέν, καμιά χορηγία του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το πήρε με την αξιοσύνη της. Όχι γιατί έπαιξε ένα φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά με την αξιοσύνη της. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελ. Εγώ δεν θα αποκλείσω να κάνει κίνηση ο Γιαννακόπουλος να δώσει εισιτήρια στους φίλους του Ολυμπιακού, διαφοροποίηση με την τακτική των αδερφών Αγγελόπουλων. Συγγνώμη. Okay. Ο φίλος ο Αγγτζής λέει: καλημέρα Ευάγγελε, χάρηκα που μένει ο Γκατσίνοβιτς. Μπορεί να δώσει πολλά αν είναι καλά, έχει ψυχή και μπορεί να βάλει το πιο απίθανο γκολ. Δυστυχώς και να χάσει και το πιο εύκολο. Πάντως θα τα δίνει όλα και έχει δεθεί με την ΑΕΚ. Εγώ γενικότερα έχω διαφορετική άποψη ότι κάποιοι παίχτες θα πρέπει να ανανεώνεται το ρόστερ και να γίνεται και upgrade. Ο Γκατσίνοβιτς μόνο συμπληρωματικός θα είναι, μπορεί να είναι, να δίνει, αλλά εντάξει, πόσοι τέτοιοι θα υπάρχουν στο ρόστερ μια ομάδα? Γενικότερα θα πρέπει να γίνεται upgrade. Πάμε τώρα στον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, κερδίσατε έτσι?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ας είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Ας είναι καλά ο Παναθηναϊκός, τον έχει κερδίσει και τα δύο μάτσα play-off. Αυτή είναι η ομάδα που έχει κερδίσει. Για μια ακόμα φορά έπρεπε να ρίξει 3 γκολ ο Ολυμπιακός και δυστυχώς για τον Ολυμπιακό αποδεικνύεται ένας λόγος που δεν τα κατάφερε, ότι δεν μπορεί να σκοράρει, δηλαδή τις ευκαιρίες να τις κάνει γκολ.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Περισσότερα από ένα.
1: Να σου πω, δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός όσο στα μάτσα με τον ΠΑΟΚ που είχε κάποια έτσι καταιγιστικά διαστήματα. Θεωρώ πως ίσως τον παρέσυρε σε αυτό το νοθρό ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά είχε ευκαιρίες και πάλι στο ξεκίνημα του μάτσου Ολυμπιακού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρία, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρία.
1: Δεν είχε σούτ στην αιστεία, ναι. Πολύ
0: φάκελο. Ναι, ναι.
1: Ντέρμπι Ιωνίων.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Ροντινέη. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ένας παίκτης με σκαμπανεβάσματα. Παραδέχτηκε και με τη Λίμπαρο ότι πλέον δεν μπορεί να αμυνθεί καλά. Αλλά βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος είναι φτιαγμένος για μάτς τελικούς, για play-off. Δηλαδή, σαν play-off δεν χρειάζεσαι καλούς αθλητές, χρειάζεσαι προσωπικότητες. Χρειάζεσαι παίκτες οι οποίοι αρπάζουν τις ευκαιρίες.
0: Πρώτο σκόρερ είναι ο Ροντινέη στα play-off, έτσι.
1: Και βλέπεις ότι ο Ροντινέη είναι εκεί, είναι παρόν. Και ήταν πολύ σοφό το τρίκ τελικά του με τη Λίμπα να τον αξιοποιήσει ως εξτρέμ, βλέποντας ότι πονάει εκεί. Και αυτό φαίνεται και βάσει αριθμών με τον Ροντινέη να φτάνει τα 3 γκολ. Τώρα μένει το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια για να πάρει ο Ολυμπιακός οριστικά τη δεύτερη θέση. Δεν θα είναι απλό, θα είναι εύκολο, γιατί από τη μία είναι το γόητρο της ΑΕΚ. Προφανώς σε ένα μάτς φιέστας με τον Ολυμπιακό κανείς δεν θέλει μια ήττα. Φαντάζομαι στον οργανισμό της ΑΕΚ.

0: Οι σημαντικοί παίκτες ήταν όμως εκεί, δηλαδή παρέταξη Πινέδα, Μάριν. Ρώτα δεξιά, δεν έβαλε τον Γεωργίεφ, δεν έβαλε τον Μάνταλο.
1: Ο προπονητής θεωρώ πρώτα απ' όλα.
0: Ο προπονητής είναι, εννοείται, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι αυτό. Απλά δείχνει ότι δεν ξεθυμάνει και νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι και Ολυμπιακός, δεν θα θέλει στη φιέστα να δώσει την ευκαιρία στους Ολυμπιακούς να λένε, ρε φίλε, ότι εμείς πρώτοι σας το αλώσαμε το νέο γήπεδο, εδώ σηκώσαμε το Conference League, όλα αυτά. Ναι, παίζουν ρόλο και είναι ξέχωρα από αυτά. Τα καφενειακά για κάποιους μπορούν να πούνε. Είναι όμως θέμα και η κατάσταση που βρίσκεται. Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μην ξεχνάμε ότι θα είναι το τρίτο μάτς μέσα σε 8 μέρες και ενεργειακά θα παίξει ρόλο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με τον Ολυμπιακό και στάθηκε και σε αυτό ο Μεντιλίμπαρ, ότι είναι παράδοξο, λέει, σε όλο τον Απρίλιο να έχουμε παίξει 3 μάτς και μέσα σε μια εβδομάδα στο Μάιο να παίζουμε άλλα 3.
0: Παρόλα
1: αυτά, είδαμε χθες να μην κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή να κρατάει τον Γκαρσία, ο οποίος ήταν καλός, βασικά ήταν πολύ ενεργοποιημένος, είχε έλλειμμα στην ενέργεια, αλλά να τον κρατάει μέχρι το τέλος, να κάνει μόνο 3 αλλαγές, η μία αναγκαστική του ΕΣΕ, που είναι πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό εν ώψη της Κυριακής. Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς έχει κατανείμει ενεργειακά το πλάνο του ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει. Αν κερδίσει, έρχεται 100% δεύτερος, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Διαφορετικά θέλει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ επιμένω ότι και αξίζει ο Ολυμπιακός να είναι ο δεύτερος, όχι μόνο συνολικά σε όλη τη σεζόν, αλλά και στα play-off. Αν βλέπεις μια ομάδα μετά την ΑΕΚ που είναι η πιο ενεργή, η πιο καλή, ρε παιδί μου, ανεξάρτητα αν έχασε στην Τούμπα κτλ., αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω αξίζει και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθεί γι' αυτό την Κυριακή.
1: Του μηνύματος που έστειλε ο φίλος πριν, ότι αν χάρισε Ολυμπιακός, προφανώς και δεν χάρισε, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός αδείχνει στον εαυτό του σε αυτά τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα ήταν πολύ ωραίο για όσους το αντέχουν και συναισθηματικά και αθλητικά να δούμε έναν πραγματικό τελικό στην Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες φέτος. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός σίγουρα αδείχνει στον εαυτό του στα μάτια τον ΠΑΟΚ.
0: Σε αυτό που λες.
1: Πραγματικές ευκαιρίες.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Δεν γίνεται να πάρεις μόλις ένα βαθμό με τόσες ευκαιρίες και με αυτές τις εμφανίσεις και κόντρα σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτό που λες, πιστεύω ότι αν υπήρχε μεγαλύτερο βαθμολογικό κίνητρο, η ΑΕΚ το έδειξε και χθες, θα περνούσε πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέει ο Λουτσέσκο από το Καραϊσκάκης, ότι παίζει στο λιγότερο από το 50% αυτού που μπορεί και μένει από παίκτες συνέχεια. Αυτό είναι. Οπότε δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Δεν θα κερδίσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπω πολύ πιθανό να κάνει ο Παναθηναϊκός την πρώτη νίκη του στα play-off κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λόγω του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Τώρα για το μικροκλίμα του Καραϊσκάκη χθες, να πούμε πως ήταν παρόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήταν έτσι αρκετά έντονο σε σχέση με τις αποφάσεις του
0: διαιτητή,
1: ο οποίος ακύρωσε τον γκολ του Μπρούνο για φάουλ του Σιπιώνη στον Ταμπόρδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σε ένα αργεντίνικο, έτσι, σε μια αργεντίνικη μάχη. Είδε φάουλ εκεί ο διαιτητής, ενώ αποθεώθηκε και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Είναι ξανά
1: το κάτι σημαντικό.
0: Ξανά αποθεώθηκε.
1: Από τον κόσμο στο τελευταίο ραντεβού στο Καραϊσκάκι, το τελευταίο μάθημα φέτος στο Καραϊσκάκι, αποθεώθηκε.
0: Ήταν ένα μήνυμα του γηπεδικού κόσμου του Ολυμπιακού, ενδεχομένως προς τη διοίκηση, προς την ιδιοκτησία, ότι είμαστε με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, ότι είμαστε. Κοίτα. Θεωρώ ότι ακόμα και να φύγει ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ξεσπάσει η εξέγερση. Απλά ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα ότι στρατηγές ευχαριστούμε και αν μείνεις είμαστε εδώ δίπλα σου.
0: Οκ. Έσε θα φανεί μέσα στην ημέρα τι έχει, αν είναι κάτι σοβαρό.
1: Θα έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα στο μαγκαζίνο θα έχουμε περισσότερα.
0: Ωραία. Ποντένσε. Ποντένσε προλαβαίνει για Κυριακή.
1: Ποντένσε εγώ πιστεύω ότι δεν προλαβαίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι για θέμα και ασφάλεια του παίκτη και θέμα προπονήσεων.
0: Ωραία. Όπως γράφει και ο φίλος μου Σάββας από τη Φραγκφούρτη, σε τραγική κατάσταση ο Ολκαμπή. Φάνηκε σε μια φάση που βγήκε μόνος και κουνούσε μέχρι και το κεφάλι για να πάρει φόρα. Δεν είναι καλά ο Ολκαμπή.
1: Δεν είναι καλά, φαίνεται αυτό. Αλλά όπως έχουμε πει και χθες, το λέγαμε ότι αυτό συμβαίνει. Δεν έχει ξεχάσει ότι την μπάλα.
0: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εννοείται αυτό.
1: Αλλά ναι, δεν είναι καλά, είναι ξεκάθαρο.
0: Okay.
1: Συναισθηματικά, πνευματικά έχει μεγάλο έλλειμμα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση και κλεισμένο των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Xi Jinping και του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μια στρατηγικά σταθερή σχέση θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τις δύο χώρες αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο, παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα, το όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερον εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της, από την Ταράτσε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Δώσε, δώσε, Πουρνάρα. 32-33 λεπτά μετά τις 11. 9.43, Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες. Πέμπτης, πάρα πολλά μηνύματα. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε, άλλοι λέτε τις κακιούλες σας, άλλοι ρωνεύεστε, άλλοι αποθεώνετε. Δεν πειράζει, δώστε, δώστε. Ως, μου λέει, Ευάγγελε, καλημέρα, κάνεις λάθος. Δεν είναι η γυναίκα του Ναν, η κοπέλα του είναι. Τι, σύντροφός του δηλαδή. Η μάνα των παιδιών του, του παιδιού του. Ο Σπύρος, άσε ρε Ευάγγελε τη Σπυριάρα σε κανέναν άλλον που μυρίζει το άθλημα. Εδώ έχω δίπλα τον Πουρναρά, παιδιά. Συζήτηση με τον Πουρναρά κάνω. Γι' αυτό βάζω τον ειδικό. Ο άνθρωπος, εκτός από δημοσιογραφάρα, ο Πουρναράς, είναι και παίκτης του μπάσκετ. Είναι ενεργός. Νομίζουν ότι. Πού παίζεις, αγόρι μου, πες την αλήθεια. Point guard στον Δία Περιστέρη. Όχι Δία, Ήριδα. Στην Ήριδα Πετρούπολης. Ποια κατηγορία? Ναι, ποια κατηγορία? Γάμα, πέσατε. Γάμα. Λοιπόν, εσύ δεν με τη Σπυριάρα, μου λέει ο Σπύρος. Πες μας για την ασπρόμαυρη, εκεί είσαι μάστερ, σεφ. Μάλιστα. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, περήφανη γαβρίνα, χαρούμενη. Μπράβο στη Βαλένθια. Θα το σηκώσουμε, λέει, στο εκεί στο ΆΚΑ. Οκ, Γαβρίνα, νοσηλεύτρια, αποστολία από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Χριστόφορος λέει, καλημέρα, Λάνη Ευάγγελε. Ο Γιαννακόπουλος με τα καμώματά του στο ΣΕΦ στέρισε πέρυσι από το Παναθηναϊκό ένα πρωτάθλημα και φέτος με αυτά που έκανε στο δεύτερο μάτς η Βαλένθια στέρισε την πρόκριση στο Final Four. Εγώ σαν Ολυμπιακός εύχομαι να συνεχίσει έτσι και ο Μυριούνης να αναρωτιέται γιατί τον γράφουν οι παίχτες του, λέει ο Χριστόφορος. Λοιπόν, ο Χρήστος, ο Ατρομητάρας, λέει, καλημέρα προφήτη, έχουμε κάτι πιο νέο από Ατρόμητο. Βλέπεις υποψήφιο επενδυτή στην ομάδα? Όχι, δεν βλέπω υποψήφιο επενδυτή στην ομάδα. Τώρα μια ομάδα που νομίζω βρήκε το σωστό προπονητή με τον Κέρκες, είναι σε πολύ καλό, πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλό momentum. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος, αν ενισχυθεί σωστά το καλοκαίρι, θα πάει ακόμα καλύτερα τη νέα σεζόν. Έχω εμπιστοσύνη στον Βόσνιο Σέρβο προπονητή του, με έχει κερδίσει. Καλημέρα Ευάγγελε, όλες οι ομάδες του Αταμάν είχαν το ίδιο στυλ, ακριβοπληρωμένα συμβόλαια, πολλή ποιότητα, ατομική ομαδικότητα όμως όχι, αντίθετα με τον Μπαρτζόκα. Μάλιστα, ο Βασίλης ο φίλος μου λέει, καλημέρα Βαγγέλη, Βασίλης, μαζί είμαστε έτσι, κληρούχες με τον Βασίλη. Μεγάλη ήττα του Γιαννακόπουλου, του Παναθηναϊκού, από 2-0 σε 2-3, αυτό βλέπω και στη μάχη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ναι. Εγώ το γράφω και πιστεύω μη θεωρηθεί τρολάρισμα. Όταν διεκδικούσαμε το Final Four, εγώ ήμουν αντίθετος και έλεγα γιατί να δώσουν τόσα λεφτά Υπουργείο και Περιφέρεια στην Ευρωλίγκα που βάζουν μπροστά το Βελιγράδι και ανεβάζουν την τιμή. Το ίδιο και πέρσι. Τελικά στο Αμπουντάμπι και στην Αθήνα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Το ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν πάει. Δεν το ήθελε ο Ολυμπιακός και έκανε και αγώνα. Τελικά αυτός πάει. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερα ανάγκη αυτά τα λεφτά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όχι για τον κάθε μποντίρογκα. Αποστόλη από Αιγαίο. Το διάβασα, Αποστόλη μου. Το διάβασα. Καλημέρα σας. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους στην αποδυτυχία. Δεν είναι δυνατόν τέτοιοι παίκτες να χάνουν τόσα ελεύθερα και δεν είναι δυνατόν να μην δίνονται καθαρά φάουλ. Όποιο από τα δύο δεν συνέβαινε, ο Παναθηναϊκός θα είχε περάσει. Οκ, φίλε μου. Εντάξει, it's me. Σε ζάλισα με το ρεπορτάζ για τα πανηγύρια. Τόσο πολύ, ρε φίλε, it's me. Σε ενοχλεί αυτό που έκανε η ΑΕΠ. Ένα μισή λεπτό είπα για τα πανηγύρια. Τόσο πολύ σε ζάλισε. Έτσι. Δεν μπορείς να το χωνέψεις ακόμα, ρε φίλε. Αντί για το χελάκι να του λες βάλε μουσική καλύτερα, καταρχήν, μπας περιπτώσει, ναι, πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης λέει, ο Ηλιόπουλος είπε μπαρούφες σχετικά με το ΕΦ, αγωνίζεστε.
και εσείς όλοι για το παρασκήνιο. Πάντως ο Ολυμπιακός είχε τις χειρότερες διαιτητησίες από όλους στα play-off. Αυτό ήταν τα, από όλους στα play-off είναι δικό μου, δεν το λέει ο Θανάσης. Αυτό ήταν τα ματάκια μου. Οι δημοσιογράφοι, πολιτική κάνετε. Ναι. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα κατά 90% έχει να κάνει με την επικοινωνία και την πολιτική του εκάστοτε. Εντάξει. Λοιπόν, ρεπόρτερ κάθε ομάδας, κάθε κόμματος. Ο Λάμπρος, παιδιά, δεν μπορεί να βγει και γι' αυτό δεν βγαίνει τώρα. Θα βγει κανονικά μετά στην εκπομπή του Γιώργου του Χελάκη. Θα τα πει όλα για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε, είχε κάποιες υποχρεώσεις τώρα. Θα είναι αμέσως μετά, την επόμενη ώρα. Θα τον ακούσετε τον Λάμπρο Καραγκάνη και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Μάρκος λέει: Ευάγγελε, αυτή είναι η νοοτροπία των Ολυμπιακών. Το πρωτάθλημα το θεωρούν δικό τους και απλά το χαρίζουν. Δεν το κερδίζει ο άλλος.

Ευάγγελε, καλημέρα. Ευάγγελε, καλημέρα. Ένα παράπονο σε σένα, γιατί ο Χελάκης και δεν θα μου το διαβάσει. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος δεν διαβάζει κτλ. Μπορείτε να μην βγάζετε το σπάθα, σε παρακαλώ, στο ραδιόφωνο. Πέφτετε στα μάτια του κόσμου που δεν είναι Ολυμπιακοί. Γιατί βγάλαμε σπαθά, έχουμε σπαθά. Βγαίνει ο σπαθάς. Εντάξει, παιδιά. Τι έγινε μια φορά. Δεν τα παίρνετε όλα. Για το φίλο που μου λέει ότι είσαι μεγάλη κότα. Είμαι μεγάλη κότα, αλλά να ξέρεις με λένε και κόκορα. Κικυρικού! Περαστικά τα σούλη. Ξέρει ο Τασούλης, καλή χώνευση. Και σου προτείνω το ξινόνερο, το καλύτερο. Το καλύτερο, ούτε Πελεγκρίνο, ούτε το άλλο του Σαββίδη, πώς λέγεται το... Το νερό αυτό, το μεταλλικό. Ξινόνερο, τρομερό το ξινόνερο.

Ο Γιώργος λέει: Βαγγέλη, θα μου επιτρέψεις να συνδέσω το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ και δύο ομάδες, την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, την ποδοσφαιρική ΑΕΚ με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, για να αποδειχθεί ότι τα λεφτά από μόνο τους δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία ούτε την επιτυχία. Η ΑΕΚ με το τέταρτο χαμηλόμετρο μπάτζετ και με μια ομάδα που ήταν διαλυμένη το περασμένο καλοκαίρι, αποδείχθηκε ότι έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη της και έφτασε σε αυτό που έφτασε. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, μια ομάδα που είναι η πιο ακριβή στη φετινή Ευρωλίγκα, όπως αναμενόταν, κατέρευσε στην Βαλένθια κόντρα σε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πιο αθλητική από αυτήν, η οποία ασχολείται με το μπάσκετ και όχι με την επικοινωνία, με τη διαιτησία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη και νίκησε η λογική της αθλητικής ομάδας και αυτό που κάνει τη διαφορά, ο προπονητής, η δουλειά του προπονητή.

Ο Παναγιώτης μου λέει κλεμμένο αντιγραφή από τον τεράστιο Θέμη Συνάνογλου. Έγραψε χθες το βράδυ για τον Αταμάν. Αν ήσουν στο Lucky Look θα ήσουν σκίτσο με πίσα και πούπουλα για τον Αταμάν. Και ότι πρέπει να γυρίσει στην Τουρκία γιατί είναι μια ομάδα απροπόνητη. Με έναν προπονητή που τον Αταμάν που μειώνει συνεχώς τους παίκτες του για να δικαιολογήσει τις δικές του αστοχίες. Όλο δηλώσεις, όλο εφέ, όλο τεχνικές ποινές. Μάλιστα.

Δημήτρη μου, νομίζω ότι αυτό που, για αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε χθες στο τέρμπι της Τούμπας ήταν η τρομερή, η εξαιρετική νοοτροπία της ήδη πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αυτή που κατέθεσε στην Τούμπα, και αυτό είναι έργο του Νίκολιτς.

επιτυχία λοιπόν της ΑΕΚ, αυτό και του Νίκολιτς. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89, παρότι και χθες έδειξε να μην έχει πλέον εντάσει, καθόλου ένταση στο παιχνίδι του. Μάλιστα θα μπορούσε να έχει κερδίσει, γιατί στα καπάκια έχει και μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιακουμάκη. Θα πρέπει να πω ότι αυτό που κρατάω είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε και στην Τούμπα χθες, γιατί είναι πρωταθλήτρια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισιοδοξεί ότι... Τι έγινε? Ο Πουρναράς τα βάλε με το κομπιούτερ του. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να αισιοδοξούν. Εγώ δεν θα αισιοδοξούσα καθόλου. Εγώ βλέπω να... ακόμα και να χάνουν στη Λεωφόρο την Κυριακή, τουλάχιστον να μην κερδίζουν. Λοιπόν, σε σένα, Παναγιώτη, που γράφεις αυτά που γράφεις για τον Μάριο Λιόπουλο, θα σου πω κάτι. Ο Μάριος Λιόπουλος είναι ένας εκατομμυριούχος, ο οποίος γουστάρει αυτό που κάνει. Το γεγονός ότι τον βλέπεις, είτε είναι Τετάρτη, είτε είναι Πέμπτη, είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Κυριακή, εκεί που παίζει η ΑΕΚ στο γήπεδο, με το κασκόλ πάντα της ΑΕΚ, έτσι, με την Μένα Τζινάκη, με το κοντομάνικό του σχεδόν πάντα, με πιασμένα τα μαλλιά, έτσι, καραφλοχέτα χέτη, αλλά δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Είναι αυθεντικός με την έννοια ότι αυτά που πιστεύει τα λέει, μιλάει ανθρώπινα, αυθόρμητα, και για μένα, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, νομίζω ότι δείχνει καθαρός σε αυτά του ποδοσφαίρου, δεν πάω εγώ στα επιχειρηματικά του κτλ. Δεν είναι σοβαροφανής, δεν το παίζει λεφτάς και μάγκας, δεν είναι απρόσιτος, δεν είναι ούτε Μελισανίδης ούτε Αλαφούζος, έτσι, και αυτό εγώ το πιστώνω.

Στον Ολυμπιακό της επόμενης χρονιάς, αν μείνει ο Μπεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ο Ροντινέη θα χρεώνεται στους εξτρέμ, στην ηλικία του, και επειδή δεν βοηθάει αμυντικά, αντιθέτως ως εξτρέμ στο παιχνίδι του Μπεντιλίμπαρ τα πηγαίνει μια χαρά. Αυτή θα είναι η θέση στο ρόστερ της ομάδας του Ροντινέη, να παίζει εξτρέμ.

Αν κάποιος ψάχνει, το βασικό λόγο που ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα είναι γιατί θεωρώ εγώ σύγησε ο LKB. Έτσι. Χωρίς γκολ από τους εξτρέμς του, δηλαδή τον Μποντέσεν και τον Ζέλσον, με τον Ταρέμι να κολλάει μετά τον Ιανουάριο, έμεινε στα 10 γκολ, να σιγεί, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Ο LKB λοιπόν είναι η βασική αιτία, αν θέλετε την άποψή μου, που ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα.

Πάλι χθες άρχισε η κριτική για τον Μπενίτεθ, γιατί δεν έβαλε τον Παντελίδη. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είχε πάει σούπερ, λέει ο Παντελίδης, στο μάτς με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, ο Παντελίδης είχε κάνει μια τρομερή κούρσα εκεί στο γκολ του Τετέι, αλλά πιστεύει κανείς, σοβαρά τώρα δηλαδή, επειδή έχω τρελαθεί, θα φτάσω στο σημείο να είμαι με τον Μπενίτεθ από αυτά που ακούω, που γράφονται και λέγονται κατά του Μπενίτεθ. Πιστεύει κανείς ότι με τον Παντελίδη ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξαναγίνει πρωταθλητής? Όχι για βασικό, αλλά έστω και για το βασικό rotation. Μην τρελαθούμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ ο Γιάνγκουτς έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Μπήκε όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφεια προσπαθούσε να μηνθεί και τον βγάλανε. Έδειξε, λέει ο Γιάνγκουτς κτλ. Είναι μεγάλο ταλέντο, οκ. Okay. Επίσης, λέει, έγιναν τόσες μεταγραφές και δεν τους βάζει να παίξουνε. Από τη στιγμή, λέει, που του, γιατί τους έδωσε την έγκριση. Γιατί τους έδωσε την έγκριση, λέει. Γιατί δεν έθετε βέτο. Να σας ρωτήσω, ρε Αλάνια, εσείς που συναδέλφους, λέω, που λέτε αυτά. Πόσες μεταγραφές έκανε η ΑΕΚ το Γενάρη? Τρεις. Τις δύο τις έχετε δει, τον Σαχαμπό και τον Γεωργιέφ? Πόσες έκανε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ? Όχι μεταγραφές Μεντιλίμπαρ, αλλά με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ. Το καλοκαίρι και το Γενάρη. Ο Κλέιτον που είναι, ο Αντρέ Λουίς που είναι, που ήρθαν το Γενάρη. Και μάλιστα άκουγα συνέχεια τον Νικολακόπουλο ότι είχε τρέλα με τον Αντρέ Λουίς και αυτόν μόνο ήθελε. Τον Αντρέ Λουίς και δεν τον βάζει καθόλου. Ο Μεντιλίμπαρ. Ο Σιπιόν, η αλλαγή μπήκε όταν χτύπησε χθες ο Έσε. Ο Νασιμέντο, ο Στρεφέτσα που πέτυχε πάλι γκολ κοντρα. Πού έπαιζε η Πάρμα, με ποιον έπαιζε η Πάρμα. Έχασε 2-3. Ο Στρεφέτσα δεν είναι κακό παίκτη, αλλά δεν είναι εξτρέμ. Είναι σε ένα ελεύθερο ρόλο. Ο Λουτσέσκου, όταν τους πήγαινε το τμήμα σκάουτ και ο Γιώργος Σαββίδης στους παίκτες τους έβαζε όλους. Λοιπόν, αυτά.

Έλα ρε, έλα ρε Κωστάκη, άσε μας ρε Κωστάκη. Ναι, δεν ξέρω μπάσκετ, δεν είμαι σαν τους ειδικούς. Κάποια πράγματα τις καταλαβαίνω δηλαδή. Τώρα μας πεις τώρα, εντάξει έγινε καταντάει κάποια πράγματα μπορούμε, όλοι λένε. Δεν θα πω κι εγώ για τον μπάσκετ επειδή δεν ξέρω και δεν ασχολούμαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι όλοι αυτοί οι παιχταράδες του Παναθηναϊκού χωρίς την μπάλα? Ποιος παίζει χωρίς την μπάλα? Ποιος παίζει άμυνα? Όλοι θέλουν την μπάλα. Ο Νάνο, ο Σμάνο, ο Σόρτ, ο Χέις Ντέιβιτς. Όλοι την μπάλα θέλουν. Παίζουν άμυνα. Δύο χρόνια χωρίς προπονητική σφραγίδα είναι ο Παναθηναϊκός. Τι λέμε τώρα? Σας παρακαλώ πολύ. Ο Κώστας ο Γατζής μου γράφει και τρία γκολ να ήθελε η ΑΕΚ, θες θα τα βάζε. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το τρομερό δέσιμο και τη δημιουργία του ΑΕΚ Family κλίματος που έχει ξεκινήσει ο ίδιος και έχει μεταδώσει σε όλους εμάς τους ΑΕΚτζίδες, λέει ο Κώστας.

0: Ο Μπίλης λέει: Ευάγγελε, μια χαρά τα λες, μια χαρά τα εξηγείς, αλλά δεν είναι όλα τα ίδια αυτά που σ' ακούνε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ τι έκανε με τη Βαλένθια φέτος? Έχασε στη Βαλένθια, δεν ξέρω εδώ τι είχε κάνει. Αλλά παιδιά, ναι. Ο Διαμαντής λέει: Ευάγγελε, καμιά σοβαρή ομάδα δεν θα πάρει το Αταμάν. Ναι. Ο Γιώργης μου έχει στείλει μια φωτογραφία του Μπαρτζόκα να χαμογελάει, να δείχνει με το δάχτυλό του και να λέει: Στην πιο μεγάλη μάχη γυρίσατε την πλάτη. Προφανώς απευθύνεται στους Παναθηναϊκούς. Ο Κώστας λέει: Καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Κώστας, Ολυμπιακός από Ασπρόπυργο. Ο Γιώργος λέει: Σε παρακαλώ, ρε εσύ, Ευάγγελε, τη φετινή σεζόν ο πιο τοξικός πρόεδρος ήταν ο Αγάπαμε. Κούρασε πολύ η συμπεριφορά του και κρίμα γιατί μια χαρά ομάδα είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν δεν ήταν ο Αγάπαμε, δεν θα είχε μια χαρά ομάδα η ΑΕΚ. Ούτε αυτό το κλίμα, ούτε. Εγώ σας είπα προηγουμένως που δεν το ακούσατε. Δεν το προφανώς. Δεν είστε και τις δύο ώρες. Λογικό είναι αυτό. Στο τέλος της πρώτης ώρας, ότι σας έφερα το παράδειγμα πώς λειτουργεί η ΑΕΚ. Υπάρχει πλήρη ταύτιση μεταξύ Ηλιόπουλου, Ριμπάλντα, Νίκολιτς, παιχτών, οπαδών. Στις αποφάσεις όμως, για παράδειγμα του Βάργα, επέμενε ο Νίκολιτς για τον Βάργα. Τον ήθελε. Είχε φτάσει 4,5-5 εκατομμύρια έφτασε. Ο Ριμπάλντα ήταν αρνητικός. Όχι γιατί δεν έχει προσόντα, αλλά γιατί δική του δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια για έναν παίκτη που δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω χωρίς μεταπολιτική αξία. Εκεί πήγε ο Ηλιόπουλος και τάσκασε και τον έφερε. Έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, έλα.
1: 943 Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Albert Camus, συγγραφέα.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Κατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί στις εξετάσεις ο Αλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων αντίον της ΑΕΚ. Πιθανότατα γνωστή εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η απάντηση στην αίτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ για μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛΑ Χιλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό Γκάρ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Η Bayern Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού William Osuna σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Girona Real Sociedad, στις 10.30 Real Madrid Oviedo. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Unicaja Málaga, Ιμπον Ναβάρο, σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβη Πασχουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική ΣΕΡ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάγης.
9: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports, γιατί για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική. Είναι πλούσια σήμερα. Και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα, και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Έγινε αυτό που δεν θα θέλαμε να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε και σκόνταψε στη Βαλένθια. Επί της ουσίας δεν μπόρεσε να αντιδράσει στον καταιγισμό που το επιφύλαξαν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνες και γύρισε ηττημένος και αποκλεισμένος από την Ισπανία. Ακόμα και οι πιο απεσιόδοξοι οπαδοί του δεν περίμεναν τέτοια αγωνιστική συμπεριφορά, τέτοια αγωνιστική εξαφάνιση του Παναθηναϊκού από το παρκέ. Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, περί αυτού ακριβώς επρόκειτο.

0: Με μια ελληνική ομάδα λοιπόν στο Final Four, τον Ολυμπιακό που στις 6 ώρα στις 22 του μηνός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά το τι έγινε, μην το συζητάμε εμείς, θα το συζητήσουμε με τον άλλο θείο από το χωριό που τον βγάζουμε πρώτο σήμερα για αυτή ακριβώς τη δουλειά, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και να χάσει, το περιμέναμε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Να έχει μια τέτοια εμφάνιση, το περίμενες?
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καταρχήν, ακούεις εσείς πίσω από το μικρόφωνο, το χωρίς φόβο το καταλαβαίνω. Αλλά αφήνω Κατσάτος χωρίς πάθος.
0: Δεν γίνεται. Γίνεται. Σωστά. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Το δίκιο σου έχουν.
1: Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είχε πάθος. Κοίταξε, μιλάμε για κάζους.
0: Μιλάμε για κάζους.
1: Ναι, είναι κάζο, γιατί όταν βάζεις 23 πόντους στο ημίχρονο, ένα ρόστερ που υπερβαίνει τα 28 εκατομμύρια μόνο το αγωνιστικό, μιλάμε ότι σου έρχεται ένα εκατομμύριο πόντους, δεν το λες και φθηνά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός περιμέναμε, όχι ότι θα είναι ανταγωνιστικός, ότι θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια, ότι θα παίξει τα αρέστα του, ότι θα παίξει για τον κόσμο του, για το ότι γίνεται το Final Four στην έδρα του, για το ότι δεν μπορεί μια ομάδα αυτού του Βεληνικού και αυτού του ρόστερ να χάνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια με κάτω τα χέρια. Αυτό λοιπόν, κάτω τα χέρια, υπερβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι υποδέστερος και κατώτερος των προσδοκιών. Όχι ότι τα δύο πρώτα σάρωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί και πάλεψε. Στα άλλα τρία. Ακόμα και αν κρίθηκαν στο τέλος ημέρα στο σουτ γιατί λιποθυμούσαν οι αντίπαλοι, εντάξει, για όλο περιμένεις κάτι καλύτερο. Και εδώ βεβαίως, επειδή εμείς τώρα αφήνουμε να μιλάνε οι άλλοι, γιατί εμείς, Γιώργο, τα λέμε από την αρχή της χρονιάς. Όταν πριν πάρει ο Παναθηναϊκός στο σόρτς, έλεγα ότι είναι ο λάθος παίκτης στη λάθος ομάδα, λέγαμε όλοι ότι και τι ξέρεις και τι μας λες και τι έτσι και τι άλλο. Βγήκε ο Αταμάν, κακός, αν θες τη γνώμη.
0: Κακός,
1: λογικό. Στο ημίχρονο του αγώνα, άθλιο, και είπε παίζαμε με τέσσερις. Αλήθεια είπε. Δεν το λες όμως αφενός το ημίχρονο του αγώνα. Δεύτερον, εσύ τον πήρες μας τώρα, δεν τον πήρα εγώ. Ήξερε τα, δηλαδή έκανε κάτι ο Σόρτς χειρότερο από αυτά που κάνει συνήθως. Έχει αδυναμία στην άμυνα και στο μακρινό σουτ. Του δίνανε 2 μέτρα απόσταση και το χακάρανε. Βοήθησε τον. Και δεν μπορεί ένας παίκτης που 3 αγώνες σε σήκωσε στην πλάτη του τώρα να βγαίνεις και να λες παίζαμε με τέσσερις. Δεν μπορεί να μου έχεις τον Τολιόπουλο εξαφανισμένο ένα χρόνο να τον βάζεις σε μια στιγμή που είναι όλα χαμένα να ανταποκρίνεται και μετά να γυρίσεις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να μου ξαναβάζεις τον άνω, ο οποίος δεν ήταν σε καλή βραδιά το παιδί δευτέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί. Είναι καλά, δεν μπορείς να βάζεις τον Γκριγκόνης μέσα στη δωδεκάδα και να αφήνεις έξω το μοναδικό παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν πάρτι ο Μπαντιό και ο Μοντέρο, κυρίως ο Μπαντιό χτες.
0: Χτες ο Μπαντιό.
1: Εδώ, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε και ξέρεις όλα αυτά είναι τα διαχειριστικά, τα απλά, αυτά που βλέπει, που φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Αν θες να πάμε στα πιο σύνθετα, πού είναι η προπονητική παρέμβαση σε αυτούς τους 7-8 μήνες, τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό? Είπαμε, okay, δεχόμαστε ότι ήταν στις εθνικές και ότι ο προπονητής ήταν στην εθνική. Μα ο προπονητής ήταν στην εθνική. Το staff τι έκανε? Διακοπές. Γιατί δεν δούλευε? Πού είναι ο Σαμοντούρο που πρέπει να βγάλει ο Παναθηναϊκός? Δεν πρέπει να δουλεύει μαζί με τους υπόλοιπους? Δεν έπρεπε να δουλεύουν? Πού είναι ο Μήτογλου? Ναι. 2 λεπτά έπαιξε πάλι χθες. Παίζει, λες και είναι συνταξιούχος και κολλάει ένσημα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν έχει δομικά προβλήματα. Τώρα λοιπόν, αφού είδαν όλοι το έργο, αρχίζουμε και συζητάνε. Εμείς τα λέγαμε όταν ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων των αναλογιών, πήγαινε καλά. Ποτέ δεν πήγε καλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά σε αυτές τις λίγες εκλάμψεις που είχε. Και λέγαμε, και επιμένω ακόμα, ότι αν ερχόταν στο T-Center στο Final Four θα ήταν το απόλυτο φαβορί. Ναι, αλλά για να φτάσεις πρέπει κάποια στιγμή διάλογο να παίξεις και μπάσκετ. Εγώ λέω, ένα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προπονητή πλέον.
0: Ναι, σαφές.
1: Διαγυμνού οφθαλμού, έχει χάσει τα αποδυτήρια, φαίνεται. Δεν έχει ιδέες, δεν δείχνει κάτι. Δηλαδή, παιδί μου, βγάλε μια ιδέα και πες ότι ξέρεις, okay,
0: αυτό είναι.
1: Δεν μου πήγε καλά. Ναι, το καταλαβαίνω. Έδειξα όμως κάτι.
0: Πώς εξηγείται τώρα όμως ένας προπονητής αυτού του Βεληνικού και αυτού του βιογραφικού να παρουσιάζει μια ομάδα τόσο φτωχή σε ιδέες, Γιώργο?
1: Μα πάντα ήταν φτωχός σε ιδέες ο Αταμάν. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, παίζει με συγκεκριμένες νόρμες, είναι πετυχημένος. μακράν ο πιο πετυχημένος του Δευτέρου τα τελευταία 10 χρόνια. Όποιος το αμφισβητεί είναι αρνητής αλήθειας. Αλλά το είμαι πετυχημένος με το ότι προπονητικά, γιατί ξέρεις, το να είσαι προπονητής, μπορεί να είσαι προπονητής που φέρνει τα αποτελέσματα. Είναι ο αταμάνατος. Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρεις, όλο με mind game, με γροθιές σηκωμένες και με παιχνιδάκια και με... Τώρα, προπονητής αυτού του επίπεδου, Γιώργο, που πετάει μπουκάλι στο γήπεδο...
0: Πάει στο διάλο.
1: Ναι ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή αυτό το κάνεις με σεβασμό τέλος στον Πανηλιακό και σου λένε κάτσε ρε φίλε, όπα. Δηλαδή μη μας ευθυλίζεις. Το κάνεις στην ΕΣΚΑ και χάνει τη δουλειά του προπονητής. Δεν μπορεί να το κάνεις στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, πέρα από το ότι είναι ξεφτύλα, είναι και επικίνδυνο, γιατί το νερό αυτό μπορεί να δημιουργούσε έναν ανεπιθύμητο τραυματισμό είτε δικού σου παίκτη, είτε αντιπάλου. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, αυτά όλα που έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό είναι τραγικά. Δηλαδή ο Αταμάν στη σειρά των 5 play-off, έχοντας ξεκινήσει με 0-2, δηλαδή με 0-2 και σύνασουμε στον πάγκο, έλεγε σε ένα διάολο θα το πάρουμε το ρόστερ που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει, έχει αποβληθεί μία φορά μαζί με τον Μαρτίνεθ και έχει πετάξει μπουκάλι την άλλη. Και διαμαρτύρεται και στους 5 αγώνες για τη διαιτησία.
0: Να πούμε κάτι για τη διαιτησία χθες, γιατί έχω κι άλλο πράγμα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Για τη διαιτησία υπάρχει μία-δύο φάσεις που ο Παναθηναϊκός όντως αδικείται. Όποιος σταθεί σε αυτές, αγγίζει τα όρια της ανοησίας. Είναι δηλαδή σε μία φάση που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, κάνει βήμα το παίκτης της Βαλένθια. Το ακούω, το σέβομαι, δεν θα σου πω όχι. Αλλά τώρα αν να πιάσουμε μία φάση, μπορώ να σου βρω αντίστοιχα 10 φάσεις σε όλα τα παιχνίδια που έχει αδικηθεί Βαλένθια. Δεν κρίνεται έτσι. Ο Παναθηναϊκός χτες με 23 πόντους στο ημίχρονο, με 4 χαμένα lay-up στο τελευταίο δεκάλεπτο. Lay-up είναι ρε αδερφέ, έλεος. Έχασε το τρίποντο, εντάξει το καταλαβαίνω. Βαριά μπάλα, lay-up. Και 6 λάθη για μία assist, ο Ναν με 4 στα 13 σουτ. Τι να συζητήσουμε. Είναι αυτή η ομάδα που μπήκε μέσα αποφασισμένη να παλέψει, να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Και ξέρεις Γιώργο, κάποια στιγμή κάποιες μικρές λεπτομέρειες, επειδή έχεις περάσει από το ποδόσφαιρο, από ομάδες και γνωρίζεις. Δεν μπορεί αδερφέ να έρχεται ο πρόεδρος που σε έχει χρυσοπληρώσει, να έρχεται στο ξενοδοχείο και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη και να τρώσει να μην υπάρχει αύριο. Αν δεις ένα σχετικό βιντεάκι με το παρήτη. Δείχνει ότι έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα.
0: Έχει χαθεί η μπάλα.
1: Έτσι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή. Όλο αυτό βγάζει ότι κάτι έχει χαλάσει στο σύστημα και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η σειρά έχει γυρίσει στο 2. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, παίρνει τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια και γυρίζει σειρά στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιχνίδι. Το χειρίζεται σωστά το θέμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος? Γιατί πολλοί παρομοιάζουν τη συμπεριφορά του με τη συμπεριφορά που είχε στα play-off του πρωταθλήματος πέρσι.
1: Ακόμα και αν συμφωνήσω μαζί τους για λόγους καθαρά να προχωρήσει σε συζήτηση, τι είναι παιδάκια εφηβικού που ανάλογα τι κάνει ο Γιαννακόπουλος επηρεάζεται? Έπρεπε εδώ ο Αταμάν και το αγωνιστικό τμήμα να κλείσει πόρτες και αυτιά, άσε ο Γιαννακόπουλος να κάνει το θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Γιαννακόπουλος κάνει πράγματα τα οποία αν θέλει θα μπορούσε να αποφύγει, θα συμφωνήσω. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή. Αλλά, το ζήτημα είναι γιατί όλοι οι παίχτες, αν δεις σε κάθε φάση, αντί να ασχολούνται με την μπάλα, ασχολούνται με τους διαιτητές. Γιατί ο Αταμάν ασχολείται με τους διαιτητές και δεν ασχολείται να κουτσάρει? Γιατί προσπαθεί να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει και αυτά πρέπει να τα ελέγξει ο Γιαννακόπουλος και δεν ασχολείται με αυτά που θα έπρεπε να ελέγχει στο αγωνιστικό κομμάτι? Γιατί ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να πληρώνει υπεραξίες και η Βαλένθια έχει ένα πλάνο με παιδιά από το πολύ κάτω ράφι, έτσι, φτηνά παιδιά, τα οποία βγαίνουν και σε ταπεινώνουν. Αυτά όλα πρέπει να ψάξει ο Παναθηναϊκός. Και θες να μιλήσουμε να γίνουμε δυσάρεστοι, γιατί είπες χωρίς φόβο. Εγώ αν ήμουν Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις την επομένη των τελικών. Ανθοδέσμη και πλακέτα στον Εργίν, Mm-hmm. Ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε σε εμάς.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Ενδεχομένως στον Ερικέ θα το έκανα σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ να σου πω ότι άντε να διεκδικήσουμε τον τίτλο της σεζόν, γιατί κοίταξα, δεις, ότι ο Ολυμπιακός πάει στο Final Four δεν σημαίνει ότι το πήρε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οπότε στο τέλος της ημέρας θα μετράει το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν, μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος, για να μην βάλω, να μην σπείρω και ένα δαιμόνια, ανθοδέσμη και πλακέτα στον Ανταμάν, ευχαριστούμε για ό,τι έκανες, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας, και όντως είναι. Μια μεγάλη αγκαλιά και μια θέση στο τεχνικό επιτελείο ή στο διοικητικό κομμάτι, Κώστας Λούκας, ευχαριστούμε. Και επίσης, μια τεράστια ανθοδέσμη, ένα πανάκριβο ρολόι δώρο, και Kendrick Nunn, είσαι ένας από εμάς. Καλή συνέχεια στην πορεία σου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά θα κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και πάω να χτίσω ομάδα από την αρχή. Και να το συνεχίσω. Χτυπάω την πόρτα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Coach, έλα εδώ. Διάλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να είναι ο προπονητής της επόμενης μέρας. Ήταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος που έχει δείξει κάποια δείγματα. Μπες εσύ ένα χρόνο να γίνει μετάβαση και μετά να είσαι τεχνικός σύμβουλος, αρχηγός του τμήματος, διευθυντής πασών των Ρωσιών, ό,τι θέλεις, να έχεις αυτόν μπροστά και πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την επόμενη πενταετία. Έτσι αντιδράς. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Και επειδή εδώ μιλάμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και επειδή ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, άκου εδώ τώρα ένα φίλο σου που θέλει.
2: Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Καλώς τον.
2: Ως ειδικός επί του μπάσκετ.
1: Πρόσεξε, γιατί όταν...
2: Μην είμαι στεναχωρίς την κυρία Καραλή, καταρχάς.
1: Όταν είσαι καβαλάρης και επέρασε, μπορεί να βρεθείς καβαλημένος.
2: Λοιπόν, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει στο Final Four σε ένδειξη της παράστασης στο Παναθηναϊκό? Η μία ερώτηση.
1: Θα χάσει στο Final Four και μετά αυτά που λέμε για τον Ανταμάν τα λένε για τον Μπαρτζόκα τα τρολάκια.
2: Ναι, και μετά την κούπα θα τη δώσει ο Μποντιρόγκα και κατά πέτησή του θα ανέβει το λάβαρο πάνω στο glass floor ή θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος?
1: Σε όποιον τη δώσει ο Μποντιρόγκα θα είναι και η τελευταία πράξη της σεζόν, να ξέρεις. Για αυτό, για τη θητεία αυτό της σεζόν.
2: Και τρίτη ερώτηση.
1: Μετά θα χαιρετήσει και αυτός.
2: Θα παίξουμε με glass floor ή με παρκέ διαρκείας?
1: Κανονικά με glass floor.
0: Αυτά πάει και τα λέει στο καφενείο δίπλα, το ξέρεις αν το
1: είσαι πως. Ναι, εντάξει, και το διώξαμε από το καφενείο και έρθει σε μένα.
0: Μην τα λάβει κανείς ως υπόψη το μέρος του ρεπορτάζ.
1: Πάντως θέλω να πω το εξής. Επειδή πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα είναι στον 7ο ουρανό, χαλαρώστε. Γιατί ούτε Φενέρ ούτε ο νικητής του Ρεάλ Βαλένθια δεν έχει πολύ υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις, αν χάσεις 5ο συνεχόμενο Final Four, όλη αυτή η πλάκα και όλο αυτό το κακό που
0: εναντίον σου θα στραφεί, πολύ σωστά.
1: Θα γυρίσει το φίλο Τούμπα και μετά θα λέμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχουν εισιτήρια που τα έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού και που τώρα δεν θα τα χρειαστούν. Αυτά θα πάνε χέρι με χέρι, θα πάνε μαύρη αγορά. Τι βλέπεις?
1: Ήδη εγώ που αναζητώ εισιτήρια.
0: Όπως και εγώ, ναι.
1: Εσύ έχεις. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο, είπαμε.
0: Ρέχι, το είπαμε να...
1: Ο μόνος που έχει από τον Intervention Sports εισιτήρια, κύριε, είναι ο Χελάκης, γιατί ο Χελάκης έχει απευθείας επαφή με τα κεντρικά.
0: Εμείς τρία παιδιά, βολιωτικά.
1: Όποιος θέλει εισιτήρια, παιδιά, στο Χελάκη, μη σας λέει ότι δεν έχει. Είδετε, αναζητεί, γιατί έχει ήδη 50 υποχρώσεις, πάει για τις 100. Λοιπόν, η πρώτη που μίλησα, αυτή τη στιγμή, αναζητούν το κέρδος, τη μαύρη αγορά δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πιστεύω ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο θα αρχίσουν να εδρώνουν, αν δεν τα πουλήσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και φτηνά. Έτσι. Άρα λοιπόν, η γνώμη μου, η συμβουλή μου, η παρένεση είναι να μην πάρει κανείς τη μαύρη αγορά. Μην ενισχύσετε αυτή την αφιλότητα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πάρτε όταν θα έρθει η ώρα και βεβαίως κάποια στιγμή η Ευρωλίγκα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τα εισιτήρια.
0: Και αυτό
1: για
0: σωστό.
1: Τα λέμε κιόλα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Έχεις ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Τώρα είναι 20, άλλο μπορεί να είναι 30, άλλο μπορεί να έχει 10. Το χωρίζεις δια του 5 και λες, ή δια του 6, αν θες τη γνώμη μου. Ένα έκτο η κάθε ομάδα, άρα τα 4 έκτα πάνε στις ομάδες, στο σωματείο. ένα έκτο στους διοργανωτές και ένα έκτο κρατάει η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι,
1: αν δεν θέλει η Ευρωλίγκα, το χωρίζει δια του 5. Λες λοιπόν στα σωματεία, κυρία, από τη στιγμή που θα περάσει στο Final Four, έχετε 48 ώρες και ή μου επιστρέφει τα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πουλήστε τα κάτι ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Και έτσι καθαρίζεις με όλα. Και με τις μαύρες αγορές και με τις πράσινες αγορές και με τις κίτρινες αγορές. Γιατί ο παδός του Παναθηναϊκού δικαίως και ο παδός του Ολυμπιακού προνόησαν και τώρα σου λέει κάτσε μήπως το εκμεταλλευτώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει το εισιτήριο. Ενώ αν περίμενες, δηλαδή τώρα σήμερα αν, τα δίνω, αν είχε ο Παναθηναϊκός στα χέρια του 5.000 εισιτήρια, δεν θα τα πουλάγε και τα 5.
0: Ασφαλώς.
1: Και 15. Ασφαλώς. Αν είχε περάσει.
0: Ασφαλώς.
1: Τι. Άρα δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος, είναι πρόβλημα η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λανθασμένη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
0: Ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό, που μας τα έκανε 50 ράκια. Έχει πολύ ψωμί αυτό το θέμα, μπορούμε να το συζητάμε. Κάντε το άμα θέλετε στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός του Viber, όπου μπορείτε αχρεωστήτως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Τα έλεγε, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιωσήφ, τα έλεγε ο Κόγκας στη Λένα για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν άκουγε. Το Σάββατο θα πέσει επίπληξη, μάλιστα. Αυτά έλεγε ο Κόγκα, αλλά ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, για πείτε σας παρακαλώ και για την αμυπαραξία του Χέις Ντέιβις, τον περίμενα εγώ και σε αυτή τη σειρά καλύτερο.

νίκες επί της Βαλένθια. Όλοι ανέβηκαν στο καλάμι και το οποίο έσπασε από το βάρος τους. Καιρό τώρα σου λέω, Γιώργο, ότι μία ελληνική ομάδα θα πάει στο Final Four. Μάγος δεν είμαι, αλλά κάτι φώναζε μέσα μου με τα σκαμπανοβάσματα στην απόδοση του ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Λέει ο φίλος μου, ο Βασίλης, που πράγματι το έλεγε αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο θείος ο μπασκετικός, λέει ο φίλος μου, Νικήτας, πρέπει να μας εξηγήσει πώς έβγαινε και έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια. Δεύτερος με έβδομο έπαιζαν. Ευχαριστώ, Νικήτας. Νικήτα, με αυτό που λες είναι μια υπερβολή. Ο ίδιος ο Πέτρο Μαρτίνες στις δηλώσεις του έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα και φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν το έλεγε ο Κογκαλίδης, ο οποίος Κογκαλίδης ερίσει τον παρόσφατο, τα έλεγε. Έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά για τον Παναθηναϊκό και τα έλεγε και όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τις δύο νίκες μέσα στη, στο γήπεδο της Βαλένθια. Να τα λέμε αυτά, στην Ρόγκα Αρένα. Τα έλεγε ο Κακομοίρης. Δεν είναι ότι δεν τα έλεγε.

Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένας χωρίς ευθύνες για αυτό το κάζο που υπέστη ο Παναθηναϊκός, διότι να φτιάξει μια ομάδα με μπάτζετ 40-45 εκατομμύρια, ξέροντας ότι είναι στην έδρα σου το Final Four και θέλοντας να κάνεις τα 7 σου αστέρια 8 και τελικά να μένεις εκτός Final Four, είναι όπως και να το κάνουμε κάζο. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να υποτιμηθεί η αξία της Βαλένθια. Ποια Βαλένθια, για ποια Βαλένθια μιλάμε, να το θυμίσουμε. Είναι η Βαλένθια που τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια και που στην κανονική διάρκεια δύο φορές νίκησε τον Παναθηναϊκό και άλλες δύο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα και αυτό φαντάζομαι θα φανεί και στο παιχνίδι, στον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ, γιατί έχουμε ισπανικό εμφύλιο, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Να το έχετε υπόψη σας. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 και ο Ισπανικός εμφύλιος είναι στις 10. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, παίζει με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Θυμίζω επίσης ότι μπορείτε και αυτό, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι να πάτε στα Τερτύπια, τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, μια υπέροχη ταβέρνα, να φάτε και να πιείτε, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ με την τετραμελή παρέα σας και να μην πληρώσετε τίποτα. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση που γίνεται αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 6939 943 943. Τα λέμε και πάλι σε λίγο!

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές.

0: Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943, Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μια στρατηγικά σταθερή σχέση θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 και πέραν αυτών χρόνια. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σύσχη. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα, το όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικό τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, είπε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδουλάκη για να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσχαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα. Σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, οι σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
7: .943 Intervet & Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής Η Θεία από το Χωριό. Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε αμέσως στον Λάμπρο Καραγιάννη. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν είναι η ΙΤΑ, η ΙΤΑ είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι ότι, ρε παιδί μου, να μην κάνεις μια τελική στην εστία, ξέρω εγώ, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, του κάθεται βαριά του μέσου Παναθηναϊκού και φαντάζομαι ότι και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού κάθεται βαριά αυτή η ομάδα έτσι όπως τη βλέπουμε. Και δεν λέω για την ομάδα μόνο, λέω κυρίως για τον Ράφα Μπενίτεθ.
1: Γιώργο, στο κομμάτι του αγωνιστικού δεν έχω να συμπληρώσω κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν υποθεί. Η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης ήταν πολύ κακή στο παραγωγικό κομμάτι. Ανασταλτικά δεν νομίζω ότι τα πήγε τόσο άσχημα, υπό την έννοια ότι και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, κάποια στιγμή τουλάχιστον εμένα μέσα από το γήπεδο μου βγάλε ένα άγχος, γιατί ήταν η ομάδα με το κίνητρο, με αυτό που η ομάδα που κυνηγούσε τους 3 βαθμούς για να πετύχει τον στόχο που της έχει απομείνει στη σεζόν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο στόχος του ουσιαστικά ήταν να διατηρηθεί ενωμένος, να παρουσιάσει μια κανονική ομάδα στο γήπεδο, γιατί βαθμολογικά δεν κυνηγάει κάτι. Υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, λίγο πιο ελαστικοί σε αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, υπό την έννοια, με συγχωρείτε, ότι εδώ και καιρό ξέρουν πολλοί ότι ο προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν και ο ίδιος ο προπονητής ενδεχομένως το ξέρει και όλο αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάζει.
0: Οπωσδήποτε επηρεάζει, οπωσδήποτε.
1: Από εκεί και πέρα όμως, οι 0 ευκαιρίες που αναφέρεις και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά εμφανίστηκε από την αρχή του αγώνα σαν μια ομάδα η οποία έπρεπε να συμβιβαστεί με τη μοίρα της, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και προφανώς δεν είναι μια εύπεπτη εικόνα για τον μέσο Παναθηναϊκό αυτό που παρουσίασε χθες στο Φάληρο. Όμως αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στα δικά μου μάτια του νομίσματος, διότι σε αυτή τη διαδικασία είναι την άχαρη διαδικασία για τον Τριφύλλη. Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία εντάχει απαριθμό. Πρωτίστως τα αγωνιστικά. Δηλαδή το ότι περνάμε σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χθες για ένα ακόμα μάτς κλείθηκε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό αντίπαλο με μείον 8 παίχτες. Το καθεστώς ότι ο προπονητής του από το παιχνίδι με την Πέτης και μετά ουσιαστικά βρίσκεται υπό καθεστώς άκρα της αμφισβήτησης. Ότι πολλοί ποδοσφαιριστές του δεν βρίσκονται και στο απόλυτο σημείο ετοιμότητας ή πνευματικής διάβγειας, αν θέλεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και ότι ένας προπονητής επιλέγει σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της σεζόν να επανέλθει στον Ιανουάριο και σε αυτά που τότε λέγαμε, ας το χρησιμοποιήσω καταχρηστικά, εγώ δεν το έλεγα, αλλά ας βάλω και ένα στόμα μέσα, ότι πειραματιζόταν. Γιατί πραγματικά τη συγκεκριμένη διάταξη χθες, παρά το γεγονός ότι άλλαξε μόλις έναν ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή, αναφέρομαι στο Σβιντέρσκι Παντελίδης, μετέβαλε τη διάταξή της σε κάτι που είχαμε να δούμε. Με αυτόν τον προσανατολισμό, δηλαδή το Σβιντέρσκι Τετέι, από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη στο ΟΑΚ, αν θυμάσαι, που είχε κερδίσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και περάσει, και σε διάταξη ανεξαρτός προσώπων από τις 25 Ιανουαρίου στο Περιστέρι, όπου είχε χρησιμοποιήσει τον Μπάντοβιτς πίσω από τον Τετέι, δηλαδή το 4-4-2 ή το 4-4-1-1, πείτε το όπως θέλετε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο προπονητής έχει μπει σε μια διαδικασία να μεταφέρει και στον κόσμο ενδεχομένως και στην ίδια τη διοίκηση ότι μου λέτε όλοι να παίξω κάτι άλλο και να αφήσω την τριάδα που τόσο καιρό μας έφτασε ως εδώ, όπως μας έφτασε. Το κάτι άλλο είναι αυτό. Είναι statement, νομίζω, εκείνης του Μπενίτεθ χθες. Όχι για να κατέβει να χάσει προφανώς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε για να χάσει. Νομίζω ότι κάποιος που έχει δει το παιχνίδι τουλάχιστον μπορεί να δει ότι είναι...
0: Και έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο για...
1: Είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όχι για καλύτερο στο Ολυμπιακό, καλύτερο σε σχέση με τον πρώτο, δηλαδή σε σχέση με το δικό του εαυτό στον πρώτο ημίχρονο. Και αν δείτε, ας πούμε, ατομικά, Palmer Brown, Τουμπά, έχουν βγει σε πολλές μονομαχίες απέναντι στους πολύ καλούς μεσοπτητικούς του Ολυμπιακού πρώτη στην μπάλα. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα παρατημένη ο Παναθηναϊκός. Απλά είναι μια ομάδα που υπό αυτές τις συνθήκες αυτό μπορεί να παίξει. Προφανώς αυτό δεν είναι αποδεκτό ούτε από τη διοίκηση, ούτε από την τεχνική διεύθυνση, ούτε από τον κόσμο. Γι' αυτό και οι αλλαγές που θα συζητάμε από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είναι αυτές που θα είναι. Νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι χθες είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του όλου προβλήματος, Γιώργο, που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός δομικά. Δηλαδή, τον περασμένο Οκτώβριο κλήθηκε να λάβει μια απόφαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε πως όχι. Διότι μετά τον Ρεμπρόφ ήταν ένας τελείως διαφορετικός προπονητής αυτός που πήγε ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντάξει, προσπάθησε για τον Τζάβι, ο Τζάβι δεν ερχόταν, πήγε στον Μπενίτεθ. Ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει φέρνοντας τον Μπενίτεθ εδώ. Ήξερε ότι είναι ένας προπονητής που αυτό το πράγμα παρουσιάζει τις ομάδες του προφανώς και το γνώριζε. Απέδωσε αυτό το πράγμα. Νομίζω στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι να πει ότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή οι 13.250 βαθμοί είναι μια επίδοση η καλύτερη των τελευταίων 16 ετών για το Τριφύλλι και δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά η εικόνα του στο πρωτάθλημα και ο τρόπος που έχασε όλους τους στόχους του στην Ελλάδα είναι νομίζω βαρύγδουπος, δηλαδή ισχυρός πολύ και δείχνει ότι το προτιμότερο για τις δύο πλευρές είναι να μπουν σε μια διαδικασία ενός ομαλού βελούδινου διαζυγίου από τη Δευτέρα και μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο η εικόνα, νομίζω ότι γενικά τα αποτελέσματα Γιώργο, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, το ένα γκολ, η μηδέν νίκη στα play-offs, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν δημιουργεί, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ούτε λέμε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, πάρα πολύ πρωτότυπο ή πρωτοφανές. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός έχει δομικά προβλήματα στο αγωνιστικό του κομμάτι. Αυτά όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται, θεωρώ, μόνο στο κομμάτι του προπονητή. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεμείνει από παλιότερες εκδόσεις του Παναθηναϊκού και πλέον δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Υπάρχει ένας προπονητής που εδώ και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ουσιαστικά έχει ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο με τον κόσμο και τη διοίκηση για το τι πρέπει να γίνει και το τι δεν γίνεται. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγάλει κάπου. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο που να βγάλει κάπου και δεν μπορώ να. Δηλαδή, από το παρελθόν, τι μας έχει διδάξει το παρελθόν.
0: Εγώ έχω
1: Το παρελθόν μας έχει διδάξει, Γιώργο, μου, ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε μια μετοπική, με έναν τοίχο, ας πούμε, με ένα όρατο τοίχο. Με απέναντι στον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετές εβδομάδες.
0: Ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός για προπονητή, Λάμπρο. Και πού προσανατολίζει.
1: Ψάχνει, Γιώργο, αλλά αυτό που έχουμε μεταφέρει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει βρει. Ναι. Δηλαδή, κρατάμε όλα τα ονόματα που έχουν περάσει. Από του Ζενεσιό που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, νομίζω, με τα τώρα δεδομένα να έρθει στην Ελλάδα. Από του Λέτο που είναι μία προφανής επιλογή και λόγω Κοτσόλη. Από τον Ρεμπρόφ με τον οποίο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο, μην ξεχνάμε, 10 μέρες πριν τον 50, είχε έρθει σχεδόν σε συμφωνία, απλά δεν μπορούσε να φύγει από την Ουκρανία. Όπου είναι και ακόμα αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Που έχει φύγει από προπονητής εννοώ. Δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν γίνει, προφανώς και έχουν γίνει. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή που θα μου επιτρέψει να είμαι πάρα πολύ διστακτικός στις φήμες και στις πληροφορίες τις οποίες απολύτως σέβομαι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στραφεί σε 2-3 περιπτώσεις που θεωρεί ιδανικές, με καμία όμως εξ αυτών δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σήμερα στην Πέμπτη, μένει η Παρασκευή το Σάββατο, η Κυριακή ημέρα αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, εδώ να δείξω μια
0: μικρή παρένθεση. Με κόσμο ή χωρίς, περιμένουμε την απόφαση.
1: Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν αυτό το παιχνίδι θα γίνει με κόσμο ή χωρίς. Εικάζω ότι θα γίνει χωρίς κόσμο, αλλά από την εικασία τη δική μου μέχρι την τελική απόφαση των αρμόδιων νομικών υπάρχει χαόδης απόσταση. Και μετά από Δευτέρα μπαίνει σε μια διαδικασία όπου πρέπει. Θα είμαστε στις 18 Μαΐου. Στις 17 Ιουνίου ο Παναθηναϊκός μαθαίνει αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Στις 23 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα. Είναι μικρά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει σε μια ταχεία διαδικασία έβρεσης προπονητή και υλοποίησης όλου του πλάνου που θα εκπονήσει για τη νέα σεζόν. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ότι το μηδαμινό περιθώριο λάθος που έχει στα 6 παιχνίδια του Conference League που θα δώσει 6 τελικούς αν φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή αν φτάσει μέχρι τα play-off, χωρίς περιθώριο λάθος θα πρέπει να είναι και ο φερινός μεταγραφικός του σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να σε καλά.
0: Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγιάννης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει κάπου. Το ξέρει και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μαζέψει τα ρούχα του, να πάρει τις βαλίτσες του και να φύγει. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς κρίνεται αν επιτυχής.

Λέω ο φίλος μου Ηλίας, καλημέρα Θεία. Όταν χάσει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, φαντάσου τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μήλος θα γίνει, άμα και άμα, ούτε που θέλω να το σκέφτομαι, φίλε μου.

0: Κάναμε μια μικρή αλλαγή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που σας το χρωστούσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά να μην ανησυχείτε, διότι ο Κώστας Σαμοδράκης είναι εδώ να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον θεωρητικά, έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Θεωρητικά πάντως, έτσι. Θεωρητικά, θεωρητικά έχει προβάδισμα.
1: Ναι, απλά τώρα κρατάει τα χέρια του το ειστήριο, ενώ πριν το είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί επί της ουσίας πρέπει να
1: είναι και αυτό το κόλπο της ισοπάρισης του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μεγάλο κακό στον Ολυμπιακό, όπως κακό μπορεί να κάνουν και αυτοί οι δύο βαθμοί με τη Λάρισα την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πλέον στις λεπτομέρειες μετράμε, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα τρία τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Παναθηναϊκό τώρα βγάζει μια καλή εικόνα. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να μην κατάφερε να κερδίσει, μάλλον με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Και στην Τούμπα ήταν καλός Ολυμπιακός μέχρι το 60. Και στο Καραϊσκάκι είναι πολύ άδικο αυτό το 1-1. Αλλά μετράει το αποτέλεσμα, δεν μετράει οι εντυπώσεις πλέον, έτσι όπως έχουμε, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Νέα Φιλαδέλφια για να είναι σίγουρος ότι
1: το ΠΑΟΚ... Άμα δεν υπήρχε αισιοδοξία δεν θα κάναμε καμία συζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει σε αυτές τα δύσκολα να τα ξεπερνάει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κάνει μια ανάλογη εμφάνιση με την ΑΕΚ, η οποία είναι σε καλή κατάσταση την Κυριακή, και να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε στην Τζίτα για δύο ώρες, από τις 7.30 και μετά, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός, που έτσι όπως τον είδα εγώ χθες, Γιώργο,
0: δεν έχει
1: καμία τύχη. Δηλαδή μια ομάδα, όταν δεν κάνει μια τελική, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Βέβαια θα μου πεις ότι με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και θα σου πω και στο... στο προηγούμενο παιχνίδι με 10 παίκτες στην έφερε ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Αυτή τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ ότι ο Ροντινέη είναι extreme, δεν είναι back, πώς
1: ναι, αυτό ήθελα να πω. Και όχι μόνο αυτό, το κακό για τον Ολυμπιακό είναι, γιατί εγώ το λέω κακό, ότι ο Ροντινέη είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off με 3 γκολ.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι παραμένει το επιθετικό πρόβλημα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή και ο Ταρέμι χθες, ενώ δεν ήταν κακός, πάλι έχασε ένα γκολ που δεν χάνεται, έτσι. Δηλαδή εκεί λες να κάνεις το 2-0, λέω, στο σουτ που...
0: Από το φάουλ. Από το φάουλ ξεκίνιο που κάνει το σουτ.
1: Ναι. Αλλά και ο Ταρέμι την ευκαιρία που έχασε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει απλογιστεί μπροστά και ευτυχώς που ο Ροντινέη είναι σε καλή κατάσταση και τον οδηγεί. Αλλά ξεχώρα από όλα αυτά, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι σωστό. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχουν άδικο για τον Ομπρένοβιτς που φωνάζουν.
0: Για το διαιτή, λες,
1: δεν έχει καμιά δουλειά ο ΒΑΡ να φωνάξει τον Σλοβαίνο διαιτητή για να ακυρώσει τον γκολ σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ σου λέω ότι δεν είναι φάουλ. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Παρίσας να τον φωνάξει από τη στιγμή που έχει αφήσει ο Σλοβαίνος διαιτητής
0: το παιχνίδι
1: να συνεχιστεί. Έτσι, γιατί λέει, παίζεται.
0: Ναι.
1: Και από το πουθενά ο Γιούγκ, ας πούμε, το φωνάζει και το ακυρώνει τον γκολ. Αλλά γενικά υπήρχαν διοικητικές αποφάσεις. Εντάξει, δεν μου αρέσει τώρα, ούτε γιατί και ο Ολυμπιακός κέρδισε και τώρα στο τέλος που είμαστε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλά ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός που φωνάζει για αυτές τις 2-3 φάσεις, έχει δίκιο.
0: Κώστα,
1: και με τον Μπάουκο, ας πούμε, μπορούσε να έχει μια κόκκινη κάρτα ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά που προσπάθησε να ρίξει τον Ντάνι Γκαρσία
0: ο Μεϊτέ, ναι.
1: Ο Μεϊτέ, και πάλι εκεί, αν το είχε κάνει παίκτης Ολυμπιακού, θα φωνάζανε 10 μέρες τώρα. Τέλος πάντων, τώρα εδώ που φτάσαμε, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε είναι περιττή, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
0: Με τον Έσε, τι γίνεται, Κώστα?
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι να δούμε τι θα γίνει με τον Έσε. Λογικά σήμερα θα ξέρουμε. Νομίζω ότι δύσκολα θα παίξει. Οπότε πιθανότατα θα δούμε. Κοίταξε να δεις, ή ο Σιπιόνι ο Μουζακίτης, νομίζω ότι ο Σιπιόνι ήταν πολύ καλός εχθές.
0: Πολύ καλός ήταν, ναι.
1: Είχε καλή παρουσία και μήπως δούμε και Σιπιόνι μαζί με Μουζακίτη μαζί, γιατί ο Ντάνι θα παίξει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, το θεωρώ δύσκολο, αλλά...
0: Ποτέ δεν ξέρεις που το με την Λίμπαρ, εντάξει.
1: Ναι, γιατί έτσι λέγαμε, ας πούμε, και για τον δύσκολο να αφήσει έξω τον LKB και το συζητάγαμε να βάλει την Ταρέμ και όμως το έκανε. Φαίνεται ότι αλλάζει κάποια πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έστω και τώρα στο τέλος. Δηλαδή, άλλες εποχές θα θεωρούσαμε αδύνατο, ας πούμε, έστω και αν ο Λικαμπή δεν είναι σε καλή κατάσταση, να τον αφήσει στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε σε σενάριο φαντασίας είναι αυτό. Όμως το έκανε. Και έβαλε τον Νταρέμι.
0: Όχι ότι έβγαλε μάτια ο Ιρανός, αλλά τουλάχιστον τον γκολ προήλθε από το δικό του τσαμπουκά.
1: Σε δύο-τρεις φάσεις εκεί το πάλεψε, έτρεξε, έκανε στον γκολ, έκανε καλή προσπάθεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο Νταρέμι, δεν πάω να περιμένουμε και τίποτα περισσότερο, Γιώργο.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Όπως και νομίζω ότι και ο Ποντένσε δύσκολα θα είναι. Θα περιμένουν 48 ώρες να περάσουν για να δουν τι ακριβώς γίνεται με την διάσηση που
0: φαντάζομαι σήμερα θα ξέρουν, θα δουν σήμερα.
1: Ναι. Οπότε σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα με αυτούς τους δύο και νομίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, για να μην σου πω Δευτέρα πρωί-πρωί, και αφού τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ, θα είναι μια καυτή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό με πολλές εξελίξεις.
0: Ναι,
1: αυτό μόνο μπορώ να πω αυτή τη
0: στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχει χρόνος, αυτό εννοείς.
1: Ναι, βέβαια, τι είναι ο χρόνος. Μένουν 25 μέρες θα μένουν. Γιατί ο Ολυμπιακός προετοιμασία, Γιώργο, πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 15 Ιουνίου.
0: Αν
1: έχει προκριματικά στις 23 Ιουλίου, ο Μεντιλίπαρ πάντα έλεγε ότι θέλει 40 μέρες, 40 με 45 μέρες. Άρα η προετοιμασία πρέπει να έχουν κλείσει τώρα προπονητικό κέντρο σε πρώτη φάση, απλά να φιξαρώνει τις ημερομηνίες. Νομίζω ότι πάλι ο Ολυμπιακός εκεί που πήγε και πέρσι έξω από το Φέγενο θα κάνει προετοιμασία, αλλά εντάξει από εβδομάδα θα υπάρχουν γενικά πολλές εξελίξεις και πολλές ανακοινώσεις. Αλλά επί της παρούσης, Γιώργο, αυτό που καίει τώρα είναι το παιχνίδι με την ΑΕ. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλο να πας να παίξεις το Champions League, το έχουμε ξανασυζητήσει,
0: βεβαίως,
1: και άλλο να πας να παίξεις το Europa.
0: Αντρέ Λουίζ, πώς είδες όσο έπαιξε, Κώστα?
1: Εντάξει, έχει φράσος, έχει αυτά, αλλά του λείπουν παιχνίδια, ρε Γιώργο. Εγώ περίμενα να το βάλει από την αρχή, είχε κάτι τέτοια δείγματα, τα υπήρχε, τα είχε. Αλλά φαίνεται ότι με τη δήλωση που έκανε και χθες επιμένει για το Ροντινέι δεξιά. Ο Ζέψον δεν είναι καλός πάντως τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, παιδί μου, προσπαθεί πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά η προσπάθεια του είναι αναντίστοιχη της ουσίας ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και τώρα από εκεί το πλασέ που στέλνει πάνω από το δοκάρι. Λες, ο Ζέψον στείλει το μέσα.
1: Εντάξει, εκεί είναι και λίγο τρίμα, αλλά γενικά ας πούμε δεν είναι ο Ζέψον που βλέπαμε στο Champions League, Γιώργο, που πέτυχε και τρία
0: γκολάρες.
1: Εγώ επιμένω και λέω αυτό που είπα και άλλες φορές, ότι δυστυχώς το Champions League κόστησε τον Ολυμπιακό και το είδαμε. Έστω και αν τώρα κάνουν υπερπροσπάθεια και καλή προσπάθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ο Ολυμπιακός στα τελευταία μάτς είναι καλός.
0: Και ο κόσμος τη χειροκροτεί αυτή την προσπάθεια, δηλαδή την παραδέχεται, πώς να πω.
1: Ναι. Αλλά τον αδείξαν αποτελέσματα τον Ολυμπιακό. Βέβαια αδικία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ούτε και ό,τι αξίζει παίρνεις. Αλλά θα μπορούσε εύκολα να έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τώρα να έχει τελειώσει η ιστορία και να μην περιμένεις τελευταία αγωνιστική να δεις τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, ρε Γιώργο.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν ο Ολυμπιακός κερδισμένος αυτής της αγωνιστικής, διότι η δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού, ντέρμπι ήταν, αλλά θα πούμε νίκη εν πωλής αναμενόμενη, συνδυάστηκε με αυτό το χ που ήρθε το παιχνίδι στην Τούμπα, όπου η ΑΕΚ για άλλη μια φορά έδειξε ότι θέλει να το πάει αίτητη, να συνεχίσει αυτό το ρεκόρ που έχει χτίσει από τον Οκτώβρη και μετά. Ήταν καλή στην Τούμπα η ΑΕΚ, μάλιστα για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, για περίπου μια ώρα ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Μετά ανέβηκε και ο ΠΑΟΚ, είχε και αυτό τις ευκαιρίες του για να πάρει το παιχνίδι, αλλά ισοφάρισε στο τέλος με μια κεφαλιά του ταλαντούχου Ανέστη Μύθου. Όπως είπε και ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ παίζει στο 50% των δυνατοτήτων. Το θέμα είναι τι μπορεί να παίξει την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω, έστω και αν οι συνθήκες είναι αυτές που περιέγραψε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, θα πάει σε αυτό το παιχνίδι για να παίξει με κάτω τα χέρια.

Ο φίλος μου ο Στέλιος εδώ επανέρχεται στο θέμα με τον Παναθηναϊκό και λέει: ο Παναθηναϊκός έχασε το δρόμο του γιατί ασχολήθηκε με όλα εκτός από τον μπάσκετ. Και εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτή την άποψη που εκφράζει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο αμέσως μετά, γιατί βγάλαμε νωρίς λόγω επικαιρότητας τον άλλο θεία από το χωριό, τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Μείνετε συντονισμένοι και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάτε στα Τερτύπια, τα ΤΟΥ 56 στη Μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε εσείς και η τετραμελή παρέα σας εντελώς δωρεάν. Τα λέμε αφού μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 1.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει η κυτρινό-μαυρή ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χάφη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων. Πιθανότητα γνωστή εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η απάντηση στην αίτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ για μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛΑ Αχιλλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Την τεχνική ηγεσία των Χανίων στη ΓΑΜΕ Εθνική θα αναλάβει ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Νίκος Νιόπλιας. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άνρες Λότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού Βίλιαμ Μοσούλα σύμφωνα με τη Μίρορ. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σουεδάδ, στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Για τα playoffs του NBA, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers 113-117. Οι Cavs έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον χρειάζονται μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής. LeBron James και Los Angeles Lakers βρίσκονται σε συζητήσεις για επέκταση συμβολέου σύμφωνα με την Αθλέτη. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Unicaja Málaga, Imbor Navarro, σε περίπτωση αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική Σουρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λοιπόν, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με καλά κρέατα, η λύση είναι I love σουβλάκια. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τυλιχτά, θέλετε καλαμάκια, χοιρινό, κοτόπλο, μερίδα, ό,τι και αν θέλετε, I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας online μπαίνοντας στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω, όπως τα ακούτε, ilovesouvlaki.gr, σε μια περιοχή που ξεκινάει από τον Τράφη και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές μέσα, Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακα, Παλίνη, Πεντάγωνο, Πολύδροσο, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, ilovesouvlaki.gr, για να κάνετε την παραγγελία σας online για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό, τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά ψημένα. I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη. Τι άλλο να σας πω.

Πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς στον Αταμάν για τον τρόπο που προετοίμασε την ομάδα του όλη αυτή τη χρονιά. Εγώ θα σας έλεγα και την περσινή. Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου δείχνει και ένα πρόβλημα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, είναι το να βγάζει συνεχώς τους παίκτες του στην σέντρα. Διότι αυτό που έκανε με τον Σόρτς, που τον έβγαλε σέντρα από το ημίχρονο, ήταν νομίζω απαράδεκτο. Έδειχνε και μια κίνηση πανικού από μέρους του. Και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που κάνει αυτό το πράγμα σαν έναν παίχτη του στο ημίχρονο, μπορεί να μπει στα αποδυτήρια και να συμβουλέψει όλους τους παίχτες, να τους εμπνεύσει, να τους καθοδηγήσει. Θεωρώ πως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το έχει χάσει ο Αταμάν, το έχει χάσει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω γενικά. Και ίσως κάποια μέτρα διοικητικά θα έπρεπε να έχουν πάρθει νωρίτερα.

Δεν σας είπαμε ότι ο Γκατσίνοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Έχει σημασία αυτό, γιατί η ΑΕΚ το κάνει αυτή τη στιγμή που ο παίκτης μπαίνει χειρουργείο για το μενίσκο και δείχνει, ας πούμε, και μια ηθική ποιότητα από πλευράς ΑΕΚ. Το γεγονός ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο 31χρονος μέσος υπογράφει νέο συμβόλαιο για να παραμείνει στην ΑΕΚ έως το 2028.

Ο φίλος μου Κώστας που είναι από τον Αστρόπυργο Ολυμπιακός λέει: καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, λέει ο φίλος μου Κώστας από τον Αστρόπυργο. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα για αντικαταστάτες του Εργκής Αταμάν, ονόματα όπως του Ομπράντοβιτς πρώτου και καλύτερο, του Ιτούδη και του Σφερόπουλου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα, αν δεν το κάνει ήδη, θα βγει σε αναζήτηση προπονητή.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μας το είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Κογκαλίδης, περίπου 5.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οπαδοί του Παναθηναϊκού πιθανότατα δεν θα θελήσουν να τα κρατήσουν και αναμένεται να τα μεταβιβάσουν. 5.000 κόσμος έχει πάρει εισιτήρια οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πάντως από τη στιγμή που η ομάδα τους αποκλείστηκε, έχουν το δικαίωμα όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν είτε να μεταπολίσουν τα εισιτήριά τους μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου που έχει οριστεί ως χρονική προθεσμία. 5 μέρες δηλαδή μέχρι να διεξαχθούν οι ημιτελικοί. Από εκεί και πέρα, μόλις παρέλθει το χρονικό ορόσημο της 17ης του Μάη, καμία αλλαγή λέει δεν γίνεται δεκτή. Μάλιστα. Δεν είμαστε μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει έτσι. Γιατί εγώ πήρα ένα εισιτήριο 5 δραχμές. Τώρα που δεν θα πάω, κάποιοι άλλοι καίγονται γιατί δεν έχουν προμηθευτεί και μπορεί να το πάρουν όχι 5 αλλά 15. Αντιλαμβάνεστε.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο Μποζιονέλο, να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα θέματα, με πρώτο βεβαίως τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Εγώ πρώτα στο πω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να χάσει από τη Βαλένθια, το περίμενα. Ότι θα είχε αυτή την εικόνα, δεν το περίμενα.
1: Μα η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει πιο πολύ. Είναι ότι στο μάτς χρονιάς, μέχρι το επόμενο έστω, αλλά στο μάτς χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ήταν απόν. Με κάποιες εκλάμψεις, με λάθη από τον πάγκο, μετά με βοήθεια από τον πάγκο, πολύ μεγάλη κουβέντα, τι άμυνες παίζει, πώς παίζει, τι προετοιμασία κτλ. Το δικαίωμα όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Καθώς δεν γυρίζει πίσω και αποκλείστηκε σε μια χρονιά που ήθελε πολύ να πάει στο Final Four. Είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάσαι, σαν είπα από τον χρόνο και σου έλεγα ότι δεν το θεωρώ και πολύ καλό όταν ένας τελικός ή ένα Final Four διεξάγεται στην έδρα σου. Έτσι μεγαλώνει και την πίεση, και το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά. Ακόμη και η ομάδα, δηλαδή η οικοδόμηση, να πάει τελικό και να έχει αποτύχει. Περισσότερες φορές δηλαδή αποτυχάνεις παρά επιτυχάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός, όχι ότι τα έκανε μου σχήμα, απέτυχε. Και απέτυχε από το Α μέχρι το Μ. Ήταν πολύ χαμηλά στη regular season, έρασε από τα play-in πρώτη φορά στην ιστορία του. Και το χειρότερο, έχει κάνει 0-2 στην Ισπανία με δύο παιχνίδια και δεν μπορείς αυτά τα δύο παιχνίδια να τα ξαναβρεις. Έστω και οριακά. Τα πήρες, ρε παιδί μου, οριακά, θα μπορούσες να χάσεις και οριακά. Να πεις, οκ, okay, δεν εμφάνισε ούτε αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εννοείται ότι οι ευθύνες του Αταμάν υπάρχουν και είναι οι μεγαλύτερες, μικρότερες. Όχι, ας πούμε οι μεγαλύτερες. Δεν είναι ο Αταμάν του 24, δεν είναι καν ο Αταμάν του 25, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουν όλοι στον καθρέφτη, από τον καθαριστή, ας πούμε, των αποδητηρίων μέχρι τον ιδιοκτήτη, να δουν τι πήγαν λάθος και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η τελική με τον Ολυμπιακό, όταν αυτοί έρθουν και τα λοιπά στο πρωτάθλημα, οκ, okay, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα σεζόν. Θα το πάρεις, θα το χάεις. Μετά τι γίνεται? Έχεις συμβόλαια, έχεις κάποιους παίκτες κάποιες ηλικίες που ενδεχομένως να μην συνεχίσουν. Έχεις κάποια συμβόλαια τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός πάει για αλλαγές ριζικές. Με μια πρώτη ματιά, έτσι. Εκτός να σου πω. Άμα γίνει, δηλαδή το πρώτο εγώ που θα έκανα, αλλά δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω τη δυνατότητα, όχι τίποτα άλλο, είναι ότι καλείς τον προπονητή και του λες τι γίνεται. Συνεχίζουμε, δεν συνεχίζουμε, αν δεν έχεις αποφασίσει μέσα σου να πας σε αλλαγή. Και να δεις τι πήγε λάθος. Εδώ ο κόουτς δεν πήγε καλά. Να τα βάλουμε κάτω. Αλλά να υπάρχει ειλικρίνεια, έτσι, όχι όπως με τον Μπενίτεθ. Κατάλαβες που το πάω.
0: Ναι, να το εξηγήσεις και για τον κόσμο.
1: Τίπα, η σεζόν γράφει ένα χ δίπλα, αποτύχαμε και προχωράμε. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Η Βαλένθια χτύπησε τον Παναθηναϊκό και πονούσε. Έπαιξε ξύλο. Να πω ότι και εντάξει είναι κάποια στηρίγματα τα οποία βγάζανε μάτια, σίγουρα δηλαδή. Εγώ ξέρεις με τη διαιτησία δεν σπάνια σου μιλάω. Yeah. Αλλά αρέσει κάτι βήματα μπροστά στα μάτια και των τριών και δεν γίνεται τίποτα. Το είδες.
0: Είδα μια περίπτωση με φάουλ του Ναν που δεν δόθηκε.
1: Φάουλ του Ναν, δηλαδή εγώ θα σου πω 4-5 περιπτώσεις. Όχι ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού συνολικά. Συνολικά. Γιατί θα θυμίσω και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό που έβγαζε μάτια, ας πούμε, και οι φίλοι του Ολυμπιακού λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα για τα σφυρίγματα, και ο Παναθηναϊκός νίκησε. Δεν σου έδειξε, ρε παιδί μου, τσαγανό, δεν έδειξε αποφασιστικότητα, δεν έδειξε έτοιμο, απροετοίμαστο. Και αυτό πέφτει κυρίως στον προπονητή, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι ότι οι ευθύνες του παίκτη. Δηλαδή, να πω ότι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ρε παιδιά, 7 φορές κάτω το καλάθι και δεν μπήκε. 7 φορές. Στην οικονομία του αγώνα, αν ήσουν από τα
0: μάτια. Αν έκανε lay-up που δεν μπορούσε να το εξηγήσει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για παίκτη της δικής του ποιότητας.
1: Αν ήσουν κοντά στο σκορ στο τέλος, όλα γίνονταν. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος για να περάσεις. Όπως και στα Final Four το παίρνει καλύτερη ομάδα. Το παίρνει πιο έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ασφαλώς είναι έτσι.
1: Τέλος πάντων, ωραία βραδιά χτες για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, ναι. Και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός ανεμικός εμφανίστηκε.
1: Μα είναι δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στο Ράφα τον Μπενίτεθ. Είδε την ομάδα που πήγε πολύ καλά για 70 λεπτά με την ΑΕΚ. Και τι θα έκανε, ρε παιδί μου, οποιοσδήποτε προπονητής. Θα συνέχιζε το ίδιο. Να δούμε τι δεν πήγε καλά μετά το 70, θα αλλάξουμε κτλ. Τι κατέβασες, κατάλαβε κανείς. Εκτός ότι τα άλλαξε όλα. Πάλι. Το βάζει δηλαδή βασικό να παίξει, ο οποίος ξέρει, έχει μείνει με τα παρακάλια τον Ιανουάριο, είσαι εσύ να παίξει εδώ με τον Σιτέρσκι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει στο γήπεδο, δεν έχει κάνει τελική σε όλο το παιχνίδι. Μια φάση, παίρνει ένα σουτ, ένα μπερδεμένο και μου βάζει το Γιάννη Γκουσί 15 λεπτά. Ποιος ουσιαστικά με τις δηλώσεις του, καταλαβαίνεις, γιατί οι δηλώσεις δεν κρίνουν πάντα το προπονητή, αλλά ουσιαστικά τι είπε, αν τις αποκωδικοποιήσεις, που βασικά το είπε και ευθέως, ότι πήραμε πιτσιρίκα τον Ιανουάριο, είδαμε τι μπορούν, τι δεν μπορούν, στάθηκε πιο πολύ στο τι δεν μπορούν, τώρα πάμε να πάρουμε όριμους παίκτες το καλοκαίρι να κάνουμε καλή ομάδα. Αυτό δεν είπε.
0: Ακριβώς αυτό είπε. Σαν να μην ξέρει τι συμβαίνει δηλαδή.
1: Όχι, είναι αλλού για αλλού. Όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν θέλω να περί αυτό λόγο και δεν θα το πράξω ούτε τώρα, αλλά μόνο μια σημείωση. Πόσοι είχαμε εκφράσει δημόσια σοβαρές επιφυλάξεις στο φθινόπωρο για τον Πενίτες.
0: Ναι.
1: Αρκετοί. Δύο, τρεις.
0: Ναι. Όχι, ναι, δεν έχεις δίκιο. Είπα αρκετοί λάθος. Ελάχιστα να πει γιατί.
1: Γιατί όταν παρακολουθείς ξένο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, ξέρεις και δύο-τρία πράγματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που βλέπουμε έξω και ξέρουμε, ας πούμε, πέντε πράγματα. Δεν το λέω μόνο, ας πούμε, για μένα, υπάρχουν και άλλοι. Που ακούγανε Μπενίτες και λέγανε και σου. Το φέρνεις τώρα, ας πούμε, τι θα κάνει. Αυτά ήρθε να κάνει. Περαστικά μας. Το θέμα είναι ότι η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο. Τη Δευτέρα προφανώς δεν θα υπάρχει Μπενίτες. Υπάρχει, ας πούμε, τάση, θέληση να υπάρξει καινούριος προπονητής και άμεσα.
0: Τι να σου πω, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί κάποια ονόματα και τα λοιπά, δεν με έχει ενθουσιάσει και κάποιο.
0: Ο Φαν Μπόμπελ που ακούστηκε τελευταία, τι σου λέει?
1: Φαν Μπόμπελ έκανε ένα καλό ξεπέταγμα εκεί με την Αιτχόβεν, αλλά μετά που πήγε, τι έχει κάνει μετά. Είναι ένα ερώτημα, τι κάνει μετά προπονητής, δηλαδή το Ρεμπρόφ, μάλλον το θέμα το διακινεί, ας πούμε, ή από εδώ στα ξένα σάιτ και τα ξαναπαίρνουμε στο γνωστό κόλπο ή το αντίθετο. Οκ, okay, έχει πάρει, ας πούμε, πρωταθλήματα στη Φερεντινάρος, καλά θυμάμαι.
0: Ναι,
1: οκ, okay, βλέπεις την ανταγωνιστικότητα. Είναι ο Ρεμπρόφ αυτός που θα σε φτιάξει, γιατί τώρα δεν είναι ο στόχος με αυτό το μπάτζετ. Είναι η δημιουργία μιας ομάδας πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η δημιουργία μιας καλής ομάδας ανταγωνιστική και δεν έχει ούτε αυτό πάνω. Και είναι κάποιον που θα εμπιστευτείς με κλειστά μάτια. Εάν τώρα ο Μπαλντίνι, ο οποίος ξέρω εγώ έχει το γενικό πρόσταγμα, το scouting του, που είναι ένας έμπειρος, παιδί μου, άνθρωπος, και πάει να σου φέρει τον Μπενίτες, αυτό δεν είναι scouting. Πάω και το φέρω και εγώ και μόνος τον Μπενίτες, δεν χρειάζεται να έχω τον Μπαλντίνι σύμβολο, κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί να ψαχτεί. Δηλαδή, πώς το έκανε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα. Αποφασίσαν τι μοντέλο θέλουν, τι ομάδα θέλουν να φτιάξουν. Και πορεύτηκαν έτσι. Και το στήριξαν το μοντέλο μέχρι τέλους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ας αποφασίσω. Γιατί τώρα ακούω για κάτι Γάλλους και λέω: ωραία, Γάλλος δεν έχει περάσει από τα τελευταία χρόνια να ξαναλλάξει το μοντέλο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Από Ρουγουανός, πιο πριν Τούρκος, μετά Ισπανός, μετά Πορτογάλος. Ναι, ναι, καταπληκτική ιδέα.
0: Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έχουμε εξαγορές και τα λοιπά. Κινείται κάτι, καταλαβαίνεις κάτι από όλα αυτά? Νίκο.
1: Είναι μια τάση επιχειρηματιών να συγκεντρώνουν
0: μηντιακές
1: επενδύσεις μαζί με άλλες. Εντάξει, Πολίτης Group είναι, εξαγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Gazeta, πλην του Gazeta. Είναι μια γνωστή εταιρεία που κάνει γενικώς επενδύσεις. Δεν έχει επενδύσει, αλλά έχει πάρα πολλά ραδιόφωνα. Δεν έχει επενδύσει τόσο
0: στο κομμάτι
1: το digital. Ναι, αυτή η αγορά. Και δεν κέρχαν τα site, δηλαδή και το Insider και το Reader, τα ψιλοδιαβάζεις, δεν είναι δηλαδή, ειδικά το Reader είναι ένα από τα site του Screw που μου άρεσε,
0: ναι,
1: να κάνει καλή δουλίτσα η ομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, το βλέπουμε δεξιά και αριστερά με αγοραπολισίες, εκλογές έρχονται. Ενδιαφέρει να αγοράσεις κανένα site, Γιώργο μου, να σου βρω?
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
1: Είμαστε σίγουροι,
0: Όχι, όχι, δεν ενδιαφέρει.
1: Θέλω να πω και μια κουβέντα, γιατί τώρα θα πω Μαρούς, είπαμε το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή μας. Πώς να σου το πω τώρα, μου βγαίνει και η λέξη. Όταν φέρει κάποιος και τη κληρονομιά αφήνει, αυτό είναι η ιστεροφημία που λέγανε και οι αρχαίοι, οι μόνο πρόγονοι. Έτσι, και τι ωραίο όνομα άφησε ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη.
0: Ασφαλώς.
1: Για ένα δημοσιογράφο και όχι μόνο.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτά.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Για τον Ηρακλή Κοτζιά σας μίλησαμε χθες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ας μείνουμε σε αυτά ακριβώς που είπε ο Νίκος, ο οποίος ήταν εκεί σήμερα στην εξώδια ακολουθία.

Όλα ανοιχτά λοιπόν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε ό,τι αφορά τα play out, νομίζω ότι εδώ το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά η Λάρισα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει, είναι σχεδόν απίθανο να το γυρίσει. Έχει πάρει το δρόμο προς την παρακάτω κατηγορία και μάλιστα υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις των οπαδών που δεν πείθεται ότι για όλα αυτά η διατησία όπως επιχειρεί με έναν τρόπο να δείξει η διοίκηση νταβέλη και ζητούν από το μεγαλομέτρικο της ομάδας να αποχωρήσει. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι εύκολο να τα ζητάς, αλλά είναι δύσκολο να τα πετυχαίνεις, έτσι. Γιατί για να αποχωρήσει ο κύριος Νταβέλης πρέπει κάποιος άλλος να βρεθεί να αναλάβει ευθύνες και να στηρίξει οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πανσεραϊκό, και αυτού η θέση είναι δύσκολη, γιατί ο Αστέρας φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι και εκεί που τον είχαμε καταδικασμένο να βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό. Και η Φυσιά Πανετολικός έχουν σωθεί, για τον Ατρόμητο δεν το συζητάμε καθόλου.

Γιατί ρε φίλε μου Αποστόλη, το Υπουργείο και η Περιφέρεια να ζητήσουν πίσω τα 10 εκατομμύρια που έδωσαν στην Ευρωλίγκα? Γιατί, επειδή δεν πάει ο Παναθηναϊκός που το ήθελε και πάει ο Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο, δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το χιούμορ σου, γιατί χιούμορ κάνεις.

Και θέλω στο σημείο αυτό να πω, το είχα πει και νωρίτερα, ότι το ότι δεν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερο είναι να το πάρει. Εάν δεν το πάρει, είναι ακριβώς το ίδιο παρανομαστή με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Διότι κανείς δεν θα θυμάται και δεν θα αξιολογεί ότι πήγε σε 5 Final Four στη σειρά. Εκείνο που θα αξιολογεί είναι το πήρες, δεν το πήρες. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρώτο εμπόδιο μπροστά του, την Fenerbahçe, με την οποία παίζει την Παρασκευή, 22 του μηνός, και ακολουθεί, εφόσον τα καταφέρει, τελικώς είτε με τη Βαλένθια είτε με τη Ρεάλ. Είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και με δεδομένο ότι έχουμε και πρωτάθλημα όπου οι μονομάχοι θα συγκρουστούν για τον τίτλο, ο δρόμος γίνεται ακόμα μακρύτερος. Και δεν ξέρω αν κανείς πρέπει να το ευχαριστιέται που θα βλέπει τέτοια σπουδαία παιχνίδια, ή αν θα πρέπει να ανησυχεί, διότι τοξικότητα περισσεύει. Και τα πανηγύρια μερίδα των οπαδών του Ολυμπιακού που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό, στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.

0: Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε ένα δώμα και σε άσχημες συνθήκες στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρική πυραβλάκα. Το τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, είπε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της από την ταράτσα από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ και τυπικά η εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για κρέατα εξαιρετικά, ψημένα, ζουμερά, καλαμάκι, κοτόπουλο και χοιρινό, τυλιχτό, μερίδα, ilovesouvlaki. Από τον Τράφι ως τον Κόκκινο Μήλο, από το Μαρούσι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές, I love Souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη!

0: Πάμε λοιπόν στο συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εμείς το μαύρο κουτί μιας αποτυχίας του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό που έγινε χτες, και δεν αναφέρομαι στην ήττα, αλλά στην εμφάνιση, το περίμενες. Εξηγείτε.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος και αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη σε αυτό το μάτς. Ήταν φανερή η διαφορά διάθεση των δύο ομάδων. Ήταν φανερή η διαφορά αντιμετώπισης του παιχνιδιού ανάμεσα στους δύο προπονητές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις ως ομάδα, ο Παναθηναϊκός δηλαδή και ο προπονητής του, σε βασικά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως είναι η κυκλοφορία της μπάλας της Βαλένθια, οι παγίδες των ΑΝ, η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που πολλές φορές ήταν μονοδιάστατο παιχνίδι, ένα συναντίον πολλών, ένα συναντίον όλων, προσπαθούσε να απομονώσει, μόνο με απομόνωση μπορούσε να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν εχθές πάρα πολύ κακή εικόνα, τραγωδία, και όλα περικλείονται στη φράση «ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας». Δηλαδή είναι 8 λέξεις που δεν περίμενε ποτέ να τις ακούσει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού και φίλαθλος. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όχι ως φαβορή για να πάει στο Final Four, αλλά ως φαβορή για να το πάρει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας. Επειδή βέβαια, κοίταξε, είναι άλλο η κακή εμφάνιση της ομάδας, οι ευθύνες του Αταμάν και των παικτών, και άλλο η απονομή δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, κόντρα σε πάρα πολλούς που έχουν μικρή μνήμη, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίστηκε και στο χθεσινό αγώνα πάρα πολύ εχθρικά από τη διαιτησία. Δεν είναι μόνο η διαφορά των βολών, 29-8, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι για τρίτο σερί παιχνίδι ο Ναν δεν πάει στη γραμμή των βολών, δηλαδή αυτό για μένα είναι ανήκουστο, είναι τα κριτήρια που αντιμετώπισαν οι διαιτητές τη μία πλευρά του γηπέδου και την άλλη. Απ' τη μία δηλαδή επέτρεψαν το ξύλο της Βαλένθια και καλά έκανε και έριξε ξύλο η Βαλένθια, και απ' την άλλη σφύριζαν ακόμα και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει άμυνα με τα μάτια. Δεν είναι υπεύθυνοι οι διαιτητές για το χθεσινό παιχνίδι, όμως είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των συνθηκών σε αυτή τη σειρά των play-off που είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαναλέω, και δεν το λέω για την οικονομία της ζήτησης, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε καλά τη σειρά. Ακόμα και αυτό που λέγαμε ως πλεονέκτημα στα δύο πρώτα παιχνίδια που έγινε το 0-2, ότι στο πρώτο μάτσο κέρδισε με την άμυνα και το δεύτερο με την επίθεσή του, φανερώνει ότι ο Παναθηναϊκός γενικά φέτος δεν είχε σταθερές, και όταν στα play-off δεν έχει σταθερές, που το κάθε λάθος πληρώνεται και δεν μπορείς να το διορθώσεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια τραγική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, τραγική εξέλιξη, η οποία θα σημαδεύει το σύλλογο για πολύ καιρό ακόμα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Μεγάλο στοίχημα το Final Four.
0: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πού ακούστηκε προπονητής στο ημίχρονο να βγάζει δημόσια, στη σέντρα δηλαδή, έναν παίκτη τον Σόρτσα προκειμένου, επειδή δεν ήταν καλός. Και αυτός ο προπονητής που το κάνει αυτό, πώς μπαίνει μετά στα αποδυτήρια να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει παίχτες?
1: Δεν έχει ακουστεί ξανά ποτέ. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιστορικό προηγούμενο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές ώρες, για τον τρόπο που κοουτσάρει ο Αταμάν, αν είναι καλός ή κακός προπονητής, για κάποιους είναι ο καλύτερος, για κάποιους είναι ο χειρότερος, για κάποιους είναι καλός, για κάποιους είναι κακός. Προσωπικά δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό. Ποτέ την ώρα της μάχης να εκτελείς, γιατί αυτό έγινε, ναι, να εκτελεί ο στρατηγός στο στρατιώτη του. Δεν το θυμάμαι ποτέ, είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο, για μένα είναι και άνανδρο. Για μένα, σε προσωπικό επίπεδο στο λέω, είναι και άνανδρο. Είναι κάτι έξω από τη δική μου φιλοσοφία και κάτι που δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι απέναντι από κάθε τέτοια συμπεριφορά. Είτε λέγεται Αταμάν αυτός, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Πατράιλι.
0: Είναι σαφές.
1: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να εκτελεί ο στρατηγός το στρατιώτη του την ώρα της μάχης. Εκτός και αν είναι προδότης.
0: Ναι.
1: Και για μένα δεν υπάρχει χώρος για προδότης στον Παναθηναϊκό, και ο Σόρτς δεν είναι προδότης. Το παιδί μπήκε στα παπούτσια του Λούκα. Όταν ο Κώστας Λούκας, που να το θυμίζουμε και αυτό, μιλάμε για τεράστια απώλεια, μιλάμε για τον προπονητή εντός του γηπέδου. Αυτός που πάρα πολύ καιρό, 3 χρόνια τώρα, διόρθωνε και τις όποιες αναφωτογραφίες του Αταμάν. που δεν ήξερε την ομάδα, που δεν. Και ο Κώστας ήξερε την ομάδα, την ξέρει και ήταν τεράστια απουσία. Είχα πει στην αρχή αυτή τη σειρά ότι θα ήταν προτιμότερο ο Παναθηναϊκός να παίζει με 4 και να είναι ο Λούκας μέσα, παρά το ότι απουσιάζει ο Λούκας. Ο Σόρτς μπήκε στα παπούτσια του Λούκα, πήρε την ευθύνη, κατάφερε να καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό. Χθες δεν ήταν καλός. Ναι, ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Να το πάρουμε και αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Που δεν ήταν, αλλά όχι αυτή η συμπεριφορά. Για μένα είναι τραγικό και ανήθικο. Ανήθικο.
0: Μπορεί να έχει
1: και
0: μέλλον.
1: Αυτό δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει με 3-0 το πρωτάθλημα με τον Αταμάν στον πάγκο του. Για μένα η χθεσινή συμπεριφορά, αυτό που έκανε ο Αταμάν χθες, είναι ανήθικο. Ανήθικο.
0: Υπάρχει μέλλον για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το εικάσω. Δεν θέλω να κάνω εικασίες, γιατί είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνα τα μάνια, ένας προπονητής που έχει προσφέρει.
0: Καλά, αυτό
1: δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον. Αυτό το ξέρει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Νίκο, σε
1: ευχαριστώ. Και οποιοδήποτε άλλος εικάζει κάτι γι' αυτό, είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο, γιατί είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο λόγω και του ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνος το ξέρει. Μόνο εκείνος το ξέρει.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κανένας δεν μπορεί να είναι μέσα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά μετά από αυτά δεν βλέπω πώς ο Εργκίνα Ταμάν θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εγώ προσωπικά, και δεν αναφέρομαι βεβαίως αύριο το πρωί, έτσι, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, ή έχει μπροστά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πάντως δεν ήταν εικόνα αυτή ενός προπονητή. Νομίζω εύστοχα το παραλήρησε ο Νίκος Συρίγος, λέγοντας ότι είναι σαν ένας στρατηγός να σκοτώνει το στρατιώτη του που δεν είναι προδότης την ώρα της μάχης.

0: Ο φίλος μου ο Κώστας βρήκε ευκαιρία για πλάκα, λέει. 2 χρόνια τώρα ακούω Λιόλιου και από ό,τι φαίνεται θα την ακούω για άλλα 2 χρόνια. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, βάλε τον Νίνο να βγάλει και ένα τραγουδάκι για το πρωτάθλημα. Μπας και ξεχαστούμε λίγο, βρε αδερφέ. Χαιρετίσματα στον κύριο Συρίγο. Το τραγουδάκι της Λιόλιου είναι το δικό μας σπίτι. Και υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, ο οποίος έλεγε μετά το 2-0 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός θα το χάσει με 3-2. Και δεν το έλεγε γιατί είναι αντιπαναθηναϊκός, το έλεγε με τις γνώσεις που έχει, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές του απασχολήσεις στο μπάσκετ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Πάρε μικρόφωνο, Παναγιώτη, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης, παίρνει μικρόφωνο και θέλω, επειδή αυτό το έλεγε.
1: Ειδικός επί του γενικού.
0: Περισσότερο ειδικός από εμάς.
1: Ναι.
0: Πού το στήριζες, γιατί το έλεγες σοβαρά και δεν το έλεγες με μια έννοια έτσι όπως λέμε κουβέντες στο καφενείο. Ναι. Μπασκετικά το έλεγες.
1: Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο ομάδα η Βαλένθια μόνο. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ατομικό ταλέντο, παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα. Βασίζεται σε αρχές. Και άκουγα πριν και με τον Συρίο που λέγανε για τον Σλούκα. Ο Σλούκας είναι coach μες στο παρκέ, είναι προπονητής. Του λείπει δηλαδή ο coach μες στο παρκέ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μεγάλη έλλειψη.
1: Και είναι έλλειψη, ναι.
0: Τώρα, αυτή τη Βαλένθια, έτσι όπως τη βλέπεις, που όταν ξεκινούσε η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν την υπολόγιζε για τίποτα. Είναι ομάδα, ωραία. Είναι καλύτερη και από τη Ρεάλ με την οποία θα παίξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Εντάξει, αυτό και σε μονό παιχνίδι είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, στο Final Four δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες αποκλήσεις των ομάδων. Θα κλείνονται στις κατοχές.
0: Βλέπεις δηλαδή
1: ότι από τη Ρεάλ δεν νομίζω να είναι πολύ καλύτερη, όχι. Ίδιο επίπεδο νομίζω είναι.
0: Και για το Ολυμπιακό Φενέρ, μια και την πιάσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Λοιπόν, το Ολυμπιακό Φενέρ θεωρώ ότι θα είναι ντέρμπι. Αλλά αν περάσει ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, νομίζω ότι ο τελικός θα είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρει από τον ημιτελικό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν περάσει τον ημιτελικό, νομίζω θα είναι εύκολος ο τελικός.
0: Όποιος και είναι αντίπαλος.
1: Όποιος είναι αντίπαλος, ναι.
0: Το κρατάμε και αυτό και θα τα ξανακουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Πανώ. Ένας φίλος εδώ, ο Αθανάσιος, αναφερόμενος στον Εργίνα Ταμάν, μου λέει τα ίδια έκανε και με τον Χόλμς που έφυγε, τα ίδια και χειρότερα.

Τι δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ο χθεσινός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού ήταν επιβράβευση για την αλαζονία, τον τραμπουκισμό, το με τα λεφτά μου κάνω ό,τι γουστάρω. Λέει εδώ για την τοξικότητα Γιαννακόπουλο ο φίλος Γιώργος στο μήνυμα που μας έστειλε. Και ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: μη μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Παναγιάλιο πήρα ένα κυπελάκι έψα Χαΐας. Λέει ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο: πράγματι είμαστε κυπελούχια Χαΐας. Νικήσαμε στο τελικό 3-2 μια ομάδα της Πάτρας και το σηκώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Παναγιάλιο.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για το τελευταίο παιχνίδι. Με όλη την εικόνα που είχε, που ήταν μια εικόνα που τον οδήγησε να τερματίσει 7ος και να ταλαιπωρηθεί να φτάσει μέχρι τα playoffs, δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε το μπάσκετ, που μπορεί να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν οι παίκτες. Έτσι. Δυνατότητες που προκύπτουν βεβαίως και από τα ακριβά τους συμβόλαια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε μεμονωμένα παιχνίδια, μεμονωμένοι παίκτες έπαιξαν κάτι και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τα playoff. Συνολικά η εικόνα του σαν ομάδα δεν έπειθε σε καμία περίπτωση. Και δεν αναφέρομαι στα 5 τελευταία παιχνίδια των playoff με τη Βαλένθια. Γενικά μιλάω. Κάτι άλλο πήγαμε να καταλάβουμε όταν γύρισε από την Ισπανία με το 2-0, έτσι. Αλλά στη συνέχεια είδαμε και πάλι το γνωστό Παναθηναϊκό που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Είχε ατυχίες, είχε. Έπαιζε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς τον βασικό του σέντερ, τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επανήλθε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά όπως ήταν λογικό, απήχε πολύ από τον κανονικό Λεσόρ, αυτόν που ξέραμε, αυτόν πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια.

Και εν πάση περιπτώσει, αδερφέ, δεν είναι δυνατόν να τελειώνει ένα παίκτη στο ημίχρονο και μετά να φωνάζει τον Τολιόπουλο και τον Γκριγκόνης που είχαν ελάχιστα λεπτά συμμετοχή σε όλη την Ευρωλίγκα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι. Είναι σαν να μην ενδιαφέρεσαι τόσο να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι, αλλά να βγάλει απλώ την ευθύνη από πάνω σου. Και νομίζω ότι στην προσπάθειά του αυτή ο Εργκίν Αταμάν τα έκανε ακόμα χειρότερα.

It's meant to be. Και για να είμαστε καθαροί και εξάστεροι, όπως ήταν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Αργίνα Ταμάν να πάρει την Ευρωλίγκα το 2024 με παίχτες, με ρόστερ όχι αυτής της ποιότητας που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι δική του μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη φέτος. Διότι στον αθλητισμό, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε μια φορά ακόμα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Έτσι είναι. Με όλους τους προπονητές, με όλους τους παίχτες, με όλους τους παράγοντες. Και φυσικά όταν ο Εργίνα Ταμάν ρωτήθηκε, είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε την Ευρωλίγκα, θα αποχωρούσατε. Τι έχετε να πείτε? Και μόλις άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να κλείσω σήμερα την εκπομπή, όχι μιλώντας για τη γνωστή, ας πούμε, για την καθιερωμένη ύλη της εκπομπής, αλλά με ένα θέμα πολύ σημαντικό, με αυτό που ανακαλύφθηκε στο Περιστέρι, με αυτό το δράμα που ζούσαν τα 6 ενήλικα παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε ένα δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες. Κοτέτσι θα ήταν καλύτερο, μέσα στα περιτώματα, έτσι, που οι γονείς τους τα είχαν βάλει σε αυτή την ανθρώπινη ηχοματερή, που δεν τα έσταναν ούτε σχολείο, που υποσυτίζονταν, που ήταν σε μια ελεηνή κατάσταση. Το ότι οι γονείς αυτοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, λέει, 16 μηνών ο καθένας, εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πως μια ολόκληρη κοινωνία εκεί δεν είχε αντιληφθεί το δράμα που ζούσαν αυτά τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μην αναζητήθηκαν από καμία υπηρεσία, από κανένα σχολείο, από κανένα νηπιαγωγείο, από καμία μονάδα, από καμία δομή του Δήμου Περιστερίου. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πόσοι συγγενείς που ήξεραν δεν ειδοποιούσαν αρμοδίως για αυτό το δράμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, ναι, μεν να τιμωρηθούν οι γονείς, οκ, και τα λοιπά. Αλλά με εμάς που είμαστε η κοινωνία, που έχουμε αποξενωθεί τόσο από τον συνάνθρωπό μας, που δεν ενδιαφερόμαστε τι γίνεται όχι στη γειτονιά μας, αλλά στο διπλανό διαμέρισμα. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, έτσι, και να δούμε και τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Διότι μη μου πείτε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ μιλάμε για παιδιά από 3 έως 11 ετών, έτσι, έως 11 ετών. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Το χαμόγελο του παιδιού είναι αυτό που ευαισθητοποιήθηκε μετά από κάποιες καταγγελίες που έγιναν. Λέγεται ότι είχαν γίνει και αναφορές στην εισαγγελία των ανηλίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό κανείς δεν ενεργούσε, κανείς δεν έπαιρνε μέτρα, κανείς δεν αξιοποιούσε αυτές τις έστω ελάχιστες καταγγελίες που είχαν γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

Τι έκανε η εισαγγελία ανηλίκων, εφόσον πράγματι είχαν γίνει δύο καταγγελίες? Τι ακριβώς έκανε? Τι περίμεναν δηλαδή να γίνει? Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον τα παιδιά, είχαν και κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί 11 ετών να μην πηγαίνει στο σχολείο? Κλείνω το θέμα εδώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, η εκπομπή η Θεία από το χωριό, ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δεν μου αρέσει που η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο καιρός αρχίσει να χαλάει και μπαίνουμε σε ένα δεκαήμερο με σχετικό κρύο για την εποχή, σχετικό κρύο, μην παρεξηγηθώ, και βροχοπτώσεις, έτσι. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι στα μέσα του Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπόλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports με αυτό που δεν θα ήθελε κανείς, λογικά σκεπτόμενος φίλαθλος, την επαύριο του αποκλεισμού, του οριστικού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα γίνει μέσα στο σπίτι του. Λοιπόν, 3-2 η Βαλένθια μετά το χθεσινό παιχνίδι, μεγάλη απογοήτευση. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι σαν να πενθούν, καθώς ήταν μια ήττα πάρα πολύ σκληρή, μια τραγική ήττα που θα επισύρει διάφορες καταστάσεις λογικά. Εν πάση περιπτώσει, ξημέρωσε αυτή η μέρα το τελικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Η ζωή όμως συνεχίζεται και για τον Παναθηναϊκό, θα βρει και αυτό το δρόμο του και τον τρόπο του. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, αλλά και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 69-39-943-943, το Viber του σταθμού που όλοι ξέρετε και όλοι εμπιστεύεστε. Μπορείτε να στείλετε, να ξεκολουθείτε να στέλνετε, όπως θέλετε, και στον Γιώργο Χελάκη, ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατήρηση. Βεβαίως και σήμερα μας τροφεύει η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, όπως πάντα.

0: πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Η κυρία Ταμάν αποχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά τον χθεσινό αγώνα. Ο δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωσή του Ιανουαρίου πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί στο Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαηλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Πιθανότατα εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει γνωστή απάντηση στο αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη, για όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Και τα πρωί ημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Νολιώσια τον Άρη, στον πρώτο αγώνα της σειράς Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τάσου Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άρνο Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τους Ρέντς. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιουκάσλ για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού Βίλιαμ Μποσούλα, σύμφωνα με τη Μίρρορ. Ενώ για την 36η αγωνιστική της Λαλίκα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδά και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όπως είναι αντιληπτό, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, από τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά. Μεγάλη αποτυχία και μετά την χθεσινή νίκη η Βαλένθια είναι αυτή που έκανε το 3-2, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2, κάτι που γίνεται δεύτερη φορά στην ιστορία της EuroLeague, δηλαδή το 0-2 να γίνεται εν τέλει 3-2. Λοιπόν, πρόκριση για την Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός Απόν από το ίδιο του το σπίτι. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι λέξεις χωράνε, δεν ξέρω τι σχόλια χωράνε. Υπάρχουν ήδη τα μελλοντικά σενάρια, υπάρχουν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, υπάρχουν δηλώσεις παικτών. Τι κράτησες εσύ από τη χθεσινή βραδιά?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Δυστυχώς, αυτό που μας μένει από τη χθεσινή βραδιά, πέρα από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, είναι η κακή εικόνα. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε χθες στην Ρόιγκ Αρένα για να παίξει με τη Βαλένθια και να διεκδικήσει την είσοδο του στο Final Four, δεν έχει καμία σχέση με το Παναθηναϊκό που είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, που πάλι είχε κριθεί η πρόκρισή του σε πέμπτα παιχνίδια, τόσο τη σεζόν 23-24 αλλά και την σεζόν 24-25. Ήταν παίκτες που σαν να μην είχαν ενέργεια, σαν να μην είχαν κέφι, σαν να μην είχαν αυτό το πάθος και τη δίψα που οφείλει να έχει ένας αθλητής ο οποίος διεκδικεί την συμμετοχή του στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, πόσο μάλλον όταν αυτή διεξάγεται και στην Αθήνα. Ήταν, θα έλεγα, και άτολμη, ήταν όλα λάθος. Και η χθεσινή βραδιά αποτύπωσε απόλυτα την αστάθεια που παρουσίαζε και καθ' όλη τη διάρκεια ο φετινός Παναθηναϊκός, με κάποια λίγα καλά παιχνίδια στα οποία έπαιξε ως ομάδα και κατάφερε να νικήσει ομάδες όπως είναι η Ρεάλ ή η Φενέρ εκτός, ή η Χάπουελ στο πρώτο μάτς της κανονικής διάρκειας, ή αν θέλεις και τα δύο παιχνίδια, παρότι ήταν διαφορετικού τύπου μπάσκετ τα δύο πρώτα μάτς, το Game 1 και Game 2 στη Βαλένθια. Εκείνος ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που είδαμε στα τρία επόμενα παιχνίδια αυτής της σειράς με τους Ισπανούς.
0: Τώρα, αυτή η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ουσιαστικά αφορά το μέλλον, δεν αφορά αυτό που εξελίχθηκε χθες το βράδυ. Λέει, πίκρα με πίκρα περνάει, από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, έτσι. Αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό, προφανώς πάρα πολύ πικραμένος φαινόταν στη φωνή του όταν τα έλεγε αυτά.
1: Και μια απολύτως, σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μια απολύτως ψύχρεμη αντίδραση, λίγη μόνο ώρα μετά τον αποκλεισμό. Να μου πεις, βλέποντας και την εικόνα της ομάδας, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Πολλά, κρίνοντας με τα διάφορα story που έχουμε δει κατά διαστήματα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια απολύτως ψύχρεμη λοιπόν τοποθέτηση, και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, εν όψη των ελληνικών τελικών, αυτό που έχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι να αδειάσει το μυαλό του από ό,τι έγινε στην Ευρωλίγκα. Χάθηκε, τελείωσε για φέτος. Θα πρέπει σαφέστατα να γίνει ο απολογισμός, να αναζητηθούν οι ευθύνες, τα λάθη και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει σύντομα να αδειάσει το μυαλό του από όλη αυτή τη συζήτηση και να επικεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι το μόνο που του έχει μείνει, για να μπορέσει να σώσει κάπως την φετινή χρονιά.
0: Από την άλλη, ο Ριγκίνα Ταμάν υπέπεσε σε δύο φάουλ, το ένα κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Αναφέρθηκε με υποτιμητικό τρόπο στο Σόρτς, ότι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο η ομάδα του, αφενός στο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αποχώρησε, σηκώθηκε και έφυγε, όταν ένας δημοσιογράφος απλά του θύμισε τη δήλωση του Ιανουαρίου πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Πώς σου φάνηκε σένα?
1: Η αλήθεια είναι λίγο στη μέση. Σαφέστατα καταδικάζουμε το σχόλιο που έκανε για τον Σόρτς στο ημίχρονο του αγώνα. Δυστυχώς ο Ριγκίνα Ταμάν μας έχει συνηθίσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Παναθηναϊκό να κάνει τέτοιου τύπου σχόλια για την πλειοψηφία των παικτών του. Οπότε δεν μας ξενίζει τόσο. Το θεωρώ λάθος όμως για το χρονικό σημείο. Από την άλλη βέβαια, γιατί έγινε πολύ έντονη συζήτηση και χθες, mm-hmm. ο Σόρτς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ακούσει τη δήλωση του προπονητή του. Να μπει σε αυτό τον καλύπτει ως mm-hmm. ό,τι έχει να πει ο Εργίνα Ταμάν, αυτό θα έπρεπε να το κάνει εξ αρχής. Mm-hmm. Αλλά είναι τέτοια η φιλοσοφία του, έτσι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια φιλοσοφία, να το κάνει μέσα στα αποδυτήρια και όχι έξω. Είχε πει άλλωστε, mm-hmm. μετά και από την ήττα από τον Άρη, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε ξεσπάσει mm-hmm. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εναντίον όλων, mm-hmm. ότι ο Εργίνα Ταμάν πήρε το μαθημά του και δεν θα ξαναπεί δημόσια το mm-hmm. οτιδήποτε για τους παίκτες του. Προφανώς mm-hmm. μέσα στην πίεση της πρόκρισης, της διεκδίκησης της πρόκρισης στο Final Four, το ξέχασε και αυτός. Είναι λάθος. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποχώρησή του από την συνέντευξη τύπου, θεωρώ ότι σαφέστατο ο δημοσιογράφος καλά έκανε, γιατί είναι ένα θέμα που είναι σημαντικό mm-hmm. το, αν μπορέσεις να πάρεις μια απάντηση εκείνη τη στιγμή, γιατί ο ίδιος Αταμάν το είχε πει. Ίσως να ήταν λίγο φάουλη στιγμή, διότι όταν ένας προπονητής έχει χάσει mm-hmm. Την σεζόν στην Ευρωλίγκα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε και για τον Παναθηναϊκό μια πρόκριση στο φετινό Final Four, κακά τα ψέματα, το γεγονός ότι γίνεται μέσα στο σπίτι του, ίσως τελικά από την αρχή της σεζόν έως σήμερα να μην ήταν και πολύ σωστή η διαχείριση της ομάδας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η πίεση και η στεναχώρια και η φόρτιση ήταν πολύ έντονη και δεν θα είχε σίγουρα τη διάθεση να απαντήσει εκείνη τη στιγμή σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη θα μου πεις και αν είναι ο Ισπανός ο δημοσιογράφος που του έκανε αυτή την ερώτηση, που θα ξαναβρει τον Αταμάν. Ήθελε να βγάλει την είδηση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ρίχνω ευθύνη σαφέστατα σε ό,τι αφορά το Σόρτς. Στο άλλο μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλησε να απαντήσει και έφυγε από την συνέντευξη τύπου.
0: Πάντως βρήθη η δισογραφία από τα νέα ονόματα, έτσι τα άκουσες και εσύ, λίγο Μπράντοβιτς, λίγο Ιτούδης, λίγο Σφερόπουλος, δηλαδή...
1: Αλλά τώρα ότι υπάρχει, σαφέστατα εδώ και καιρό μάλλον συζητούνται τα διάφορα αυτά ονόματα, υπάρχουν πριν καν τελειώσει έτσι άδοξα η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να τα πιάσουμε αν θέλεις και να τα συζητήσουμε και να σου πω και την άποψή μου. Είναι όμως, ξέρεις, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός καλύτερα να πάρει μια απόφαση. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την Εργίνα Ταμάν ή θα προσπαθήσει να ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και όσοι είναι μέσα στην ομάδα να αλλάξουν την κατάσταση, είτε να σοκάρουν κάπως και τους παίκτες με την αποχώρηση του προπονητή, να πάνε με τον Χρήστο Σερέλη. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί σε περίπτωση που η Εργίνα Ταμάν αποχωρήσει αυτή τη χρονική στιγμή, δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιος προπονητής ο οποίος θα αποφάσιζε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Άρα είναι είτε Αταμάν είτε Σερέλης.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή την απόφαση θα πρέπει να πάρει. Ναι. Πολλοί λένε ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί από μόνος του, γιατί η αποζημίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την άλλη έχει δείξει ότι και έχει στηρίξει και με το παραπάνω και τον Αταμάν και τους παίκτες και δεν υπολογίζει τα χρήματα αν είναι για το καλό της ομάδας. Άρα αν θεωρεί, αν μέσα από τις συζητήσεις που μπορεί να γίνουν με τα μέλη του staff, ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν έχει χάσει οποιοδήποτε έρισμα είχε μέσα στην ομάδα, έχει χάσει εντελώς το παιχνίδι με τους παίκτες του mm-hmm. και αν ταυτόχρονα υπάρχει η εικόνα πως οι παίκτες με έναν άλλον προπονητή θα μπορέσουν να βγάλουν και αυτοί αυτό που χρειάζεται mm-hmm. στη σειρά των τελικών, όπου κατά ψέματα με τον Ολυμπιακό θα είναι, οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί τεράστια mm-hmm. έκπληξη και θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ξαναλέω, για να διορθώσουν λίγο, για να μείνει και κάτι, να μην είναι εντελώς αποτυχημένη η φετινή σεζόν, τότε ίσως και να επιλέξουν να τελειώσουν την συνεργασία τους σύντομα, Μάλιστα. πριν μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία, mm-hmm. με τον Εργίνα Ταμάν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αν θέλεις έτσι μια εκτίμηση, mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι ευθύνη έχουν και οι παίκτες. Πέρα από το ότι ο Εργίνα Ταμάν σαφέστατα έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, αναλογεί όμως ευθύνη και στους παίκτες. Γιατί ο καθένας ως μονάδα δεν έδειξε το ότι ήταν η πνευματική του ετοιμότητα.
2: Έτσι, δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, λένε, ακριβώς. Και αυτό που είπε ο Λεσόρη, ήμασταν να προετοίμαστε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι.
1: Μα γιατί να είναι να προετοιμαστε όμως. Θα πρέπει να βρουν τι είναι αυτό που τους έφτιαξε και δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε προετοιμασμένοι. Γιατί σαφέστατα είναι συγκινητική η εικόνα του Λεσόρ που με τα βία έβγαιναν οι λέξεις από το στόμα του χθες το βράδυ. Μπορούμε να αναλογιστούμε όλοι την πίκρα του, τη στεναχώρια του, το πόσο ήθελαν αυτοί οι παίκτες να είναι στο Final Four. Δεν το έδειξαν όμως τα 40 λεπτά. Και όχι μόνο στο χθεσινό ματ. Τα πάντα χάθηκαν στα παιχνίδια στο τελικό center.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός τώρα με τη Φενέρ και Βαλένθια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός την Παρασκευή στις 6. Έτσι. Και θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε για την Κυριακή. Δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος, σωστά.
1: Όχι, πλέον έχει αλλάξει. Στη θέση του μικρού τελικού θα υπάρχει ο τελικός του αγώνα της Next Generation. Και θα γίνει μόνο ο κανονικός τελικός για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα γίνει και η διαχείριση των εισιτήριων από πλευράς φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τα είχαν αγοράσει. Εκτιμάται ότι τα είχαν αγοράσει σε πράσινα χέρια, είχαν πάει περίπου 5.000 εισιτήρια. Οπότε τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξουν αυτοί οι φιλαθλοί να τα κάνουν. Θεωρώ το ότι τόσο οι οπαδοί του Ολυμπιακού όσο και οι οπαδοί της Φενέρ θα θελήσουν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Αυτό μας έχει δείξει και η ιστορία στα Final Four, το ότι οι πιο ενθερμοί οπαδοί είναι οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Οι Ισπανοί δεν είναι ιδιαιτέρως. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουν αυτοί της Βαλένθια, που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετέχει σε τελική φάση της διοργάνωσης. Και ό,τι είναι να γίνει, δηλαδή αυτά τα εισιτήρια που είναι σε πράσινους, σε οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού, μέχρι τις 17 Μαΐου θα πρέπει να έχουν μεταβιβαστεί, αν αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν να τα μεταβιβάσουν. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο να θελήσουν να παρακολουθήσουν το Final Four, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν το κέφι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, και με τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι.
1: Έτσι, σαφέστατα υπάρχει. Μπορεί κάποιοι να επιλέξουν να το κάνουν. Δεν απαγορεύεται. Είναι θέμα διάθεσής τους. Και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τις 17 Μαΐου.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και έπειτα, αν μέχρι τις 17 Μαΐου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, αυτά τα εισιτήρια μένουν στα χέρια αυτών που τα έχουν αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 9.43 Interveten Sports.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε μετά το τέλος του αγώνα στην Νόβα ο βοηθός προπονητή του Ιργίνα Ταμάνο, Χρήστος Σερέλης.

0: Δεν δεχτήκαμε πολλούς πόντους γενικά στο πρώτο ημίχρονο. Η επίθεση μας ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά και η άμυνά μας, παρόλο που στο ρυθμό είχαμε καταφέρει να μην φάμε πολλούς ευνηδιασμούς στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν ήταν πάντα καλή. Είχαμε δώσει αρκετά ελεύθερα σποτ αφ στην Βαλένθια και τα είχε χάσει. Περιμέναμε ότι θα υπήρχε μια νευρικότητα στο μάτς, παίζαμε για το Final Four. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεχτήκαμε 11 πόντους από ευνηδιασμό, καθαρά είτε κλεψίματα είτε από rebound. Έβαλε η Βαλένθια lay-up. Συνεχίσαμε να ήμασταν πάρα πολύ κακοί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στην επίθεσή μας. Ήμασταν διστακτικοί, δεν εκτελέσαμε σωστά. Η μοιραία σήμερα σε όλο το παιχνίδι, η Βαλένθια, ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά, ήταν πάντα καλύτερη από εμάς. Και έτσι πήρε το μάτσο εδώ και έλυσε δίκαιο.
1: Για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ.
2: Tough to analyze right after the game this type of performance, especially for this type of game, how important it was for us, for the club, for the organization, for the fans.
3: Πει ότι δεν ήταν αυτή η εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι. Ήμασταν απροετοίμαστοι, μοιάζαμε σαν να μην έχουμε ετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ δύσκολη νύχτα για να μπεις σε αναλύσεις συγκεκριμένες για το τι συνέβη ή τι δεν συνέβη στο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού που ακόμα και σήμερα ήταν εδώ κάποιοι για να μας βοηθήσουν και να μας υποστηρίξουν. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί το δείξαμε σε τέτοιο βαθμό. Ήμασταν τόσο κακοί. Πρέπει να συγκροτηθούμε και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Είναι το τελευταίο που έχει απομείνει αυτή τη χρονιά για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας.
4: 943 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Ήταν η προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League χθες. Για να μιλήσουμε τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ολυμπιακός λοιπόν κυριάρχησε 1-0 του αιώνιου αντιπάλου στο Καραϊσκάκης με γκολ του Ροντινέη. Λοιπόν, ουσιαστικά με την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αυτό που λέμε ότι πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Πολύ θετικά τα στοιχεία. Πολύ ο κόσμος και σε ό,τι αφορά τον Μετιλίμπαρ και τους παίκτες ήταν πάρα πολύ θερμός και τους εμψύχωσε. Οπότε όλα καλά. Από χθες, έτσι.
5: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, εντάξει, σίγουρα σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα του γηπέδου, ο κόσμος έδειξε να είναι στο πλευρό της ομάδας. Αποθέωσε για ακόμη μια φορά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έστειλε με τον τρόπο του ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του απέναντι σε έναν πολύ ανεμικό αγωνιστικά Παναθηναϊκό. Πήρε την νίκη με το φτωχό 1-0. Ο Ολυμπιακός είχε και πάλι ευκαιρίες, 15-5 στο στόχο. Όχι την υπεροχή των μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα θετικό πρόσωπο απέναντι στον Παναθηναϊκό που, όπως είπαμε, δεν εμφανίστηκε αγωνιστικά. Είναι χαρακτηριστικό, το σχολίασε και ο Μεντιλίμπαρ θετικά για την ομάδα του, ότι δεν υπήρχε ούτε τελική στον στόχο από τους πράσινους. Τώρα, αυτό που μένει για τον Ολυμπιακό, για να ολοκληρώσει όσο γίνεται θετικά τη σεζόν, είναι φυσικά να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην προκριματική φάση του UEFA Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι και στους ισχυρούς των κληρώσεων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στο δρόμο για να επιστρέψει όπως και φέτος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπάρχει αγωνία για τον Σαντιάγο Έσε. Είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτς που ο

0: να είναι παρόν. Είχε αρκετούς διακριθέντες ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό. Πάντα κάθε νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο mm-hmm. Δεν περνάει απαρατήρητη, προφανώς, όπως δεν πέρασε και αυτή.
1: Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι στα χέρια του τώρα το τι θα συμβεί μετά. Είναι 2 βαθμούς πλάς του ΠΑΟΚ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει 65 τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει 63. Έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Έτσι, και
0: ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η προηγούμενη κατάσταση ουσιαστικά έφερνε την μπάλα στα πόδια του ΠΑΟΚ και με την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τώρα ο Ολυμπιακός με νίκη θα είναι εκείνος ο οποίος θα τερματίσει δεύτερος σε αυτή την κούρσα. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπα μίλησε και για τον Ροντινέη, ο οποίος πέτυχε το 3ο του γκολ στην σειρά των play-offs. Είπε ότι είναι ένας παίκτης πολύτιμος και πολύ ανταγωνιστικός. Έτσι ακριβώς πρέπει να παρουσιαστεί και ο Ολυμπιακός στο τελευταίο μάτς κόντρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή με παίκτες οι οποίοι να είναι ενεργοποιημένοι, να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και να αρπάζουν τις ευκαιρίες. Τη μισή ευκαιρία να την κάνουν γκολ. Όπως έχει κάνει ο Ροντινέη σε αυτή την πορεία των play-offs που έχει φτάσει στα 3 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο μίνι πρωτάθλημα. Υπάρχουν παράπονα πλευράς πυρεωτών για τη διαιτησία, για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις, κυρίως για το ακυρωθέν γκολ του Μπρούνο, για φάουλ νωρίτερα του Σιπιώνη στον Ταμπόρδα. Ωστόσο, προχωράνε μπροστά και όλοι επικεντρώνονται στο τελευταίο μάτς της σεζόν.
1: Μάλιστα. Τώρα, από πλευράς πρώτου σκόρερ, τι γίνεται?
0: Πλευράς πρώτου σκόρερ,
1: ναι.
0: Τι εννοείς?
1: Τι γίνεται? Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή ο Λκαμπή είναι...
0: Mm-hmm. Αλλά... έχει αυτό το μήνυμα κυνήγι με τον Γιώβιτς.
1: Με τον Γιώβιτς, ακριβώς. Με
0: βέβαια, 17. Να πω την αλήθεια, ναι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι υπέρ του Γιώβιτς.
1: Του Γιώβιτς, ναι. Γιατί ο Λκαμπή
0: δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του, το είδαμε και χθες. Είναι εκτός φόρμας, ωστόσο είναι ένας τεράστιος σκόρερ και είναι πιθανό σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από τον Μεντιλίμπαρ να βρεθεί και πάλι στα γκολ. Ωστόσο η κατάστασή του, η εικόνα του δεν είναι αυτή που ξέραμε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την τελική προσπάθεια, αλλά ούτε τη διάθεσή του, διάθεση έχει. Αλλά το ένα φαίνεται άλλο, όταν ένας σκόρερ δεν νιώθει καλά σε ό,τι αφορά την τελική προσπάθεια και την επαφή του με τα δίχτυα, μεταφέρεται στην ψυχολογία του. Δηλαδή είδαμε χθες τον Λκαμπή σε κάποιες φάσεις, το έχουμε δει και σε προηγούμενα μάτς, να μην είναι αλτρουιστής, να μην πασάρει δίπλα, να θέλει ο ίδιος να τελειώσει τη φάση, προφανώς για να εκπληρώσει μια δική του ανασφάλεια που δεν θα έπρεπε να έχει και να επιστρέψει στα γκολ. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία τα έχει παραλάβει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό είδαμε τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και ο Ταρέμι νομίζω έδειξε τι παίκτης είναι, ουσιαστικά τον γκολ από εκείνον ήρθε, από την πίεση που έβαλε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, από τις κόντρες που κέρδισε. Σούταρ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και συνέχεια στρώθηκε στον Ροντινέη. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε και πάλι βασικό στην Νέα Φιλαδέλφεια τον Μέχτη Ταρέμι.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Για χαρά.
1: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Κοσμοτέ ο κόουτς του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κερδίσαμε, ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, επομένως είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, να είμαστε πιο ήρεμοι στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ μέχρι το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί η ΑΕΚ ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και θα ακούσουμε τον Λαμπρό Καρακάνη. Λοιπόν, Λαμπρό, καλό μεσημέρι. Μια κακή βραδιά ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Μια ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο. Δεν ξέρω τι θέλεις να αποτυπώσεις. Ποια είναι η επόμενη μέρα, εν πάση περιπτώσει, μετά και από αυτή την ήττα, η θέση του προπονητή.

0: Πονητή, δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ναι, το αποτέλεσμα του αγώνα στο Φάληρο είναι πρωτίστως κακό, γιατί μιλάμε για ήττα. Είναι κακό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε ξανά. Είναι κακό γιατί έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στη διαδικασία χωρίς νίκη. Είναι κακό γιατί αποδυναμώνει κι άλλο τη θέση του προπονητή του, η οποία νομίζω ότι από τη Δευτέρα δεν θα είναι απλά υπατ μόνο όπως είναι τώρα, αλλά θα προχωρήσει το πράγμα στην επόμενη πίστα που έχει να κάνει με το διαφαινόμενο διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Αυτό είναι τώρα ρεπορτάζ, Λάμπρο, ή είναι η άποψή σου μέσω όλων των δεδομένων?
1: Η άποψή μου δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο, Ζέτα, και είναι και εκτός κοινού αισθήματος.
0: Το καταλαβαίνεις από το ρεπορτάζ, δηλαδή βγαίνει αυτό.
1: Ναι, νομίζω
0: αυτό
1: ότι είναι μια απόφαση λυμένη που βέβαια θα πρέπει, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, να περιμένουμε και το τελικό okay του Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος είναι και αυτός που θα πληρώσει αυτή την παχυλή αποζημίωση. Αλλά αυτό το ποσοστό για αλλαγή, για πιθανή αναλλαγή σκηνικού είναι 1-2%. Δηλαδή απλά το αφήνουμε, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε τα πάντα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις. Αλλά η κατεύθυνση των πραγμάτων πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Να βάλω και το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου για να είμαστε 100% σωστοί. Και αυτό φυσικά δεν οφείλεται μόνο στη χθεσινή ήττα ή στην απόδοση του Παναθηναϊκού στα playoffs. Έχει να κάνει και με δομικές διαφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο εξέλιξης του πλάνου που έχει εκπονηθεί από τον περασμένο Οκτώβριο και τη διάσταση απόψεων που υφίσταται ανάμεσα στον προπονητή, την τεχνική διεύθυνση και τη διοίκηση του συλλόγου, όπως έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα όμως, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι την προσεχή Κυριακή. Ένα παιχνίδι που με τα τώρα δεδομένα, τα οποία θεωρώ πολύ δύσκολο να αλλάξουν, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Με την προετοιμασία της ομάδας να συνεχίζεται σήμερα με σταθερές 8 απουσίες, δηλαδή Κάτρι, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίνκασον, Πελίστρι, Γετβάιν, Τέσσερ, Σισοκό παραμένουν έξω. Η ομάδα ακολούθησε το πρωί το πρόγραμμα αποθεραπείας των παίκτων που έπαιξαν 45 συν λεπτά. Οι υπόλοιποι έκαναν κανονική προπόνηση. Ακολουθεί κανονικά τις κινήσεις της η ομάδα. Είμαστε στην Πέμπτη. Θα υπάρξουν προπονήσεις για τις επόμενες μέρες πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος στα play-off, θα περιμένει 17 Ιουνίου την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League και στις 23 Ιουλίου θα μπει στα επίσημα παιχνίδια της επόμενης σεζόν. Πρώτα έχει να διαμορφώσει το πλάνο, το έχει να διοργανώσει το οργανόγραμμά του σε θέσει, σε επίπεδο προσώπων στελεχών, πέρα από τον προπονητή. Εικάζω ότι θα γίνουν και ορισμένες αλλαγές οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με το εταιρικό κομμάτι, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία από τη Δευτέρα και χωρίς να έχουμε, ξέρεις, αυτό το αγωνιστικό βαρύδι, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί αυτή η διαδικασία για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούμε να τα αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και αφού μάθουμε και τον επόμενο προπονητή και μάθουμε και τις θέσεις και επισήμως το πω έτσι, τις οποίες ψάχνει και αναζητά από τους φεριστές ο Παναθηναϊκός.
0: Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, από τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κερδίσαμε, ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, επομένως είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, να είμαστε πιο ήρεμοι στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ μέχρι το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί η ΑΕΚ ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.
0: Και 34, λοιπόν, διακόπτουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, έτσι το υπενθυμίζουμε πάντοτε. Την ευχαριστούμε πολύ. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα?
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
13: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι και σε κύριε. Να ξεκινήσουμε από την κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες, λέει, πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε εκτιματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδουλάκης ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ, είπε ο Υπουργός. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο μάλιστα για φωτογραφικό διαγωνισμό. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε αντίδραση για επαγγελματία λασπολόγο, κάνει λόγο το κόμμα της Χαριλάου Τρικού, με τον Νίκο Ανδουλάκη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη. Τώρα την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα το οποίο κατέθεσε. Να υπενθυμίσω ότι ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά πλέον την κλήτευση υποχρεωτική αφού έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Θανάσης Μπούρας, οφείλει να προχωρήσει τον ορισμό της συνεδρίασης. Στα της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία Ιωάννα Γκελεστάθη. Η μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο όμως αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αποχωρεί με καθαρή συνείδηση, έχοντας προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει λάβει ή απαιτήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Χθες στο Ευρωκοινοβούλιο μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ, ο Χρήστος Ράμος, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης. Η ομιλία του ήταν στο πλαίσιο μιας σχετικής εκδήλωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε ο κύριος Ράμος μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Να πω επίσης ότι πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινάς, κατά την επίσκεψη που είχε μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών, τον Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από σήμερα και στόχος είναι η ενίσχυση και ο εξυγχρονισμός του αλλιευτικού στόλου. Στις χρηστικές ειδήσεις ξεκίνησαν σήμερα και οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Να πω ότι η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους δικαιούχους του προγράμματος επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για όσους δικαιούχους του προγράμματος επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην τραγική υπόθεση της Ηλιούπολης, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε, θυμίζω, όταν έπεσε με την φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Επίσης στην υπόθεση του Περιστερίου, σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Ένοχοι τελικά κρίθηκαν οι γονείς. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Συνάντηση Xi Jinping, Donald Trump στο Πεκίνο, μετά και το επίσημο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα, θερμή υποδοχή του Κινέζου πρόεδρου. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι, πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις. Αυτό σημείωσε ο Xi Jinping, τονίζοντας μάλιστα ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Από την πλευρά του, Donald Trump είπε ότι ανυπομονούμε να
ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα. Αυτό το είπε για την επίσκεψή του και υποσχέθηκε μάλιστα ένα υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Πάντως να πω ότι έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των δύο. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Επίσης, στο Μέσα Ανατολικό, νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σήμερα στην Ουάσιγκτον έχουν συνάντηση αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ. Ενώ να θυμίσω ότι η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά τουλάχιστον σε ισχύ. Και ολοκληρώνουμε με το Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του και 16 έχουν τραυματιστεί. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θραύσματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

Επανήλθαμε παρατέταρτο η ώρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports, δεύτερο μέρος, και μαζί μας βέβαια ακούτε και την Interveten. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Παναθηναϊκό, οριστικά και κλεισμένων των θυρών. Θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Λάκη Κοντσιώτη. Λοιπόν, Λάκη, καλό μεσημέρι. Ισόπαλη λοιπόν έληξε η μονομαχία των δύο δικεφάλων ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ, έχουμε πει, μόνο για το πρεστίζ παίζει τώρα και την επόμενη αγωνιστική. Τι μπορούμε να πούμε για την ένωση που προηγήθηκε με το Γιώβιτς και ισοφαρίστηκε στο 73?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Η ΑΕΚ έπαιξε σαν πρωταθλήτρια χθες στην Τούμπα. Πραγματικά παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατή. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με το οποίο την είχαμε δει και στις παρακολουθήσεις και στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε τις ευκαιρίες, προηγήθηκε, αλλά μια προσεξία, μια στιγμή αδράνεια θα λέγαμε στα τελευταία λεπτά, στήχησε την απώλεια της νίκης. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε αυτό το χ. Mm-hmm. Αξιολογήθηκε, όπως είπαμε και χθες, πολύ λάθος νομίζω ο αγώνας, γιατί περισσότεροι πίστευαν ότι το κίνητρο του ΠΑΟΚ είναι ικανό από μόνο του να δώσει τη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά, κάτι που δεν φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ υπερήχε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, με τους παίκτες της να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και καθόλου επηρεασμένοι από τους πανηγυρισμούς και την ψυχική ανάταση, θα λέγαμε, της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Είχα και ένα μικρό τραυματισμό με τον Βάργκα στο ημίχρονο που έγινε αλλαγή. Μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αυτό που προανήγγειλε και ο Μάρκο Νίκολιτς στο τέλος της συνέντευξης τύπου ήταν ο τραυματισμός του Μιγιάντη Γατσίνοβιτς, που θα τον οδηγήσει σήμερα μάλιστα στο χειρουργείο για να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα που έχει στο μηνίσκο του, στο γόνατο, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την προετοιμασία, θα είναι και νωρίτερα έτοιμος βέβαια. Και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2028 για άλλα δύο χρόνια για το Σέρβο παίχτη ΑΕΚ.
0: Ναι, φοβερό, έτσι. Από τη μία η επέμβαση στο μηνίσκο, από την άλλη παραμένει στην ΑΕΚ. Ωραία.
1: Ακριβώς, δείχνει πως τον υπολογίζει ο προπονητής. Από εκεί και ύστερα, με αυτές τις εντυπώσεις από τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα επιστρέφει στην Αθήνα. Σήμερα έχει ρεπό, αύριο πάλι προπόνηση και το Σάββατο η καθιερωμένη, θα λέγαμε, πλέον ανοιχτή προπόνηση και για το κοινό. Και με πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ΑΕΚ, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για τον οποίο είπε επίσης ο κ. Νίκολιτς ότι είναι ισχυρό το κίνητρο να παρουσιαστεί η ομάδα πάλι ανταγωνιστική και να κυνηγήσει την νίκη μπροστά στους φιλάθλους τους για να τους ικανοποιήσει.
0: Mm-hmm. Υπήρξε και μια αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν έφτασαν οι παίκτες, η αποστολή της ΑΕΚ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα ξημερώματα οι φίλοι της ΑΕΚ δεν την ξέχασαν. Περίπου 300-400 φίλοι της αποθέωσαν. Νάτι-νάτι πρωταθλητές φώναζαν και με καπνογόνα. Έκαναν τη νύχτα μέρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δείγμα της εξαιρετικής κατάστασης που βρίσκονται όλοι τώρα, θα λέγαμε, στο κεντρικό μαύρο οργανισμό. Δεν είχαν ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου. Και καταλαβαίνεις, συζήτητα, τι έχει να γίνει την Κυριακή στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, προς το παρόν είναι οι συζητήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων τώρα και του Πινέδα που έρχεται η σειρά του και ο Περέιρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτές οι υποθέσεις. Οι περισσότερες έχουν ήδη κλείσει, όπως είπαμε, και με αυτή του Μιγιάντη Γατσίνοβιτς. Ο Ριμπάντα φαίνεται ότι έχει κάνει την προεργασία του. Και φυσικά από την ερχόμενη εβδομάδα που τελειώνουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Λάκη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ ο coach της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς.
3: Πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το γκολ που δεχτήκαμε, ήταν αφελές γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς, οι παίκτες έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε με ψημιρούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια από την ομάδα συνολικά και με αυτό το 1-1 συνεχίζουμε το αίτητο σερί που, όπως είπατε και εσείς, διαρκεί από τον Οκτώβριο, που θυμάμαι καλά, μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχα πει και στους παίχτες, το είπα και στο προπονητικό επιτελείο. Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν, πέρα από τις απουσίες που ανέφερε πιο πριν ο coach. Αυτό το 5% της ενέργειας, το οποίο θα μας βοηθούσε να τελειώσουμε και να κλείσουμε την αναμέτρηση. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία μέρα παραπάνω πλέον να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Τελευταία αναμέτρηση λίγα στην Κυριακή, στην έδρα μας, στην Γεια Σοφιά με τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ και του Άρη να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ, μάλλον δυσκόλεψε αρκετά τους Θεσσαλονικείς για την μάχη για την δεύτερη θέση. Είναι και εξαρτώμενοι επιπλέον. Τι μπορεί να μείνει από χτες και τι πρέπει να γίνει την Κυριακή?
1: Δέτα, καλό μεσημέρι. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, είναι αυτό το γκολ του μύθου, το οποίο κρατάω σε ένα σημείο ζωντανό τον ΠΑΟΚ, και του έχει ξεκλειστρήσει πλέον η ευχέρεια να ορίζει αυτό στην τύχη του, διότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού, που εκεί περιμένει να δει ο ΠΑΟΚ αν θα παίξει τελικά με φιλάθλους ή όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η αίτηση αναστολής που έχει κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Όχι, οριστικά πριν από λίγο. Είναι επί του πιεστηρίου ότι οριστικά θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Απορρίφθηκε.
1: Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, διότι τουλάχιστον δεν θα έχει από πάνω του τον κόσμο. Αλλά και έτσι, όπως είναι τα πράγματα, πάλι δεν είναι στα χέρια του η κατάσταση, διότι πρέπει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και γι' αυτό φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ο ίδιος, όπως έστρωσε, έτσι θα κοιμηθεί δηλαδή. Διότι θα μπορούσε χθες να κερδίσει την ΑΕΚ και να ορίζει την τύχη του, δεν το έκανε. Και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο αυτές οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επικαλείται συνεχώς τους τραυματισμούς, ότι δεν παίζουμε με πλήρη ομάδα, ότι είμαστε στο 50%, ότι τραυματίζονται συνεχώς παίκτες. Και όταν ρωτήθηκε, ωραία, και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, ότι τραυματίζονται συνεχώς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Χθες είχαμε πάλι την απώλεια του ΜΕΙΤΕ και του Κένι. Είπε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να ψάξουμε να βρούμε και να αποδώσουμε ευθύνες ή να βρούμε ενόχους.
0: Τι αναφέρεται, ας πούμε, στο ιατρικό team, εκεί πηγαίνουν τα
1: πράγματα. Η ερώτηση είχε να κάνει με αυτό. Ποιος φταίει, φταίει το ιατρικό team, φταίει ο ίδιος που κάνει την ένταση των προπονήσεων, φταίνει οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που δεν προσέχουν? Είπε ότι φταίνε πάρα πολλοί παράγοντες, δεν είναι τώρα να ψάξουμε να βρούμε ενόχους. Γενικώς το κλίμα δεν είναι καλό στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι βέβαιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει τώρα να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι, και από εκεί και μετά να δει αν τελικώς όντως η χρονιά θα είναι εφιαλτική ή όχι, διότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε το κύπελλο, και αν χάσει και τη δεύτερη θέση θα έχει αποτύχει πλήρως στα 100 χρόνια της ιστορίας του. Και θα πρέπει να δούμε μετά τι θα γίνει με την επόμενη μέρα.
0: Όπως τα λες ακριβώς. Τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα του Άρη, γιατί άνοιξε λίγο μια ιστορία ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μάλλον όχι ιστορία. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λέει, υφίσταται ως ενδεχόμενο, λέει, είναι θέμα της διοίκησης.
1: Ναι, όντως. Αφού δεν το ανοίγει κανένας άλλος, το άνοιξε ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, ο κ. Γρηγορίου, χθες. Είπε ότι υφίσταται θέμα παραμονής μου, αλλά ρωτήστε τη διοίκηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση για το έργο του. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου κάνει δουλειά στον Άρη και αυτό φαίνεται. Έχει, ειδικά στα play-off, κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Έχει 4 νίκες σε 5 αγώνες. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που βλέπαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά είναι λίγο αργά βέβαια, διότι δεν έχει πια στόχο ο Άρης. Παρά τα αυτά, αν μείνει ο Καρυπίδης και αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, όλα δείχνουν ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει την ομάδα από το καλοκαίρι και μετά. Και μάλλον αυτό θα συμβεί, διότι ο Καρυπίδης είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Με τον Παπαδόπουλο υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχει και η ικανοποίηση με τον Γρηγορίου. Άρα προς τα εκεί πάει η όλη υπόθεση. Θα δούμε όμως. Μένει ένα ακόμα παιχνίδι με το Λεβαδιακό και θα κάτσουν στο τραπέζι για να δουν τι θα γίνει και στον Άρη.
0: Ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου τώρα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Τούμπα, αγωνιζόμενος κόντρα στην ΑΕΚ. Τι είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, στην τηλεόραση της Νόβα.
2: For the last game. Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς και το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, συνέντευξη τύπου, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας. Και σήμερα αυτό μπορώ να πω ότι φάνηκε, έχοντας παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων πριν από λίγες μέρες απέναντι στον Ολυμπιακό και παίζοντας σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα που και αυτή δεν βρισκόταν λόγω της προσπάθειας στην καλύτερη της κατάσταση. Μας έλειψε πάρα πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. κινδυνεύσαμε στις μεταβάσεις, έτσι δεχθήκαμε και, και το τέρμα από την ΑΕΚ. Αλλά παρόλα αυτά, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει ελπίδα για το τελευταίο παιχνίδι. Αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά όταν έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ισοδύναμες είναι οι αντιδράσεις. Αν είσαι λίγο πιο πίσω σε μια φάση άμυνας, τότε και περάσει μια μπάλα σε ένα διάστημα, τότε είναι η αντίδραση πιο αργή και έτσι δημιουργούνται οι χώροι. Θεωρώ ότι αυτό έπαιξε σήμερα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όπως είπα και πριν, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και αυτή κουρασμένη, αλλά και εμείς κουρασμένοι από τα παιχνίδια της Κυριακής, αυτό έλειψε και σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι ήρθε ένα αποτέλεσμα όπως η ισοπαλία σήμερα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σπουδαία βραδιά για τον Ολυμπιακό στο Πόλο χθες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε με 17-16 στα πέναλτι, παρακαλώ, Hitchcock εντελώς, της Μπρέσια και προκλήθηκε στο Final Four του Champions League. Λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κατσάτσο να μας πει περισσότερο για αυτό το παιχνίδι και το τι μέλη γενέστε πλέον για τους ερυθρόλευκους.

0: Μπερδέψαμε τα ακουστικά, γι' αυτό καθυστέρησε ο Νίκος να έρθει κοντά μου. Λοιπόν, Νίκο, όπως είπα προηγουμένως, μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που έχει κατακτήσει και να έχει κατακτήσει. Λοιπόν, χτες από το 18 τελευταία φορά βρέθηκε πλέον στη θέση να διεκδικεί την κατάκτηση του Final Four του Champions League. Τι έγινε ακριβώς χτες και τι προϊονίζεται τώρα?
1: Πρώτα απ' όλα να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές του 943 Direct Sports. Πράγματι, μπορεί να είχαμε την πίκρα στο μπάσκετ από την ήττα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ωστόσο, κάπου στην Ιταλία, στην πόλη της Μπρέσια, είδαμε τον Ολυμπιακό να προκρίνεται επικρατώντας στο συνολικό σκορ 16-17. Να πούμε, το παιχνίδι το κέρδισε η ομάδα του Πειραιά στα πέναλτι, καθώς είχε λήξει ισοπαλία 11-11. Τι σημαίνει τώρα με αυτό, πριν πάμε λίγο στο παιχνίδι? Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει δύο απαραίτητους πόντους από αυτή τη νίκη, καθώς όταν ο αγώνας πηγαίνει στα πέναλτι, ο νικητής παίρνει δύο πόντους και ο ιτημένος παίρνει έναν πόντο, και μάλιστα το δώρο ήρθε και από την Ισπανία με την νίκη της Μπαρτσελονέτα 16-14 επί της Νόβι Μπέλγραντ, συγχωρέστε με, στη Σερβία.
0: Okay.
1: Και μάλιστα έχουμε και την εξής διαμόρφωση της βαθμολογίας.
0: Δεν ξέρω, να έρθουμε λίγο στο ουσιώδες, αυτό που θέλουν να ακούσουν οι φίλαθλοι, διότι το παιχνίδι πώς ήταν, ποιες ήταν οι δηλώσεις μετά, έτσι, ξέρεις, λίγο να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο τι έγινε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές. Είχαμε μια αρχή στο σκορ να είναι στο 2-2 στην ισοπαλία. Εν τέλει, οι Ιταλοί κατάφεραν να πάρουν πρώτο προβάδισμα 4-2 και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πόλο έχει μια μεγάλη ιστορία, μια βαριά φανέλα, έδειξε για ακόμα μια φορά τη δύναμή του και το τι είναι σε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως είναι εναντίον ομάδων του Βεληνικούς της Μπρέσια. Το 4-2 στη συνέχεια έγινε 6-6. Και εν τέλει η Μπρέσια ξαναπήρε μετά στο τρίτο δεκάλεπτο το τελευταίο προβάδισμά της στην αναμέτρηση με 8-7 και εν συνεχεία όλο το παιχνίδι ήταν Ολυμπιακός και μόνο Ολυμπιακός, καθώς κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα 11-8.
0: Α, και το ισοφάρισαν μετά οι Μπρέσια.
1: Ισοφάρισαν στα τελευταία δύο λεπτά οι Ιταλοί. Έκαναν το 11-11. Μάλιστα, στην τελευταία φάση είχε χάσει μια ευκαιρία ο Ντίνος ο Γινιδουνιάς, ο αρχηγός, να στείλει, να σκοράρει τον κυτρίο γκολ, να πάρει ο Ολυμπιακός το τρίποντο και να κλειδώσει εκεί την πρόκριση στο Final Four. Ωστόσο, τα καλά νέα είχαν έρθει από τη Σερβία μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένα παιχνίδι το οποίο κάναμε αναφορά στον Ντίνο Γενιδουνιά. Ήταν και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Είχε σκοράρει τρεις φορές και ευστόχησε και στα δύο δικά του πέναλτι, τα οποία εκτέλεσε στην διαδικασία το πέναλτι, και ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-16. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία, γιατί
0: πάντως τώρα διεκδικεί το τρίτο Champions League ο Ολυμπιακός, και αυτό που είπα προηγουμένως, και πρώτο μετά το 2018 είχε μείνει εκτός διεκδικήσεων. Για πες μας λοιπόν, Νίκο.
1: Ακριβώς όπως το είπες, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μάλτα έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό έπειτα από το 2002 και το 2018 που έχει κατακτήσει τις άλλες δύο φορές. Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Με την νίκη της Μπαρτσελονέτα στο Βελιγράδι, η ισπανική ομάδα είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 8 βαθμούς, με το δίποντο που πήρε από την νίκη εναντίον της Μπρέσια. Στην τρίτη θέση είναι η Μπρέσια με 4 βαθμούς και η Νόβι Μπέογκραντ είναι με 3 βαθμούς στην τελευταία θέση. Η τελευταία αγωνιστική, που εντάξει, είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι ένα παιχνίδι γιορτής, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν πολύ καλό ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει. Στις 20 Μαΐου, ώρα 9.30, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορο για τους ερυθρόλευκους. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και για τον άλλο όμιλο, καθώς στον άλλο όμιλο έχουμε ήδη τις δύο ομάδες που έχουν προκριθεί, τη Φερεντσβάρος και την Προρέκο. Το ενδιαφέρον είναι ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Γιατί είναι δύο μεγαθύρια, και η Φερεντσβάρος και η Προρέκο, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική, όπου η Φερεντσβάρος υποδέχεται την Μλάντοστ και η Προρέκο υποδέχεται το Ανόβερο, να δούμε ποια ομάδα εν τέλει θα πάρει την πρώτη θέση.
0: Πάντως στη Βαλέτα γίνεται ο τελικός του Final Four του Champions League, 11 με 13 Ιουνίου.
1: Ακριβώς, και μάλιστα είναι η πρώτη σεζόν στην ιστορία της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρησης που και το Final Four του Champions League γυναικών και των ανδρών γίνονται στο ίδιο μέρος και μάλιστα την ίδια περίοδο. 10 με 12 Ιουνίου είναι το Final Four των γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός το Σάββατο αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ σε ένα παιχνίδι που έχει το προβάδισμα, έχει κερδίσει 17-12 στην Ισπανία, και 11 με 13 Ιουνίου το Final Four είναι των ανδρών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπερπλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 3 και 4 πρώτα λεπτά. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, όπως επίσης και η Ανδρία Ραπούλιου. Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο παρέα, πρώτα ο Θεός, στις 2 ακριβώς, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει εδώ, συνομιλεί μαζί σας, σηκώνει τις γραμμές. Ξέρω, έχετε να πείτε πάρα πολλά από τα χθεσινά, κυρίως από αυτό που συνέβη στο μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό, αλλά και την προτελευταία αγωνιστική των play-off. Πολύ ψωμί για κουβέντα, πολύ ψωμί για κουβέντα. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο, εξαιρετικός ο Θέμης, το έχουμε πει πολλές φορές. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και για την άποψή του και για την διαχείρισή του και για την κριτική του. Λοιπόν, θα τα πούμε όπως είπα προηγουμένως αύριο. Μαζί μας ήταν η Intervet. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Φυσικά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four και με τα δύο ντέρμπι τα οποία είδαμε χθες για τα play-off της Super League. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

0: Ιστορικό κάζο λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ενώ έφτασε να προηγείται 2-0 στην σειρά, κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, ήθελε προσπάθεια και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό να ιτηθεί με 3-2 από την Βαλένθια, χάνοντας 2 match ball στο Telecom Center Athens και χθες με κάτω τα χέρια πετυχαίνοντας μόλις 64 πόντους κόντρα σε μια ομάδα η οποία θα έπαιζε άμυνα, λογικό, αναμενόμενο. Ήταν ένα πέμπτο παιχνίδι σειράς play-off, πάντα σε αυτά τα σκορ, σε αυτά τα παιχνίδια τα σκορ κατεβαίνουν. Όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός με αυτή την ποιότητα που έχει, το να πετυχαίνει 64 πόντους, καταλαβαίνουμε ότι όχι κάτι έγινε λάθος, έγιναν πάρα πολλά λάθη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, μόνο η τρίτη περίοδος ήταν η καλή του Παναθηναϊκού, σχετικά και με το σκοράρισμα αλλά και με το πώς μπόρεσε να διατηρήσει την Βαλένθια σε ένα επίπεδο σχετικά χαμηλό για τα δικά της δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ήταν πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, πραγματικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ξεχώρισε. Οι περισσότεροι ήταν εκτός από και χρόνου, με πρώτο και κύριο τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος για μία ακόμη φορά ούτε βοηθάει την ομάδα του. Και η συμπεριφορά του πάλι στο ημίχρονο κόντρα σε έναν δικό του παίχτη, κόντρα στον Σόρτς, είναι πραγματικά τραγική. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάποιοι, οι περισσότεροι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Αυτό που κάνει ο Αταμάν χθες στο ημίχρονο με το Σόρτς δεν υπάρχει στην ιστορία του αθλητισμού. Όχι του μπάσκετ, όχι της Euroleague. Στην ιστορία του αθλητισμού. Να βγαίνει προπονητής και να λέει στο ημίχρονο πως παίζουμε με παίχτη λιγότερο. Για ποιον? Για έναν παίχτη ο οποίος πέρσι ήταν MVP της Ευρωλίγκας, αν όχι MVP στους δύο καλύτερους παίχτες, στους τρεις, για μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Τον παίρνει το καλοκαίρι, τον διαλέγει ο ίδιος. Δεν ξέρει πώς να τον διαχειριστεί, δεν ξέρει πώς να πάρει τα προτερήματα του Σόρτς και να κρύψει τα μειονεκτήματά του. Τον εκθέτει. Παίζει ο Σόρτς με τη Μονακό, είναι ο καλύτερος παίκτης, στέλνει τον Παναθηναϊκό στα playoff. Παίζει στα πρώτα παιχνίδια, είναι πάλι εξαιρετικός. Μάλιστα τον βγάζει αλλαγή και όλα στο μάτς με τη Μονακό για να χειροκροτηθεί και βγαίνει χθες στο ημίχρονο αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός παλεύει να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Και τι μας λέει? Ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με λιγότερο παίχτη, γιατί ο Σόρτς λέει δεν υπάρχει και δεν ξαναπαίζει δευτερόλεπτο. Το ίδιο έκανε και με τον Χόλμς, είδατε την αντίδραση του Χόλμς, ο οποίος χθες αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και είχε τα γελάκια. Το ίδιο είχε κάνει και με τον Χουάντσο, εκεί βέβαια είχε διαφορετική κατάληξη, ξυπνώντας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, όταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε πει πως εμείς παίζουμε χωρίς τεσσάρια, και μετά είχε αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Εκτός τόπου και χρόνου ο Αταμάν, ο οποίος μάλιστα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε για αυτά τα οποία είπε ο ίδιος. Είπε ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό το Γενάρη. Και όταν έγινε η ερώτηση στο πρόσωπό του, πριν ολοκληρώσει καν ο δημοσιογράφος την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε και λέει να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι ο κύριος φταίχτης είναι ο Αταμάν, ο οποίος έχει ένα υλικό το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει. Και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί τι ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς? Ότι ναι, όταν έρθει η ώρα, ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί, θα παίξει τα play-off, θα προκριθεί στο Final Four και πάει λέγοντας. Είδαμε ότι όλο αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά δεν ήταν τυχαίο. Αυτός είναι ο φετινός Παναθηναϊκός. Έχει τεράστιες δυνατότητες σαν ομάδα, όμως δεν έχει φτιάξει καλή ομάδα ο Αταμάν με βάση τα υλικά τα οποία έχει. Επίσης, δεν είναι μόνο Αταμάν ο υπεύθυνος, προφανώς είναι και οι παίχτες οι οποίοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετέτρεψε πάλι μια σειρά πολύ κρίσιμη για την ομάδα του σε προσωπικό σόου και κατάφερε να χάσει την σειρά, συσπηρώνοντας την Βαλένθια, όπως είχε κάνει και πέρυσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Είδαμε χθες κιόλας να αναγκάζεται ο Αταμάν να βάλει μέσα τον Τολιόπουλο, και λέω αναγκάζεται όχι γιατί ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός παίχτης, αλλά είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Αταμάν δεν έχει χρησιμοποιήσει όλη την χρονιά. Είχε κάνει δηλώσεις λέγοντας πως δεν μπορούν να παίζουν όλοι και δεν είμαστε εδώ κολέγιο για να παίζει, ας πούμε, ο Τολιόπουλος και πάει λέγοντας. Και βλέπει πως χωρίς τον Σλούκα και με τον Σόρτς, μετά τις δηλώσεις που έκανε, βάζει μέσα τον Τολιόπουλο, ο οποίος για ακόμη μια φορά ήταν από τους παίχτες, από τους λίγους που διακρίθηκαν. Μαζί με τον Grant ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι το Λιόπουλος πάλι. Μπήκε μέσα, έδωσε βοήθειες και τον έβγαλε ο Αταμάν, τον ξέχασε στον πάγκο για 20 λεπτά και τον έβαλε πάλι στο τέλος του αγώνα. Πάρα πολύ κακή διαχείριση από τον Εργέν Αταμάν. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά, μην μακρηγορώ, να πούμε και ένα-δυο λόγια για το ποδόσφαιρο και να περάσουμε στις γραμμές. Θα παρακαλέσω πάντως σήμερα να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο λόγω των ημερών, το καταλαβαίνουμε. Για το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια του Παναθηναϊκού 1-0. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν δημιούργησε ούτε μισή ευκαιρία χθες στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν του βγήκε του Μπενίτεθ το 4-4-2. Μετά στη συνέντευξη τύπου είδαμε κάποιες περίεργες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, γιατί βρέθηκα κιόλας στη συνέντευξη τύπου, ότι σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, ότι έχουμε κάνει συναντήσεις με τους διευθυντές, τεχνικούς και ποδοσφαιρικούς διευθυντές, για τα προφίλ των ποδοσφαιριστών όπου θέλουμε να αγοράσουμε το καλοκαίρι και να χτίσουμε την ομάδα, ενώ όλοι ξέρουμε πως ο Ράφα Μπενίτεθ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, δεν θα είναι στο Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα για την δεύτερη θέση, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε ισοπάλιος 1-1 με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είδαμε ότι παρά το γεγονός ότι κατέκτησε για μαθηματικά το πρωτάθλημα, μόνο αδιάφοροι δεν είναι και μόνο αδιάφοροι δεν θα είναι και την τελευταία αγωνιστική στην δική της φιέστα, την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη γκολ από τον Ρόντι Νέι, όσον αφορά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έβαλε γκολ και με τον ΠΑΟΚ, έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και από ό,τι είδαμε και από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, στοχεύει εκεί να τον χρησιμοποιεί σε θέση εξτρέμ και όχι σε θέση δεξιού μπακ. Μάλιστα, ο Μεντιλίμπαρ είπε πως ο Ρόντι Νέι νομίζει πως είναι δεξί μπακ. Πάμε να περάσουμε στις γραμμές, πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης από τον Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είχαμε μιλήσει και τις προάλλες. Καλησπέρα σε πολλά από αυτά που είπες στην εισαγωγή σου με κάλυψες. Ήθελα να πω μερικά από αυτά. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ χάρηκα με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, όχι γιατί είμαι Ολυμπιακός και ξέρεις, όλα αυτά είναι στα πλαίσια της καζούρας, της πλάκας, να είχαμε να λέγαμε. Χάρηκα για έναν εξής πολύ απλό λόγο. Τιμωρήθηκε εχθές το βράδυ η αλαζονία, η έπαρση, η φαυλότητα, η αμετροέπεια και η ακραία η τοξικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα εκπορεύονταν μήνες τώρα από τον Παναθηναϊκό. Να σου θυμίσω γρήγορα μερικά πραγματάκια που είχε πει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Όσο το σερί του Ολυμπιακού θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει. Πόσο με φοβάστε ρε, ποιος θα μου φέρει την κούπα σπίτι. Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι το Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάω να λέτε ό,τι θέλετε. Στον Μπαρτζόκα μην μπερδεύεσαι. Δεν πιστεύουμε, ξέρουμε. Θέλω Ολυμπιακό για να πετάξουμε έξω, για να σου πετάξουμε έξω. Καναπέδες έχουμε πολλούς. Με αποκορύφωμα στο τέλος το ΕΟΕΟΕ, Βαλένθια ερχόμαστε για να σας μπιπ. Για να σας μπιπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ιδιοκτήτης, ναι.
1: Ιδιοκτήτης. Για αυτόν τον άνθρωπο οι Παναθηναϊκοί, όσοι βγαίνουν στο ραδιόφωνο σου και πες μου λέω ψέματα, δεν έχουν πει μία κουβέντα. Μία κουβέντα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους τους. Είναι ο οπαδός απλώς, το ζει πολύ έντονα, είναι λίγο παρορμητικός και μέχρι εκεί. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είναι όλα αυτά. Λέω ότι είναι ένας τοξικός άνθρωπος που έχει καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ. Ξεκάθαρα το λέω. Θέλω να πω το εξής. Αν αυτά τα πράγματα που είπα πριν από λίγο που ήταν ελάχιστα από αυτά που έχει πει, τα έλεγαν οι Αγγελόπουλοι. Αντιστρόφως. Όλοι αυτοί που τηρούν την πολιτική των ίσων αποστάσεων θα λέγανε τα ίδια. Ή θα τους είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα ανάποδα για παραδειγματισμό και θα τους περνάγανε γενναίες 14 κάθε μέρα.
0: Ναι, δεν και μπορώ να το σκεφτώ γιατί δεν μπορώ να μπω να ούτε καν στην διαδικασία.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, απλώς εκφράζω ανοιχτά κάποιες σκέψεις. Ναι. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοκαταστροφικός φυσικά όπως είπες πριν, δικαίωμά του. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος πέρυσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, με έναν ημιδιαλυμένο Ολυμπιακό, που η συζήτηση, γιατί κουβεντιάζω κι εγώ και κουβέντιαζα και με φίλους και με γνωστούς, η συζήτηση ήταν αν θα φύγει θα μείνει ο Μπαρτζόκας. παραμονή των τελικών ήταν η συζήτηση αυτή. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Άρχισε τα ερχόμαστε, να πάρω τη θάλασσα στο ΣΕΦ, να πάρω το ΣΕΦ, να το αγοράσω. Και τι έκανε, ξύπνησε το γίγαντα που κοιμόταν. Κοιμότανε σε βαθύ ύπνο, έτσι.
0: Ναι, σε πολύ βαθύ ύπνο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πέρσι είχε τραυματίες, πολλοί παίχτες είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, κακό
1: είχε
0: κλίμα.
1: Μια εσωστρέφεια απίστευτη. Κανείς δεν πίστευε σε αυτή την ομάδα έτσι όπως είχε χάσει από τη Μονακό, έτσι όπως είχε αποκλειστεί από το Final Four. Μια εσωστρέφεια απίστευτη και τη μετέτρεψε σε τι, σε ορμή και σε πάθος. Τα ίδια έκανε φέτος με τη Βαλένθια, αυτό που είπες ακριβώς. Τα ίδια έκανε φέτος με τη Βαλένθια, συσπήρωσε τη Βαλένθια. Και βέβαια δεν μιλάω για τον τραγικό Αταμάν, για τις παλιωμοδίτικες μεθόδους με μπουκάλια με νερό να ρίχνει στο γήπεδο, του στον αγωνιστικό χώρο, δικαιολογίες μόνιμες για τη διαιτησία, σε όλα τα παιχνίδια του έφτυγε η διαιτησία. Μιλάμε για καταστάσεις που γυρνάνε το μπάσκετ χρόνια πίσω. Αυτά τα έκανε ο Ιωαννίδης πριν από 30 χρόνια, έτσι ο συγχωρεμένος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ποδόσφαιρο ήμουνα και στον αγώνα χθες. Είδα έναν θλιβερό Παναθηναϊκό, το πιο θλιβερό που θυμάμαι εδώ και χρόνια. Κάθε φορά βέβαια το λέω αυτό και κάθε φορά βλέπω λίγο πιο θλιβερό τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια σκέφτομαι και μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω τους Παναθηναϊκούς στα ραδιόφωνα και λένε «Πόπο, εσείς δεν έχετε ζήσει», λένε στους νεότερους, «το μεγάλο Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκός». Και οι ίδιοι αυτοί που λένε για τον Παναθηναϊκός βρίζουν αυτούς που τότε ήταν διοκτήτες των Παναθηναϊκούς. Αυτοί οι ίδιοι που είχαν βγει στα συλλαλητήρια έξω και βρίζαν τον Βαρδινογιάννη και τον βρίζουν ακόμα. Με τα χειρότερα λόγια, έτσι, που βγαίνανε και φωνάζανε, σκούζανε, αυτοί οι ίδιοι μιλάνε για την εποχή του Παναθηναϊκού, που ήταν η εποχή Βαρδινογιάννη. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, πάμε παρακάτω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, Θεμή μου.
0: Καλησπέρα, Θοδωρή, εσύ είσαι.
2: Ναι. Σύντομος, πολύ σύντομος. Φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό που έζησα χθες το βράδυ. Ρε, μιλάμε τέλειο. Δεν υπάρχει, φίλε. Και όχι ούτε για το Χάρη, ούτε για το φίλο που θα βγει, ούτε για κανέναν. Στο ξαναείπα και χτες, για πέντε ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται για να γράφουν και να ταΐζουν, ρε φίλε, λες και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πρόβατο, ρε φίλε. Δεν είναι, ρε φίλε, πρόβατο. Ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, και έκριση έχει. Εντάξει, μια μερίδα από οποιαδήποτε ομάδα έχουμε παροπίδες. Μπορεί να μην έχουμε δεξιά-αριστερά, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος, φίλε, μπορεί να αξιολογήσει για να καταλάβει ποια είναι η αιτία, τι του γράφουν και τι του λένε. Η Βαλένθια

0: πέρα αυτοί παίξαμε χτες καμιά σούπερ μπάλα. Αλλά ο Παναθηναϊκός να μην κάνει μία φάση, ρε φίλε. Ένα κόρνερ, δεν κέρδισε κόρνερ.
1: Όχι, δεν κέρδισε ούτε κόρνερ της Παναθηναϊκός.
0: Ούτε κόρνερ φέμινε.
1: Ούτε κόρνερ.
0: Δυστυχώς, αλήθεια. Δεν το ελληνικό πρωτάθλημα δεν φέρει τέτοιο Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ειλικρινά δεν φέρει τέτοιο Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα είναι ο ίδιος Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Μακάρι να μην είναι, εγώ στο λέω ειλικρινά. Και να σου πω και κάτι, και που το πήρε η ΑΕΚ φέτος, εντάξει ρε φίλε, δεν θα τρελαθώ κιόλας. Επειδή είμαι Ολυμπιακός και δεν το πήρα, το πήρε. Για μένα το πήρε άξια. Αλλά ας διαφωνούν και μερικοί Ολυμπιακοί, δεν το πήρε άξια. Για μένα το πήρε άξια. Πώς θα το κάνει. Και ούτε μπορεί να το παίρνει κάθε χρόνο η ΑΕΚ. Ούτε κάθε χρόνο πάω, ούτε κάθε χρόνο Ολυμπιακό.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάντως ομάδες που το παίρνουν.
0: Μια χαρά είναι, φίλε, όλα μια χαρά. Τώρα το μόνο που θα παρακαλέσω είναι σε εμάς τους Ολυμπιακούς, όχι σε μένα. Εγώ μπορώ να βγαίνω και να λέω οτιδήποτε. Αυτοί που είναι γύρω από την ομάδα, χαμηλό προφίλ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η Ευρωλίγκα πάμε μέχρι εκεί και τελικά δεν πίνουμε νερό. Να πάμε λίγο πιο. Πιο προσεκτική.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κάνει την μπάλα, γιατί και πέρσι τα ίδια λεγόντουσαν και
0: πέρσι. Μου καλή συνέχεια, πρέπει να είμαι αντίτομος. Έτσι, έλα.
1: Γεια. Δευτερόλεπτα έχουμε. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ωραία, πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και μετά περάσουμε στις γραμμές και πάλι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: Θέμη, θέλω να κάνω μια χορηγία για κάτι πορτοκάλια Βαλένσια στην ΚΑΕ. Πάω, έχεις κάποιο τηλέφωνο, λέει ο Γιάννης, ο οποίος προφανώς κάνει χιούμορ. Γεια σου, Γιάννη. Ο Βετζίτο, αυτή τη φορά το είπα σωστά. Γεια σου, Θέμη, άρχοντα τον FM. Τελικώς ο Αχταρμάν θα πίνει τσίπουρα με τον DPG στο τραπεζάκι στο Σούνιο και εμείς θα κάνουμε κονβόι για Μαρούσι. Τέλη Μαΐου το ΆΚΑ θα μυρίζει λαϊκή. Το τέταρτο θα ράψουμε φιλιά στο DPG, λέει το στιχάκι του Βετζίτο. Πάμε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω το μήνυμα, το διαβάσουμε μετά. Πάμε.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
10: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
11: Η ώρα είναι 3:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς.

0: Που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε ένα δώμα και σε άσχημες συνθήκες στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα, το όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για την μίσθωση ακινήτου, ιδιοκτησία της οικογένειας του πρόεδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ η υφιστάμενη εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του Βετζίτο για να προχωρήσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Βετζίτο λέει λαϊκή, διότι 10.000 γαύροι θα ανεβούν μαρούσι, λέει ο Βετζίτο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι Σάκη.
1: Γεια σου, ρε μεγάλε, τι κάνεις.
0: Γεια σου, καλά. Καλά, εσύ.
1: Τι έγινε, χάσαμε.
0: Έχασε ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Έχασε.
0: Άνετα κιόλας, ναι.
1: Είμαστε χορτάτοι εμείς, μωρέ. Αλλιώς ήμουν από τους φινασμένους. Είμαστε χορτάτοι. Καλά, εγώ δεν μιλάω. Όποιος δεν έχει 7, όποιος δεν έχει 7 Ευρωλίγκες, δεν μιλάω. Δεν ασχολούμαι, δηλαδή, καν με το 3ο, 5ο. Δεν μου λες κάτι.
0: Για πες. Δηλαδή,
1: εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα. Ποιος έχει πάρει πιο πολλές Ευρωλίγκες?
0: Η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ. Μετά ποιος είναι?
0: Η Τσέσκα.
1: Η Τσέσκα δεν παίζει όμως.
0: Η Τσέσκα δεν παίζει. Τώρα, μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Άρα εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο με κανένα Ισπανό, με Ρεάλ. Δεν μιλάω με κανένα άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή να ασχολούμαι καν. Είμαι πολύ χορτάτος. Πολύ. Δεν μου λες κάτι. Τώρα γιατί ο Ολυμπιακός το πήρε? Τι χαίρονται? Το πήρε.
0: Όχι, δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός κάτι.
1: Πόσο έχει πάει? Πόσο έχει πάει και δεν έχει πει νερό?
0: Αυτή είναι η 15η φέτος.
1: Εντάξει, μέχρι τις 20 έχει. Μέχρι τις 20 εκεί που λέγεται, 20-21.
0: Θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, Τσάκη.
1: Τι να δεις, μόνο σίγουρα αυτά. Με τελειωμένη ιστορία του Παναθηναϊκού θέλω να τον βγάλουν έξω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, τέτοια έκφωσή μου είναι. Φίλε, τους έχει κάψει η καρδιά ο Παναθηναϊκός, όλη την Ευρώπη. Τους έχει κάψει η καρδιά. Είναι όπως είναι η Μπαρτσελόνα με το Champions League μια ζωή. Η Ρεάλ, δεν τα θυμάμαι σε αυτά. Είχε να πάρει η Λίβερπουλ με το Champions League 20 χρόνια. Η City 30.
0: Δεν έχει 20. Ούτε η City έχει 30, ναι.
1: Παράδειγμα, μια ζωή που είναι έτσι πιστεύω για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω. Μπορεί βέβαια, γιατί δεν εξηγείται τώρα με ένα μεγάλο πάζλε τώρα, με παικτών τώρα οι οποίοι ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν παίξανε.
0: Αυτό που έφτιαξε φέτος ο Παναθηναϊκός, Σάκη, είναι ένα μείγμα καλών παικτών και όχι μια καλή ομάδα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, κυρία, ξέρω τι γίνεται τώρα. Θα να μου λες, ας πούμε τώρα, δεν να πούμε τώρα, δεν σου λέω το. Ένα παίξι, πάρε το γιαμάλα, α το πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα σου κάνει μια με ένα παίξι, καταλαβες. Σε ένα παιχνίδι με τη, ξέρω εγώ, με τη Real. Πάρε
0: δεν του κάνει τη ζημιά ένας παίκτης. Το έκανε συνολικά η Βαλένθια. Ήταν καλύτερη στην σειρά από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω 5 παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξε κανένα. Δηλαδή ένας νάνος ο οποίος μόνο δηλώσει έκανε. Τίποτα άλλο δεν έκανε.
0: Ναι, δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Υποτίθεται, ξέρω εγώ, και με το γραφικό του ότι ένας από τους καλύτερους, πιστεύω. Ένας από την πρώτη τριάδα στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. 100%.
1: Λοιπόν, ο Λοσόρ μπορεί να τραυματίσει και να μην θέλω να πω τι γίνεται. Για μένα δίκαια έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τα που λένε για διαιτησίες αυτές που λένε ότι αλλάξανε και αυτά, θα τα λένε τώρα ξέρεις κάτι και από το Μενίδη, τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για το Γιάννη προηγούμενος είχε πάρει, Γιάννη δεν μας είπε για το Καζαραταφέρο, έφελε που είσαι Ολυμπιακός, δεν μας είπε στα πρωταθλήματα πώς θα έπαιρνε στα 10 χρόνια. Δεν έχει πει κανένας, τα έχουν εξαφανίσει αυτά, δεν υπάρχουν, θα μας πείτε.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο, μας λέτε ότι έχουν πρωταθλήματα πολλά, ναι. 45, 6, 18.
0: 48 γενικά.
1: Ναι, 48 και μην μιλάτε στις Παναθηναϊκές, σε λίγο. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέγε έλα 45 και έλα. Ελάτε στα 7 και μετά να μιλήσουμε. Πάρτε 7, ελάτε να τα πούμε. Και κάτι άλλο. Κάτι βλέπω τώρα εκεί πέρα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Βλέπω και κάτι από εδώ, γιατί μου άρεσε και το σήμα και το παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχασα χτες έτσι.
0: Τι, διπλό έπαιξες?
1: Διπλό. Από εδώ μέχρι την Πάτρα. Διπλό έπαιξα λοιπόν.
0: Ναι, για πες, βλέπεις κάτι αποδόσεις?
1: Έχει απόδοση τώρα, έχει φαβορή τον Ολυμπιακό μέσα στην ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν αυτά.
0: Δεν το έχω δει. Πάντως
1: και να το έχει. Είναι πάλι αρχίσαμε τα κουμπαριά.
0: Δεν υπάρχει κουμπαριά. Είναι πολύ απλά. Όπως και χθες ήταν φαβορή στα στοιχηματικά ο ΠΑΟΚ. Επειδή είναι η ομάδα που έχει το κίνητρο και η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα, έτσι και την Κυριακή είναι λογικό η ομάδα που έχει το κίνητρο να.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι μην ξεχνάς ότι κάνει φιέστα η ΑΕΚ όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, καλά, αλλά.
1: Θα έχει κόσμο το οποίο θέλει να κερδίσει και ομάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ο Παναγιώτης.
0: Σίγουρα, δεν θα κάτσει να χάσει η ΑΕΚ, αλλά ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν θα χαλάσει τη φιέστα.
1: Δεν υπαγώ να κάτσει να χάσει, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό, λέω, δηλαδή δίνω τροφή για σκέψη για τους Ολυμπιακούς.
0: Αυτό έχει να κάνει με το κίνητρο, Σάκη.
1: Δηλαδή και με το κίνητρο που είχε, δεν το κατάλαβα αυτό που λες. Τι πάμε κίνητρο. Εδώ κάνει βιέστα, πρέπει να γυρίσει ομάδα, να χαρούν τα παιδιά που θα πάνε, η οικογένεια, να χαρούν, δηλαδή να χάσει.
0: Μα δεν είπε κανένας ότι θα χάσει.
1: Κίνητρο έχει νομίζω η ΑΕΚ να κερδίσει. Αυτό είναι και η ΑΕΚ να κερδίσει, έχει κίνητρο.
0: Σίγουρα έχει κίνητρο η ΑΕΚ, αλλά το ένα είναι βαθμολογικό κίνητρο. Και το άλλο είναι γόητρου. Επίσης, κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει πολλές φορές στον Ολυμπιακό. Μια φορά τον.
1: Φέτος πόσες φορές παίξανε?
0: Φέτος παίξανε. Έχουν παίξει το πρωτάθλημα 3 φορές.
1: Και ποιος θα κερδίσει?
0: Μία νίκη Ολυμπιακός, μία νίκη ΑΕΚ και μία σοβαλία.
1: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Άρα, θα κάνει και μία νίκη Ολυμπιακός για να περάσει. Ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός που είναι τρίτος κινδυνεύει να μην γίνει δεύτερος. Ο
0: Ευρωπαίος.
1: Λοιπόν, άντε, για χαρά, ευχαριστώ.
0: Έγινε, σαν να σε καλά.
1: Έλα, για χαρά, για
0: χαρά. Για πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σέμι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, ακούγεσαι κανονικά.
2: Τι κάνετε, πώς είσαι? Λοιπόν, παρακολούθησα χθες το παιχνίδι, τα μάτσε τα ποδοσφαιρικά εγώ. Ας πω κάτι, αναμενόμενο το στην Τούμπα, το ότι θα παίζαμε για το ΙΑΕΚ, δηλαδή για το διπλό, και μια φάση έγινε και πήρε ισοπαλία ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για την τελευταία αγωνιστική, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εντάξει, έχει κίνητο ο Ολυμπιακός. Θα σου πω, το πιστεύω, έτσι. Τι πιστεύω εγώ. Ανεξάρτητα από αποδόσεις, εγώ δεν βλέπω αποδόσεις. Έτσι, γιατί προσπαθείς, δεν με ενδιαφέρει καταρχήν, αλλά και το πώς διαμορφώνει οι αποδόσεις είναι επιστήμη ολόκληρη και ανάλυση. Έτσι, που δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι κλπ. Γιατί ξέρουν πώς σκέφτεται ο κόσμος ή θέλουν να διαμορφώσουν. Λοιπόν, κοίταξε, η ΑΕΚ θα το πάρει το μάτς. Είναι φιέστα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτό δεν θα τον πειράξει ο Ολυμπιακό, νομίζω εγώ. Θα βγει δεύτερο.
0: Εννοείς ότι δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό?
2: Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Και επίσης εννοώ ότι ο Παναθηναϊκός τελευταία αγωνιστική θα παίξει λες και πρόκειται να πάρει Champions League ο ίδιος.
0: Λόγω της ιστορικής σημασίας του παιχνιδιού, εννοείς?
2: Ναι, καλά, ό,τι θες βάλε. Ναι. Ιστορικής, ας πούμε, ναι, τελευταίο μάτς, κίνητρο, Μπενίτεφ, συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε κλπ. Και τελικά, επειδή ακούω πάρα πολλούς εδώ αγαπητούς συνακροατές, φίλοι σε αυτή τη μεγάλη παρέα, ας πούμε Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, έτσι, και τελικά ο μεγαλύτερος αντίπαλος θα αποδειχθεί ίσως ο μεγαλύτερος σύμμαχος στην τελευταία αγωνιστική και θα υπάρχει μια συμφιλίωση, πιστεύω, και όλοι θα είναι χαμογελαστοί. Θυμίσω την κουβέντα που σου λέω.
0: Την κρατάμε.
2: Έτσι τα βλέπω εγώ. Έτσι, έχουμε μέχρι τρεις μέρες ακόμα.
0: Έχουμε, ναι, τρεις μέρες.
2: Τα βλέπω εγώ. Συνοψίζω, φιέστα, πάμε καλά, θα το πάρουμε το μάτς. 1-2, δεν λέω τώρα εγώ τι, έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, στην αυτή μπορεί να έρθει μια σοπαλία, δεν ξέρω, όχι, δεν θέλω. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι εξαιτίας του ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει το μάτς, γιατί η προϋπόθεση αυτή είναι.
0: Ναι, καλά, άμα ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το μάτς από τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει στη Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός γίνει δεύτερος.
2: Ακριβώς αυτό να τα ακούν οι παοξίδες, ας πούμε, που να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, λένε θλιβερός εχθές ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε φάση, καμία σχέση. Άλλο έργο την Κυριακή. Το Σάββατο πότε είναι?
0: Κυριακή, απόγευμα.
2: Και το γιατί μη με ρωτάς, ψάχτε το αλλού. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Έτσι αλλάζει. Λοιπόν, προσέξτε, αγαπητέ Θεμή, όλα εξηγούνται. Απλά κλείνω το θέμα γιατί δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Όλα εξηγούνται, κατά τη γνώμη μου. Είτε αγωνιστικά, εσείς δημοσιογράφοι οφείλετε να προσπαθείτε να τα εξηγήσετε όλα αγωνιστικά. Έτσι, είτε μη αγωνιστικά, όλα εξηγούνται. Και έρχομαι τώρα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το χθεσινό, τι έγινε τώρα? Ή θα πέρναγε ή δεν θα πέρναγε. Δεν πέρασε. Εντάξει, δεν πέρασε. Και τι έγινε, γίνεται εδώ. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί τώρα καλούνται να παίξουν ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Ναι.
2: Πρώτος σταθμός για να πάνε τελικό, που είναι ο δεύτερος σταθμός για να πάρουν το κύπελο. Λοιπόν, το μάτς με τη Φενέρ είναι εύκολο?
0: Προφανώς και όχι. Δεν είναι...
2: Εγώ στο μπάσκετ υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Θέλω να το πάρει. Πρόσεξε τώρα. Αλλά το γεγονός ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four ή ότι ξέρω εγώ στεναχωρηθήκαμε με Παναθηναϊκή. Τίποτα. Ή θα είναι προσιλωμένοι και θα παίξουν να πάρουν το πρώτο μάτς και το δεύτερο μετά μάτς. Είναι περίεργα αυτά τα Final Four, ξέρεις, σε 2-3 μέρες.
0: Καλά, τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
2: 100%.
0: Ακριβώς.
2: Rotation να διαχειριστείς, ψυχολογία να διαχειριστείς, πολλά. Το match με τη Φενέρ δεν είναι εύκολο.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης κιόλας.
2: Μπράβο, ναι, δεν ξέρω καν φέτος σε τι κατάσταση είναι. Εντάξει, αλλά η πείρα μου λέει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και καλό θα είναι να είναι προσιλωμένη. Τώρα, το τι λέει ο κάθε πρόεδρος, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο κάθε πρόεδρος άλλης ομάδος είναι δικαίωμά του. Απλώς ξέρεις κάτι, οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές οποιοδήποτε αθλήματος. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Βέβαια, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, εντάξει, δεν είναι οι μόνοι. Γιατί εντάξει, και ο άλλος είναι επενδυτής, βάζει τα χρήματά του, η τζίρη του, εισιτήρια, συμφέροντα, ξέρω εγώ, εντάξει, να βγάλω κλπ. Όμως, οι απαντήσεις δίνονται στα όρια του γηπέδου. Το λέω για να μην στεναχωριούνται και, και το κλίμα να μην γίνεται τοξικό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα είπε τι είπε, πολλά είπε. Πολλά είπε, γουστάρε και είπε. Άλλος ελευθερία λόγου έχουμε, δεν έβρισε κανέναν. Εντάξει, για την ομάδα του λέει, υποστηρίζει και με τον τρόπο που έχει τα λέει. Εντάξει, τώρα τσιμπάει ο άλλος, τσατίζεται, εντάξει και γίνεται κουβέντα. Με πειράζει, και αυτό χρήσιμο. Λοιπόν, τώρα με τον Αταμάν, εντάξει, τα πράγματα, ο άνθρωπος όταν θα κάνει ταμείο το τέλος, τι θα πει. Πήρε ένα κύπελο την πρώτη χρονιά, εντάξει.
0: Όχι, την πρώτη χρονιά πήρε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Τη δεύτερη χρονιά πήρε ένα κύπελο. Τη τρίτη χρονιά έχει πάρει ένα κύπελο μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει κάτι άλλο.
2: Έτσι. Μέχρι τώρα, τι έκανε, πήρε ένα μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Λοιπόν, το Final Four διοργανώνεται στην Αθήνα. Τώρα θα μου πεις ο Αταμάν, αν το φέρε. Δεν λέω αυτό, λέω τώρα τι έχει συμβεί. Έτσι, τι έχει συμβεί. Λοιπόν. Α, και να σου πω μία ερώτηση έχω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει τώρα ο άνθρωπος, ο σύλλογος. Δεν συμμετέχει. Όμως πήρε τη διοργάνωση. Αυτό έχει φυσικά κάποιο κύρος, κάποιο αβαντάζ, κάποια διαφήμιση και για τον ίδιο. Σημαίνει και κάποια έσοδα για το σύλλογο που διοργανώνει, για το κύρος.
0: Όχι, ο σύλλογος δεν έχει έσοδα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθο, δεν έχει έσοδα ο σύλλογος από αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι μια διαφήμιση και για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό που θα το πάρει η Ευρωλίγκα σαν οργανισμό. Δίνει κάτι.
0: Δίνει ένα έπαθλο το οποίο δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο. Ένα έπαθλο πέρα από το κύρος προφανώς, όσον αφορά το χρηματικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ μικρά τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωλίγκα.
2: Δεν είναι ένα ρεφάρι κάποιο.
0: Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε το συμβόλαιο ενός παίκτη. Ούτε το συμβόλαιο ενός παίκτη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία Σαββατοκύριακο, να έχουμε ήρεμο, με χαρές στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ιστορικό 14ο πρωτάθλημα, υπάρξει αφέτος η ομάδα. Και να έχουμε την επόμενη μέρα, διότι χρειάζεται σχεδιασμός και νέοι παίχτες, οπωσδήποτε να ενισχυθεί, όπως είπε.
0: Σίγουρα και βελτίωση. Και βελτίωση.
2: Για μια παρουσία, ναι, βελτίωση, εμπλουτισμός, ενδυνάμωση του ρόστερ, έτσι.
0: Έτσι.
2: Όχι ένας παίχτης ή δύο, ξέρω εγώ, σε κομβικές θέσεις, γιατί εν όψη Champions League και League Face και λοιπά, θα είναι πολλά παιχνίδια, έτσι. Έχουμε άλλη διαχείριση, αλλά με έμπειρους ανθρώπους και με αυτό το μοτίβο και το σκεπτικό υπάρχει εμπιστοσύνη, νομίζω. Υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Ναι, η ΑΕΚ λειτουργεί ορθολογικά και εντελώς ποδοσφαιρικά, 100%.
2: Ναι, ναι, όχι, μας εξέπληξε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι εντελώς μας εξέπληξε. Εντάξει,
0: θετικά.
2: Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες. Τελικά όμως είναι σε καλό δρόμο τα πράγματα με την αλλαγή της ηγεσίας, εννοώ.
0: Ναι.
2: Με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο, εντάξει, μέχρι τώρα και ο κόσμος το επιβραβεύει αυτό. Το αναγνωρίζει και έτσι άμα συνεχίσει,
0: έτσι.
2: Γιατί δεν υπάρχει αχαριστία, έχει υποστεί πολλά ο κόσμος ΑΕΚ και δεν αναγνωρίζει τις σωστές κινήσεις και τη σωστή πορεία.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
2: Και μιλάμε πάλι.
0: Θα τα πούμε, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Δωμάζος Μαϊτσβάιν, το μέρος, Αμαλιάδα, Θεμάρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
3: Ναι, ναι, είμαστε μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Ο κύριος ή νεαρός που βγαίνει από τον Περέα και αναλύει τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να το κάνει αυτό ξανά. Τελείωσε με αυτό το πράγμα. Να κοιτάνε την ομάδα τους και οι Παναθηναϊκοί έχουμε εμείς υπομονή. Έχουμε περάσει καλά όλα τα χρόνια. Τώρα τα τελευταία, εντάξει, αυτά είναι μέσα στα προβλήματα της κάθε ομάδος.
0: Ναι.
3: Να ακούς.
0: Ακούω κύριε Διονύση, σας αφήνω ολοκληρώστε. Ναι.
3: Όσο να είναι για τον Αλταμάν, ο Αλταμάν είναι μπαμπόνιρος, είναι Τούρκος και έπρεπε να έχει παραιτηθεί από την αρχή του Final Four.
0: Της Ευρωλίγκας εννοείται. Δεν θα το κάνει αυτό το Αλταμάν, δεν νομίζω θα το κάνει.
3: Γιατί, άκου να δεις τώρα, γιατί εγώ είμαι παλιός και καταλαβαίνω τον κάθε προπονητή. Και στο ποδόσφαιρο οι προπονητές στέλνουν. Και στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο. Δεν φταίει η διοίκηση, ποτέ καμία διοίκηση δεν έφταγε για τον Παναθηναϊκό. Στο λέω εγώ λόγω πείρας, γιατί μεγάλωσα μέσα εκεί. Ήταν η σύ μου μέσα εκεί και είχα την πρόσβαση από κοντά. Δεν πρέπει να ρίχνουμε τις ευθύνες τις διοικήσεις. Ο Αλταμάν φταίει και ο κύριος Μπενίτες. Δεν μπορεί μετά από να είσαι 65-70 χρόνων και να μου λες ότι είσαι προπονηταράς και έχεις κάνει και... Ναι, έχεις κάνει!
4: Βέβαια, κύριε Γιονίση, είχε... τους προπονητές τους επιλέγει η διοίκηση και η διοίκηση αποφασίζει αν θα συνεχίσει μαζί τους ή δεν θα συνεχίσει.
3: Με αυτό τον κύριο τον Μπενίτες που έχει κάνει μεγάλα πράγματα, ναι, το ασπάζομαι, αλλά είχε παιχταράδες, παιδιά, είχε παιχταράδες. Εδώ τώρα με τον άλλον, τι να κάνει, κάτι κουτσί, κάτι αυτή, κάτι... Δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να πάνε. Κατάλαβες, δεν προχωράει το ποδόσφαιρο έτσι του Παναθηναϊκού. Κατάλαβες.
4: Ναι, καλά, ο Πενίτες και... από ό,τι φαίνεται πάντως κύριε Γιονίση δεν θα συνεχίσει, οπότε να δούμε ποιος θα είναι επόμενος. Αλλά δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι προπονητές. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Πάντα φταίνε οι προπονητές.
3: Για αυτή τη στιγμή φταίνε οι προπονητές. Για αυτή τη στιγμή, δηλαδή το δίμηνο αυτό φταίνε. Δεν μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός πεθαμένος. Μια γειτονιά, πας με τα πόδια σου Καραϊσκάκη και να, να χάνει από το. Πώς το λέγει το γέρο, το. Πώς το
4: Ροντινέι.
3: Ο Ροντινέι, καταλαβες. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Μας έχει στεναχωρήσει πολύ ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ. Και ο κύριος Γιαννακόπλος πρέπει να τον διώξει αύριο το πρωί να έχει φύγει. Και κάτι παίχτες μέσα που έχουν πληρώνονται με πολλά λεφτά πρέπει να τους ακυρώσει. Δεν είναι πράγματα αυτά να μας ξεφτυλίζουν κάτι ομάδες. Κι Βαλένθια, τι πάει να πει. Έπαιξε, ήταν τυχερή όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, να πω στον Γιάννη Σουμπυρά.
4: Ικανή ήταν κύριε Διονύση, όχι τυχερή, ικανή ήταν.
3: Ναι. Λες ότι θα περάσει τους Τούρκους.
4: Θα το δούμε την άλλη Παρασκευή. Δεν είναι. Στα μάτια μου είναι φαβορή, τώρα το θέμα είναι τι θα δούμε στο Final Four. Γιατί και πέρσι ήταν φαβορή και αποκλείστηκε.
3: Θέμη μου είναι δύσκολο παιχνίδι. Φενέρμπαχτε
4: είναι.
3: Σίγουρα
4: δεν αμφιβάλλει κανένα. Final
3: Four. Είναι Τούρκοι. Είναι Τούρκοι που πανέξυπνοι στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ μόνο είναι πανέξυπνοι. Και εγώ θα δώσω ευχές. Μακάρι να την κερδίσει. Αλλά δεν πιστεύω, παιδιά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως και η Βαλένθια. Και η Βαλένθια κουνιέται στον Παναθηναϊκό, αλλά η Ρεάλ να δω τι θα κάνει με τη Ρεάλ.
4: Θα τα δούμε. Καταλάβες. Άλλο παιχνίδι αυτό, ναι.
3: Ναι, ναι. Άντε μου να
4: κύριε Γιονίση,
3: ήσουν εκπληκτικός εχθές, μου άρεσες πολύ.
4: Ευχαριστώ και, πολύ κύριε Γιονίση.
3: Σε παρακολουθώ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Και χαιρετίσματα σε όλες τις πανάσες μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Γεια σας, κύριε Γιονίση. Καλή συνέχεια. Έχουμε καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Ο Βασίλης είμαι.
4: Ο Βασίλης είσαι.
5: Ναι, λοιπόν. Θα αρχίσω λιγάκι καυστικά. Σάκη. Ταξιτζή. Πήγαινε αεροδρόμιο. Έρχεται το Airbus της Turkish Airlines με τις τουρκάλες μυρολογίστρες για το ΆΚΑ. Έτσι τρέξε να παραλάβεις. Και στη διαδρομή πιέσαι και κάποια σόδα. Για να χωνέψεις έτσι από τη γόσταση την πολύ που έχεις.
4: Μάλιστα. Άστο σάκι, Βασίλη.
5: Όχι, εντάξει, γιατί κάποια στιγμή λέει κάποιος πρέπει να του τα πει.
4: Εντάξει, ναι, έτσι. Λέει.
5: Όπως θα λέει αυτός, θα λέω και εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δίκαιο πρωτάθλημα που ακούω συνέχεια ότι παίρνει η ΑΕΚ.
4: Ναι.
5: Δεν το κατάλαβα, γιατί είναι δίκαιο.
4: Ήταν η πιο σταθερή ομάδα και η καλύτερη όλη τη χρονιά.
5: Μάλιστα. Και τα προηγούμενα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν άδικα.
4: Για ποιος είπε ότι είναι άδικα τα προηγούμενα.
5: Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
4: Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι δημοσιογράφοι.
5: Έτσι.
4: Εγώ δεν θεωρώ άδικο κάποιο από τα προηγούμενα.
5: Όχι, δεν το λέω για σένα.
4: Ναι, το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική.
5: Μπορεί
4: να πει πέρσι κάποιος ότι δεν το πήρε δίκαιο ο Ολυμπιακός, Βασίλη, παραδείγματος χάρη.
5: Και όμως υπάρχουν και τα λένε. Λοιπόν,
4: εντάξει, δεν νομίζω. Τώρα πρέπει να κοιτάξει κάτι άλλο.
5: Και σε τηλεοπτικές εκπομπές, αθλητικές και σε ραδιόφωνα. Δημοσιογράφοι, έτσι. Όχι εγώ, ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο οπαδός. Ο αντιολυμπιακός παράδειγμα. Επίσημα, γίνουν και τα λένε. Λοιπόν, και θα πω το εξής, θα δείτε κάποιες αυτή την κουβέντα.
4: Για πες.
5: Ολυμπιακός ΑΕΚ ακυρώνεται τον γκολ του Γιατζίτσι.
4: Ναι.
5: Έτσι. Σωστά για μένα.
4: Και για μένα.
5: Στο επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, παρόμοιο γκολ κατακυρώνεται υπέρ του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, αν υπάρχει offside για να το καλύπτει ο ΕΣΕ στο βάθος του, γιατί είναι και ο ΕΣΕ, κακός.
5: Δεν φαίνεται αυτό τώρα, έτσι.
4: Κακός, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε δει replay αν το καλύπτει δεν το καλύπτει. Πάντως αν είναι offside νομίζω ο Μπάμπα ήταν, ναι, κακός.
5: Εγώ θα πω το εξής, έτσι για να καταλάβεις το σκεπτικό μου, νομίζω ότι το έχεις καταλάβει. Εγώ δέχομαι τη στιγμή που είναι απόφαση του διαιτή και λαθασμένη να είναι, τη δέχομαι. όπως δέχομαι και ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, έτσι. Αλλά τα λέω, έτσι, γιατί αυτά που θα πω τώρα τα ακούμε από όλους αυτούς τους αντικειμενικούς. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Σφυρίζει τον πέναλτι ο διαιτητής κατά του Ολυμπιακού, το οποίο το παίρνει μετά πίσω.
4: Ναι.
5: Και χτες πάλι το ακυρώνει γκολ. Δεν μπορεί να είναι τυχαία, μόνο με τον Ολυμπιακό να συμβαίνουν.
4: Εντάξει, άμα ήθελε να διηγήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα το δίνει το πέναλτι. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, έτσι. Δεν το συζητάω.
5: Ναι.
4: Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγε στο ΒΑΡ, το διόρθωσε.
5: Ναι,
4: γι' αυτό
5: ναι,
4: υπάρχει αλλά... το ΒΑΡ, για τα λάθη να διορθώνονται. Χθες νομίζω ότι είναι υπερβολικό το ότι πάει στο ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ του Ολυμπιακού. Κακός για μένα. Είναι υπερβολικό.
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή σε προηγουμένες ποδοσφαιρικά χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία κλπ. Ή στο Champions League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν νομίζω ότι θα ακυρωνόταν ποτέ αυτό τον γκολ.
5: Ακριβώς. Συμπτωματικά όμως συνέβησαν όλα αυτά που σου είπα με τον Ολυμπιακό. Με μια ομάδα. Δεν συνέβη παράδειγμα με τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Όλα συνέβησαν με τον Ολυμπιακό. Τυχαία. Έτσι. Απλά τα λέω έτσι να ακούγεται και κάποια άλλη άποψη. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός πάλι δεν μ' άρεσε. Παρόλο που το κέρδισε. Βέβαια έχει βελτιωθεί στο εξής. Εχθές έβαλε, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, παίχτες μέσα στην περιοχή.
4: Ναι.
5: Κάτι το οποίο δεν το έκανε στις προηγούμενες αγώνες. Στις προηγούμενες αγώνες δεν το έκανε. Αν το έχεις παρατηρήσει, τώρα τελευταία παίρνουν παίχτες στην περιοχή. Εκτός από τον center goal, παράδειγμα, τον LKB ή το Τσικίνιο που είναι πίσω από τον LKB, έτσι, μπαίνουν και άλλοι παίχτες. Κάτι το οποίο δεν κάνανε. Κάτι το οποίο κάνει ο ΠΑΟΚ κατά κόρον. Βλέπεις παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, ας είναι χάλια ο ΠΑΟΚ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο συμπαιδευτικό του κομμάτι.
4: Ναι, και άλλες Βασίλη, η διαφορά ξέρεις ποια είναι, ότι και άλλες φορές στα προηγούμενα παιχνίδια, τον προηγούμενο καιρό, ο Ολυμπιακός έβαζε παίχτες στην περιοχή. Όμως η διαφορά είναι πως τον προηγούμενο καιρό έβαζε παίχτες και προσπαθούσε με σέντρες και πολλές φορές στα τυφλά να βρει ευκαιρία. Ενώ τώρα αυτοί οι παίχτες που λες και πατάνε περιοχή, αλλά κάνουν και μια κίνηση για να πάρουν την μπάλα στα πόδια και να δημιουργήσουν ρήγματα. Και όχι απλά μια σέντρα. Και όπου πάει η μπάλα, άμα έρθει σε δικό μας παίκτη ή πάει στους αντιπάλους που λέει ο λόγος.
5: Λοιπόν, και κλείνω με την εντεκάδα, τη δικιά μου εντεκάδα, από τους τέσσερις, ξέρω εγώ, του Final Four. Τζολάκης τερματοφύλακας.
4: Τον play-off είναι, σύστημα,
5: ναι. Ναι, τον play-off.
4: Ναι.
5: Σύστημα 4-2-3-1.
4: Ναι.
5: Τζολάκης τερματοφύλακας. Δεξιά Ρώτα, αριστερά Κυριακόπουλος. Center back Ρέτσο Σπυρόλα. Βάζω τον ΕΣΕ. Τώρα εκεί πέρα έχω έναν ενδιασμό με Πινέδα, έσε Πινέδα. Έσε Πινέδα, η τριπλέτα του ΠΑΟΚ, δηλαδή Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, θα έζουν κακά τα ψέματα, έτσι. Και μπροστά LKB. Δεν ξέρω πώς την βλέπεις.
4: Διαφωνώ σε κάποιες θέσεις. Με κάποιες παίκτες του Ολυμπιακού θα μπορούσαν να μπουν κάποιοι της ΑΕΚ. Όπως ας πούμε ο Στρακώστα θεωρώ ότι έχει κάνει καλύτερη χρονιά τον Τζολάκη. Όπως επίσης δεν μπορεί να λείπει ο Ρέλβας. Θα τον έβαζα μαζί με τον Πυρόλα που ήταν λίγο και σταθερό στον Ρέτσο και ο Ρέτσο έχει κάνει τρομερή χρονιά και δεν μπορεί να λείπει και ο Κοϊτά σίγουρα.
5: Τον Κοϊτά βάλω τη θέση του Τάισον παράδειγμα.
4: Ναι.
5: Για τον Κωνσταντέλια δεν το βγάζω με τίποτα.
4: Ναι. Ή του Ζίβκοβιτς, να σου πω. Προτιμότερο. Ο Τάισον έχει κάνει καλύτερη χρονιά του Ζίβκοβιτς φέτος. Δεν μιλάμε γενικά σαν παίχτες, μιλάμε για τη φετινή χρονιά, τη φετινή του παρουσία.
5: Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα θα μπορούσαμε να βάλουμε ας πούμε και τον Ζέρσον του Ολυμπιακού παράδειγμα ή όπως λες τον Κοϊτά.
4: Εντάξει, ο Κοϊτά έχει κάνει καλύτερη χρονιά φέτος. Όπως και ο Μάριν έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Δηλαδή ο ΕΣΕ πέρσι ήταν καλύτερος από φέτος.
5: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα, βάζω τον Πινέδα οχτάρι και βάζω τον ΕΣΕ σαν εξάρι παράδειγμα, έτσι πιο δυναμικό, πιο κόφτη. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές. Αυτούς βάζουμε να είναι πειραματικούς στην ομάδα, αρέσει.
4: Ναι, καλά, εντάξει, θα υπάρχουν για να πειραματικοί. Θα διεκδικούν θέση Βασίλου.
5: Να ξεκουράζετε.
4: Έγινε, Βασίλη.
5: Έγινε, γεια.
4: Να σε καλά. Λοιπόν, διαβάζουμε ένα-δυο μηνύματα και πάμε διαφημίσεις. Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, χαρούμε. Ευχαριστώ την Βαλένθια που μου έδωσε τόσο μεγάλη χαρά και θα πάρουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο. Στο από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη, χαρούμενη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο του Λονδίνου και στον κύριο Γιώργο που με αγαπάμε. Αγάπη Λία σου. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα. Θέλω κάποιος να με ενημερώσει πόσο ήρθε χθες το παιχνίδι στη Βαλένθια και στο Καρεσκάκι. Έχουμε περαστικά και άλλες χαρές αυτές να με δίνουν, λέει η Αποστολία.
0: Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Ελπίζουμε στην πολυπόθητη κατάξυση τίτλου του Ολυμπιακού στο Final Four. Χαιρετίσματα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Και όπως πάντα, ο Σπύρος δεν απογοητεύει με μια φωτογραφία από το όμορφο κατάκολλο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πάντως, αποστολή, γιατί δεν απάντησε αυτό το μήνυμα. Το ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός χθες από τη Βαλένθια δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Πάμε για
6: 1.43 Interveten Sports.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Σε κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Εργίνα Ταμάν απεχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό αγώνα, όταν δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωση τον Ιανουάριο πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί του Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, τόνισε στη Media Day ενώπιση του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση της εργατικής φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και την Όμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά το τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μέιτε, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της Μέντς, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Φούτο Μερκάτο. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέα Ανταβέλη για όσα ανέφερε για διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ελληνοαμερικάνου γκάρντ Τάσου Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν θα είναι ο Άντρες Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τους Ρέντς. Η Bayern Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του 22χρονου δανού θετικού Βίλιαμ Οσούλα, σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματα στο Viber που έχετε στείλει. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: η Θεοδωρία από τη μία λες να κάνουμε πασίγιο στην ΑΕΚ στη Φιέστα και από την άλλη χαίρεσαι που έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Να το κοιτάξεις αυτό, μην το αφήσεις, λέει ο Γιάννης. Ο Εζεκίαλ λέει: ο Μπενίδες στο μπάσκετ παίζει να είναι καλύτερος προπονητής από Αταμάν, λέει ο Εζεκίαλ. Εντάξει, γενικότερα σίγουρα όχι Εζεκίαλ, καταλαβαίνω ότι κάνεις χιούμορ. Αλλά φέτος ο Αταμάν πραγματικά έχει απογοητεύσει. Αλλά δεν μπορούμε να διαγράψουμε την πορεία των προηγούμενων χρόνων που έχει διαγράψει ο Τούρκος προπονητής. Έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αλλά φέτος είναι μια σκέτη απογοήτευση. Τίποτα παραπάνω. Και να δούμε αν υπάρχει θέμα Αταμάν. Γιατί το να μείνει εκτός Final Four με το ακριβότερο budget στην Ευρωλίγκα προφανώς ανοίγει και θέμα Αταμάν. Νομίζω ότι αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης λέει να το κάνω 50 ράκια, βάζουμε ένα στοίχημα οι δυο μας, όποτε χάσει κάποιος, πότε πρέπει να πληρώσει, αν είναι παντελονάτος, μόλις το χάσει Παναγιώτη. Μόλις χάσει το στοίχημα θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο στοίχημα το οποίο έχουμε βάλει, υποθετικά πάντα. Ο Δημήτρης λέει: έλα ρε θεμάρα μου, καλησπέρα Αλάνη μου, καλή εκπομπή. Έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Αν και λέει: εδώ είναι του Μοντέρο. Ψάχνανε τον Μοντέρο χθες. Χαχά, του κέρασε πορτοκάλια Βαλένσια. Τα καλύτερα. Βετζίτο, είσαι Θεός. Τι στη χάρα έγραψε πορεία Ρώσια. Χαιρετίσματα στον Γιώργο Βολονδίνο, στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια. Στην Αποστολία στην Θεσσαλονικιά, στον Μπίλι Μπάι Συντάξη και στον κύριο Βασίλη τον Πλαταμόνα. Χθες ήταν η καλύτερη βραδιά, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου, εύχομαι. Ο Τάκης από την Κηφισιά λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη, όπως σε προσφωνεί κάποιος άλλος κύριος, το θεωρεί σωστό το timing της ερώτησης του δημοσιογράφου? Όταν κάποιος έχει χάσει, ο άλλος να το ρωτάει αν θα μείνει εσένα, θα σου αρέσει αυτό? Εγώ ρωτάω με τα χέρια στην καρδιά, περιμένω απάντηση, λέει ο Τάκης. Βέβαια, Τάκη, ακόμα και όταν ο Αταμάν είχε αναφέρει αυτό, ότι θα φύγω τον Παναθηναϊκό αν δεν, αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή αν δεν πάρω το πρωτάθλημα, δεν τον είχε ρωτήσει κανένας, ο ίδιος το είχε αναφέρει. Οπότε προφανώς θα του θύμιζαν αυτή τη δήλωση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ρωτάει, Τάκη. Οπότε χάθηκε ο ένας στόχος από τους δύο που είχε αναφέρει και ήταν μια ερώτηση όπου θα έπρεπε να την περιμένει. Κακά τα ψέματα. Και άλλες φορές το είχε κάνει. Αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά θυμάμαι ο Αταμάν να πει κάτι και τελικά να μην βγει. Είχε πει, ας πούμε, το 24 που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα, ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα φύγω τον Παναθηναϊκό. Πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Φέτος έκανε αυτή την δήλωση και απέτυχε. Τώρα θα δούμε το πρωτάθλημα τι θα γίνει. Οι δημοσιογράφοι κανονικά δεν πρέπει να χαϊδεύουν αυτιά, Τάκη. Θα πρέπει να ρωτάνε και η ερώτηση του δημοσιογράφου είχε βάση. Δεν ήταν προκλητική. Δεν τη θεωρώ προκλητική σε καμία των περιπτώσεων. Ο Νικόλας λέει: προσάκι, πριν ρωτήσει τον Θέμη τι βλέπει για την Πανάθαση, προτείνω να ακούσει τη διαφήμιση, λέει, για τα μπάζα. Τι θέλει να πει τώρα ο φίλος ο Νικόλας? Ο Γιώργιος λέει: Σάκη, για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Ο Τζίμις λέει: ο κύριος περιέγραφε τον μπάσκετ χθες, ήταν στο γήπεδο για την Βαλένθια. Για το παιχνίδι της Βαλένθια προφανώς ρωτάς. Τζίμι, νομίζω πως όχι, δεν ήταν στο γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν είμαι και σίγουρος για αυτό που σου απαντάω. Γιατί το ρωτάς πάντως αυτό? Ο Σπύρος λέει: κύριε Διονύση, μίλαγε για Δωμάζο, Καψί και Λευτεράκι και ας τον Ολυμπιακό και τον μπάσκετ. Δεν το ξέρεις το άθλημα, λέει ο Σπύρος. Μα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τελείωσαν τα μηνύματα, μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, μπορείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εάν δεν φύγουν οι Τούρκοι από ελληνικές ομάδες, δεν πρόκειται να δει ούτε το μπάσκετ, ούτε το ποδόσφαιρο, Χαΐρη και Προκοπή.
0: Ναι, με Τούρκο πήρε Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός πάντως, κύριε Γερό.
1: Όλα θα σου έλεγα, αλλά σε σέβομαι και τους ακροατές. Αυτό τι λέει δηλαδή τώρα, ότι...
0: εσείς τι λέει, εσάς λέτε.
1: Να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, αν θα γινόταν ποτέ. Δεν θα ήθελα να υπάρχει Τούρκος μέσα σε ελληνικές ομάδες, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το ποδόσφαιρο. Τέλος. Βγαίνει τώρα, δεν τρεπόνται ρε λίγο. Τα προδίδουμε όλα ρε. Δηλαδή είμαι έξαλλος. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Σφάγε, αρέ. Ναι. Με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν. Και είναι κολλητός, δεν είναι κομμάτα, είναι κολλητός λέει με τον Ερντογάν. Τι με νοιάζει εμένα, είναι κολλητός η Λένη. Εμένα δεν πειράζουν οι Τούρκοι. Εγώ αναφέρομαι, βγαίνει στην Κύπρο μετά τις δηλώσεις αυτές και κρατάμε ακόμα αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Τον Γκρίζο Λύκο που το δηλώνει ότι είναι και Γκρίζο Λύκος. Παιδιά, ασχοληθείτε και λίγο με τα πολιτικά. Γιατί μας περιμένουν δύσκολες μέρες, πολύ φοβάμαι. Γύρω ο κόσμος είναι, μετά από αυτό που έγινε και με το Τζόνς αυτό, στο οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, δεν πειράζει, θα μου πεις τώρα τι, έχουμε μάθει, δεν είναι πρώτη φορά, αυτό γίνεται η δουλειά καθόλου. Το καλώδιο το ποντίσαμε, πήγε εντωμεταξύ, μου φέρνει ένα πυραβλάκο στο γη και του λένε, για φύγει από εδώ, εμείς έχουμε εδώ δικαιώματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Και ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Βεβαίως ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να ακούω εγώ. Να βγαίνει ο άλλος προφέσεων, βγαίνει δημοσιογράφος, τόσα χρόνια δεν από όνομα. Έχει λυθάξει με τον Όσμαν. Ρε κύριε, είσαι δημοσιογράφος, αντρικογράφος. Δεν μπορεί να καταλάβεις ότι δεν λέγεται Όσμαν και λέγεται Οσμάν. Ο Ναν Οσμάν, συνήγουσα ακούγονται τα τουρκικά ονόματα. Οσμάν, Λουσούφ, τι είναι Ο Ναν, το έχει κάνει γιατί θέλει να ακούει ότι είναι Ευρωπαίος. Κακό του χειρό.
0: Μάλιστα.
1: Καθήνουν να ασχοληθούν. Εγώ το μεταξύ, εντάξει τώρα εχθές, το παιχνίδι ούτε με ενδιαφέρει ούτε το είδα με τη τέτοια. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Εντάξει, η τώρα παίζει τώρα, θα τα παίξει όλα τα παιχνίδια, καλά κάνει και τα παίζει. Με την σειρά που πήγε τώρα το πρωτάθλημα, για μένα είναι εντάξει, κανονικά είναι Ολυμπιακός, μετά την ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι δεν είχε κάνει φάσεις, είχε και κάποια γκίνια στις φάσεις, διότι δημιουργήθηκαν φάσεις για γκολ.
0: Ναι, πρέπει να τις τελειώσεις τις φάσεις, όμως να τις κάνεις γκολ, κύριε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός δημιουργεί πάντα τα τελευταία παιχνίδια.
1: Το πρέπει, κοίταξε, θέλει το ποδόσφαιρο, θέλει και λίγη τύχη, ικανότητα και τύχη. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο Ολυμπιακός με αυτόν τον προπονητή και με αυτούς τους παίκτες είναι ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει που πήρε. Τώρα εντάξει, η ΑΕΚ είχε μια διάρκεια, είχε την και την τύχη βέβαια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί για μένα κερδίσαμε βέβαια μεγάλη υπόθεση τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε την μπάλα τη μεγάλη με τον Ολυμπιακό. Συμφωνείς?
0: Ναι, πέμπι. Συμφωνώ, δεν έπαιξε κάποια τεράστια μπάλα η ΑΕΚ. Αλλά ήταν χάλια και ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, χάλια ήταν, αλλά δεν. Εγώ στο σύνολο μιλάω για τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού που δεν είχε κάνει νίκες. Αν έβλεπε, η φάση γινόταν η μία πίσω από την άλλη. Και εμείς είχαμε κάποτε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, Βίλι Βαϊτάξη, ασχολήσου τώρα εκεί πήγαινε. Παίξε κανένα μπάσκετ εκεί να δει. Θέλετε τώρα να γίνει, να μερεθεί σε όλο τον κόσμο τώρα να γίνει ο τελικός εδώ για να μην υπάρχει Παναθηναϊκός και μακάρι, γιατί πολύ φοβάμαι, ξέρεις, φοβάμαι πολύ.
0: Τι κύριε Γιώργο.
1: Και επιθείες, διότι δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία έχει τα ενία να λάβει στο μπάσκετ γενικά. Με διαφημίσεις, με χορηγούς.
0: Έχει φύγει από εκείνο το κομμάτι τώρα η Ευρωλίγκα, έχει πάει στην Αραβία.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι δεν μακάρι, γιατί εγώ πανηγυρίζω από τώρα. Από τώρα θέλω του Ολυμπιακού να μην κοιμάμαι τρεις νύχτες. Να κερδίσω Ολυμπιακού αυτούς τους, αν μην πω καμιά κουβέντα, τους Τούρκους. Και μετά θα μπουν ορισμένοι και θα μου λένε και για όλους είναι του κορπάου στα λοιπά. Δείτε γύρω σας τι γίνεται, ασχοληθείτε και λίγο, διότι πρώτα απ' όλα είναι τα εθνικά ζητήματα πρώτα απ' όλα και μετά έρχεται ο αθλητισμός.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για αθλητισμό, κύριε Γιώργο, δεν μιλάμε για τα εθνικά ζητήματα. Δεν λέω
1: αθλητισμό, ναι. Αλλά όλα έχουν σχέση. Ναι. Δηλαδή, τι θέλει να πει τώρα, ότι θα πήγαινε τώρα στο Ισραήλ στην Μακάμπη, ναι. Και να πάρουν έναν Παλαιστίνιο προπονητή. Ε? Ναι. Και θα λέγανε είναι... οι Ισραηλίτες, οι πολίτες μετά, τι θα λέγανε ότι ναι, αλλά αυτό είναι, λέει, θα είναι άθλημα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό θα λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς γιατί να μην τα πούμε. Ποιο φοβόμαστε.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Αποστολία, σε πάω με χίλια, μπράβο, στον Ολυμπιακό, εχθές σε σκεφτόμουν. Τώρα, εντάξει, μόλις βγήκε το γκολ, εντάξει, καλή είναι. Έτσι να είσαι, να έχεις την υγειά σου πάντα και να βγαίνεις και κανένα, πες και κανένα τίποτα στο ποδόσφαιρο, στο ράδιο, δεν πειράζει αν μπορεί να μην ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο, μπορεί και να ξέρεις, δεν ξέρω, αλλά να σε ακούσουμε και εκεί.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Καλέμε,
0: να είστε καλά, για καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τώρα έχουμε ελεύθερες γραμμές, παραδόξως. Ο Σταμάτης λέει: οποιαδήποτε άλλη κατάληξη είχε χθεσινή σειρά θα ήταν παραφύση με βάση φετινή χρονιά. Τα λάθη από πέρυσι ατελείωτα, άλοθη, μόνιμο αυτό. Ξέρει, μην κάνετε κριτική. Τελικά δεν δικαιώθηκε αυτή η στρατηγική. Καιρός να σταματήσουν οι κραυγές και να μιλάει η ομάδα στο γήπεδο, λέει ο Σταμάτης, ο οποίος έχει απόλυτο δίκαιο. Συμφωνώ μαζί του 100% σε ό,τι λέει. Περισσότερο πρέπει να μιλήσει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο παρά να μιλάει έξω από αυτό το Σταμάτη. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε πως έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Πανός, ο ατζέντης του DJ Shorts, ο οποίος ανέφερε σε δημοσίευσή του στο Instagram πως πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύει ως άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσύ αυτός που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε, γιατί είσαι υπέροχος παίχτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές. Αναφέρεται φυσικά στον DJ Shorts. Συνδύασε αυτά που έγραψε μια φωτογραφία του Αμερικανού Point Guard του Παναθηναϊκού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Που μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, συνεχίζει πάλι αυτός εκεί πέρα, πάλι με τον Ολυμπιακό και άφησε και πόνες πάλι, έτσι. Λοιπόν, ή το σταματάς ή θα πέσουν μηνύσεις τώρα, έτσι, γιατί το έχει παρακάνει.
0: Ναι, η Ανδρέα, και τι θα γίνει, λέει η μήνυση, ότι έχουμε αντίθετες αθλητικές απόψεις.
2: Κάτι σου είπε χθες ο κ. Σωθωμενίδη. Όχι, ακούνε και στην πλατεία Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, το έχει παρακάνει εδώ πέρα και εσύ πρέπει λίγο να το φρενάρεις λίγο, έτσι.
0: Μάλιστα, έγινε, Ανδρέα.
2: Όχι, ένα σου πω τώρα, γιατί δεν είναι προκλητικός πολύ πάλι σήμερα.
0: Ναι, μηνύσεις γίνεται όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί ποινικά να στέκει. Το να κάνεις μηνύσεις επειδή δεν συμπαθείς κάποιον ή επειδή δεν σου αρέσουν αυτά που λέει, αυτά δεν στέκουν.
2: Άλλοι θα το κάνουν, δεν ξέρει εκεί πέρα. Του είπα χθες και στο κομπί μου βγήκε ένα.
0: Ναι, άμα βγω εγώ και πω ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα σε 50 χρόνια, δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση.
2: Δεν έχει πει και κάτι άλλο έχει πει.
0: Ναι, για τα άλλα τον φρέναρα εγώ. Αυτά που έπρεπε να το φρενάρω, το φρενάρω. Το να βγει να πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα σε 50 χρόνια, δεν μπορεί να του κάνει μήνυση. Μπορεί να του κάνει καζούρα, μπορεί να τον πειράξει. Ναι, να του κάνει μήνυση επειδή λέει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει.
2: Γι' αυτό, ξέρει πολύ καλά τι έχει πει.
0: Ναι, σου λέω στα υπόλοιπα που έχει πει, τον φρέναρω εγώ και του βάζω στο εκεί που πρέπει. Τώρα τι να σου πω, προφανώς.
2: Συνεχίζει όμως.
0: Τι να το κάνω. Τι να το κάνω.
2: Εκεί πέρα και κάνει πλάκα. Αυτές είναι πλάκες τώρα που κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα πω για την ομάδα του στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Πάλι εντάξει, ο Ροντινέ το βλέπω που στα τελευταία παιχνίδια καλός είναι, εντάξει, αλλά πάλι καλά. Είδαμε και τον Αντρέ Λουίζ επιτέλους. Τον έβαλε.
0: Ναι, έπαιξε προς το τέλος. Εμένα μου αρέσει πάντως ο Αντρέ Λουίζ πολύ.
2: Και είδαμε και έκανε και σούτ, εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Αντρέ Λουίζ. Αλλά δεν τον βάζει, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, έχει πολύ. Πάλι τον Γκαρθία εκεί έχουμε. Δεν έχει άλλο παίχτη να βάλει.
0: Εντάξει, ήταν καλός θες ο Γκαρθία πάντως.
2: Ρε παιδιά, τώρα είναι και μεγάλος, εντάξει.
0: Δεν διαφωνώ, και για μένα δεν πρέπει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, αλλά χθες ήταν καλός, πρέπει να το πούμε.
2: Καλός ήταν, εντάξει, λέτε ότι. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν ήταν και μαύρα χάλια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν ήταν καλός, όχι.
2: Ο Τετέι. πολύ προκλητικός, έτσι, όλο πέφτε κάτω, θέατρο έκανε εκεί βουτιές.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αυσημαχίες, ντέρμπι αιωνίων, Αντρέα, θα υπάρξουν αυτά. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι παραπάνω από αυτό το επιτρεπτό. Υπήρχαν κάποιες αυσημαχίες, υπήρχαν κάποιες διεκδικήσεις της μπάλας. Εντάξει, μπορεί να έπεσε, ας πούμε, να πάρει κάποιο φάουλ, αλλά ήταν στα όρια του.
2: Και για αυτό που είπε εκεί πέρα, λέει ότι επειδή λέει, δεν έχουν τη Φιέστα, θα νικήσει η ΑΕΚ. Και τι έγινε που έχουν πιέσει. Και ο Ολυμπιακός με τη Βέρκη είχε χάσει. Ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο. Δηλαδή μια ισοπαλία που δεν πιστεύω και έτσι ο Παγκόσμιο τηλεφορώ.
0: Ναι, πάντως η ισοπαλία δεν του κάνει πάντως του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πάει τρίτος.
2: Δεν το πιστεύω να κερδίσει. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο επειδή είναι τελευταίο παιχνίδι στη λεωφόρο.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ πως.
2: Δεν θα είναι αδιάφορο.
0: Εκτίμησή μου είναι πως δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στον
2: Ολυμπιακό. Αλλά έχω μια απορία τώρα. Με αυτό το ΠΑΟΚ πέντε φορές φέτος και να μην τον κερδίσει μια φορά.
0: Ναι, για πρώτη φορά στην ιστορία.
2: Αυτό έχει να γίνει, λέει, από ό,τι από τις 66 χρόνια.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Πέντε συνεχόμενα παιχνίδια έτος.
2: Τώρα δεν ξέρω, ένα τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι.
2: Έχεις ακούσει κάτι, γιατί άκουγα χθες για ένα παίχτη επιθετικό από τη Σουηδία, λέει, ότι θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι την ομάδα τώρα.
0: Επιθετικό δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή πάντως, Αντρέα, δεν νομίζω ότι στέκει κάπου. Έχει αυτή τη στιγμή έχει τρεις και ο Γιάρμιτσο που θα επιστρέψει τέσσερις επιθετικούς Ολυμπιακός. Πρέπει να διώξει και όχι να πάρει.
2: Για το μπάσκετ τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι. Κρατάω μια πισινή με τη Φένερ τώρα, γιατί είναι και δύσκολο παιχνίδι.
0: Σίγουρα.
2: Πολύ δύσκολο, αλλά τη Βαλένθια. Εγώ το Μοντέρο θέλω. Μακάρι να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να τον πάρει αυτό το παχτί.
0: Ναι, είναι πολύ καλό παίκτη ο Μοντέρο. Αν και νομίζω πως δεν θα αργήσει να πάει στο NBA ο Μοντέρο. Είναι για μικρό σε ηλικία.
2: Και ένα τελευταίο θέλω να πω για τον κύριο Ατάμα. Το είδε εκεί με το μπουκάλι που έκανε τη δήλωση στο μπουκάλι.
0: Ναι, το είδα.
2: Απαράδεκτο αυτό που έκανε και απαράδεκτη δήλωση που έκανε στο Μίτσο για το Σόρτ. Λοιπόν,
0: να σε καλά, Αντρέα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κώστας είμαι ο Καλυθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Θεμή, ο Γιώργος από το Λονοτίνο και ο Βασίλης στον Πανταμόνα, τι πάθανε, γιατί δεν βγαίνονται.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, Κώστα. Αυτή τη βδομάδα δεν έχω βγει.
3: Ναι, έχω καιρό να τους ακούσω, γι' αυτό λέω να μου. Τώρα απλώς δεν είναι καλά τα παιδιά και εντάξει. Ρε, τι ακούμε, ρε, με αυτό το σάκι, ρε, τι ακούμε, ρε, μας έχει βάλει, ρε. Ρε Σάκη, βάλε μυαλό, ρε Σάκη. Ξέρεις ποιον λέω, ε?
0: Προφανώς. Ένας είναι ο Σάκης.
3: Αυτόν με τα 7 που έχει. Έχει κολλήσει στα 7 εκεί. Όχι, πιο πολύ σήμερα πήρα γι' αυτό για το Βασίλη και για τον Γιώργο που δεν φαίνονται να είμαι. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχουν πει όλοι να είμαι. Εγώ τοξικός δεν έγινα ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνω.
0: Καλά κάνεις.
3: Το θέμα είναι ότι εχθές τώρα, εγώ για τη Βαλένθια το περίμενα. Το παιχνίδι.
0: Για χθες μιλάς ή από την αρχή της σειράς?
3: Από την αρχή. Τα δύο παιχνίδια που πήρε ο Παναθηναϊκός εκεί τώρα, εντάξει, ήταν τυχερά. Τα πήρε τυχερά. Ήταν καλή η Βαλένθια. Λοιπόν, και χθες τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν τελείως. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ. Έχει μεγαλύτερο μπάτζετ τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει μεγαλύτερο τον Ολυμπιακό μπάτζετ.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ναι. Ας πρόσεχε. Εντάξει, Θεμή, πήρα για τον Γιώργο και για το Θέμη.
0: Και για τον Βασίλη.
3: Να τι κάνουν αυτά τα παιδιά, έχουν καιρό να. Και πού τους έχω ακούσει καθόλου.
0: Τέλος
3: πάντων, να είναι καλά, για να τα χαιρετήματά μου. Γεια σου, Θέμη.
0: Έγινε Κώστα, να είσαι καλά, χαρικά που σ' άκουσα.
3: Γεια σου, Θέμη.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Κατάλαβε, Θέμη.
0: Έλα, ρε, χάρη.
4: Με κατάλαβες.
0: Κατευθείαν.
4: Έκανα την τουρκική φωνή.
0: Α, δεν την κατάλαβα αυτήν.
4: Λοιπόν. Ήταν να δεις για το Γιώργο που λέει και για το, πώς τον λένε, το Βασίλη του Πλαταμόνα. Αυτοί είναι και φίρμες, δεν μπορούν να βγαίνουν κάθε μέρα.
0: Τι είναι?
4: Λοιπόν, φίρμες.
0: Α.
4: Ο Βασίλης του Πλαταμόνα βγαίνει και στο Θεσσαλονίκη, όπου μπορεί βέβαια, γιατί τον έχουν βγάλει κόκκινη κάρτα εκεί πέρα, τον έχουν, πώς το λένε. Αλλά τον θέλουνε πολύ, τον θέλουνε και τον αναζητάνε. Για να κάνετε βγαίνει, Και κοιμάθηκε καμιά ώρα, ο άνθρωπος δεν προλάβαινε και πάτου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης δεν μου είπε, εσύ Θέμη, τον ρώτησε, γιατί έχω χάσει και συνέχειες από χθες και σήμερα. Φόραγε κάλτσες εχθές.
0: Αν φοράγε κάλτσες.
4: Ναι. Δεν έλεγε μέσα στη

0: Θα βγει και Amber Alert. Λοιπόν, σε λίγο θα βγάλει και ο Ερντογκάν, άμα δεν πει μια μέρα κάτι για τους Τούρκους, ο Γιώργος Παπαγιώργης. Λοιπόν, θα βγάλει και Ερντογκάν τίποτα. Θα κάνουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Εχθές ο κύριος Γιαννακόπουλος τελικά ήταν μέσα στο γήπεδο.
1: Όχι, όχι, δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο, όχι.
0: Δεν μπήκε.
1: Και το αναμενόμενο μην πήγε, Χάρη. Τι να σου πω τώρα, προκάλεσαν.
0: Ο μάγκας αυτός που έλεγε. Τσάμπα λεφτά, ρε, να μην είμαι κι εγώ δικηγόρος, ρε, γάμο τώρα.
1: Δεν έπιασε την καλή.
0: Λοιπόν, άλλο τώρα, εχθές, ναι. Εντάξει, εμένα δεν με έξεπλησε το ακυρωθέγκο, αυτό έτσι. Γίνεται η προσπάθεια, είναι 40 εκατομμύρια είναι, ήταν αυτό το γκολ, αν μέτραγε πιθανόν, όπως και της Κυριακής κανένα γκολ πιθανόν που θα μετρήσει, είναι 40 εκατομμύρια αυτά. Λοιπόν, βέβαια εγώ δεν με στεναχωρεί γιατί ο Μαρινάκης θα βάζει τα λεφτά και ας πρόσεχε όταν ήθελε.
1: Χάρη, όταν... βάλε μια ανατελεία, πάμε διαφημίσεις, 2,5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
0: Έλα, ναι.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να βαράσουμε και πάλι στον Χάρη για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έλα,
1: ναι,
0: Χάρη.
1: Έλεγα για το γκολ εχθές, έτσι, το οποίο με τρελάθηκα μόλις το είδα να ακυρωθεί. Βέβαια δεν με ξένησε κιόλας, γιατί είπαμε είναι 30-40 εκατομμύρια αυτό το γκολ. Γίνεται προσπάθεια και θα γίνει για την Κυριακή. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Ούτε ένα 10% δεν δίνω και δεν με νοιάζει κιόλας. Και μη σου πω, θα το χαρώ κιόλας. Μπας και αλλάξει και στάση ο Μαρινάκης, και δεν είναι δυνατόν όταν συνενείς να είναι ο Γκαγκ.

0: Πρόεδρο, στην ΕΠΟ τι περιμένει, δηλαδή τι αποφάσει περιμένει.
1: Δεν εξάρτατα το Μαρινάκι αυτό όμω, χάρη.
0: Πώς?
1: Δεν εξάρτατα το Μαρινάκι μόνο από του Ταϊπρόεδρου στην ΕΠΟ.
0: Σε πε τα δικά σου και να πω εγώ τα δικά μου. Εδώ είδαμε την Κυριακή ότι παρέμεινε τιμωρημένη λεωφόρο. Τελευταίο παιχνίδι τη λεωφόρου που θα το θυμώνω για πάντα που λέει ο λόγο και παραμένει τιμωρημένο γιατί πρέπει μπα. Και πάρει το διπλό ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και διεκδικήσει.
1: Οι νόμοι, καλός ή κακός είναι νόμοι, Χάρη.
0: Πώς?
1: Οι νόμοι, λέω, καλός ή κακός είναι νόμοι.
0: Οι νόμοι ρε φίλε, οι νόμοι είναι αυτοί, ισχύουν αυτοί που είναι εις βάρος του Ολυμπιακού πάντα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα τι λέμε τώρα, αυτό το κόλ. Ποιος να ήσουν ο Αλαφούζος χθες το ακύρωνε σαν το κόλ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν σου μιλάω για τον κόλ. Εγώ σου μιλάω τώρα για τη ΔΕΑΦ και την απόφαση να παραμείνει τιμωρία και κλεισμένο. Για τον κόλ ανέφερα και εγώ ότι για μένα κακώς ακυρώθηκε τον κόλ του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω φάουλ να υπάρχει.
0: Για τη ΔΕΑΦ που λες, υπάρχει δικασμένο με τον Άρη, έτσι.
1: Έχει γίνει.
0: Που μεταφέρθηκε η τιμωρία. Τώρα γιατί δεν έγινε αυτό. Γιατί υπάρχει λόγο.
1: Δεν έχουμε το σκεπτικό τη ΔΕΑΦ. Όχι, δεν έχω απάντηση να σου δώσω, Χάρη. Δεν ξέρω.
0: Ωραία,
1: δεν έβγαλα. Εν
0: πάση περιπτώσει, όσον αφορά για τον Αταμάν, τα έχουμε πει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Έχει συνηθίσει να κάνει στοιχήματα. Με είχαμε βάλει στοίχημα.
1: Τι είχαμε βάλει.
0: Τα έχω πει εγώ από τον Αναστάσιο. Μου ξέρει από το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Ποιον Αταμάν έλεγα. Μωρέ, εν πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων.
1: Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι ο Αταμάν είναι ο καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη.
0: Τέλο πάντων, τι άλλο ήταν τώρα. Τίποτα άλλο.
1: Αυτά έγινε, Χάρη.
0: Χαρά,
1: να τα πούμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Σταύρο, εσύ.
2: Ο Σταύρος, με τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Αυτά που λέγαμε χθες, το επιθυμητό έγινε χθες, τέλος πάντων. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρώτο κύριο, ο οποίος βγήκε στην εκπομπή σου και μίλησε. Τα είπε πολύ ωραία. Τώρα, να ευχηθούμε στον Παναθηναϊκό καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια μάλλον στα παιχνίδια με την Μύκονο. Γιατί έχουμε και play-off. Συγγνώμη. Έχουμε και play-off στο πρωτάθλημα φέτος. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τα πράγματα μέχρι στιγμής, δηλαδή εάν ρώταγες στη μέση της χρονιάς τον Μπαρτζόκα πώς φαντάζεται να είναι η ιδανική κατάσταση για τον Ολυμπιακό στο Final Four, θα την περιέγραφε όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ομάδα χωρίς τραυματισμούς, σε πολύ καλό σημείο, παίζει πολύ καλό μπάσκετ, δηλαδή όλα μέχρι στιγμής πάνε ρολόι. Τώρα, τη μέσα επόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, ναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή, σε 8 μέρες.
2: Σε 8 μέρες, δυστυχώς και θα πω πάλι δυστυχώς, είναι ένα παιχνίδι με τη Φενέρ. Εγώ σε σειρά με τη Φενέρ είμαι σίγουρος πάλι ότι θα παίρνω και Ολυμπιακός. Αλλά επειδή είναι ένα παιχνίδι και η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν μεγάλη ζημιά. Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και τα
1: λοιπά. Ναι. Μιλάμε και για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σταυρό.
2: Μιλάμε και για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι και σε πολύ καλή φόρμα, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι πήρε τη Euroleague πέρσι και φέτος παραπέει.
1: Ναι, μετά την κοιλιά που έκανε εκείνο το διάστημα με τις συνεχόμενες ήττες, επανήλθε στα στάνταρ. Επίσης, να θυμίσω πως η Φενέρμπαχτσε μέχρι ένα σημείο τη σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, και με τον ίδιο προπονητή, δεν έχει αλλάξει προπονητή. Ο προπονητής που έχει Φενέρ για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και είναι ένα μάτς, παιδιά, όλα μπορούν να συμβούν. Back to back. Κατάκτηση EuroLeague έχει κάνει νομίζω μόνο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι τώρα τα τελευταία χρόνια να το έχει κάνει.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Και η ΕΦΕΣ δεν έχει κάνει. Νομίζω και η ΕΦΕΣ το έκανε. Και η ΕΦΕΣ.
2: Το έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Οκ, εντάξει. Αυτά. Εγώ χαίρομαι που το ΆΚΑ θα έχει πολύ περισσότερους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Από όσο εάν πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Έτσι υπολογίζω. Έτσι.
1: Όχι, έτσι είναι. Σταύρο, κακά τα ψέματα. Ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε χθες από τη Βαλένθια όσον αφορά τα εισιτήρια και τον κόσμο που θα υπάρχει στο γήπεδο. Αυτό ευνόησε τον Ολυμπιακό από άποψη εισιτηρίων. Θα πάει το 80% θα είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο.
2: Ωραία. Και ελπίζω και ο κόσμος να βοηθήσει σε κόσμια πλαίσια. Έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε προ Θεού, ούτε ζημιές να γίνουν στο γήπεδο, ούτε μετικά συνθήματα. Προς ανθρώπους που δεν αξίζει να ασχοληθείς μαζί τους και καταλαβαίνουμε όλοι ποιον εννοώ.
1: Ναι, ελπίζω να λείπουν αυτά τα συστήματα πάντως.
2: Ναι, να λείπουν, γιατί δεν χρειάζονται στο συγκεκριμένο. Ας τον αγνοήσουν, ό,τι και να γίνει. Να κοιτάξουμε το καλό της ομάδας μας. Μας δίνεται φέτος μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια μεγάλη κατάκτηση κυπέλλου, δηλαδή, και στην έδρα του Παναθηναϊκού κτλ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Αυτά είχα να πω, Θέμη μου. Να σε καλά.
1: Έγινε, Σταύρο, να σε καλά.
2: Χάρηκα που
1: καλή συνέχεια, σου εύχομαι και εγώ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα για να μην τα αφήσουμε όλα στο τέλος. Ο Αποστόλης λέει: επειδή είμαι από επαρχία, μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω στο Σουνίδο τώρα το Μάιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το Υπουργείο και η Περιφέρεια θα ζητήσουν πίσω τα 10.500.000 που έδωσαν στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός που το ήθελε δεν πήγε και ο Ολυμπιακός που πήγε δεν το ήθελε και έκανε και αγώνα, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, καταλαβαίνω ότι κάνεις χιούμορ, αλλά κρύβει μια αλήθεια θα το οποίο αναφέρεις. Δεν θα ζητήσει προφανώς κανένας πίσω τα χρήματα, αλλά αυτό που αναφέρεις έχεις δίκιο. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός ήθελε πώς και πώς να διεξαχθεί το Final Four στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν υπέρ στην αρχή. Μην μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Πανεγιάλεο πήρα ένα κυπελάκι έψαχαΐας, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Να το χαρείς, Αποστόλη, και ελπίζω να το χάρει και εσύ εχθές. Κύριε Σάκη, αφού είσαι χορτά, τους κυκλοφορούν και σόδες και μετά το χθεσινό είναι απαραίτητη. Αφού κύριε Γιώργο, οι Τούρκοι που θα παίξουμε τον Ολυμπιακό είναι πανέξυπνοι, εσύ γιατί θέλεις να φύγει ο Αταμάν σήμερα, σου υπενθυμίζω ότι Τούρκος είναι, λέει ο Αποστόλης. Καλή η ερώτηση του Αποστόλη. Πολύ καλή. Ναι, εγώ δεν έχω απάντηση πάντως όπως το λέω. Ο Δημήτρης λέει: καλώς σας μεσημέρι, βάλτε τη Λιόλιου το δικό μας στο σπίτι και πάλι νοικιάστηκε. Άντε, γεια, ο Αταμάν τα έκανε σαλάτα. Πολύ τοξικότητα οπαδών εναντίον του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, βέβαια, Δημήτρη, σήμερα κακά τα ψέματα. Περισσότερο οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι αυτοί οι οποίοι πικάρουν τους φιλάδους του Παναθηναϊκού για τον αποκλεισμό χθες. Δεν είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Χάτζημα λέει: από αυτό που πίνει η Αμαλιάδα, μπορεί να μου βρει 2-3 πεντόκυλα. Και ευχαριστώ το Σάκη για το άφθονο γέλιο που μα χαρίζει. Λογικό είναι που να ξέρει πώ συμπεριφέρεται μια ομάδα σε φιέστα, λέει ο Χάτζημα. Δεν έχω απάντηση, Χάτζημα. Και ένα ακόμα μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, οι Παναθηναϊκοί πρέπει να κοιτάξουν τον καθρέφτη γιατί να ψάχνουν παρασκήνια και να εκπέμπουν τοξικότητα. Να κοιτάξουν το βιντεάκι του Προέδρου του που δεν το σέβονται ούτε οι ίδιοι παίχτε στο πρωινό του ξενοδοχείου. Αυτό το βίντεο τα λέει όλα. Όσο για τον ΑΕΚΤΖΙ που μιλάει για συμμαχία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να το θυμίσω ότι ο Ολυμπιακό δύο φορέ στέρισε πρωτάθλημα και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό χωρί κίνητρο του κέρδισε και έτσι θα κάνει και την Κυριακή γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδο και δεν έχει ανάγκη κανέναν, λέει ο Κώστα από τον Νέο Ηράκλειο. Ναι, επίσης Κώστα, τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς, στέρισε το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ρεαπτσούκ, νωρίτερα έχει κόψει 2 βαθμούς από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια, όντας αδιάφορος ο Ολυμπιακός. Την ίδια χρονιά, την ίδια σεζόν είναι αυτά. Επίσης όλες οι ομάδες παίζουν για την φανέλα τους, όπως και ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τη φανέλα του γιατί είναι ιστορικό το τελευταίο παιχνίδι, για να μην χάσει από τον ΠΑΟΚ και για να κάνει και μια νίκη στα play-off. Δεν έχει κάνει νίκη. Σε 5 παιχνίδια έχει πετύχει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κάνει και κάποια νίκη. Ή έστω να μην ιτηθεί πάλι από τον ΠΑΟΚ. Ο Σωτήρης λέει: έλα Θέμη, καλησπέρα. Εγώ και τα σχόλια μπήκα κάτω τα χέρια από το φίλο μου το Σάκη, λέει ο Σωτήρης. Θα απαντήσω Κώστα και για το βιντεάκι το οποίο αναφέρει σε λίγο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή όμως πρώτα. Καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, γεια σου, Γιάννης Αμόγωστος, Κύπρος.
1: Έλα ρε Γιάνναρα, καιρό έχουμε να σ' ακούσουμε, πώς είσαι?
3: Ναι, εντάξει, είπα να κάνω λίγο αναποχή, αδερφέ, εντάξει, να ακουάζει κάθε μέρα να σου πω, έτσι είχαμε διάφορα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ελπίζω να είναι όλα καλά, λέω.
3: Ναι, μια χαρά είμαστε, μια χαρά, όλα καλά. Απλώς έτυχε να χάσω κάποιες εκπομπές.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δευτερεύονται είναι αυτά, Γιάννη. Δευτερεύονται.
3: Ελά.
1: Δευτερεύονται είναι αυτά, λέω, μην τρελαίνεσαι.
3: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Σάκης, φίλε, πρέπει να είναι ο μόνος Παναθηναϊκός, διότι ο άνθρωπος σίγουρα είναι Παναθηναϊκός, που είναι στεναχωρέθηκε χτες, ρε, μιλούμε για τον μεγαλύτερο γκάζον, αδελφοί, όλων των εποχών.
1: Ισχύει αυτό που λες.
3: Τρομερό, ρε, αδελφοί, να το διοργανώνουν, να διοργανώνεται στο γήπεδο
1: του, στο σπίτι τους. Δεν είναι μόνο η διοργάνωση, Γιάννη, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει και άλλες φορές. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι ο τρόπος, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας και πολύ πολύ περισσότερο το 2-0. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό άμα, ας πούμε, γινόταν 2-0 στη Βαλένθια στην αρχή, το έκανε 2-2 ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και γινόταν 3-2 στην Βαλένθια στο τέλος με τον Παναθηναϊκό να έχει μια καλή εικόνα και όχι το χθεσινό χάλι που παρουσίασε. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν θα μιλάγαμε για κάζο, θα μιλάγαμε για αποκλεισμό, γιατί okay, δεν παίζεις μόνος σου, παίζει και ο αντίπαλος. Και ήταν καλύτερος και πέρασε. Αλλά τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, μιλάμε πραγματικά για τεράστιο κάζο.
3: Ναι, όμως Το 0-2 ήταν το σημαντικότερο. Αλλά και το ότι διοργανώνεται στο. Δηλαδή, και παίζει και ο αιώνιος τους αντίπαλος. Δηλαδή, φαντάστηκε να το σηκώσουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, να το σηκώσουμε μέσα στο ΆΚΑ, θα είναι τρομερό.
1: Είναι ένα συνδυασμό καταστάσεων.
3: Είναι ένα συνδυασμό ακριβώς. Όπως το 24 που η αποτυχία του Ολυμπιακού θεωρήθηκε μεγαλύτερη, λόγω του ότι το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, εντάξει, κανονικά δεν θα πρέπει να τα συνδυάζουμε, Γιάννη,
3: ναι,
1: αλλά...
3: Δεν θα πρέπει όμως να τα συνδυάζουμε.
1: Ναι, η κατάκτηση του Παναθηναϊκού έβαλε μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς. Πάντως ευκήγε του τσεμπούμεραν το ότι οι δύο μάτς που έχασαν στο γήπεδο τους ασχολήθηκαν περισσότερο με τα εξωαγωνιστικά παρά με τα αγωνιστικά. Σε φάνηκε τούτον. Μιλούμε ρε, μα εχθές έχασαν 7-8 lay-up κάτω από το καλάθι μόνοι τους, ρε.
1: Ήτανε απίστευτο το. Απίστευτο.
3: Ναι, πραγματικά, έτσι τρέμαν τα χέρια τους αυτούνούσαν τι τους Βαλένθια.
1: Ναι, είναι, και δεν είναι ένας παίκτης. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού έχασαν μόνοι τους lay-up.
3: Δύο-τρεις, σίγουρα.
1: Και παραπάνω, Γιάννη, είναι καλάθια τα οποία λες δεν χάνονται. Ή έλειπες, ας πούμε, θυμάμαι μια φάση, νομίζω είναι το Λιόπουλος, που περνάει άνετα στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου. Περνάει άνετα και εκεί που λες, OK, το βάλε, χάνει το λέει από Μόναχος.
3: Ναι, θυμούμε το. Εντάξει, τέλος πάντων, εμείς έχουμε μέρες να τα ξαναπούμε για το Final Four. Άλλη Παρασκευή είναι επόμενη εβδομάδα σε 8 μέρες.
1: Σε 8 δηλαδή. Μέρες. Ο Ολυμπιακός παίζει 6 η ώρα με τη Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα είναι το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Άντε να δούμε. Δύσκολη η Φενέρ, δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Δυσκολοκατάβλητη, ναι. Δεν έχει παίξει πάντως ποτέ καμία ομάδα εύκολο Final Four. Να το πούμε αυτό, Γιάννη.
3: Ναι, σωστό.
1: Είναι οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι υπάρχει εύκολο παιχνίδι σε Final Four.
3: Δηλαδή εν τω μεταξύ πάει η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η πέμπτη.
1: Και η τέταρτη.
3: Η Ρεάλ είχε πλεονέκτημα με διχάπο.
1: Η πρώτη, οι 4 κανονικής διάρκειας και παίζει τώρα ημιτελικό. Ο πρώτος με τον τέταρτο, Ολυμπιακός Φενέρ, και ο δεύτερος με τον τρίτο, η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
3: Δηλαδή η τετράδα δηλαδή.
1: Η τετράδα, ναι. Η τετράδα.
3: Προκρίθηκε η τετράδα, μάλιστα. Εντάξει, δεν μείνει, να σε καλά.
1: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Έγινε, ευχαριστώ, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Έλα, ρε Γιώργο.
4: Σε ψάχνουνε.
1: Εγώ καλά είμαι.
4: Δεν με ψάχνουνε.
1: Βγήκε νωρίτερα ο Κώστας από την Καλυθέα, νομίζω, και ρώτησε για σένα και για τον Βασίλη.
4: Θέλω το γράμμα, μάθουμε και διαφορά. Κώστα, τι έγινε, ρε. Καλημέρα μου, Κώστα. Στο Γιώργο τον Παραλάκια δεν επαρκούσε. Στην Αποστολέα ιδιαίτερη καλημέρα.
1: Ναι, σου στέλνει τα χαιρετίσματά της κι αυτή. Συνεχώς. Συνεχώς.
4: Στο Βασίλη, στον Συντικό. Δεν μου λες τι ώρα έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
1: Έγινε, Γιώργο, έγινε.
4: Α, έγινε. Εγώ νομίζω ότι πάνε με το παλιό. Με το παλιό δεν πάνε. Δεν έχει πάνε με το κύριο. Δεν είναι άκυρο το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι πάνε με το παλιό ημερολόγιο. Θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Ακούω κάτι. Ολυμπιακοί στα ραντεβού τους πάντα, ανέκαθεν, ήταν κύριοι. Κάτι άλλοι στα ραντεβού όταν δίνουν, χάνονται στην πορεία. Είτε μετακομίσουν εκτός Αθηνών, είτε είναι ο κύριος Μαΐστρα Τραμουντάνα, είτε αποκλείεται από τη Βαλένθια, είτε οτιδήποτε αυτά. Δεν είναι, τι να σας πω, να σου πω κάτι. Ένα άθλημα τους είχε μείνει τους καημένους, το χάσαν κι αυτό, ουσιαστικά, γιατί ξέρεις, το έχω ξαναπεί, η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού, το έχω πει εδώ και καιρό, αν το πάρει, έτσι δεν είναι, μέσα στο ΆΚΑ θα μετράει για 30, αυτό πονάει. Τώρα τι έγινε, το κλάσ, το... Καταρχήν για όλους τους Ολυμπιακούς μάγκες, μην χάσετε τη Δευτέρα, σας το λέω από τώρα. Δευτέρα βράδυ όλοι οι Ολυμπιακοί στο Open με τα βίντεο ανατισμένα, βίντεο, το δημοσιογράφο που μας είπε ότι το δάπλο του Παναθηναϊκού δεν είναι κατάλληλο, δεν έχει πρόβλημα, θέλω να δω.
1: Εντάξει, αυτό δεν ισχύει, το είπε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, Γιώργο.
4: Ναι, ο Γιαννακόπουλος άλλος, εγώ δεν πάει τώρα.
1: Όχι, λέω ότι δεν έχει καμία βάση αυτό. Γιατί ακούσαμε διάφορα, δεν έχουν καμία βάση.
4: Και άρα, φίλε, δεν έχει καμία βάση όπως δεν έχει.
1: Ναι.
4: Συμφωνώ εγώ απόλυτα. Αυτός πώς γίνεται και λέει αερολογίες σε δημόσιο κανάλι, όχι σε ιδιωτικό κανάλι, σε δημόσια εμβέλεια. Πώς γίνεται και λέει αερολογίες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας
5: αστυνομική, αστυνομία, τηλεόραση να τους μαζέψει, κάτι τέτοιους. Δεν υπάρχει. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που εγώ πιστεύω τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει. Αυτός δημιουργεί τοξικότητα. Ε, απάντησε μου, ρε φίλε, δημιουργεί.
1: Ότι δημιουργείται μια τοξικότητα, δημιουργείται. Μόνο και μόνο που...
5: Ποιος δημιουργεί. Ή τα παιδιά των 18, των 20, ο Γιώργος Αντολοδίνο που βγαίνει στο σταθμό σου, ή αυτός ο οποίος πληρώνεται, πρόσεξε, πληρώνεται για να ενημερώνει, υποτίθεται, τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον ελληνικό και τον Έλληνα φύλαθλο.
1: Γιώργο...
5: Και τον πληρώνουν αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει να λέει αερολογίες, ψέματα δηλαδή, την ίδια στιγμή που τον διαψεύει ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, και δεν έχει ούτε καν την ευτυχία να βγει στον αέρα και να ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι, Γιώργο, το έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς το συνάφι μου, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούμε τοξικότητα. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε αυτοί οι οποίοι την μετριάζουμε όσο το δυνατόν γίνεται.
5: Μπράβο. Τώρα τα λες πολύ σωστά. Και δεν μου λες τις εκπομπές τις έχεις σηκωμένες στο demand, γιατί στο επόμενο...
1: Όλες.
5: Μπράβο, γιατί ξέρεις πως θα βγαίνω τώρα σε σένα. Και όταν το βγάζει το Βασίλη, γιατί έχουμε και διαφορά ώρας. Στο επόμενο τηλεφωνό έχω κόψει τα αποσπάσματα του Σάκη,
1: ναι,
5: και θα το τα βγάζω ένα-ένα στον αέρα. Από εδώ και πέρα θα βγαίνει με τη φωνή του να ακούει τι μας έλεγε, για να χορταίνουμε γέλια. Καταλαβες. Γιατί πρέπει να χορτάσουμε γέλια. Έχουμε χορτάσει ήδη και εγώ τώρα θα πάμε σε άλλο επίπεδο. Πάμε και για τον ποδοσφαιρικό του Ολυμπιακού.
1: Για να μιλήσουμε.
5: Τον ποδοσφαιρικό χτες, καλά μα χτες δηλαδή, μας κατέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Τον πέσαμε over ένα corner. Δεν έκανε ούτε ένα corner.
1: Όχι, δεν έκανε.
5: Καλά ρε. Λέει ο Λεβαδιακός μας έκανε 6 ρε. Ο Βόλος μας έκανε 7. Η Λάρισα μας έκανε 3. Ρε ο Παναθηναϊκός 0 corner ρε. Ούτε ένα corner ρε φίλε.
1: Ναι, επιθετικά ήτανε 0 ο Παναθηναϊκός.
5: Και μετά βγαίνει και παρεξηγείται που βγήκε ο Μπενίτες και τους είπε είναι επιτυχία που περάσαμε το Λεβαδιακό και ήταν τέταρτη.
1: Εντάξει, ο Μπενίτες όμως κάνει κουμάντο. Δεν κάνει φυλάκι ο παδί.
5: Από θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, και ότι δεν έκανε κόρνερ ο Παναθηναϊκός, ο Καραϊσκάκη θες.
5: Αυτό δεν κάνω κόρνερ, φίλε. Έχει και συνέχεια. Δεν κάνω κόρνερ γιατί δεν κάνω επίθεση. Δεν κάνω πάση.
1: Προφανώς. Για να κάνεις κόρνερ πρέπει να πας στην αντίπαλη περιοχή, έστω κοντά σε αυτή και με κάποιο τρόπο να βγει το μπαλά κόρνερ. Αλλά θέλω να σου πω ότι γι' αυτό ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο Μπενίτεθ. Δεν ευθύνεται ο κόμπος του Παναθηναϊκού.
5: Ο Μπενίτεθ ο άνθρωπος, δεν μου λες θα μείνει ο Μπενίτεθ ή όχι. Γιατί δεν μας λέγανε πως θα φύγει με τη Λίμπα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ.
5: Το λέω εγώ το Φεβρουάριο θα φύγει. Το Φεβρουάριο μας έλεγε γράφτο το Μάρτιο θα φύγει. Το Μάρτιο μας έλεγε γράφτο το Μάρτιο θα φύγει. Τώρα τι θα γίνει για τον Μπενίτεθ, για τον δικό μας έλεγε.
1: Ναι, για τον
5: Μπενίτεθ. Ο που θα πάει τον Παναθηναϊκό στο Champions League, ε, θα μείνει. Τι θα γίνει τώρα, για πες μας.
1: Εκτός συγκλονιστικού Αυρώπου του φεύγει.
5: Α, και γιατί να φύγει. Κρατήστε σας παρακαλώ τον Μπενίτες, γιατί εμείς πιο εύκολο βράδυ από το χτεσινό, από αυτό τον Ολυμπιακό, πρώτα απ' όλα όχι σαν Ολυμπιακός, εκτός είναι όμως την μπάλα που είναι Ολυμπιακός. Και με τον Παναθηναϊκό, μην αγχώνεστε ρε παιδιά. Είναι σαν τις πίτσες, τις δύο πίτσες το ένα δώρο. Στα δύο γκολ το ένα μετράει. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν το ξέρετε. Δεν λέτε καλά που δεν έπαιζε ο Καμπελά να γινόταν καλαμπέλα λοιπόν του Ολυμπιακού να ήταν 0-0 και να μην μας έδινε τίποτα. Και να βγαίνανε όλα τα παπαγαλάκια από το Sky μέχρι το Open και να μας λέγανε αυτή η τηλεκριτική ότι ο Καμπελά μπορούσε να πετάξει ανάμεσα από δύο παίκτες. Γιατί είχαμε και τέτοια με τους. Κατάλαβες τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα αυτά. Κατάλαβες. Τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα αυτά. Άκου φίλε κάτι. Ο χτεσινός Ολυμπιακός, είναι προσωπική μου άποψη, έτσι, στα τελευταία τρία παιχνίδια είχε ανέβει ο Ολυμπιακός, στα δύο με τον ΠΑΟΚ και ένα με τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει δύο όψεις τώρα το νόμισμα. Ο Παναθηναϊκός, γιατί εκεί θέλω να μας το πάνε, ήταν τελείως πεθαμένος, αλλά δεν μπορεί ρε φίλε ένας Παναθηναϊκός που την Κυριακή πήγαινε στα Φιλαδέλφια, που η ΑΕΚ έπαιζε ένα πρωτάθλημα. Της έκανε γκολ, έκανε άλλες δύο ευκαιρίες για να βγάλει άλλο ένα γκολ.
1: Και ήταν πολύ, πολύ καλός για 70 λεπτά, ναι.
5: Μπράβο. Άμα λοιπόν αυτός ο Παναθηναϊκός που πρωτές μέρες ήταν πολύ καλός μες στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ήρθε στο Καραϊσκάκι και δεν σου έκανε μισή βάση, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια κλάση πάνω από αυτό που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, που δεν το πιστεύω ότι ήταν μια κλάση πάνω, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
1: Χθες ήταν καλός Ολυμπιακός πάντως.
5: Ένα Μπρούνο χθες πολύ σοβαρό, τους κατάπιε όλους εκεί. Όλους εκεί τους κατάπιε ο Μπρούνο, πολύ καλός. Ο Ροντινέη, το είπα ότι είναι φορμαρισμένος. Πάλι γκολ ο Ροντινέη. Δεύτερο γκολ ο Ροντινέη.
1: Τρίτος στο play-off.
5: Έτσι. Και η αδικία είναι ότι δεν μέτρησε τον γκολ του Μπρούνο σε αυτό το παιδί που θα ήταν και το πρώτο γκολ στη Super League. Και αυτό είναι κάτι είναι. Παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι. Μ' άρεσε πολύ και ο Ταρέμι όπως έπαιξε και ας μην έκανε γκολ. Οι πιέσεις του δημιουργούσαν χώρο. Ο Τσικίγιο είχε ανέβει. Ο Γκαρθία που πολλοί τον βρίζανε, έχουν καταλάβει ότι ο Γκαρθία είναι ένα εξάρι ισπανικού τύπου. Με μια ηλικία αλφα, αλλά είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πάντως θες, Γιώργο Σιπιώνη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και χθες.
5: Ο Σιπιώνη στην αλλαγή του ΕΣΕ, φοβερός ο Σιπιώνη, φοβερός. Ο Μάρτινς δεν μου άρεσε, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κωστίνια ήταν καλός. Εντάξει, ήταν
1: μπορούσε και καλύτερα, πάντως, σε επιθετικό κομμάτι μπορούσε και καλύτερα.
5: Ρε φίλε, δεν τον έχεις πάρει για επιθετικό.
1: Όχι.
5: Η μεγάλη ατάκα,
1: Γιώργο,
5: η μεγάλη
1: τον κρίνω με βάση αυτά που μας έδειξε πέρσι. Γιατί φέτος κάνει ας πούμε δύο ενέργειες πολύ καλές στα δεξιά και έχει να μπει μέσα 15 μέτρα και επιλέγει να πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο. Μπορούσε να κάνει καλύτερες επιλογές επιθετικά. Αμυντικά ήταν καλός.
5: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, φίλε, όλα κρίνονται βάσει, πώς να το πω, βάσει και τι ηλικία έχεις και πόσα παιχνίδια έχεις πάρει, ναι, και επιπολαιότητες και πολλά πράγματα.
1: Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, φίλε, για να διαβάσω και τα μηνύματα και να κλείσουμε.
5: Κλείνω λοιπόν, ναι, και θα ήθελα να ξέρω τώρα. Εγώ παρακαλάω να περάσει η Βαλένθια στον τελικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί παρακαλάω γι' αυτό, γνωρίζεις.
1: Γιατί?
5: Αν ο Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός περάσει, αν. Μπορεί να μην περάσει ο Ολυμπιακός, δεν
1: είμαστε.
5: Αλλά αν περάσει τον τελικό, θα ήμουν πολύ περίεργος να δω η Παναθηναϊκή. Θα έρθουν στο ΆΚΑ να φωνάζουν Βαλένθια. Είμαι περίεργος για αυτό το παιχνίδι.
1: Έγινε, Γιώργο.
5: Πρόσεξε, για δύο συγκεκριμένους περαστικά, το νου σας και το νου σας. Αποστολή μου, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια. Πάμε μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Κώστα, σχετικά με αυτό που είπες για το Δήμιο, ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μου άρεσε η εικόνα και από χθες, γιατί το είδαμε νωρίς το βίντεο. Δεν ήταν η εικόνα αυτή. Δηλαδή, να λέει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να λέει στον Χουάντσο, ας πούμε, που είναι ένα από τα άτομα που είναι και από τους καλύτερους χαρακτήρες. Τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει να είναι με το κινητό και να μην δίνει καμία σημασία. Ή τον Λεσόρ να μην κοιτάει καν τον ιοκτήτη της ομάδας. Ή τον Φαρίτ να είναι μπουκωμένος να τρώει ίσα-ίσα που να γυρνάει. Δεν είναι εικόνα αυτή παιχτών και προεδρών. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί από οικονομική άποψη και έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά, είναι τόσο χαλαρός με τους παίχτες. Οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να παίξουν και είναι τόσο χαλαρός ενώ το 2-0 έχει γίνει 2-2 στο ΆΚΑ. Και υπήρχε ένα κλίμα και πάλι πριν τον αγώνα χαλαρότητας, ότι εσείς είστε, πάμε κλπ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε γρήγορα να διαβάσουμε τα άλλα σας μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα Θέμη, μας φωνάξετε μουσαφίριδες και θα λείπει με τον νοικοκυρά. Γένεια, μας φαρμακώσατε βραδιάτικο, λέει ο Λευτέρης. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Από το Θεσσαλονίκη Αποστολία θέλω να πω ευχαριστώ στον Δημήτρη που μου έστειλε χαιρετίσματα. Θρύλος Θεός, είμαι χαρούμενη πολύ για χθες, λέει η Αποστολία. Ο Νίκος λέει κάθε μέρα γκρίνια, τελικά δεν παλεύεται ο Μίστερ Ζόρζ, λέει ο Νίκος. Ο Τάσος λέει: Καλέ μου φίλε, καλό κουράγιο. Είναι οι διάφοροι Γιώργηδες, αλλά έχουμε κι εμείς οι Παναθηναϊκοί κάτι καλά κομμάτια. Τον κύριο Γιώργο τον Κουρδίζης, επίοικης ο κύριος Γιώργος με την Αποστολία, λέει ο Τάσος. Την Αποστολία είναι επίοικης. Τάσο, εμένα δεν είναι καθόλου πάντως. Να το σημειώνουμε αυτό. Ο Γιώργος λέει: Θέλω να σου θυμίσω ότι η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε τον ΠΑΟ για τον τραμπουκισμό στους δημοσιογράφους στη Τούμπα. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό που αναφέρεις. Ο Θανάσης λέει: Φίλε Θέμη, τελικά πήγε στο γήπεδο χθες. Α, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ρωτάει ο Θανάσης. Όχι, δεν πήγε στο γήπεδο χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και ο Αποστόλης λέει: Χάρισε τόσα εκατομμύρια Ολυμπιακός από πωλήσεις παιχτών και Champions League και περιμένει να παίξει ο Παναθηναϊκός με καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμο και πολλούς λέω για να βγούμε δεύτεροι, λέει ο Αποστόλης. Ο Τόλης τώρα λέει: Γεια σου Θέμη, μόνο θρύλος και μπάσκετ και βόλες στους 4 της Ευρώπης. Πόλο έχει βολέ, να διορθώσω Τόλη. Στο ποδόσφαιρο πάλι καλύτερο ο θρύλος, στη Νέα Φιλαδέλφια πάμε για την νίκη. Καλύτερος χθες, όχι γενικά. Ο Νικόλας λέει: Μου αρέσει κύριε Γιώργο, όπως θα λες όμορφα για αντρίκια. Όταν όμως πω σε αγαπώ, θα με παρεξηγήσουν. Συνέχισε έτσι, λέει ο Νικόλας. Ο Άκης θα τα πατήσει, λέει: Κύριε Θέμη, λυπάμαι να σου πω την αλήθεια. Ο ταξιτζής που τηλεφωνεί σε παρασέρνει λόγω της απειρίας σου. Και δημιουργεί κόντρες και τοξικότητα. Πολύ φοβάμαι ότι να συνεχιστεί από μέρους του αυτή η ροή του χλεβασμού, της ειρωνίας και της χειδαιότητας που εκπέμπει μόνο μιλώντας για τον Ολυμπιακό. Θα σου χαλάσει την εκπομπή, να το θυμάσαι. Κόψε το βήχα όσο είναι νωρίς, λέει ο Άκης Αταπατήσια. Και τελευταίο μήνυμα, ο Σπύρος λέει: Σάκη, ο βασιλιάς του γέλιου. Κάθε μέρα τον περιμένω όπως η εγγονή μου, την Πέπα, το γουρουνάκι, λέει ο Σπύρος. Κάποια μηνύματα από χθες δεν είχα προλάβει να τα διαβάσω, αλλά θα διαβάσω ένα-δύο για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Σάββας λέει: χάχα, το ακούσαμε και αυτό. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας έκανε αντίσταση επικατοχής. Δηλαδή, κρύβανε τους ασυρμάτους και τα πολυβόλα και αντιστασιακή γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δηλαδή, σε μέρες που δεν υποψιαζόταν κανένας. Τι παραμύθια είναι αυτά που μας λένε, λέει ο Σάββας. Και ο Νικόλας χθες έλεγε: δώσε φωνή σε κύριο Γιώργο και κύριο Νεόφυτο. Και ο Μάνος: γεια σου Θέμη από Στοχόλμη. Ακούμε εδώ το μεγαλύτερο ντέρμπι. Εδώ είναι You Gordon Ike. Το Tele 3 Arena, άμα το λέω λάθος, το λέω. Που κάπως αλλιώς θα λέγεται, δεν είναι της Χάμαρμπι, το μοιράζεται με You Gordon μαζί, λέει ο Μάνος ΑΕΚ και You Gordon. Γεια σου ρε Μάνο, να είσαι καλά ρε φίλε από την όμορφη Σουηδία. Και ο Νικόλας λέει Γιαννακόπουλος, όπως λέμε τραπ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας και εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Bedline με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Ερβέτεν Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943. Ερβέτεν Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Εργίνα Ταμάν αποχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά τον χθεσινό αγώνα, όταν δημοσιογράφος εκτίμησε τη δήλωση τον Ιανουάριο πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγο Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι η διεμιτελική του Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 8, στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαβ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κίτρινο μαύρο ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντίνος Χαυτό Πυρεωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδος ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γουάλου Χαφς του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της ΜΕΤΣ, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, για όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς, Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άρνε Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησής του από τους Reds. Η Bayer Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού William Osula, σύμφωνα με τη Mirror. Η 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9, Girona Real Sociedad και στις 10.30, Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 The Better Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
13: The Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του 943 Interveten Sports. Ήρθε η ώρα, εκείνη η ώρα της Πέμπτης που ξέρετε, έχετε μάθει και αγαπάτε. Ευελπιστώ τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Το Bet Line είναι εδώ. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη της εκπομπής, ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα κάνουμε μια πολύ όμορφη παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Για μια ολόκληρη ώρα θα προσπαθήσουμε στο τέλος της ημέρας να γεμίσει η τσέπη μας με κέρδη. Κέρδη πολλά. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά.

στοιχηματικές προβλέψεις, ιστορίες, κουβάδες, ταμεία, τα πάντα όλα. Και εννοείται πως μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Είναι κατεξοχήν κανόνας να συμμετέχετε στο Betline. Με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω. 6-9-39-9-43-9-43. Το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Ξεκινάμε μια γρήγορη με μια απολογία από πλευράς μου. Ζητάω συγγνώμη για το γεγονός ότι την Τρίτη δεν είχαμε εκπομπή λόγω της μετάδοσης του αγώνα Κηφισιά Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι το οποίο το καθάρισε ο Ατρόμητος, επικράτησε 3-0 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ωστόσο σήμερα επιστρέψαμε και θα είμαστε κανονικά και την Τρίτη.

Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από τον πολύ καλό φίλο και ακροατή της εκπομπής και του σταθμού, τον Τόλι, τον οποίο είχα και την χαρά να τον γνωρίσω και διαζώσεις. Δεν γινόταν να λείπει από τις στοιχηματικές προβλέψεις, ο οποίος δίνει άσο στην Β' Αυστρίας, τη Σεντ Πόλεν, και την Αύστρια Λουτσενάου για διπλασιασμό στις 6 ώρα. Ακούσατε, όποιος προλαβαίνει, σημειώνει και παίζει. Ο Τολμών νικά. Τόλι, για ακόμα μια φορά θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εννοείται σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Σήμερα είναι μια γεμάτη μέρα στοιχηματικά. Γιατί έχουμε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός του κυπέλου Βελγίου. Έχουμε στις 6 ώρα τελικό κυπέλου Δανίας, Κοπενχάγη, Μίντιλαντ. Έχουμε κυπέλο Αρμενίας, Ουράρτου, Μενόα. Έχουμε γενικά δράση. Έχουμε και Λαλίγκα. Έχουμε και αγώνα play-off από την League One, την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάτι τρελό σήμερα, αλλά έχει πραγματάκια για στοίχημα. Και εννοείται πως και εμείς έχουμε κάνει τις επιλογές μας.

Για το πρόγραμμα σήμερα θα ξεκινήσουμε με την La Liga, καθώς έχουμε δράση στην 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίνονται πράγματα, κρίνονται σιγά σιγά προς το τέλος και έχουμε ενδιαφέρον, πολλά ενδιαφέρον παιχνίδια για όποιον θέλει να στοιχηματίσει. Σήμερα έχουμε στις 8 η ώρα Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την υποβιβασμένη, δυστυχώς θα πω εγώ υποβιβασμένη, Ρεάλ Οβιέδο. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα ισπανικά τα οποία έχει σήμερα. Έχουμε και πρώτη κατηγορία Αγγλίας που θα την πούμε στην συνέχεια γιατί είναι στις επιλογές μας και έχουμε και κύπελο όπως είπαμε. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου Βελγίου όπου διεξάγεται αυτή την ώρα και είμαστε στο 0-0 στο ημίχρονο. Έχει ακυρωθεί ένα γκολ του Chris Burgess, του Βρετανού στόπερ της Union Saint-Gilloise, είναι ο αγώνας Union Saint-Gilloise Anderlecht. Έχουμε αγώνες και από την Ελβετία. Σε 15 λεπτά αρχίζουν, για όποιον θέλει να κάνει live στοιχηματισμό, αρχίζουν οι αγώνες Βασιλεία Σεντγκάλεν, Σιόν Λουγκάνο και Τουν Young Boys. Όλοι αυτοί οι αγώνες ξεκινάνε σε 15 λεπτά στις 5.30. Έχουμε και την πρώτη κατηγορία Σαουδικής Αραβίας. Στις 7 παρα 5 η Αλ Φατέχ φιλοξενεί την Αλ Ναϊμά. Η Αλ Καντασίγια φιλοξενεί την Αλ Χαζέμ στις 9. Και την ίδια ώρα η Αλ Ιτιφάκ αντιμετωπίζει την Αλ Ιτιχάντ σε ένα παιχνίδι σημαντικό όσον αφορά την διαμόρφωση των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας που θα συμμετέχουν στις πανασιατικές διοργανώσεις Champions League, Champions League 2, Elite League.

Για τα κύπελα που λέγαμε, έχουμε και κύπελο Σουηδίας, κυρίες και κύριοι, τελικό. Η Μιάλμπη, η μεγάλη πρωταθλήτρια έκπληξη της σκανδιναβικής χώρας, αντιμετωπίζει την Χάμαρμπη και το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1, αλλά ήταν στο 1-1, καθώς αυτή τη στιγμή σκοράρει η Μιάλμπη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να κάνει το 2-1 με τον γκολ του Jakob Bergstrom. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις προβλέψεις και να πάμε στο ψητό και στο ζουμί της υπόθεσης. Σήμερα έχουμε για την La Liga την 36η αγωνιστική, τους τελευταίους μάλλον αγώνες της 30ης αγωνιστικής, όπου έχουμε την Βαλένθια να φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιακάνο, την Τζιρόνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο. Το Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο είναι το πιο αδιάφορο παιχνίδι της της αγωνιστικής ημέρας, καθώς η Real Madrid είναι στη δεύτερη θέση αλλά έχει χάσει από την Κυριακή και μαθηματικά το πρωτάθλημα από την Μπαρτσελόνα, ενώ η Real Oviedo υποβιβάστηκε και μαθηματικά είναι στην τελευταία θέση, 29 βαθμούς, 10 βαθμούς πίσω από την Τζιρόνα που έχει 39, η οποία είναι σε τετραπλή ισοβαθμία στη 19η θέση. Δηλαδή έχουμε από τις θέσεις 16 έως 19 Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε και Τζιρόνα όλες με 39 βαθμούς.

λόγω της βαθμολογίας και των εξελίξεων των αγώνων και της δράσης στην La Liga, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το πιο εύκολο πρωτάθλημα να επιλέξω κάποιο παιχνίδι, από την άποψη ότι το ένα ήταν αδιάφορο και τα άλλα δύο παίζονται. Δεν έχουμε ακουμπήσει το Real Madrid της Oviedo και δεν ακουμπάμε το Real Madrid της Oviedo. Δεν θεωρώ κιόλας ότι υπάρχει και λόγος. Όποιος θέλει παίζει, δεν λέω, απλά εγώ προσωπικά δεν θεώρησα λόγο, δεν θεώρησα ότι υπάρχει κάποιος λόγος να δώσει κάποια πρόβλεψη για το Real Madrid της Oviedo. Είναι πάνω κάτω τα πράγματα κάπως ξεκάθαρα και για τους δύο, είτε κερδίσει η Real Madrid είτε κερδίσει η Real Oviedo, δεν αλλάζει τίποτα στις θέσεις τους. Ωστόσο πάμε τώρα εμείς στο παιχνίδι που έχουμε επιλέξει και είναι το Girona Real Sociedad, ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Καταλωνία ανάμεσα στην Girona και την Real Sociedad. Η Real Sociedad, κυπελούχος Ισπανίας, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς ό,τι και να κάνει, είτε κερδίσει είτε χάσει σήμερα και σε όποια θέση τερματίσει, θα βρίσκεται του χρόνου στην League Stage του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου του Βασιλιά. Ωστόσο η Girona, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι στην 19η θέση σε τριπλή ισοβαθμία με συγκομιδή 39 βαθμών. Αυτό το παιχνίδι δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποιο τρελό θέαμα. Θα μπουν γκολ, γιατί η Girona είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά εκεί που δεν το περιμένεις. Η Sociedad είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει αρκετά στην καλή της μέρα. Οπότε η εκτίμησή μου θα είναι Girona Real Sociedad 2-3 γκολ, με καλή απόδοση στο 1.95. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, Girona Real Sociedad 2-3 γκολ, απόδοση 1.95.

Ο αγώνας γίνεται στις 9 και από την Ισπανία θα πάμε στο άλλο παιχνίδι που επιλέξαμε, που είναι ο αγώνας ο οποίος αναφέραμε πριν όταν λέγαμε για το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας, ο αγώνας Al Ittihad Al Ittihad. Η Al Ittihad, η ομάδα την οποία, η οποία έφερε τον Καρίμ Μπενζεμά στην Σαουδική Αραβία, εναντίον της ομάδας που έφερε τον Στίβεν Τζέραρντ και τον Τζόρνταν Έντερσον στην Σαουδική Αραβία. Με την Al Ittihad να μην έχει ελπίδες για απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Ασιατικού Champions League, ωστόσο έχει μια ελπίδα για πρόκριση στα προκριματικά της διοργάνωσης της επόμενης περίοδου.

Για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει ανάμεσα στις δύο ομάδες, η Άλετη ΦΑΚ έχει δώσει 32 αγώνες από τους 34, έχει 49 βαθμούς και η Άλετη ΧΑΝΤ από τους 31 αγώνες που έχει δώσει έχει 52. Ισοβαθμή με την Αλταβών. Βέβαια η Αλταβών έχει δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες, την Αλ Νασέρ η οποία έχει 83 βαθμούς, την Αλ Χιλάλ η οποία έχει 78, την Αλ Αχλή η οποία έχει 75 και την Αλ Καντασίγια η οποία έχει 71 βαθμούς, να είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει απευθείας την πρόκρισή τους στο Champions League Ασίας της επόμενης περίοδου. Οι Αλ Ταβούν μέχρι στιγμής είναι σε θέση για τα προκριματικά, ωστόσο η Αλ Ιτιχάντ είναι μια ομάδα η οποία συνηθίζει να μας να συμμετέχει σε ασιατικές διοργανώσεις, είτε είναι το Champions League, είτε είναι το Elite League, είτε είναι το Champions League 2 ή ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην Ασία. Από την άλλη η Άλετη ΦΑΚ θέλει την νίκη ώστε να κλειδώσει την συμμετοχή της στις ασιατικές διοργανώσεις, καθώς η ΝΕΟΜ αν κερδίσει, που είναι πολύ δύσκολο, την Αλ Χιλάλ, θα έχει την ευκαιρία στην τελευταία αγωνιστική να επικρατήσει της Άλετη ΦΑΚ στην έδρα της και να πάρει αυτή το εισιτήριο για το Champions League των Αραβικών Συλλόγων, που είναι μια διοργάνωση, θα το πάμε λίγο στο βόλεϊ, γιατί κάτι παρόμοιο είναι και το Βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιες ομάδες από τις χώρες των Βαλκανίων, οι όσες τερμάτισαν στις θέσεις 4 ως 5 στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και την Ελλάδα, και όσες τερμάτισαν στις δεύτερες και πρώτες θέσεις στην Κροατία, στη Σλοβενία, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και ούτω καθεξής, που συμμετέχουν όλες οι ομάδες σε μια διοργάνωση όπου ο νικητής προκρίνεται στις ασιατικές διοργανώσεις. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προκρίνονται ο νικητής του Βαλκανικού κυπέλου και ο νικητής του Champions League Αραβικών Συλλόγων προκρίνεται επίσης στις διοργανώσεις της Ασίας. Και συγκεκριμένα στα προκριματικά του Ασιατικού Champions League. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τη σημασία του αγώνα και τη σημασία της επιλογής. Και η επιλογή την οποία έχω κάνει, γιατί θεωρώ ότι η Άλετη ΧΑΝΤ με τον Steven Berg, με τον Steven Bergwijn, τον Ολλανδό που είχε παίξει και στην Tottenham και στον Άγιαξ, είναι μια ομάδα η οποία, και ο Μιτάι, δεν ξεχνάμε ότι παίζει και ο Μάριο Μιτάι, ο διεθνής Αλβανός, ο διεθνής Αλβανός αριστερός μπακ, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι έχει κάνει μια τραγική σεζόν, γιατί καθώς πέρσι ήταν πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας. Δεν θεωρώ όμως ότι τώρα που είναι οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν, δεν νομίζω ότι θα το λούσει τόσο άσχημα. Πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα πάρει το διπλό. Δεν θα πω συγκεκριμένο σκορ, απλά θα δώσω το σημείο του διπλού. Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, διπλό με απόδοση 2-15. Επανάληψη. Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, διπλό στο 2-15.

0: Στη Σουηδία έχει λήξει το πρώτο ημίχρονο. Μιάλμπι Χάμαρμπι 2-1, ο τελικός του κυπέλου. Η ώρα είναι 7 και. 7 λέω, ό,τι να είναι. Η ώρα είναι 5 και 27. Τώρα θα πούμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Έχουμε μια τελευταία επιλογή και μετά θα κάτσουμε λίγο να σχολιάσουμε για κάτι αποδόσεις τις οποίες έχουν βγει για μια διοργάνωση. Θα πω στη συνέχεια. Ο Φώτης ο Κέσαρης, ο φίλος ο ΑΕΚΤΖΙΣ, στέλνει μήνυμα πρωτάθλημα ΑΕΚΑΡΑ, όπου μάλιστα πέρασαν και ένα περίεργο Σαββατοκύριακο οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, γιατί άσεταν κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, έχασαν το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ το Σάββατο, ένα δικό τους ευρωπαϊκό, και πραγματικά κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί η ομάδα του Σάκοτα την άξιζε την ευρωπαϊκή κούπα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις, μην φύγετε, είναι αμαρτία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης. Και συνεχίζουμε με τις προβλέψεις μας και πήγαμε στη Σαουδική Αραβία, πήγαμε στην Ισπανία, αλλάξαμε δύο χώρες, μιλήσαμε δύο γλώσσες. Θα μιλήσουμε και μία τρίτη, θα πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι σε δύο παιχνίδια.

Το ένα είναι το τελικός του FA Cup νέων ανάμεσα στην K18 της Manchester City και της Manchester United. Αλλά εκτός από το κύπελο νέων έχουμε και play-off ανόδου στην League One. Έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, Bradford εναντίον Bolton. Να πούμε ότι

ο νικητής του, του ζευγαριού, καθώς είναι ο δεύτερος αγώνας. Είναι ο δεύτερος αγώνας του ζευγαριού ανάμεσα στην Bradford και την Bolton. Ο πρώτος είχε λήξει 1-0 νίκη υπέρ της Bolton. Και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Stockport, η οποία είχε αποκλείσει την Stevenage. 3-0 συνολικό σκορ, 1-0 νίκη εκτός έδρας και εντός έδρας 2-0. Στις 10 η ώρα είναι ο αγώνας. Γενικά φέτος στα play-off της τρίτης κατηγορίας δεν έχουμε πλούσιο θέαμα από γκολ όπως είχαμε προηγούμενα χρόνια, και σε γενικές γραμμές δεν έχουμε τρελό θέαμα φέτος στα play-off, καθώς ούτε στην Championship δεν υπάρχουν. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια και των δύο ζευγαριών, Millwall Hull και Southampton Middlesbrough, είχαν λήξει 0-0. Και στους δεύτερους αγώνες έπρεπε η Hull να κάνει διπλό στην Millwall για να κερδίσει 2-0 συνολικό σκορ και να προκριθεί στον τελικό ανόδου. Και στον άλλο αγώνα η Southampton έπρεπε να κερδίσει στην παράταση για να κερδίσει τη Middlesbrough και να βρεθεί στο Wembley. Αγώνας ο οποίος θα γίνει στις 23 Μαΐου. Είπαμε περί Championship, επιστρέφουμε πίσω στην League One. Μια League One η οποία, εντάξει, είπα, στα play-off μας έχει κάπως απογοητεύσει το θέαμα το οποίο δεν έχουμε, και αυτό θα μου είναι μια πάρα πολύ εύκολη επιλογή, καθώς θα το πάμε και είναι λογική. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι αναμετρήσεις, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα έρθει ένα under 2,5, ωραίο, δεν θα μπουν πολλά γκολ. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει και η Bradford και να κάνει την ανατροπή, μπορεί να κερδίσει η Bolton 1-0, μπορεί να κερδίσει 2-0, πάνω από 2 γκολ δεν θα μπουν. Έως 2 γκολ δεν υπάρχει πιθανότητα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αυτό το παιχνίδι να λήξει με 3 γκολ και πάνω. Οπότε η επιλογή είναι πάρα πολύ απλή. Bradford Bolton, 10 η ώρα, δεύτερος αγώνας των ημιτελικών της League One. Under 2,5 γκολ, απόδοση 1,77. Και κάνουμε και την κλασική μας επανάληψη. Bradford Bolton, under 2,5 γκολ, με απόδοση 1,77. Εννοείται πως μπορείτε να στείλετε και εσείς τα προγνωστικά σας, τις προβλέψεις σας, τα λεγόμενά σας και ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε στο 6939-943-943, το Viber του 943, Indirect Sports, όπου στέλνετε ό,τι θέλετε δωρεάν.

0: Εντάξει, περίεργη μέρα στοιχηματικά. Υπάρχουν αγώνες που μπορεί ο καθένας να παίξει όσα ευρώ θέλει, εννοείται. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο τρομερό παιχνίδι, δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι να πεις πω σήμερα θα είναι μια ωραία Πέμπτη, μια ζουμερή Πέμπτη από αγώνες μπάσκετ, μπάλα, θέαμα παντού. Δεν είναι μια τέτοια μέρα. Ωστόσο, εμείς έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποια παιχνίδια για να σας βοηθήσουμε με την οικονομική σας κατάσταση στο τέλος αυτής της ημέρας. Και όπως πάντα, δεν είμαι μόνος. Έχω απέναντί μου τον Μιχάλη τον Σοηλέ, ο οποίος θα δώσει και αυτός ψωμί στο λαό.
1: Θα δώσει τον οβολό του γενικώς.
0: Δεν την είπα καθόλου την ατάκα σήμερα. Και επίσης θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Όταν τελειώσεις τις προβλέψεις σου, θέλω λίγο να μείνεις στη θέση σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε κάποιες από που έχουν βγει σε μια διοργάνωση. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Okay.
0: Σου δίνω το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπες, δεν έχει και πάρα πολύ υλικό σήμερα η Πέμπτη αυτή, αλλά κάτι έχουμε βρει από προβλέψεις. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, άντερ 1,5 στο 1,37.
0: Okay.
1: Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδά 2 με 3 γκολ στο 1,95.
0: Ωραία.
1: Και Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο over 2,5 στο 4,10.
0: Μια χαρά. Τρία παιχνίδια, ό,τι είχε το μενού, ό,τι μπορούσε να δώσει.
1: Ό,τι μπορούσα να λιεύσω και εγώ γενικώς εκεί πέρα. Γιατί επειδή είναι πολύ φτωχό το πρόγραμμα σήμερα.
0: Ακριβώς. Και επειδή επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
1: Να τα επαναλάβουμε, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο άντερ 1,5 στο 1,37. Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδά 2 με 3 γκολ στο 1,95. Και Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο over 2,5 στο 4,10.
0: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να με σχολιάσει αρνητικά με αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά έχω λόγο.
1: Ναι.
0: Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα?
1: 14 Μαΐου.
0: Χρόνο?
1: Του 2026.
0: Τέλεια. Δεν φαντάζεσαι τι αποδόσεις έχουν βγει.
1: Κάτι μου πες εκτός αέρα, αλλά για επανέλαβε το.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου 2026 έχουν βγει αποδόσεις για τον νικητή του Euro του 2028 και δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Και πάμε να τις δούμε λίγο μία.
1: Για πάμε.
0: Και να κάνουμε λίγο μία κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα είναι καλό να παίξει κάποιος κάτι, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ απλά λέω, κουβέντα κάνουμε, τις αποδόσεις μας τις λέμε, τις επιλογές μας λέμε, τις θίγουμε το ένα το άλλο. Λοιπόν, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τρία πρώτα φαβορί?
1: Νομίζω κάτι θέλουμε για Σαν Μαρίνο.
0: Εγώ σου λέω για στοιχηματικές, όχι ποιος είναι φαβορί στο Pro Evolution Soccer.
1: Από ό,τι είδα, από ό,τι πρόλαβα να δω λίγο με την άκρη του ματιού μου, είδα ένα Σαν Μαρίνο να λέγεται εκεί πέρα.
0: Άρε Μιχάλη, είσαι ένας και μοναδικός.

Θα σας πούμε αμέσως τις αποδόσεις. Απλά θα σας πω ότι στα πρώτα 5 φαβορί δεν υπάρχει η Ιταλία. Ούτε η Ολλανδία υπάρχει στα πρώτα 5 φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτά θα σας πω μόνο. Ο Μιχάλης Σοηλές έρχεται σε λίγο και θα κάτσουμε να πούμε αναλυτικά τις αποδόσεις. Απλά για την Ιταλία, το μόνο που θα δώσω είναι ότι έχει 12 απόδοση. Για όποιον θέλει.

0: Εντάξει, το έκανε το τηλεφώνημα ο Μιχάλης. Βασικά δέχθηκε τηλεφώνημα, βέβαια δεν ξέρουμε από ποιον δέχτηκε και τι φίλο ήταν.
1: Ήταν ο συνάδελφος εδώ του σταθμού, ο Σάκης Μπουσδούνης.
0: Ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά.
1: Ο οποίος ακολουθεί ακριβώς αμέσως μετά και έπρεπε να το οργανώσουμε και την εκπομπή του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Τα τρία πρώτα φαβορί, φίλε μου, είναι η Αγγλία, η Ισπανία και η Γαλλία με απόδοση 5,50.
1: 5,50, ε. Εγώ πρόλαβα και είδα το Σαν Μαρίνο με τα 2,5 χιλιάρικα εκεί το πολύ το μάτι
0: πήγε στο... Μη σποιλάρεις, περίμενε, θα πάμε και εκεί,
1: Το μάτι μου πήγε στα πολλά.
0: Το μάτι σου γενικά πάει στα πολλά, αλλά ξέρεις.
1: Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
0: Ακριβώς. Όπως η United φέτος.
1: Άσε ρε.
0: Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα πρώτα τρία φαβορί. Θέλω να μου πεις, θα σου κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω βασικά αν το άκουσες γιατί είπες ότι μιλάγες τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα top 5 φαβορί μέσα η Ιταλία?
1: Δεν νομίζω να είναι.
0: Είναι έκτο φαβορί.
1: Έκτο, ε.
0: Είναι εκτός πεντάδας. Και μάλιστα έχει απόδοση 12. Στην τέταρτη θέση, τέταρτο φαβορί, είναι η Γερμανία, απόδοση 8. Και Πορτογαλία, απόδοση 10. Μαζί με την Ιταλία υπάρχει και η Ολλανδία, ακριβώς απόδοση 12. Και μετά πηγαίνουμε πάρα πολύ κάτω. Πηγαίνουμε στο Βέλγιο, που έχει απόδοση 20.
1: Ωραίο.
0: Και έχουμε και μετά έχουμε ομάδες, κάτσε να τις μετρήσω, 6 χώρες οι οποίες έχουν 35 απόδοση και μαζί και είναι ουσιαστικά οι χώρες που συμπληρώνουν την δεκάδα, καθώς έχουμε ήδη τις τρεις χώρες με 5,50, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, τη Γερμανία που έχει 8, την Πορτογαλία που έχει 15, 6 η Ιταλία με 12, 7 η Ολλανδία με 12 και 8 το Βέλγιο με 20. Τη δεκάδα εν τέλει τη συμπληρώνουν 14 ομάδες, για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει. Έχουμε Τουρκία, 35, Δανία, Κροατία, Ελβετία, Αυστρία και Νορβηγία. Όλες αυτές οι χώρες 35 απόδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε τώρα για πριν αρχίσουν τα προκριματικά, έτσι.
1: Ναι, πολύ νωρίς ακόμα. Πολύ παιδιά.
0: Και αυτή κιόλας ήταν η Νορβηγία που ακούσατε οι φίλοι ακροατές. Ήταν και η τελευταία χώρα, είναι βασικά η τελευταία χώρα, η οποία έχει διψήφιο αριθμό απόδοσης. Γιατί μετά έρχονται οι μεγάλες αποδόσεις. Και μάντεψε ποιος είναι σε αυτές τις μεγάλες αποδόσεις.
1: Άσε με να μαντέψω, το Σαν Μαρίνο. Ένα εκ των πολλών.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό είναι στο τετραψήφιο. Στο τριψήφιο ποιος είναι?
1: Στο τριψήφιο η Ελλάδα.
0: Ναι, για όποιον θέλει να παίξει. Εγώ βέβαια ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι είναι καλή ότι είναι καλό να παίξουν τώρα πριν καν να αρχίσουν τα αποκριματικά.
1: Ακριβώς, παιδιά.
0: Αλλά για όποιον θέλει να κάνει το ρίσκο, για όποιον θέλει να ρισκάρει, η Ελλάδα έχει 100 απόδοση.
1: Άμα δεν ρισκάρει δεν θα ξέρεις ποτέ αν θα κερδίσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει την ίδια απόδοση, όπως είπαμε, 100 ακριβώς done, με την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σερβία και τη Σκωτία. Συνεχίζουμε. Έχουμε Τσεχία-Ουκρανία στο 150. Αλβανία στο 250. Στο 250 έχουμε την Αλβανία. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Διάφορα πολλά.
1: Πολλά πολλά.
2: Πού λέτε που δώσετε?
0: Έχω μισό λεπτό.

0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, Μάικ, ότι είμαστε 2 χρόνια πριν το Euro και είμαστε και πολύ καιρό πριν την έναρξη των προκριματικών.
1: Κάποιοι βλέπουν μπροστά, μου φαίνεται.
0: Ισχύει. Ξέρεις, είναι αυτό το meme που έχουν βγάλει στο τσίλι το καφενείο, ρε. Ξέρεις, sorry, είμαι 2 χρόνια μπροστά.
1: Είμαι 2 χρόνια μπροστά, είμαι 1 χρόνο μπροστά, σαν αυτό που σου έδειξα και εγώ εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: 1 χρόνο μπροστά είμαι.
0: Η Αλβανία που μάλιστα έχει την ίδια απόδοση με Βοσνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ουαλία και Ιρλανδία, όλες 250. Και μετά αρχίζουν τα 500. Στα 500 έχουμε Βουλγαρία, Φιλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία και Κόσοβο. Και τώρα αρχίζει η αγαπημένη σου χώρα, εκεί πέρα θα πάμε.
1: Το Σαν Μαρίνο.
0: Ναι. Αλλά θα περιμένεις λίγο να το ακούσεις.
1: Ναι.
0: Καθώς έχουμε και την απόδοση 1000. Έχουμε Καζακστάν, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο. Και ποια είναι η τελευταία χώρα που συμπληρώνει το χιλιάρι?
1: Η αγαπημένη μου, φαντάζομαι.
0: Όχι. Είναι η Κύπρος.
1: Η Κύπρος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
0: Και τώρα πάμε στην τελευταία μεγάλη απόδοση, η οποία υπάρχει γενικά. Οι χώρες που ακολουθούν είναι και οι τελευταίες που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μπει κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν μιλάνε τώρα η UEFA να βάλουν κάποιον guest στο Euro. Έχουμε και λέμε με απόδοση 2.500. Ανδόρα, νησιά Φερόε, Λετωνία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μολδαβία και ακολουθεί
1: το Σαν Μαρίνο.
0: Λάθος, το Γιβραλτάρ.
1: Το Γιβραλτάρ, άλλη ποδοσφαιρομάνα.
0: Τώρα όμως ακολουθεί η χώρα σου. Γέννημα θρέμα Σαν Μαρίνο. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις γεννηθεί στον Άγιο Μαρίνο και κάνεις και λες, πώς το λένε, λες ασυναρτησίες και προσπαθείς να πεις «Α, εγώ είμαι Έλληνας», αλλά στην πραγματικότητα είσαι γέννημα θρέμα του Άγιου Μαρίνου και μας κορεδεύεις όλους. Έλα, πες την αλήθεια, πες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχω μια αγάπη και σε αυτή τη χώρα. Γιατί παλεύει κάθε φορά να μπει σε ένα μουντιάλ, έφτασε πάρα πολύ κοντά φέτος, αλλά
0: ναι,
1: δεν τα κατάφερε.
0: Το γεγονός ότι το Σαν Μαρίνο ήταν πιο κοντά να πάει σε μουντιάλ από την Ελλάδα. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Πιο κοντά και από την Ιταλία, μη σου πω ότι ήταν.
0: Ναι, πράγματι. Ναι. Βασικά, στην ίδια φάση με την Ιταλία ήταν, στα playoff. Ναι. Αν πέρναγε το Σαν Μαρίνο, νομίζω ήταν 1-2 γκολ διαφορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Άμα πηγαίναμε πίσω το καλοκαίρι του 2014, μετά τον αγώνα με την Ακτή Λεφαντοστού, που η Ελλάδα πέρασε στους 16
1: της διοργάνωσης. Εκεί όπου αντιμετωπίσαμε την Κώστα Ρίκα και η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι.
0: Ναι, απαγορευμένο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ανάλυση πάνω στο παιχνίδι. Απλά κρατάμε την εντυπωσιακή πορεία.
1: Κρατήστε τη μνήμη
0: τη εθνική μα. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε αυτή την πορεία. Θα πίστευε εσύ, άμα σου έλεγα εγώ ή οποιοδήποτε, ότι το Σαν Μαρίνο είναι πιο κοντά να περάσει σε μουντιάλ από την Ελλάδα?
1: Ποτέ θα το πίστευα αυτό.
0: Αλλά κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι. Κοίτα να δεις. Εντάξει, βέβαια το Σεπτέμβριο έχουμε Nations League. Οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έχουμε τώρα Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον ίδιο όμιλο. Αλλά αυτό που πρέπει να ελπίζουμε είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Φάση μια τρίτη θέση. Για εκεί μας βλέπω, δυστυχώς. Εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη. Εγώ πιστεύω στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς και το έχει δείξει Πολάκης. Με Αγγλία.
1: Ναι. Αγγλία και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας, δηλαδή. Και Σκωτία επίσης. Δηλαδή δεν είναι κάτι απίθανο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Απλά είναι πολύ δύσκολο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για να έχουμε τις ελπίδες τουλάχιστον να πάμε στα play-off, είναι καλό να κατακτήσουμε την τρίτη θέση και η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία να τύχουν στους καλύτερους ομίλους που μπορούν να τύχουν στα προκριματικά του Euro, να περάσουν να πάρουμε τη θέση τους. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα ουσιαστικά. Αν θέλουμε να είμαστε πιο κοντά εμείς από το Σαν Μαρίνο σε αυτή τη διοργάνωση. Τώρα κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχεις κάποιο συγγενή από το Σαν Μαρίνο εκεί πέρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Δεν είχαμε την τύχη να έχουμε κάποιον από εκεί, αλλά εντάξει.
0: Οκ, okay, εντάξει, δεν πειράζει. Θα κρατήσουμε ότι είσαι Έλληνας, λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έλληνας.
1: Όπως λέει και ένα τραγούδι.
0: Φαντάρος έχει πάει το παιδί.
1: Όπως λέει και ένα τραγούδι, εγώ είμαι Έλληνας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα λέμε. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ήταν ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος έδωσε και αυτός τις δικές του προβλέψεις. Θα επαναλάβω κι εγώ μία τις δικές μου. Από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Bradford Bolton, under 2,5 γκολ, απόδοση 1,77. Στις 10 η ώρα. Στις 9, Al Ittihad, Al Ittihad, διπλό στο 2,15 και Girona Sociedad, 2-3 γκολ στο 1,95. Αυτοί ήταν οι αγώνες τους οποίους έχω επιλέξει στην σημερινή εκπομπή. Κάναμε και λίγο κουβέντα στις αποδόσεις που βγήκανε για το Euro πριν την αρχή των προκριματικών. Δηλαδή, σε ένα μήνα έχουμε Μουντιάλ. Και εντάξει, ήταν μια ωραία κουβέντα που κάναμε. Έπρεπε, πιστεύω, να γεμίσει κάπως, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχαμε ούτε Στρατάκι, ούτε Ιωάννου. Αλλά την άλλη εβδομάδα έρχεται Final Four. Και στο Final Four, σας το υπογράφω, θα υπάρχουν προβλέψεις από όσους περισσότερους γίνεται. Από ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω. Αλλά εννοείται πως ο στόχος στο τέλος της ημέρας είναι να κερδίσουμε. Όλοι μαζί. Μηδενός εξαιρουμένου.

0: Λίγο προβλέψεις, λίγο αποδόσεις για Euro 2028. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Η ώρα είναι 5:55. Ακόμα μία ώρα πέρασε νερό, παρέα μαζί σας για μία ώρα όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Σοηλές. Μείνετε στον 943 Dread Sports, καθώς έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια πλήρη ενημέρωση από όλα τα αθλήματα, από όλες τις ομάδες και από όλους τους κλάδους του αθλητισμού, με τον ένα και μοναδικό Σάκη Μπουσδούνη. Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη κάθε Δευτέρα Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 για 2 ώρες παρέα. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα τελευταία νέα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη με ένα bet line το οποίο θα είναι γεμάτο, καθώς θα έχουμε Premier League, αλλά θα κάνουμε και κάποιες προβλέψεις για το Final Four, αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο την Πέμπτη θα είμαστε κοντά σας λόγω και του αγώνα της Κηφισιάς με τη Λάρισα. Τη Super League βέβαια προτρέχουμε, οπότε θα δούμε. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια χαρά!
1: Ιντερβέτ εν Sports.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Εργκίνα Ταμάν αποχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό αγώνα, όταν δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωση τον Ιανουάριο πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο Τριφυλιού. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί του Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώψη του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Κατσίνοβες για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός Χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της ΜΕΤΣ Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Φουτμερκάτο. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώς και τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολς 7, τηλεοπτική κάλυψη Πορτίο Σπορ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Liverpool και τη νέα σεζόν θα είναι ο Arne Slot, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τους Reds. Η Bayer Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμύριων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού μέσου επιθετικού Γουίλιαμ Οσούλα, σύμφωνα με τη Mirror. Η 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9, Girona Real Sociedad και στις 10.30, Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports, 5 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα παντρέψουμε και τον αθλητικό τουρισμό. Θα μιλήσουμε, θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορο, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, για το Messinia Challenge που ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο, έτσι να δούμε πώς πήγε όλο αυτό, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Μαριάννη. Αυτό μετά τις 6.30. Για να μην χάνουμε χρόνο όμως, θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για την πλήρη αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four. Και φυσικά η κανονική ροή της εκπομπής έχει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, Άρη και Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη κατευθείαν. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε απ' όλα σήμερα εδώ, έτσι. Να μείνει συντονισμένο, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τι γίνεται? Τι να σου πω εγώ, παίρνω από το ξεκίνημα της εκπομπής και από χθες δηλαδή, το θέμα της ημέρας είναι η πλήρη αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four. Κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σοκ για τον Παναθηναϊκό, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, όταν έχεις δαπανίσει 30 εκατομμύρια για το αγωνιστικό μόνο κομμάτι, έχεις κάνει τα πάντα σαν διοίκηση και έχεις φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο είναι το καλύτερο όλων των εποχών, θα έλεγα. Εντάξει, μετά το 10 να είμαστε πιο ακριβείς, που έχει αλλάξει λίγο την εποχή. Και έχεις και το γήπεδό σου να φιλοξενεί το Final Four και δεν πηγαίνεις καν στο Final Four όταν έχεις θέσει στόχο της Ευρωλίγκας, σημαίνει ότι μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Βεβαίως το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον. Βλέπουμε ότι δεν παίζουν μόνο προσωπικότητες, δεν μετράει ψυχή που θα την βάλω λεφτά. Πετράμε και άλλα πράγματα και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Υπογραφή την αποτυχία του Παναθηναϊκού έχει ένα όνομα πρωταρχικό, λέγεται Άταμαν. Ένας προπονητής ο οποίος σαφώς είναι αυτός που έφερε τους πρώτους τίτλους στον Παναθηναϊκό, είχε μια μέτρια χρονιά πέρυσι και μια καταστροφική χρονιά φέτος ολοκληρωτικά. Με κάκιστη διαχείριση έχει χάσει τους παίκτες. Αυτό που γράφουμε για το φέρτο μήκο χθες είναι προκλητικό για να παίξει. Δηλαδή,
0: δεν το έχω ξανακούσει εγώ πάντως.
1: Βέβαια, ο Άταμαν έχει τάξει. Είπαμε να είσαι εγωκεντρικός, να είσαι ιδιόρθωτος. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει έτσι. Σε βαθμό απορώ πως ακόμα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλοι λένε ότι δεν κάνει προπονήσεις. Όλοι λένε ότι είναι ένας προπονητής μόνο ψυχολόγος. Καλός είναι βέβαια. Έτσι πέτυχε έτσι για να το λέμε. Απλά πλέον είναι σε κακό momentum. Μην ξεχνάτε ότι και στην Έφες, που αυτός της έφερε δύο και πιθανώς και τρεις τίτλους, τελευταία χρονιά διαλύθηκαν όλα. Θεωρώ ότι το μπάσκετ του Άταμαν πλέον έχει ξεπεραστεί. Αλλάζει ο αθλητισμός, δεν μετράει πλέον μόνο ψυχολογία και τα πάμε παιδιά κτλ. Νομίζω τον περνάει και αυτόν, όπως και τον Ομπράδοβιτς και τον Μεσίνα, η εποχή και θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η αλαζονική του συμπεριφορά. Πάντα το φταίει η διαιτησία, πάντα το φταίνει οι παίκτες, δεν φταίει ποτέ ο ίδιος. Αυτή η έπαση και η αλαζονία έχει προκαλέσει τους πάντες, ακόμα και για τους δημοσιογράφους και αγγελτικοί. Ας πάει να κοιτάξει λίγο τι έχει κάνει ο ίδιος και μετά να έρθει να μας πει για μας. Θα έλεγα ότι κάθε, αν ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε αυτή την συμπεριφορά, την προκλητική, παρσική, αλαζονική, θα λέγαμε ότι είναι μια κακή σεζόν. Αλλά ο Άταμαν νομίζω ότι θέλει να προκαλεί, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία του. Έχει αποτύχει πλήρως.
0: Όποια και να είναι, πάντως φίλε, είναι λάθος αυτή η φιλοσοφία.
1: Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Όχι, είναι λάθος. Καταρχήν έχει μειώσει τον Παναθηναϊκό. Ασχολείται τον Παναθηναϊκό με την διαιτησία. Δεν γίνονται τα πράγματα. Κοίτα να δεις που δεν ξέρεις τι σου έχει κάνει ο Μαρτίνες, σου έχει πάρει ταυτότητα, διαβατήριο, κλειδιά, αυτοκινήτου, σπιτιού, θα έχει πάρει όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα φύγει ούτως ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι. Κανονικά, άμα ρωτάς εμένα με το Σερέλι θα πήγαινα. Τελικούς.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ο Παναθηναϊκός πάει για μια ολοκληρωτική καταστροφική χρονιά να χάσει τον τίτλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να συμπαθηθεί η κατάσταση με αυτό το κλίμα που υπάρχει με τον άνθρωπο που είχε κακές σχέσεις με τους παίκτες, γι' αυτό το ανέφερα. Από εκεί πέρα το καλοκαίρι θα είναι σε ερωτικών αλλαγών στον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός όχι απλά έχασε μεγάλα τα χέρια. Πάντω είμαστε στην άμυνα, πήγε καλύτερα παίζοντας τις αλλαγές, έκανε πράγματα αυτά που λέγαμε τις αλλαγές στην άμυνα κλπ. αλλά στην επίθεσή του ήταν τραγικός. Με ξέρει τρίτη περίοδο που έχει τα 6-9 τρίποτα και 27 πόντους με τον Τελειόπουλο κυρίως που το θυμήθηκε χθες. Αλλά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού που αναλαμβάνω είναι ότι έχασε τα δύο μάτια στο γήπεδό του και δικαίως αποκλείστηκε από μια ομάδα που θα μπορούσε να γίνει στο 3-1 και γίνεται η δεύτερη ομάδα, η Βαλένθια, η οποία από 0-2 μετά τη Ριάλ με την Παρτίζαν 23 περνάει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να γίνει πρώτη ομάδα που θα περάσει με 3 διπλά σε 3 παιχνίδια, δεν μπόρεσε να σπάσει πέμπτο παιχνίδι, να κερδίσει πέμπτο παιχνίδι εκτός έδρας, έχει 3 προκλήσεις, 6 μάτς σε πέμπτα, αλλά ποτέ εκτός έδρας, και δεν μπόρεσε να σπάσει και την παράδοση 90% και παραπάνω στην έδρα, 22-2 μετράνε πλέον οι γηπεδούχοι στα πέμπτα παιχνίδια, παρότι η Βαλένθια δεν έχει κανένα τρομερό μπραντ. Η Βαλένθια έδειξε ότι έχει τρομερή προσωπικότητα και κερδίζει και στην άμυνα και στα σκληρά παιχνίδια κτλ. Πολλά μπράβο σε αυτή την ομάδα. Τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τρία διπλά στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πέντε νίκες σε 7 παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι εξωφρενικά τα νούμερα.
0: Δικαίως πάντως πάει στο Final Four, έτσι.
1: Όχι απλά, δικαίως, ναι. Καταρχήν ο Μπαντίο, ας πούμε, ο Μοντέρο. Αυτοί οι παίκτες θες έδειξαν ότι απέναντι σε έναν Νάνο, ο οποίος ήταν επίσης ένα άλλο θέμα στον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή είμαι και λίγο...
0: Σε πολλά παιχνίδια περισσότερο κακό έκανε στον Παναθηναϊκό φέτος ο Νάνο.
1: Ναι, αν δεν έκανε μια αλήθεια, εγώ λοιπόν τον Νάνο μπήσω ποτέ τον έδιωχνα κιόλας. Λοιπόν, δεν ξέρω. Επίσης η αλαζονική συμπεριφορά του Νάν, ο οποίος αντί να ασχολείται να παίξει μπάσκετ, ασχολείται μόνο με το αν του κάνουν φάουλ και μόνο να προκαλεί που λέμε ή να λέει ότι εγώ είμαι παιχταράς και όλα αυτά, όλα αυτά για μένα πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ θεωρούνται γραφικά.
0: Επίσης ο προπονητής της Βαλένθια, φίλε, σε αυτά τα παιχνίδια τον διάβασε και πολλοί προπονητές φέτος, τον είχαν διαβάσει πάρα πολύ καλά, τον έχουν περιορίσει, αλλά ο Ταμάν δεν είχε το αντίδοτο, δεν είχε το plan B που λέμε.
1: Ούτε ο Ταμάν, ούτε ο ίδιος ο Νάν, γιατί έτσι. Ο Νάν ήταν τον ακόμα τους παίκτης, γι' αυτό και είπα ότι είναι λίγο υπερτιμημένος σε κάποια πράγματα, τον έχουν μάθει πλέον, τον έχουν διαβάσει. Δεν είναι μονοκόμματος, καλός παίκτης, δεν αντιλέγω.
0: Εννοείται ότι είναι καλός.
1: Εννοείται ότι είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο superstar που τον έχουν παρουσιάσει και ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ. Τα έχω πει εδώ και καιρό εγώ αυτά. Και ειδικά ένας παίκτης ο οποίος ασχολείται συνέχεια με τη διαιτησία και δεν κοιτάει να βελτιώσει τον εαυτό του και θέλει να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι ο Άταμαν και ο Νάν φέτος είναι όχι απλά σε κακή κατάσταση, είναι η αρχή της καταστροφής του Παναθηναϊκού και οι δύο. Μαζί, ξεκάθαρα, απλά λόγια, ταράτα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θες, ο Νάν χθες αγεβράμε, έχει 6 λάθη. Τώρα ένας τα 6 τρίποτα, ούτε καταλάβαινε τι γινόταν. Το μάτς κρίθηκε στο 18 της Βαλένθια στην δεύτερη περίοδο, 6 λεπτά Παναθηναϊκός ένα πόντο, και στο από την επίθεση του Παναθηναϊκού που ήταν πάρα πολύ κακή, και τα δύο τρίποτα που φάγε Μοντελαρέα και Τόμψον στο 69-55 που έγινε από το 63-55 και έχασε και εύκολα, δηλαδή και που είχε μειώσει 6 πόντους και πολύ φοβότανε. Θα έλεγα η Βαλένθια να κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα, σαφώς άπειρα πράγματα μπορούμε να πούμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι χαρούμενος που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Δεν είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, δεν θα έχουμε τον Παναθηναϊκό και χάνεται και ευκαιρία για ένα τελικό πιθανώς μεταξύ των δύο. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός καθίσεται ελαφρώς φαβορή πλέον, γιατί θα έχει και τον κόσμο, παραπάνω κόσμο από τους άλλους. Η Φενέρ βέβαια είναι ένας αντίπαλος στον ημιτελικό, τον πρώτο σεξ το απόγευμα θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και το βράδυ θα έχουμε 9 η ώρα ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ Βαλένθια. Ρεάλ χωρίς τα βάρη σου και λένε, και άρα τη Βαλένθια τη βλέπω και τελικό πρωτάρα Βαλένθια. Να πω βέβαια ότι στο Ολυμπιακός Βαλένθια δεν θα έχει κάνει τρομερό μάτς εάν γίνει τέτοιο τελικό. Διότι ο Ολυμπιακός είχε βγει από τη Βαλένθια, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να την πατάρει τη Βαλένθια και να την κερδίσει σε ένα τελικό ειδικά. Αυτά πολύ νομίζω όλα. Δεν χάρη να περάσει ο Ολυμπιακός πέρα στο τελικό, γιατί θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Δύσκολος. Εδώ θα είμαστε και θα συζητάμε, φίλε, ούτως ή άλλως.
1: Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Και αύριο θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι, έχουμε και πλέον στην Ελλάδα όπου ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο χθες με τον Κολοσσό. Σήμερα έχουμε ΑΕΚΑΡΙΣ. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Μύκονος. Στις δύο νίκες θα πλέον στα επιτελικά, πρώην επιτελικά στην Ελλάδα. Αυτά είναι, γενικώς δεν έχουμε άλλα. Όλα εκεί δεν είναι το Παναθηναϊκό. Πάντως αυτή τη στιγμή λογικό είναι, διότι μιλάμε για ένα σοκ όσον αφορά τον αποκλεισμό. Δίκαια όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν κακή όλη τη χρονιά. Απλά δεν μπορείς τελικά να κυριαρχήσει προσωπικότητα και κρατήσει ότι τον μπάσκετ αλλάζει. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει η Βαλένθια φέτος, με παίκτες, θα πω μόνο μια κουβέντα. Μπορεί να μου πει κάποιος ποιο παίκτη από τη Βαλένθια θα έπαιρνε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αν του λέγανε πάρα πίσω και τσάμπα. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ.
1: Και όμως έκανε πλάκα, βέβαια, δεν στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το μπάσκετ. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Ας το καταλάβουμε όλοι. Και αυτό ισχύει για προπονητές, για αθλητές, για όλους.
0: Για όλους. Έχεις καλησπέρα από την Νίκη από τη Λευκάδα. Και να πούμε καλησπέρα, φίλες, στον πιο μικρό ίσως φίλο που μας ακούει, το φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει με την μαμά του και είναι και Πανάθα. Από ό,τι
1: καλησπέρα,
0: λέει.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού, για τα θέματα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για την πλήρη αποτυχία βέβαια να πάει στο Final Four. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη στον Παναγιώτη Στεφάνου. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 6939-943-943 είναι το Viber. 698-4521-821. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Για τον Παναθηναϊκό λέει ο Δημήτρης, στον μπάσκετ των Χριστών προφήτες. Τα λέγαμε, λέτε, αλλά τίποτα δεν λέγατε. Τώρα ανακαλύψατε ότι όλα λάθος γίνανε. Δημήτρης από το Αγρίνιο. Δημήτρη μου, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, μπορείς να μπεις να δεις το τι έλεγε ο Σωτήρης τον προηγούμενο καιρό. Οπότε το να στέλνεις ένα μήνυμα και να λες ότι τίποτα δεν λέγαμε και να πετάς λάσπη, δεν βγαίνει πουθενά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά που έλεγε ο Σωτήρης. Μπαίνεις σε εκπομπές on demand εδώ στο site του σταθμού και τα ακούς όλα. Αυτά που λέει ο Σωτήρης ότι τα έλεγα. Μπαίνεις και στο προφίλ του και θα τα δεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Μιλάμε για τον Σωτήρη Γεώργιο, έτσι.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ό,τι υπάρχει δηλαδή από τις ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε ισόπαλος απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έπαιξε λες και ήθελε τους βαθμούς κανονικά.
2: Ναι, κάποια στιγμή αν δεν ξέραμε ποιος είναι ποιος.
0: Ακριβώς.
2: Και βάζαμε διαφορετικά χρώματα στις ομάδες, θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγάει για να βγει στα προκριματικά του Champions League, και ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και κάνει, ας πούμε, μην πω τώρα καμία λέξη, περίπατο.
0: Όχι, μην πεις λέξη.
2: Ναι. Είναι αυτό που φοβόταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν έλεγε αυτές τις ημέρες, τις δύο μέρες που μεσολάβησαν μετά το μάτς του Καραϊσκάκη, ότι η ΑΕΚ δεν θα έρθει για να πανηγυρίσει, δεν θα έρθει για να διαφορήσει. Δεν το πέρασε, φαίνεται, το μήνυμα αυτό στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά παρουσιάστηκαν αγνώριστοι. Μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου χρόνου δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Στο τέλος έκανε δύο φάσεις με τον ΜΕΙΤΕ και τον Κωνσταντέλια. Στο δεύτερο μήχρονο προηγήθηκε η ΑΕΚ. Εκεί υπήρξαν και χλιαρές αποδοκιμασίες. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ έβαλε αυτόν τον γκολ ο Μίθο, που τον κρατά κάπως ζωντανό, αν και πλέον η κατάσταση δεν είναι στα χέρια του. Ενώ την είχε, την έχασε. Ξεγλίστρησε αυτό το πλεονέκτημα και πλέον όλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, είναι και αυτό, αλλά είναι και πρωτίστως τι θα κάνει ο ίδιος στη λεωφόρο. Θα μπορέσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Αν παίξει έτσι όπως έπαιξε χθες, όχι.
0: Σε μάτς και κλεισμένο των θυρών, οριστικό πλέον, γιατί απορρίφθηκε, να πούμε, από τη διάβια η αναστολή της απόφασης, της τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, και έτσι το κυριακάτικο παιχνίδι θα γίνει κανονικά χωρίς κόσμο.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί τώρα προσανατολίζει το ΠΑΟΚ σε αυτή την τελευταία αγωνιστική να μπορέσει να πάρει την νίκη και να περιμένει τον Ολυμπιακό. Περιμένει να δει τι θα γίνει και με τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έφυγε κουτσένοντας χθες από το κήπεδο. Βλέπουμε ότι τραυματίζονται και ξανατραυματίζονται οι ίδιοι παίκτες. Ναι. Υπάρχει θέμα στον ΠΑΟΚ. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Ρασβάν Λουτσέσκου χθες. Προσπάθησε να πει ότι μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα ενόχους. Για να τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες λόγο, αλλά παρουσιάζει βέβαια ενδιαφέρον ποιος φταίει τελικά, και συνεχώς τραυματίζονται οι ίδιοι παίκτες. Και ο Κένι έφυγε χθες με ενοχλήσεις, ο Γιακουμάκης ευτυχώς είναι καλά, αναμένεται να πάρει θέση βασικού στη λεωφόρο, διότι από τότε που μπήκε χθες, σε αυτό το διάστημα που έπαιξε μαζί με τον Μύθο μπροστά, απείλησε την άμυνα της ΑΕΚ, φάνηκε η διαφορά δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί επικεντρώνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Αύριο η τελευταία δυνατή προπόνηση, το Σάββατο να χαλάρουμε, και την Κυριακή για το τελευταίο μάτς της χρονιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και μετά να δει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Αν έχει καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση, καλώς. Αλλιώς θα μιλάμε για μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά, και μάλιστα στα 100 χρόνια της ιστορίας του.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό. Από τις άλλες δύο ομάδες υπάρχει κάτι, από Άρη και Ηρακλή?
2: Στον Άρη να πούμε ότι έχει ανοίξει ένα θέμα μόνος του ο Μιχάλης Γρηγορίου, το οποίο όμως έχει βάση, διότι ρωτήθηκε τι θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τη δική του περίπτωση, και είπε ότι υφίσταται θέμα παραμονής μου, αλλά ρωτήστε και τη διοίκηση καλύτερα. Και η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι με τον Γρηγορίου στον πάγκο ο Άρης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, φαίνεται αυτό.
2: Παίζει ποδόσφαιρο ο Άρης. Τώρα εντάξει, με τους προηγούμενους δεν ξέρω τι γινόταν, η ομάδα δεν μπορούσε να αποδώσει. Από τότε που την ανέλαβε ο Γρηγορίου, η ομάδα τουλάχιστον αποδίδει. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Καρυπίδης πια το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα είναι αυτός που θα αναλάβει να ξεκινήσει την προετοιμασία, διότι και αλλαγή ιδιοκτησιακού δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Άρα είναι πολύ πιθανό με τον Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης να συνεχίσει και να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Μένει ένα τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το Κλεάνθης Βικελίδης την Κυριακή. Χωρίς τον Πέρεθ, τον Φαμπιάνο και τον Σούντμπερκ θα εμφανιστεί η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση, την οποία και θα καταλάβει αν κερδίσει έστω και με μισό μηδέν το Λεβαδιακό. και θα είναι μια, εν περιπτώσει, μια δικαίωση για τον Γρηγορή, ο οποίος πήρε την ομάδα 8η και θα την τερματίσει 5η.
0: Ναι. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι.
2: Στον Ηρακλή έχουμε σιγά σιγά τη στελέχωση του τεχνικού team του Βάλτερ Ματσάρη. Είχαμε σήμερα την παρέτηση του Στέλιου Μαραγκού, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο βοηθός των προπονητών που πέρασαν φέτος από τον Ηρακλή. Και στη θέση του έρχεται ένας Ιταλός, αναμενόμενο αυτό βέβαια, ο Eugenio Senna. Τον γνωρίζει ο Ματσάρη από την Ιταλία, 35χρονος, έχει κάνει τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Juventus ένα διάστημα. Έχει περάσει και από την Ελλάδα παλιότερα ως προπονητής των Ποντίων Κοζάνης και έχει κάνει προπονητής και σε άλλες ομάδες, στην Κύπρο, στο Μαυροβούνιο. Τέλος πάντων έρχεται ως βοηθός του Ματσάρη και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά, έστω και αργά, κάτι κινείται στον Ηρακλή.
0: Μάλιστα, και πριν σας αφήσω, να πούμε στους φίλους ότι χωρίς διαιτητές elite θα έχουμε την τελευταία αγωνιστή για τα playoffs. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεασβίλη, αν το είπα σωστά, ναι, σωστά το είπα, θα είναι στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Ναι, και πριν σε αφήσω και εγώ, Σάκη, να σου πω και τη μεταγραφή του 1,5 εκατομμυρίου του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν την ανέφερες.
0: Όχι, με τον Άσο, πες τη γρήγορα, 30 δευτερόλεπτα έχουμε.
2: Με τον Άσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πατρών, 23 ετών, υπέγραψε για 4 χρόνια μέχρι το 2030 ένα ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ που φεύγει από την Πάτρα και αποτελεί την πρώτη κίνηση, μάλλον τη δεύτερη μετά και τον Μουρ. Αρχίζει, ανακοινώνει παίκτες ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη.
0: Μάλιστα, να πάει καλά το παιδί αυτό, τίποτα άλλο. Υγεία να έχει. Θα σε συναντήσουμε και αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλε και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών

0: Υγιείς χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports on Air Live, μέχρι και τις 8. Όπως κάθε... Όπως κάθε απόγευμα λοιπόν, αυτή την ώρα από τις 6 μέχρι και τις 8, σήμερα είναι 5η 14 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης, Ανδριάννα Πούλιου και Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-45-21-821. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα λοιπόν μέχρι και τις 8, ενώ 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: είπα και από την αρχή της εκπομπής, θα αφήσουμε λίγο τα ρεπορτάζ στην άκρη των ομάδων. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στον Δήμο Πύλου Νέστορος. Θα παντρέψουμε δηλαδή τον γενικά τον αθλητισμό με τον αθλητικό τουρισμό. Θα μας τα πει όλα ο Αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε βέβαια και για το Μεσσηνία Challenge. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Καρβέλα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα Παναγιώτη Μαριάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι αντιδήμαρχος, είμαι υπεύθυνος τουρισμού.
0: Α, συγγνώμη. Υπεύθυνος τουρισμού. Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, η καταγωγή μου είναι από Χωρώνη, η πατρίδα μου είναι Χωρώνη. Είμαι στο Δήμο Πύλου Νέστορος, εννοείται. Ασχολόμαστε με το Μεσσηνία Challenge κάθε χρόνο σχεδόν από την αρχή της θητείας μας.
0: Συνήθως αυτές τις αρμοδιότητες έχουν αντιδήμαρχοι, γι' αυτό μπερδεύτηκα και ζητάω συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει. Βασικά όλοι βοηθάμε παντού.
0: Και ειδικά στον τόπο μας που πάντα όλοι αγαπάμε τον τόπο μας, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το Μεσσηνία Challenge που έμαθα ότι ήταν κάθε χρόνο είναι πολύ πετυχημένο και φέτος το ίδιο, αυτή η φετινή διοργάνωση. Πώς πήγε φέτος?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το Μεσσηνία Challenge, για να μην υπάρχει σύγχυση, είναι το πρώην Ναβαρίνο Challenge. Έτσι, ναι. Είναι 13 χρόνια Ναβαρίνο Challenge. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά σαν Μεσσηνία Challenge. Είναι ένα event που έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές. Στην ουσία είναι το μεγαλύτερο, τολμώ να πω, multi-sport event στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ευρώπη. Να πούμε ότι πρόσφατα βραβεύτηκε στα βραβεία τουρισμού που απονεμήθηκαν στο Λονδίνο. Πολλές συμμετοχές στο Μεσσηνία Challenge, 5.500 συμμετοχές από ανθρώπους κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά ως επαγγελματίες, αθλητές που ταξιδεύουν από πάρα πολλές χώρες για να συμμετάσχουν σε πολλές δράσεις, πάρα πολλές δράσεις, 70 δράσεις περίπου και σχεδόν 20 ολυμπιακά αθλήματα.
0: Ναι, και κατά καιρούς έχουν έρθει μεγάλα ονόματα εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα ξενοδοχεία του Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και σε άλλα σημεία της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, στη Μεθόνη φέτος, στην Εύα Μεσσηνίας, και θα εξηγήσουμε παρακάτω.
0: Ένα ωραίο χωριό, γιατί το γνωρίζω, έχω έρθει εκεί.
1: Ναι, είναι το πρώην Ναζίρι, λεγόταν Ναζίρι παλιά, τώρα είναι Εύα Μεσσηνίας. Η διοργάνωση αυτή είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και φυσικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από τις απονομές, θα ήθελα να πω εγώ.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Οι απονομές ήταν κάτι που πάω κάθε χρόνο. Φέτος ήταν πολύ συγκινητικές οι απονομές. Πρώτη απονομή ήταν το βραβείο Αλέξανδρος Νικολαϊδής του αθλητή μας του Ταεκβοντό, το οποίο είναι θεσμοθετημένο, να πούμε, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και φέτος απονεμήθηκε στο πρωταθλητή των Κρήκων, το Δημοσθένη τον Ταμπάκο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν βραδεύσεις τώρα στον Άσο τον Καβέλα, ο οποίος είναι ο παραλυμπιονίκης που ξέρουμε, ο οποίος έχει καταγωγή από το Δήμο, βασικά κατάγεται από την Πύλο. Να αναφέρω συνοπτικά τη Μαρία την Πολύζου, η οποία είναι μαραθωνοδρόμος, την οικογένεια του Δημήτρη Παπανικολάου και της κόρης του της Άριας, η οποία είναι η οικογένεια με την νόσο του αυτισμού, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, να πούμε ότι κάθε χρόνο συμμετέχει σε ομιλίες σε μικρά παιδιά. Η Πέννη Ρόγκα, διαβάζω και τις σημειώσεις μου, πρωταθλήτρια στο βόλεϊ.
0: Δύναμη ψυχής η Πέννη Ρόγκα.
1: Ναι, δύναμη ψυχής, όχι μόνο. Γι' αυτό ήταν πολύ συγκινητικά, γιατί εκτός από τον πρωταθλητισμό είναι και τις δυσκολίες που ξεπέρασε.
0: Ακριβώς. Ο καθένας που βραβεύτηκε έχει μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι.

0: Ο A.G. Guinness, ο οποίος είναι ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής αλπικού σκι. Ποιος ξέρει ότι στην Ελλάδα έχουμε δύο πρωταθλητή. Ο Στέφεν Κίναν, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους FPT divers με μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω του, ο οποίος θυσιάστηκε στην ουσία για να σώσει την αγαπημένη του. Η Καρολίνα Πελενδρίτου με 8 παραολυμπιακά μετάλλια. Γιάννης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος μας εξήγησε και το όνειρό του στην ορεινή διάσωση. Τελευταίος πάλι ήταν ένας άλλος Νικολαίδης, ο Ντένις ο Νικολαίδης, ο οποίος...
1: Ο γνωστός.
0: Ο Ντένις Νικολαίδης, ο οποίος επειδή ήμουν εκεί και τον άκουσα, ήταν και αυτός συγκινητικός. Είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν μπροστά στους υπόλοιπους αθλητές, ξέρετε ότι είμαι πολύ, ήταν πολύ ταπεινός παιδί.
1: Ναι, μα είναι χαμηλόν τον
0: Ντένις. Είναι πάρα πολύ ταπεινός, πολύ καλό παιδί. Να πούμε ότι το Μεσσηνιά Challenge φέτος είναι βιώσιμη αθλητική διοργάνωση. Όλα είναι ανακυκλώσιμα, ξεκινάνε από κορδέλες συμμετοχής, μετάλλια με χάραξη μπράιδ, ξύλινα μετάλλια, επαναχρησιμοποιήσιμα αθλητικά είδη, ηλεκτρικούς στόλους οχημάτων κτλ. Κτλ. Φυσικά γίνανε και άλλες δραστηριότητες όπως καθαρισμοί παραλίας, αλλά το πιο συγκινητικό από όλα αυτά ήταν ο αγώνας ενός χιλιομέτρου από αθλητές ΑΜΕΑ, στον οποίο ο αγώνας συμμετείχαν αθλητές από συλλόγους και της Μεσσηνίας αλλά και τον σύλλογο πάνω σε διαφορό ζώο. Συμμετείχαν οι χρυσοί παραμπολινίκες, ο Πολυχρενίδης και ο Γκαβέλας, ο οποίος είπαμε ότι είναι από εδώ ένα υπέροχο παιδί πραγματικά. Και στο τέλος όλοι αυτοί, να πω εντάξει, αυτοί όλοι τελείωσε ο αγώνας μέσα σε δάκρυα και αγκαλιές και φιλιά.
1: Παναγιώτη, θέλω να μου πεις πόσο σημαντικός είναι ο αθλητικός τουρισμός, γιατί εσύ ασχολείσαι με τον, στον τομέα αυτών, στην περιοχή σας.
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε και να πούμε όσον αφορά τον τουρισμό ότι ο Δήμος Πύλου Νέστορος είναι ένας πάρα πολύ ευλογημένος Δήμος. Όσον αφορά τον τουρισμό έχει φανταστικές παραλίες, αξιοθέατα, έχει αρχαιολογικούς χώρους σπάνιους και συγκεντρωμένους στο Δήμο. Έχει υπέροχα κρυφά μέρη. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα γυρίστηκε η Οδύσσια του Νόλαν στο Δήμο μας.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι, ήταν, ανακάλυψαν μια σπηλιά στο Αμμούδι. Το Αμμούδι είναι μια παραλία στο Βασιλίτσι, στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης. Έτσι, εκεί ήταν η σπηλιά και καλά του μονόφθαλμου, του κύκλοπα.
1: Να πούμε...
0: Σαφώς για τα αθλητικά γεγονότα, Σάκημο, εννοείται ότι φέρνουν κόσμο. Φέρνουν κόσμο...
1: Φέρνουν κόσμο, συγγνώμη που σε διακόπτω, που μπορούν να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, που μπορεί να μάθει κάποιος και άλλες περιοχές μέσα από το Μεσσηνία Challenge, γιατί δεν είναι μόνο το Κώστα Ναυαρίνου που είπαμε, δεν είναι μόνο η Πύλος, είναι η Μεθόνη, είναι η Κορώνη και τόσες όμορφες περιοχές εκεί που μπορεί κάποιος να έρθει να τις επισκεφτεί, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά το Ναυαρίνο είναι σημείο αναφοράς, αλλά η περιοχή μας υπήρχε και πριν το Ναυαρίνο και είναι πανέμορφη. Υπάρχει η Κορώνη, υπάρχει η Μεθόνη που είναι όμορφη πόλη, έτσι, με δεσμούς από το Μεσαίωνα, τα μάτια της Γαλινοτάτης λεγόντουσαν αυτά, με τα κάστρα εκατέρωθεν. Υπάρχει η χώρα που έχει τους τάφους τους νεστορικούς, υπάρχει ο της Πύλου, την καινούργια ανακάλυψη που κάνουν τώρα οι αρχαιολογικοί. Δηλαδή,
1: το παλάτι του Νέστορος από ό,τι ξέρω.
0: Το παλάτι του Νέστορα, ναι, δεν ξέρεις από πού να...
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι,
0: υπάρχει γραμμική βήτα στη Νίκλαινα, δηλαδή μπορείς να κάτσεις στο Δήμο Πύλου Νέστορος να... Τι να πω.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει τουρισμός.
1: Υπάρχουν πολλά αρχαία, υπάρχουν παραλίες καταπληκτικές στον τόπο σας που τι μπορούν να δουν όσοι αγαπάνε και το θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει και ο θρησκευτικός τουρισμός, για παράδειγμα, έτσι. Και δεν μιλάω για το γαστρονομικό που εκεί πέρα, εντάξει, είναι απίστευτο.
0: Υπάρχει κάθε τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός υπάρχει στο Δήμο. Εννοείται γαστρονομικός. Μην ξεχνάμε ότι

0: λοιπόν είναι πρέσβυρα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO πάνω στη μεσογειακή διατροφή. Φέτος ο Δήμος είναι και, έχει και την Προεδρία. Έχουν δρομολογηθεί διάφορες ενέργειες που θα γίνουν, διάφορες εκδηλώσεις. Που θέλω να πω, θέλω να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι πλέον εκδηλώσεις ουσίας. Δηλαδή έχουν ένα αποτύπωμα που θα μείνει στην περιοχή και δεν είναι απλές εκδηλώσεις όπως λέμε να μαζευτούμε, να πάμε να φάμε και να φύγουμε. Καταλαβαίνεις τι
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι εκδηλώσεις που θα γίνουν και του χρόνου και θα είναι θεσμικές εκδηλώσεις και θα αποφέρουν αυτά που πρέπει στην περιοχή. Θα χαρώ να μιλήσουμε στο μέλλον και για αυτά.
1: Εννοείται, θα ξανά έχουμε επικοινωνία. Απλά να πούμε στους φίλους ότι υπάρχουν και κόσμος που έρχεται από το εξωτερικό, από αρκετές χώρες. Φέτος τι μηνύματα έχετε, καθώς έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
0: Ναι, υπάρχει μια χλιαρότητα, θα πω, όσον αφορά τους μήνες. Υπάρχουν διάφορες ακυρώσεις. Ο κόσμος και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι λίγο, ας το πούμε έτσι, κουμπωμένοι. Είναι λίγο κουμπωμένος ο κόσμος, να δει τι θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι για το τι πρόκειται να γίνει. Πρώτα ο Θεός, θα πάμε όλα καλά και σαν περιοχή και σαν δήμος και σαν χώρα, θέλω να πιστεύω.
1: Αυτό είναι...
0: Έτσι, γιατί ο τουρισμός είναι, εντάξει, είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, όλοι περιμένουν αυτό το εξάμεινο, ας πούμε.
1: Πάντως η Πύλος και γενικά η ευρύτερη περιοχή μπορεί να στηρίζεται στον τουρισμό, Παναγιώτη. Τι άλλες δραστηριότητες οικονομικές έχετε
0: εκεί? Είναι λάθος, πιστεύω ότι είναι λάθος. Αυτή δεν είναι μόνο η προσωπική μου γνώμη, είναι και τα μηνύματα που παίρνω αφού γράζοντας τους επιχειρηματίες της περιοχής. Είναι λάθος να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τον πρωτογενή
1: τομέα, βέβαια.
0: Ναι. Η Μεσσηνία να μην είναι μία μόνο καλλιέργεια της ελιάς, να μην υπάρχει δηλαδή μόνο η μονοκαλλιέργεια της ελιάς, του ελαιολάδου. Θέλει πολλή δουλειά. Είμαστε μεν ευλογημένος τόπος και πανέμορφος, είμαστε λίγο πίσω σε υποδομές όπως άλλωστε ξέρουμε και όλη η χώρα. Ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά σαν χώρα πάνω σε αυτό, πιστεύω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως πόσο, ναι. Πιστεύω ότι σας έχει βοηθήσει τουλάχιστον στον τομέα των ξενοδοχείων η ξενοδοχειακή ανάπτυξη του Κώστα Ναβαρίνου. Γενικά ευρύτερα.
0: Ναι. Νομίζω... Φυσικά. Αλλά δεν είναι μόνο το Κώστα Ναβαρίνου.
1: Όχι, δεν είπαμε ότι είναι μόνο, ναι.
0: Ναι, είπαμε ότι το Κώστα Ναβαρίνου είναι σημείο αναφοράς, έτσι. Χάρη στο Κώστα Ναβαρίνου γίνονται υποδομές, αλλά συνολικά στη Μεσσηνία γίνονται μερικές τώρα μετατάξεις, όπως το αεροδρόμιο της Μεσσηνίας, το πήρε η Fraport, το οποίο θα ανακαινιστεί. Πιστεύω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, αν και αυτή υπάγεται λίγο στον ιδιωτικό τομέα, θα θέλαμε να είναι δημόσιο το αεροδρόμιο. Υπάρχει υποκατασκευή ένα οδικό δίκτυο που θα λιώνει την Καλαμάτα με τη Μεθόνη πλέον, την Πύλο, αυτός ο περίφημος ο δρόμος Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη, ο οποίος έχει ξεκινήσει και είναι σε καλή ροή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι...
1: Το παλεύετε πάντως, το πολεμάτε.
0: Όπως όλη η χώρα προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Και κάτι τελευταίο, Παναγιώτη, πάνω από μια δεκαετία στηρίζεται όλη εκεί αυτή τη διοργάνωση και μαζί με την Active Media που διοργανώνει το Μεσσηνία Challenge και είναι και η κορυφαία εταιρεία της χώρας στο χώρο της. Τι άλλο να περιμένουμε στο μέλλον?
0: Βέβαια, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την επικοινωνία την κάνει η Active Media, η Active Media Group φυσικά. Να κλείσουμε, να πούμε...
1: Ένα μήνυμα για τον κόσμο που μας ακούει και κλείνουμε.
0: Ναι, ένα μήνυμα, εντάξει. Το μήνυμα θα είναι πάντα να υπάρχει αισιοδοξία, να έχουμε υγεία, να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις πάρα πολλές δυσκολίες. Και να συμπληρώσω, αν έχω έτσι λίγα δευτερόλεπτα,
1: ναι.
0: Ξεχάσαμε να πούμε ότι είπαμε για την ΕΒΑ, αλλά δεν το εξηγήσαμε γιατί, την ΕΒΑ Μεσσηνίας, ότι φέτος είχαν έρθει από την Αμερική μια ομάδα του football, του αμερικάνικου football, οι Chargers, τους οποίους Chargers ο ιδιοκτήτης, ο Έλληνας, είναι ο Ντίν Σπανός, ο οποίος είναι από την ΕΒΑ Μεσσηνίας.

0: και πραγματοποιήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο hub στην Εσθόνη με παρουσία τουλάχιστον 200 παιδιών από όλα τα σχολεία του Δήμου μας.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε εδώ στον αέρα του 943 Τερβέντα Σπόρτς.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαριάννης, είναι υπεύθυνος για τον τουρισμό εκεί στο Δήμο Πύλου. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: and blushing flowers. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον πρωταθλητή, το φίλο μου τον Λάκη, τον Κονιτσιώτη.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Φίλε, τώρα που είσαι και πρωταθλητής, είδες, σου ανοίγω δρόμους να πας έτσι το καλοκαίρι να διασκεδάσεις. Τι άλλο θες?
2: Βέβαια, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι τώρα, αυτό είναι αλήθεια, όπως και στην ΑΕΚ του Νίκολιτς, που πλέον...
0: Τι ωραία τα παντρεύεις πάντως.
2: Απομένουν ναι, κάποιες λεπτομέρειες, όχι ιδιαίτερα έτσι τραβηγμένες, κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το να πάρει η Χάρτς που προπορεύεται μια νίκη το Σάββατο και να πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας, για να είναι και στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για την League Phase του Champions League, όσο και να φαίνεται περίεργο, έχοντας βέβαια πάντα το Europa League, είναι καμιά φορά που πάνε όλα ευνοϊτά.
0: Θέλει και τύχη, φίλε, το ποδόσφαιρο γενικότερα.
2: Βέβαια θέλει και συγκυρίες.
0: Και συγκυρίες, βέβαια.
2: Στην Αθηνά και Χειρακίνη που λέμε πάντα.
0: Αρκεί γιατί... η ΑΕΚ να παρουσιάσει μια ομάδα, είδε το είπε και ο Νίκολας ότι τώρα θα χρειαστούμε περισσότερους παίκτες, έτσι, που να ανταπεξέλθει όπου και να παίξει. Είτε στο Champions που το εύχομαι, Champions League, είτε στο Europa, όπου, σε όποια διοργάνωση και να είναι.
2: Βέβαια, και για να πάρουμε σε μια σειρά, γιατί θα μπέρδεψα λίγο. Χθες η ΑΕΚ εμφανίστηκε όπως έπρεπε σαν πρωταθλήτρια στην Τούμπα. Πραγματικά έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση με κεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγα. Είχε τις ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει την νίκη. Τελικά για μια στιγμή αδράνεια, θα έλεγα, στο τέλος δεν κατάφερε, δέχτηκε την ισοφάριση. Αλλά και πάλι η εντύπωση που μένει είναι ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Έπαιξε πραγματικά για την τιμή των όπλων. Δεν το παράτησε, γιατί οι σχηματικές είχαμε πει χθες ότι το δίναν πολύ διαφορετικά το άνοιγμα. Υποτιμούσαν πολύ την ψυχή της πρωταθλήτριας, θα έλεγα. Και από εκεί και ύστερα θα κάνει το ίδιο και την Κυριακή. Απέναντι στον Ολυμπιακό για να ευχαριστήσει για ένα λόγο παραπάνω και τους φιλάθλους της που θα μαζευτούν στην All Win Arena.
0: Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έπαιξαν στην Τούμπα τα πήγαν καλά και ο Μπρινιόλι που είδες που λέγαμε ότι είχε και, μάλλον ήταν η πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
2: Για τον Μπρινιόλι ήθελα να πω βέβαια που ήταν η έκπληξη της εθνικής ενδεκάδας. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσουμε μια φάση που κατά τη γνώμη μου είναι και ο λόγος που δεν παίζει βασικός. Αυτή η τρίπλα που πήγε να κάνει στο Ζήμπκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή. Μέχρι τη μικρή περιοχή. Δεν το κάνεις αυτό, ούτε στην προπόνηση. Έτσι και με την εμπειρία που έχει και στην ηλικία που βρίσκεται τον Μπρινιόλι, δεν το κάνεις. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο αγώνα που πάντα έχει το χαρακτήρα ντέρμπι, ας μην είχε βαθμολογική σημασία για την ΑΕΚ, θα μπορούσε να στηθεί σε ένα γκολ και ενδεχομένως και την ήττα. Δεν την άξισε. Είναι η θέση τέτοια τερματοφύλακα που αυτές τις λεπτομέρειες να μην το παίζουν.
0: Ναι, και ο τερματοφύλακας δεν δικαιολογείται να κάνει λάθη και δεν είναι όπως οι παίκτες.
2: Και τέτοια αντιπόλαια λάθη. Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα, ναι, η ομάδα ήταν καλή. Είχαμε τον τραυματισμό του Βάρκα στο ημίχρονο που βγήκε, που δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρός. Και την προαναγγελία του χειρουργείου για τον μηνίσκο του Κατσίνοβιτς, από τον Νίκολιτς, που ήρθε μαζί με την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολέου του για άλλα δύο χρόνια. Θα παραμείνει ο Κατσίνοβιτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, εφόσον και φέτος πήγε πολύ καλά, με τον συμπατριώτη του προπονητή που τον πιστεύει και τον θέλει να τον έχει στο νέο διευρυμένο ρόστερ, όπως είπε ο Νίκολιτς, με βάση τις υποχρεώσεις του Ταχυκιά φέτος την επόμενη χρονιά. Στην Ευρώπη, είτε είναι Champions League είτε είναι Europa League. Θα είναι σίγουρα αυξημένες υποχρεώσεις.
0: Οπότε μετά το χειρουργείο θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για την προετοιμασία.
2: Βέβαια, σε 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ θα είναι έτοιμος από το χειρουργείο. Οπότε εντάξει, λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Προς τα τέλη Ιουνίου θα είναι σίγουρα έτοιμος, θα είναι μια χαρά. Για να μην έχει κάποιο πρόβλημα και να είναι δυνατός και πάλι. Και από εκεί και ύστερα μένουν και τα συμβόλαια του Πινέδα Περέιρα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Βέβαια του Πινέδα δεν λύγει τώρα, έτσι για να μην υπάρχει κανένα παρεξήγηση, λύγει την επόμενη χρονιά, αλλά σίγουρα θα γίνει κουβέντα για μια πρόωρη ανανέωση. Έχει μπροστά του και το Μουντιάλ, έχουν ήδη γίνει κάποιες κρούσεις και με το μάνατζερ του και φαίνεται ότι υπάρχει και έδαφος για ανανέωση και σε Μεξικανό.
0: Μάλιστα. Τώρα η ομάδα της ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Match Fiesta, έτσι, την Κυριακή.
2: Σήμερα είχε ρεπό, αύριο θα κάνει προπόνηση και το Σάββατο την καθιερωμένη στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα συγκεντρωθούν και πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα υπάρχουν και εκεί εκπλήξεις και την Κυριακή ακόμα περισσότερες βέβαια κατά τη διάρκεια της φιέστας. Από ό,τι μας λένε, γιατί το κρατάνε επτασφράγει στο μυστικό, θα είναι πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί φίλοι της ΑΕΚ την Κυριακή στο γήπεδο. Θα το χαρούν με την ψυχή τους και νομίζω ότι χρειάζεται ένα ξέσπασμα τέτοιο χαράς. Το έχει ανάγκη ο κόσμος γιατί στήριξε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, την πίστεψε και τελικά δικαιώθηκε.
0: Ξέρεις τον κύριο Ανδρέα Κολόμπο?
2: Δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ένας φίλος μου από την Πάτρα είναι. Είναι ο όχι μωρέ, φλάκα κάνω. Είναι ο Ιταλός διαιτητής.
2: Σόπερ Ιταλός.
0: Ναι, που ορίστηκε να διευθύνει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ελίτ. Ούτε στο άλλο μάτς είναι ελίτ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτός θα είναι στο ντέρμπι της Κυριακής. Είναι το τελευταίο μάτς. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Ελπίζω να μην παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο.
0: Καλά, πάντα το λέμε.
2: Ναι, πάντα το λέω, πραγματικά είναι αρχή.
0: Γραφική γυναίκα.
2: Νομίζω όμως ότι στα play-off γενικά δεν είχαμε ιδιαίτερα παράπονα. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι κραυγά λέω. Καλά πήγαν τα πράγματα θα έλεγα. Και στα πλαίσια του εφαγωνίζεσαι που λέγει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είναι καλό να εναρμονιστούν όλοι και να μην κρινιάζουν για το οτιδήποτε παρά μόνο όταν πραγματικά υπάρχει λόγος για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα.
0: Ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ και με αυτό να σας αφήσω, ένας φίλος λέει: ρώτα το Λάκη αν όταν φεύγουν τα πλοία του Ηλιόπουλου από τον Πειραιά ακούγεται το ύμνος της ΑΕΚ. Ισχύει αυτό?
2: Αυτό έχει γίνει χαμός στον Πειραιά. Έχουν βαρεθεί να ακούνε τον ύμνο της ΑΕΚ. Όταν φεύγουν τα πλοία του Σι-Τζετς, όποτε αναχωρεί, στη διαπασόν ο ύμνος της ΑΕΚ. Είναι τρομερό. Κάτι στρελάει στο Σούπερ Μάριο.
0: Ρε το Μάριο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι οι ωραίες πλάκες που γίνονται τώρα νομίζω αυτά. Καλοπροαίρετα απλά τα βλέπουν όλοι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει, γιατί κάτι μπορεί να ενοχλευτούν, αλλά είναι κάτι το ωραίο, μπράβο, έξυπνο θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν θα πούμε...
2: Θα έχουμε περισσότερα υπάρχει, και προπόνηση αύριο για την εντεκάδα, ίσως. Δεν ξέρω αν θα έχουμε νέες εκπλήξεις, αν θα ξαναπαίξει ο Μπρινιόλι. Δεν έμαθα κάτι για Μοκουντή και 300 που μείναν εκτός. Δηλαδή δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού, απλά μάλλον πήραν κάποιες ανάσες. Οπότε θα δούμε και την Κυριακή τι θα παίξουν.
0: Μάλιστα. Σ' αφήνω φίλε και θα τα πούμε αύριο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεσχαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών.

0: παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρά στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με τον δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τόνι στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπατζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου. Τόνι στα social media, ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβες για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενόψει κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό, ετοιμάζει κιτρινομαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πυριωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίσκει να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην All Win Arena. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής Α κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ, ο οποίος αποχώρησε με νοχλή.

0: Λύσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος Γκαμπονέζος στόπερ της ΜΕΤ, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Food Mercato. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή την ώρα στα Ανολιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Κορυφαίος προπονητής στο Ιταλικό πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Δημήτρης Πρίφτης, ο οποίος οδήγησε τη Ρέτζο Εμίλια στα play-off του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζίρονα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Ανδριάνα Μπούλιου, τον Μιχάλη Σοηλέγη, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Σοχελάκης, 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με χρέωση απλού μηνύματος. (Κι) 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί από το νομό Ηλίας. Επίσης στο φίλο το Θέμη, καλησπέρα να πω που μας ακούει στην όμορφη Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Βασίλη και χρόνια πολλά για τα προχθεσινά γενέθλιά του. Και την Μαρία στην Λιβαδιά, Φθιώτιδα Βιωτία και Φωκίδα μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

Καλό απόγευμα και στην όμορφη Λευκάδα, στη φίλη μας την Αφροδίτη. Στο φίλο τον Παντελή να πω καλό απόγευμα στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Νίκο στην Ναύπακτο. Στα κορίτσια μας επίσης να πω καλό απόγευμα εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας πω πως για τη Λαλίγκα σήμερα στις 8 Βαλένθια, Ράγιο Βαγιεκάνο. Στις 9 Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβίλ.

για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs. Ένα μάτς στις 10, Bradford Bolton. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Intervetten Sports. Για τα playoffs της Stoiximan Basket League, 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, είναι στο 9-2.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλά, εντάξει, φίλε. Όλα καλά.
0: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στην ουσία, γιατί ο μοναδικός που ήθελε από το μάτς
2: τους βαθμούς. Ο Ολυμπιακός, φίλε, έκανε ό,τι έπρεπε, αλλά εδώ μιλάμε για όρια που γίνονται αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
2: πριν από λίγο υπάρχει οργή στον Ολυμπιακό για τους ορισμούς των διαιτητών της ερχόμενης Κυριακής.
0: Μάλιστα, το είπα νωρίτερα.
2: Ναι, για τον Λανουά, ο οποίος όρισε έναν Ιταλό, τον Κολόμπο, και Γεωργιανούς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού
0: με τον ΠΑΟΚ.
2: Να σου κάνει πρόκληση, ας πούμε, ένας τέτοιος ορισμός, ή να σου κάνει εντύπωση εσένα, να σου πω ότι ο Σότσα, καταρχάς είναι ο τέταρτος Ιταλός που έρχεται, παίζει τον Ολυμπιακό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι έπαιξαν τον Ολυμπιακό εντελώς ανάποδα, όπως ο Σότσας με στην Ντούμπα, ο Μαρέσκα που ήταν, είχε κάνει μια έκθεση στην Super League, και πολλοί άλλοι οι οποίοι έπαιξαν τον Ολυμπιακό και μόνο, όχι δεν είναι ικανοποιημένοι στον Ολυμπιακό, συνεχίζουν να έχουν παράπονα. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν και σοβαρές ενστάσεις για τον Κιτσασβίλη, ένας Γεωργιανή διαιτητές από το πουθενά, από ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει πουθενά, και τους όρισαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή η τελευταία αγωνιστική θα είναι πολύ κρίσιμη.
0: Ναι, και πάνε και βάζουν διαιτητές που δεν είναι στην ελίδα, ας πούμε. Και
2: μα δεν υπάρχουν πουθενά πια ελίτρε.
0: Οι
2: Γεωργιανοί διαιτητές, ας τον Ιταλό, τον Κολόμπο το ξέρουμε, δεν ανάγκη είναι. Ήταν αναμειγμένος και στο σκάνδαλο του Καλτσιόπολης κτλ. Τους Γεωργιανούς που τους βρήκε ο Λανουά, είναι προφανές ότι προκαλεί, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, και νομίζω ότι με τελευταία Κυριακή του πρωταθλήματος που θα κρυθούν πολλά, όχι για το πρωτάθλημα φυσικά, αλλά για τη δεύτερη θέση,
0: ναι,
2: που οδηγεί στο Champions League, θα έχουμε ιστορίες στην ερχόμενη Κυριακή. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει, γι' αυτό και υπάρχει οργή στον Ολυμπιακό με ποσταρίσματα στα social media του Καραμπαπά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μέχρι και για τον παρατηρητή βλέπω τον Ευθυμιάδη.
2: Ναι, τον Ευθυμιάδη, ναι. Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σχολίασε ο Κώστας Καραπαπάς πριν από λίγο. Καταλαβαίνεις ότι θα υπάρξει μεγάλη ένταση με τους ορισμούς αυτούς, δύο διαιτητών οι οποίοι δεν υπάρχουν στο χάρτη. Ελίτ δεν είναι σίγουρα. Ελίτ Φρυγανιές μπορεί να είναι.
0: Είναι πρώτης κατηγορίας από ό,τι είδα.
2: Ναι, πρώτης κατηγορίας το είδα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρώτη εκτίμησή μου, προλαβαίνοντας τα γεγονότα. Θα δούμε τι θα γίνει η Κυριακή. Από εκεί και πέρα, φίλε, και ο Ολυμπιακός πήρε ένα παιχνίδι εχθές από έναν Παναθηναϊκό που ήταν σαφώς καλύτερος Ολυμπιακός. Τότε ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία, νομίζω ότι τα λέει όλα για το παιχνίδι. Αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι τι μας περιμένει την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η τελευταία αγωνιστική των play-off και θα είναι πολύ κρίσιμη για τη δεύτερη θέση, να επαναλαμβάνω.
0: Που δεν εξαρτάται από τα πόδια του. Έτσι, θα πρέπει να βλέπει και τι γίνεται στη λεωφόρο.
2: Κοίταξε να δεις, εξαρτάται από τα πόδια του Ολυμπιακού. Ήταν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή μετά το hit του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, πριν εξαρτήταν από τον ΠΑΟΚ, τώρα εξαρτήται από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό.
2: Απλά το θέμα είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα υπάρχει την Κυριακή το βράδυ στην All Win Arena να πάρει μια νίκη για να έχει ίσχο το κεφάλι του, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι πριν την προηγούμενη αγωνιστική ήταν ο ΠΑΟΚ που ήταν το φαβορί.
0: Είχε το πάνω χέρι, ναι. Και στην ισοβαθμία είχε τον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια. Και τώρα. Δηλαδή, αν έρθει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, πάλι πέρα θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει τη δεύτερη θέση, θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση και θα είναι αυτός που θα πάει στο Champions League. αυτά τα ωραία τα όμορφα. Από εκεί και πέρα, φίλε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Έσε και τον Μποντένσε. Ο Έσε αποχώρησε χθες με πρόβλημα τραυματισμού. Μου φαίνεται δύσκολο, αλλά να περιμένουμε να δούμε και αύριο τι θα γίνει.
0: Ενώ το προσπάθησε να συνεχίσει να παίξει, δεν μπορείς, δεν τα καταφέρει.
2: Ναι, γιατί από το 7ο λεπτό είχε πρόβλημα. Κοίτα, το κακό είναι ότι ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια σάκι και με τον ΠΑΟΚ έχασε τον Ποντένσε στο 30ο λεπτό, ο οποίος Ποντένσε μέχρι τώρα ήταν ο καλύτερος παίκτης του. Παραδόξως, μετά την επιστροφή από αρκετό καιρό στην αρχική ενδεκάδα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και εκεί που έδειχνε να βρίσκει τον καλό του εαυτό, τραυματίστηκε, έπαθε τη διάσηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα δώσουν το και οι γιατροί για να μπορέσει να παίξει την Κυριακή. Και το χθες πάλι με τον Έσε, που τραυματίστηκε και θα είναι σημαντική απουσία, γιατί και οι δύο είναι ξεχωριστές παρουσίες και σημαντικές για την δεκάδα που θα ήθελε να παρατάξει ο Μεντιλιμπάρ σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Εκεί θα έχουμε και μάχη για τον πρώτο σκόρερ, έτσι, Γιώβιτς και Ελκαμπή.
2: Αυτό, ρε φίλε, είναι το τελευταίο. Αυτό μόνο τον Ελκαμπή ενδιαφέρει.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ο οποίος Ελκαμπή βλέπουμε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σωστά το σκέφτηκε ο Μεντιλίμπαρ, το λέγαμε από την...
0: Ναι, το έλεγες.
2: Από τη Δευτέρα, ότι έρχεται στο μυαλό του τον Ταρέμι, χωρίς και ο Ταρέμι να είναι ο γνωστός Ταρέμι, αλλά το πάλεψε πιο πολύ, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως, στον γκολ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι η εξυπνάδα του Ταρέμι, μάλλον από την εξυπνάδα του Ταρέμι, μπαίνει τον γκολ.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι και στον γκολ είχε συμμετοχή, έχασε και μια ευκαιρία εκεί να κάνει το 2-0, που βέβαια απέξω ο Λαφών ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης Παναθηναϊκού. Και απορώ, ας πούμε, πως ο Παναθηναϊκός κάνει συζήτηση για να πάρει τερματοφύλακα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλό κουτί.
0: Επειδή είναι επιρρεπής σε κάποια λάθη γι' αυτό.
2: Εντάξει, μωρέ, οι τερματοφύλακες έτσι είναι, ρε Σάκη. Ο τερματοφύλακας έχει αυτό το κακό. Μπορεί να γίνει ήρωας και μπορεί σε μια φάση...
0: Ναι, γιατί το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται. Ναι,
2: ακριβώς. Μόλις άμα κάνεις ένα λάθος είναι γκολ. Λογικό είναι να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Δηλαδή άμα κάνει, ξέρω εγώ, χάφι ο στόπερ λάθος, μπορεί να διορθωθεί. Άμα κάνει ο τερματοφύλακας λάθος, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι.
2: Γεια σας.
0: Ο φίλος μου ο Ροντινέη τελικά τι είναι, extreme ή back?
2: Ο προπονητής είπε ότι είναι εξτρέμ. Ναι. Οπότε αφού το ξεκαθάρισε έτσι ο Μεντιλίμπαρ με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι και ο πρώτος σκόρ του Ολυμπιακού Σάκη στα play-off.
0: Αυτό κάτι δείχνει,
2: Προφανώς. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ροντινέη είναι εξτρέμ, όπως λέει ο Μεντιλίμπαρ. Και δεύτερον, ότι η σέντρο φορ του Ολυμπιακού είναι σε κακή κατάσταση και οι δύο. Γιατί εκεί που περιμένεις γκολ από τον LKB και τον Νταρέμι, που είναι τα δύο δυνατά σου όπλα στην επίθεση, σε ξελασπώνει ο Βραζιλιάνος, ο οποίος θέλει να παίζει μπακ, αλλά είναι εξτρέμο, όπως είπε.
0: Και είδες ότι έχει την αίσθηση του γκολ, γιατί...
2: Ήταν στη φάση.
0: Μπράβο, βρίσκεται εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή.
2: Ναι, και με τον Παναθηναϊκό τον γκολ που πέτυχε το 2-0 ήταν μετά από ωραία ατομική προσπάθεια. Τέλος πάντων, ο Ροντινέη παραμένει μια σημαντική μονάδα για τον Ολυμπιακό και δείχνει να βοηθάει πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει, ας πούμε, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να περάσει στο μήνυμα του Champions League, θα έχει μεγάλο μερίδιο ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος, για τον οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση, κατά πόσο είναι back, πόσο είναι extreme, κατά πόσο κάνει για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, αυτά τα γνωστά που ακούμε και διαβάζουμε στη συνέχεια έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, ρε φίλε.
0: Δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω.
2: Όχι.
0: Ήταν, να πούμε πάντως ότι ήταν το τελευταίο δυναμική παρουσία του κόσμου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
2: Δεν ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκη, αλλά και okay, αναμενόμενο. Ήταν ότι δεν θα ήταν γεμάτο. Εντάξει, και ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Οι Ολυμπιακοί ένα πράγμα ξέρουν, μόνο το πρωτάθλημα. Τώρα κάνουμε εμείς συζήτηση για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Είναι άλλη κουβέντα. Αλλά και πολλοί οι οποίοι είχαν διαρκείας περισσότεροι είναι αυτοί, ήταν αυτοί που απουσίασαν από το Καραϊσκάκη την Τετάρτη το βράδυ, ας πούμε. Δηλαδή ο άλλος που ήταν στην επαρχία Ρεσάκη τώρα σου λέει τι να πάω, έχουμε χάσει το πρωτάθλημα, υπήρχε μια απογοήτευση και γι' αυτό είχαμε κάποιες άδειες κερκίδες. Όχι ότι δεν είχε κόσμο, απλά δεν ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά,
0: περισσότερα για το μάτς της Κυριακής θα πούμε και αύριο.
2: Έχουμε και αύριο, ναι.
0: Έχει. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, γεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Κώστας Αμαθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
3: πάμε σε πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
4: Πώς το πες αυτό?
0: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
3: Αυτό πήρε Νόμπελ. Πήρε Νόμπελ. Νόμπελ.
0: Απλά μόνο αυτό θα πω.
5: Τι λες, βρελοποδίτη?
3: Να το ξαναπώ.
0: Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
3: Λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Αυτό για να πήρε Νόμπελ, Θανάση μου. Πάντως, όπως έλεγε μια φίλη παλιά, ουδής άσφαλτος, ε. Φαντάζομαι το σοκ του φίλου μου του Κώστα του Σαμοθράκη, ε. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Πέμπτης. Σήμερα έχω γενέθλια, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Ματούλα μου, να σου ευχηθώ όλα τα καλά του Θεού. Πολύχρονη, υγεία, ό,τι εσύ επιθυμείς να το πάθεις. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Και όλη η ομάδα εδώ. Καλησπέρα στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα Σάκη και στους φίλους ακροατές. Πολύ κακό, δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό όλο αυτό που έγινε χθες, λέει η φίλη μας είναι και από τη Λευκάδα. Αλλά ας ευχηθούμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι εδώ από την όμορφη Λευκάδα. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

Ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου για... Μιλάω για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη, για τα play-offs είναι το παιχνίδι αυτό. Ισοπαλία 17-17 και όπως λέγαμε στο προπό παλιά, σημειώσατε χ. Καλά, χ δεν υπάρχει στο μπάσκετ όμως.

Λοιπόν, να σας πω πως σήμερα έχει πάρτι ο Παναθηναϊκός, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχει τη φιέστα της και την απονομή για το τέταρτο ντάρμπι της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1985, με την απονομή να γίνεται, έγινε μάλλον στη συμβολική ώρα, 19:08, 1908 δηλαδή, η οποία από ό,τι καταλαβαίνετε πρεσβεύει τη χρονιά της ίδρυσης του συλλόγου. Πρωταγωνιστές τώρα σε αυτό το πάρτι δεν θα είναι μόνο οι ταμπλούχοι του βόλεϊ. Μαζί τους θα γιορτάσουν και οι πρωταθλητές Ελλάδας στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου με αμαξίδιο, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο για τρίτη φορά στην ιστορία τους μετά την νίκη με σκορ 72-54 κόντρα στην Δωδεκάνησο.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να πάρει, μάλλον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει και πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη ξεσκαρτάρισμα που γράφεις και εσύ, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά συμφωνώ μαζί σου ότι πρώτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής, ο κ. Σταμάν. Και αν δεν κάνω λάθος, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, κάπου είδα, κάπου διάβασα, ότι είπε ότι ότι έμοιαζε, λέει, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή. Δηλαδή δεν υπήρχε πλάνο. Πολύ καυστικό το σχόλιο. Και αυτό με αφορμή το σχόλιο που έκανε για το TJ Shorts στο ημίχρονο του μάτς με τη Βαλένθια, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας πέταξε τα βέλη του για τον Τούρκο. Είπε ασεβής και εξοργιστικός, παρεμπιπτόντος coach Αταμάν, από όσα έχω ακούσει οι παίκτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή.

Θα συμφωνήσω με τον Μαρτίνες, τον προπονητή της Βαλένθια, που είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά εμείς παίξαμε καλύτερα σε ομάδα. Είναι πιο ομάδα. Αυτό το απέδειξε η Βαλένθια. Είχαμε γελάκια από τον Χόλμς μετά τον αποκλεισμό.

στο X λοιπόν. Πόσταρε κάτι γελάκια εκεί ο Χόλμς. Ίσως να πάρει εκδίκηση για όσα έγιναν με τον Αταμάν και που τον έθεσε εκτός ομάδας ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε πριν από λίγο η δεύτερη περίοδος. ΑΕΚ Άρης, φίλες και φίλοι, 20-17. Πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Τσαμπά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια

0: Ευρώπης και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ρεπορτάζ ΑΕΚ, ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Άρη, τον Παναγιώτη Στεφάνου, μιλήσαμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μιλήσαμε για αθλητικό τουρισμό με τον αντιδήμαρχο Πύλου, μάλλον με τον υπεύθυνο τουρισμού της, του Δήμου Πύλου, τον κύριο Παναγιώτη Μαριάννη. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσαμπά. 6 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ΑΕΚ Άρης είναι στο 29-25, φίλες και φίλοι.

Πάμε να πούμε και για τους διαιτητές της επόμενης τελευταίας αγωνιστικής της Super League. Πάμε στο μάτς του Παραθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο διαιτητής είναι ο Γκόγκα Κικατσεασβίλη. Βοηθή θα είναι ο Νταβίτ

Βλεντιάνη και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Δεν ξέρω κανέναν, να σας πω την αλήθεια. Τέταρτος θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Αλέκο Αψιούρη. Ο βοηθός ο Μπακούρ Νινουά. Και παρατηρητής διατησίας ο Γιώργος Μπίκας. Άντε τώρα να έχεις όνομα Μπακούρ. Να με συγχωρέσετε βέβαια για το σχόλιο, αλλά... Ο Κολόμπο Ιταλός θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, με βοηθούς τους Τζιοβάνι Μπατσίνι και Μάρκο Τσεκόν, ενώ τέταρτος ορίσκει ο Βασίλης Φωτιάς. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο, με βοηθό τον Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε και παρατηρητή διαιτησίας τον Δαμιανό Ευθυμιάδη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται.
2: Στις φίλες και στις φίλους, καλησπέρα σε όλους.
1: Από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούνε.
2: Από ποια γωνιά και αν της γης βρισκόμαστε και επικοινωνούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λίγο στα φρέσκα.
2: Ναι. Όπως θες, πάμε, γιατί έτσι καλώς είναι δύσκολη μέρα να σημάνω να έχω σήμερα.
1: Έτσι, καλά, δεν είναι μοναδική, τόσες δύσκολες έχει
2: κάνει. Είναι όμως, είναι μια δύσκολη...
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, άλλο ένα μάτς διαδικαστικό θα έλεγα. Ναι. Ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο πιο ιστορικό γήπεδο της Αθήνας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κλασικά αυτοί που έλειπαν μέχρι τώρα θα λείπουν. Ναι. Κάτρι, Σάνσερς, ατομικό, θεραπεία, Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γιατβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Η ΠΑΕ δίνει τον Πελίστρι εδώ. Οι Ουρουγουανοί λένε ότι ο Πελίστρι είναι στην Ουρουγουάη. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, εγώ ακολουθώ αυτό που λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τι άλλο για το διαιτητή, τα είπαμε. Τα είπα νωρίτερα, μάλλον να το πω τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει αυτό που είπα νωρίτερα. Διαιτητής σε αυτό το μάτς θα είναι ο Γκόγκα Κικάτσεας. Πάμε πάλι. Γκόγκα Κικάτσεας Βίλι. Μη γελάς. Δεν είναι διαιτητής ελίτ, είναι της πρώτης κατηγορίας.
2: Ναι, είδαμε από τους ελίτ, ήμασταν ικανοποιημένοι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν μπορείς να πεις. Αυτά τώρα για τα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ πιο μετά. Πάμε για τι είδες εσύ, τι σου έμενε από αυτό το παιχνίδι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι... Ο Αϊνστάιν, το πάμε και την άλλη φορά. Είπε το άκρο άρωτο της ανοησίας και της σχιζοφρένειας, ότι θέλει να βάλει ο καθένας, είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός, παρότι όπως συζητήσαμε χθες, ήταν ένα σχήμα που...
1: Συγγνώμη, να πω ότι χωρίς κόσμο οριστικά είναι το μάτς με τον... Ναι, αυτό
2: ναι,
1: τον αφαιρώ, με τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, Σάκη, θα σου πω.
1: Και εγώ, γιατί χαλάει μια την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, που...
2: Ναι, ναι, θα σου πω και ότι είναι και συμβολικά... πάμε σε αυτό και θα πούμε για το παιχνίδι.
1: Ωραία, ναι.
2: Συμβολικά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός η ομάδα με τις περισσότερες τιμωρίες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα σε βαθμούς και σε ποινές την εποχή Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός έχει πάνω από 35 βαθμούς αφαίρεσης, έτσι. Όταν όλες οι άλλες ομάδες...
1: Και πολλές χιλιάδες ευρώ θα πω.
2: Ναι. Άρα λοιπόν σε μια εποχή που ο σύλλογος πέρα από την ανυπαρξία του, τα εσωτερικά του προβλήματα διώκεται έντονα, είναι συμβολικό και έτσι πρέπει να κλείσει η λεωφόρος, φίλε, γιατί και σαν μια τιμωρία και του ίδιου του γηπέδου, ότι δεν θέλω να βλέπω αυτό το Παναθηναϊκό τον αγωνιστικό, γιατί είμαι ένα ιστορικό γήπεδο που έχω ζήσει χιλιάδες ένδοξες στιγμές και είμαι και ένα γήπεδο μιας ομάδας που διώκεται. Οπότε ιστορικά να μένει ότι το τελευταίο γήπεδο να το έχουμε να το διηγούμαστε, το τελευταίο παιχνίδι σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, το ελληνική πολιτεία αποφάσισε να γίνει χωρίς κόσμο, χωρίς αιτία.
1: Ακριβώς. Γιατί απορρίφθηκε σήμερα η αίτηση αναστολής ποινής που κατέθεσε η
2: Παναθηναϊκός
1: για την τιμωρία της ΔΕΑ.
2: Είναι τηλεοφόρος και θα τη θυμόμαστε εμείς όπως πρέπει να τη θυμόμαστε.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα τιμήσει αυτή την ιστορική έδρα όπως πρέπει και αρμόζει.
2: Πολλά λέει, αλλά για να τιμηθεί η λεωφόρος πρέπει να γίνουν σειρά δραστηριοτήτων, φιλικών, γιορτών. Δεν τιμάται η λεωφόρος με ένα φιλικό, ούτε με ένα αγώνα. Θέλει ένα μήνα να κάνεις εκδηλώσεις. Αυτά θέλει όμως ανθρώπους να έχουν όραμα και να αγαπάνε το σύλλογο, Σάκη.
1: Κοίτα,
2: θα τα πούμε άλλη μέρα. Εγώ θα σου πω 5 προτάσεις που θα έχω για πώς μπορεί να εορταστεί το κλείσιμο σε εισαγωγικά της λεωφόρου. Ας άλλη,
1: πάμε για να πούμε για την άθλια εικόνα του Παναθηναϊκού. Μιλάμε ένα μαρτύριο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αυτό που βλέπει, έτσι.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός όταν έχει 0,020 ενδοσχόμενα γκολ στα παιχνίδια με ένα γκολ σε 5 αγωνιστικές, φυσικά αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Και χωρίς καμία νίκη, έτσι.
2: Χωρίς καμία νίκη.
1: Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση, τέλος.
2: Ανίκανη να. Όποιες προϋποθέσεις δημιουργούν, γιατί κάποιες στιγμές δημιουργούν προϋποθέσεις για γκολ, τις καταστρέφουν οι ίδιοι, οι διγενέσεις τους. Ο οποίος έχει εθιστεί στο να δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά, μπορεί να ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη φάουλ και τα δύο γκολ και ίσως θα ακυρώθηκε το πρώτο και το δεύτερο, αλλά ήταν το χρονικό σημείο ότι αμέσως μετά ξαναδέχεσαι γκολ, παιδί μου, και άπειρα λάθη στην άμυνα. Ο προπονητής που τόσο τον πιστέψαμε, τόσο χαρήκαμε όταν ήρθε εδώ, που τόσο το στηρίζουμε εμείς, όπως ακούει ο κόσμος κάθε μέρα, όχι τον ίδιο αλλά το θεσμό του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αυτός έχει βαρθεί και αυτός δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Είδαμε χθες να βάζει και το Σιντέρσκι και στην αρχή είπαμε ότι μπορεί να βγει αυτό το σχήμα με τον Τετέι να δημιουργηθούν οι χώροι, αλλά είδαμε τελικά ότι στην ουσία δεν έπαιξε για αυτό το 4-4-2 που θα μπορούσε να παίξει. Χάλασε και το σχήμα που είχε με την ΑΕΚ που πήγε σχετικά ανταγωνιστικά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Σαν να μην θέλει, δηλαδή κάτι που πετυχαίνει δεν θέλει να το ξανακάνει, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Αποφασίζει κάθε φορά να κάνει κάτι άλλο.
1: Αυτό το 4-4-2 βλέπουμε τον Ταμπόρδα εξτρέμ, μετά μπαίνει αλλαγή ο Τζούρισης δεξιός εξτρέμ. Ο πολύ καλός Παντελίδης που έπαιξε στο μάτς με την ΑΕΚ δεν πήρε λεπτό συμμετοχής, δεν ξέρω γιατί. Ναι, θυμίζω δηλαδή, ότι ήταν από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ του Παναθηναϊκού, το μοναδικό γκολ μέχρι τώρα.
2: Ναι. Ο Τζούρισης για ποιο λόγο να αγωνιστεί αυτές. Και ένας άνθρωπος που φεύγει σε ένα αγώνα, πάει στη Σερβία, πρώτη φορά την μπορούσε να προσφέρει, γιατί να μην πει ο Γιάνγκουσης, θα πούμε, 90 λεπτά.
1: Μπαίνει 8 λεπτά ο Γιάνγκουσης, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Γιατί να μην πει ο Παντελίδης, που δηλαδή παίχτες που είτε είσαι εσύ κύριε Μπενίτε, ξέρω εγώ στο μπάγκο αύριο, είτε κάποιος άλλος, θα υπολογίζεται και χρειάζεται να πάρουν χρόνο για του χρόνου. Εντάξει, δεν είναι. Είναι βαριά άρρωστο το τμήμα αυτό. Προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης, οργής, στεναχώρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Μια ποδοσφαιρική ανυπαρξία από τον Παναθηναϊκό, ειδικά επιθετικά, όπως πολύ σωστά τόνισες, ήταν ανύπαρκτος χθες στο Φάληρο.
2: Ναι.
1: Η ομάδα, πρόσεξε, χωρίς πλάνο, να γεμίζει από πίσω, να ψάχνει να βρει τον Τετέι ή τον Σβιντέρσκι. Καθόλου επιθετική, σωστή επιθετική ανάπτυξη δεν υπήρχε αυτό. Ούτε στο τοπικό δεν βλέπουμε αυτό. Πλήρη απογοήτευση με λίγα λόγια.
2: Δεν είναι. Σακή, έχασα τον Ολυμπιακό δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός που Ολυμπιακός είναι σε άθλια επίσης κατάσταση για τα δεδομένα του και στην ουσία δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν άλλον Ολυμπιακό. Έτσι θα πλήρωσε τον Παναθηναϊκό κερδίζει. Και αν υπολογίζει τη δεύτερη θέση ακόμα είναι γιατί κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ καταλαβαίνω που λένε κάποιοι ότι δεν υπήρχε, η ομάδα ήταν χωρίς κίνητρο. Μόνο που ότι παίζει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα πρέπει να τιμήσει τη φανέλα και αυτό είναι από μόνο του για μένα κίνητρο. Έτσι.
2: Έτσι είναι κίνητρο αυτό. Και λέω, είναι όλη μέρα ρισάκι με επαγγελματίες, είναι με μια μπάλα προπονούνται. Πρέπει κάτι να δείξουν. Πρέπει να δημιουργήσουν πέντε φάσεις, ρε φίλε. Είναι επαγγελματίες, δηλαδή αυτοί στο τέλος θα πληρωθούν έτσι, κανονικά και αδρά. Και δεν τρέχει κάστανο που λέει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό είναι ότι τρελαίνει το κόσμο πιο πολύ από αυτούς για αυτό που συμβαίνει.
1: Γενικά δεν υπήρχε νεύρο, ρε φίλε. Δεν υπήρχε καν νεύρο.
2: Και οι δηλώσεις του προπονητή προκαλούν έκπληξη. Δηλαδή. Ναι, και για τους παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να βγει συνέντευξη που μετά ο οποιοδήποτε προπονητής και να λέει ότι είναι ικανοποιημένος από αυτό που είπε. Και να στηρίζει πάνω σε αυτό και την αισιοδοξία του για την επόμενη χρονιά. Ή κάτι βλέπουμε, δηλαδή με όλη τη διάθεση και με όλο το σεβασμό, έτσι. Εμείς έχουμε φραστεί για τον Μενίτε 100 φορές με ένας προπονητής που έχει κάτι στους μεγαλύτερους πάγκους του ομάδων στον κόσμο. Αλλά εντάξει, εδώ δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε πίσω ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει δεν είμαστε και πρωτογόνοι, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει και εμείς.
1: Κοίτα, ευθύνες πέρα από τον προπονητή, φίλε, για μένα έχουν και οι παίκτες. Εκτός από τον Ουναΐ, δεν θυμάμαι παίκτης που έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό να έχει πάει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και να έχει κάνει καλύτερα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν. Τελικά ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω δεν θέλει 10 παίκτες. Θέλει 12 παίκτες. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο προπονητής.
1: Εννοείται ότι έχει δίκιο σε αυτό, δεν το συζητάμε.
2: Όπως έχει δίκιο και ο Αταμάν, αν θες να πάμε μετά στον μπάσκετ.
1: Θα πάμε μετά στο μπάσκετ. Θα πάμε και στο μπάσκετ, έχουμε λίγο χρόνο.
2: Μπορεί να κάνει, κοίτα, μπορεί να κάνει παρέα ο Μπενίτες με τον Αταμάν το τελευταίο καιρό, να πίνει καφέ και να του λέει εγώ θα αλλάξω το σύστημα την Κυριακή και εγώ του λέω όλες θα βάλω το Λιόπουλο που δεν το βάζει όλη τη χρονιά να πάρει το μάτι το πιο κρίσιμο. Α, ωραία του λέει, πάμε να τα κάνουμε.
1: Α, έτσι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, λέω, να πέσει γι' αυτό.
1: Να πω...
2: Έτσι κάνω χιούμορ για να μην
1: κατάλαβα,
2: είναι έτσι, γιατί είναι κακή διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού σήμερα πολύ.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα από την Πολωνία που λένε πως η Βίτζεφ Λότς θέλει να αποκτήσει το Σβιντέρσκι, εφόσον όμως η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε πάρα πολλά όσον αφορά το πηγαίνελ των παικτών. Εδώ ο φίλος ο Λευτέρης λέει: ο Μπενίτεθ πιθανόν όπως και ο Τερίμ ξεκαθάρισε στον Αλαφούζο ότι με παίκτες τέτοιες ποιότητας δεν πάει πουθενά και έτσι δρομολόγησε από μόνος του τη λύση της συνεργασίας του με την ομάδα.
2: Ναι, κοίτα, δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Επειδή είμαστε άνθρωποι και εμείς στην αγορά, στο εμπόριο, σε δουλειές, εγώ βλέπω τόσα χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες και όχι μόνο, ναι, έχουμε δει manager, έχουμε δει meeting, έχουμε δει πως κινείται το marketing, το management, έχουμε δει διάφορα πράγματα. Λες, δεν γίνεται τόσο πετυχημένος άνθρωπος να... ίσως κάτι άλλο συμβαίνει, ίσως θέλει την αποζημίωσή του, ίσως τον έχει πειράξει κάτι, ίσως και ο Παναθηναϊκός δεν του έχει φερθεί καλά ή με σεβασμό στο όνομα και στην αξία του. Και λες και κάνει κάποια πράγματα επί τούτου ή επίτηδες. για να φύγει, να πάρει την αποζημίωσή του και να συνεχίσει. Είναι όλα μέσα στο κόλπο, έτσι. Αφού έχουν υπογραφεί αυτά τα πράγματα, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει μετά ό,τι θέλει. Ό,τι δικαιούται.
1: Ύστερα από αυτή την εμφάνιση, βέβαια, ένα βήμα ακόμα πιο μακριά από την ομάδα για τον Μπενίτεθ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η προεργασία γίνεται σίγουρα από την ΠΑΕ. Εγώ θα αφήσω να υπάρχει και ένα όνομα, έτσι, γιατί έχω μια πληροφορία τσεκαρισμένη, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Ντομένικο, τον Τεντέσκο Ντομένικο. Θα έρθει ο μάνατζερ του αυτή την Τετάρτη και την παραπάνω μάλλον Κυριακή μπορεί να έρθει και ο ίδιος αν όλα πάνε καλά. Αυτό αφήνω εδώ που λένε και στα social.
2: Ναι. Εντάξει, κοίτα, τελειώνει την Κυριακή το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ κακή κατάσταση με τραυματισμούς και ψυχολογία. Χρειάζεται προσπάθεια για να χάσει τηλεοφόρο και από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει και αυτό, να τελειώσει έτσι. Θα δούμε, δεν έχει καμία σημασία. Η μόνη σημασία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός την τρίτη, μεταξύ τους είναι το θέμα. Σε ένα παιχνίδι ίσως θα είναι και καλύτερα που δεν θα έχει κόσμο, παραλαμβάνω, γιατί ούτε κόσμο θα έχει, φαντάζομαι, τηλεοφόρο και καλύτερα, επαναλαμβάνω, σημειολογικά, ο Παναθηναϊκός να θυμάται ότι τον άφησαν να παίξει τηλεοφόρο το τελευταίο παιχνίδι χωρίς κόσμο, έτσι, το ιστορικότερο γήπεδο της Ελλάδας.
1: Για το φίλο που
2: είναι
1: με ρωτάει, για να πάμε και στο μπάσκετ, για το φίλο που με ρωτάει, ο Ντομένικο ήταν μάλλον προπονητής, είναι Ιταλογερμανός, και ήταν στη Φενέρ. Πήρε τη θέση του Μουρίνιο όταν έφυγε. Είναι νεαρός σε ηλικία για προπονητής. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Εγώ θα κλείσω για τον προπονητή και θα πω ότι όποιον αποφασίσει Παναθηναϊκός να έχει προπονητή.
1: Καλά, συζητήσεις γίνονται, παιδιά, έτσι.
2: Όποιον και να αποφασίσει, θα πρέπει να καταστήσει σαφές σε όλους ότι αυτός ο προπονητής θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
1: Ναι, και θα πρέπει να βρει προπονητή.
2: Θα είναι αυτός ο προπονητής.
1: Και θα πρέπει ο προπονητής που θα βρει να ταιριάζει με τα θέλη του Παναθηναϊκού, με τη φιλοσοφία του.
2: Και να του δημιουργήσει και να του εξασφαλίσει προϋποθέσεις ότι θα δουλέψει, να του ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα που τα έχει ξανακάνει στην καριέρα του, δηλαδή ψυχική κατάσταση, πειθαρχία και επιθετικό όμορφο ποδόσφαιρο που το έχει ανάγκη και ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος, και άμεσα αποτελέσματα. Αλλά ότι θα του εξασφαλίσει και δύο χρόνια μίνιμουμ να είναι στον Παναθηναϊκό, ό,τι και να συμβεί από
1: τον Παναθηναϊκό. Για να δείξει τη δουλειά του.
2: Έτσι. Να το είναι και για του παίκτες και για του αντιπάλους και για όλους.
1: Πάμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ, φίλε. Άλλη
2: λοιπόν,
1: απογοήτευση.
2: Επιγραμματικά για τον μπάσκετ και γρήγορα θα πω τρία δεδομένα. Δεδομένο πρώτο. Ο κύκλος του Εργίνα Νταμάν έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει δεύτερο δεδομένο όμως επιτυχημένα. Επιτυχημένα, επαναλαμβάνω, έτσι. Δεν αναιρείται ούτε το πρώτο, δεν αναιρείται το δεύτερο και αντίστροφα. Τρίτον δεδομένο. Υπήρξε μια πρωτοφανή σφαγή του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά όμως πέρασε η καλύτερη ομάδα. Αλλά η σφαγή ούτε το ένα αναιρεί το άλλο. Επίσης. Τα λέω γρήγορα και επιγραμματικά. Και ο Παναθηναϊκός, αν ήμουν εγώ στη θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού, θα σταματούσε τη συνεργασία σήμερα με τον Εργίνα Ραμάν, θα έδινα την ομάδα στο Σερέλη και στον Αλβέρτη και θα τους έλεγα να την προετοιμάσουν για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό, να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική και με κάτι διαφορετικό, και θα κοίταγα από τώρα για την αντικατάσταση στο καλοκαίρι με ποιον προπονητή θα πάμε για ένα νέο πλάνο και για την κατάκτηση ξανά της κορυφής της Ευρώπης και της Ελλάδας. Αυτά.
1: Δεν ξέρω αν έφταξε που δεν έκανε στην ουσία κανονική προετοιμασία λόγω Αυστραλίας. Ένα αυτό.
2: Ο Αρταμάν ήταν στην εθνική, πήγε τελικό
1: μετά,
2: με την Τουρκία.
1: Μπράβο, μετά την εθνική.
2: Μετά πήγε Αυστραλία.
1: Ακριβώς. Και φυσικά στην πορεία έχασε τα αποδυτήρια. Δεν είναι δυνατόν αυτό που έκανε. Συγγνώμη λίγο, ρε Γιώργο. Αυτό που έκανε με τον TJ Shorts. Να βγαίνει.
2: Απαράδεκτο.
1: Βέβαια, απαράδεκτο.
2: Γιατί ο DJ Shorts είναι ένας χαρακτήρας που είναι έτσι πολύ πιστό παιδί και πολύ είναι παιδί του κατηχητικού, πραγματικά σαν χαρακτήρας. Και δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν άντεξε αυτό γιατί μπήκε ένα λεπτό, βγήκε, παρότι έκανε άκυρο πείδημα εκεί κτλ. Αντέδρασε, αλλά ο Αταμάν σε ό,τι είπε χθες εκεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει δίκιο στη συνέντευξη τύπου. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Λέει, όσο δίκιο και να έχει, δεν βγαίνει, το έχει ξανακάνει με το Χόλμ.
2: Σταματάει.
1: Να δίνει στους παίκτες έτσι.
2: Σταματάει αυτό εκεί. Μετά θα πρέπει να μιλήσει και αυτό για τις ευθύνες του, να τις αναλάβει και δεν γίνεται. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Αλλά πες και τα υπόλοιπα σωστά που δεν τα λέει ποτέ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ποτέ δεν έχει πάρει την ευθύνη για κάτι, έτσι. Για κάτι άσχημο.
2: Ναι.
1: Πάντως ο Γιαννακόπουλος λέει, είπε μάλλον, ξέρουμε να το γυρίζουμε. Στα χέρια του είναι να γυρίσει την κατάσταση.
2: Εντάξει, μα ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει υπέροχες καταστάσεις, υπέροχο γήπεδο, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ με 2-3 προσαφαιρέσεις που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν. Ο Παναθηναϊκός πάλι θα είναι ισχυρός και ανταγωνιστικός, έτσι. Απλά και αυτό το πράγμα τώρα, Φασάκη, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, 29 με 8 βολές, είναι να γελάει κανείς, που έλεγε ο Άιμνης ο σύζυγος, έτσι. Δηλαδή, ο Ναν, όταν σε τρία παιχνίδια, ο Κέντρικ Ναν, ο MVP, ο δεύτερος σκόρερ, ο πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα, δεν παίρνει μία βολή και δεν παίρνει ούτε καν φάουλ. Είναι σαν να λέμε ότι ο Μποντιρόγκα όταν έπαιζε, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Ναβάρο παίζανε τρία παιχνίδια play-offs και δεν είχαν πάρει βολή. Αδιανόητα πράγματα.
1: Αυτό θα πω και θα σας αφήσω. Έχει κάποιες ευθύνες ο Ναντ, γιατί έχουν βρει το πώς θα τον ευρεάσουν και πώς θα τον μπλοκάρουν στο παιχνίδι του. Και δεν έπρεπε...
2: Αυτά τα κάνει ο προπονητής.
1: Έπρεπε, αυτό, εκεί θα κατέληγα ότι πλάν B λοιπόν δεν είδαμε σε αυτά τα μάτια με τη Βαλένθια όταν όταν έχει μπλοκαριστεί ο Ναν.
2: Όχι υπάρχει... πλάν B, εδώ δεν υπήρχε πλάν A. Δεν ξέρανε αν θα παίξουν head jobs, θα παίξουν αλλαγή στην άμυνα οι παίκτες. Μα τα λένε όλοι τώρα. Λοιπόν... Και ο Δεσόρ έκανε δηλώσεις. Εντάξει. Είπαμε, ο κύκλος έκλεισε λογικά και έκλεισε επιτυχημένα παρόλα αυτά.
1: Λοιπόν,
2: το συζητάμε άλλη στιγμή για την
1: κλείνει άλλη μια επιτυχημένη εκπομπή.
2: με εμάς είναι πάντα επιτυχημένη.
1: Λοιπόν, σ' αφήνω.
2: Ακόμα και στην αποτυχία μας.
1: Έτσι. Θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστώ και κουράγιο και δύναμη σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
1: Έτσι. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό.
1: Γιώργο Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, για την σημερινή μας και για τη σημερινή μας εκπομπή Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδριάννα Πούλιο, Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Μείνετε συντονισμένοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervet & Sports.
11: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
10: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
11: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
10: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
11: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
10: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
11: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
10: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervet & Sports δεν γίνεται.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
15: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με τον δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας της. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου, τόνισε στα social media ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάι και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώπιση κυριακάτικης πιέστας με τον Ολυμπιακό, ετοιμάζει κίτρινο μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ Σαντιάγκο Έσε υποβλήθηκε σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός Χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ρίσκει να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Ολούν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρώιμα για τελικά της Greek Basket League στο ημίχρονο ΑΕΚ Άρη 46-40. Κορυφαίος προπονήτης στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Δημήτρης Πρίφτης, ο οποίος οδήγησε τη Reggio Emilia στα play-off του πρωταθλήματος καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Η 36η αγωνιστική της La Liga. Αυτή την ώρα Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9 Girona Real Sociedad και στις 10.30 Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

εκπομπή Sports Night πιο νωρίς απόψε, όπως και αύριο. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης έχει κάποιες υποχρεώσεις.

τον απόϊχο λοιπόν του κατορθώματος του Παναθηναϊκού να μην βρίσκεται στο Final Four του T-Center Athens. Εκτός Final Four έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. No painted track, chasing something far and wide, lost in wonders, arms spread wide. Εντάξει, ανώτερη σε όλα τα επίπεδα Βαλένθια, κέρδισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, συν 12 έχει φτάσει διαφορά και απλά σφράγισε την πρόκριση. Στο δεύτερο, 81-64 πήρε την πρόκριση. Μέχρι το μείον 6 κατάφεραν να μειώσουν οι πράσινοι και μετά έχαναν το ένα lay-up μετά το άλλο. Ώρα για ομφαλοσκόπηση στην πράσινη ΚΑΕ.

play-off, πλεονέκτημα για το Σεντόνι απέκτησε ο Ολυμπιακός. Νίκησε εύκολα 1-0 τον ανύπαρκτο, η αλήθεια είναι, επιθετικά Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ροντινέη και έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Εχθές η Ένωση σαν να μην είχε κατακτήσει τον τίτλο. Η υπέροχη ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν το αφεντικό στο μεγαλύτερο διάστημα στο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ ο Λούκα Γιώβιτς, είχε δοκάρει ο Ζήνη. Με την ισοφάριση ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε όρθιος στη μάχη για την δεύτερη θέση. Αυτή την ώρα στην τρίτη περίοδο, ΑΕΚ Άρης για την Greek Basket League 48-41 στη Σανέλ Αρένα.

Στο χθεσινό ντέρμπι Ονιών, ο Ροντινέι πήρε τον Ολυμπιακό πάλι από το χέρι και τον οδήγησε στη νίκη χθες 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-offs της Super League. Όπως είπε και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε στο Ροντινέι δεν είσαι δεξιός back, extreme είσαι ξεκάθαρα και δεν ξέρω αν θα καθιερωθεί πλέον ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ως τέτοιος.

Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη Θεσσαλονικιά Γαβρίνα, τι κάνεις όμορφη φωνούλα, όλα αυτά για μένα ρε εσύ Αποστολία, πολλά φιλιά σε όλους που είναι στο σταθμό σας, αγαπώ όλους, να σε καλά Αποστολία. Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα λογικά για τον ΠΑΟ, φταίει ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης αλλά και ο Μπαρτζόκας, λέει ο Χάρης, καλησπέρα Χάρη.

Τώρα, όσον αφορά τους δύο προπονητές πέρυσι του χθεσινού ντέρμπι, σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλή παράλλαξε μόνο τον Ελκαμπή με τον Ταρέμι και τον Μαρτίν αντί του Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο πιεστικός όσο στα προηγούμενα μάτσα, αλλά είχε την κυκλοφορία και τις τελικές φάσεις. Θα μπορούσαν οι παίκτες του να ήταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια. Αυτή τη φορά η αμυντική λειτουργία ήταν πάρα πολύ καλή. Από την άλλη, από τους πράσινους, ο Ράφα Μπενίτε θα άλλαξε ξανά τη διάταξη, επιλέγοντας το σύστημα 4-4-2 με επιθετικό δίδυμο του Σφιντέρσκι και Τετέι. Παρά τις αλλαγές στην τακτική, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν ξανά η διάθεση των ίδιων των παικτών. Ο Μπενίτεθ δεν έπεισε τους πράσινους να δώσουν το κάτι παραπάνω και παρότι δεν ήταν αδιάφοροι, δεν τα έδωσαν όλα. Προχώρησε σε αλλαγές προσώπων, αλλά δεν πήρε το παραμικρό από τις κινήσεις του.

Στα της Τούμπας στα χθεσινά τώρα έσωσε την παρτίδα ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε 1-1 την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά και ενώ η Ένωση έπαιξε με τον αέρα της πρωταθλήτριας προηγήθηκε με γκολ του Γιώβιτς ενώ είχε και δοκάρι με τον Ζήνη και σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη σε όλες τις γραμμές από το δικέφαλο του Βορρά για τον οποίο μετά το 1-1 τώρα πλέον δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα σχέση με τον αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό γνώριζε την ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ήρθε ως πρωταθλήτρια στην Ντουμπάη. Μια αναγκαστική αλλαγή του ήταν νωρίς στο μάτς με τον Σάντσες να ήταν αυτός που μπήκε αντί του τραυματία Κένι, αλλά πιστεύω ότι άρχισε να βάλει το Γιακουμάκι. Άργησε ο Ρουμάνος τεχνικός. Από την άλλη, ο Νίκολιτς έκανε 5 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας φανέλα βασικού σε Βίντα, Πενράις, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και στη θέση του τερματοφύλακα τον Πρινιόλη σε σχέση με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είδε τον Βάργκα να αποχωρεί με πρόβλημα στη μέση στην ανάπαυλα. Δεν έπιασε ο Ιουμπισίτς. Του βγήκαν όμως οι Κουτέσα και Γιώβιτς που συμμετείχαν στο γκολ.

αδιόραστα του Δικεφάλου του Βορρά, έσωσε το βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ προς το τέλος. Από τη μια αντίδραση, πίεση μέχρι το τέλος και η άρνηση της ομάδας να παραδοθεί. Από την άλλη μια ακόμη βραδιά όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε ξανά τις ίδιες αδυναμίες που τον ακολουθούν σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Γιατί το μάτς με την ΑΕΚ ήταν σχεδόν συμπίκνωση της χρονιάς του Δικεφάλου, έτσι. Ένα πρώτο ημίχρονο με νευρικότητα, κακές αποστάσεις και δυσκολία στην ανάπτυξη απέναντι σε μια ομάδα που πίεσε σωστά και οργανωμένα. Και η ΑΕΚ μπήκε στην τούμπα με ξεκάθαρο πλάνο, έτσι. Να χτυπήσει ψηλά, να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορήσει εύκολα την μπάλα και να βγάλει εκτός παιχνιδιού τους δημιουργικούς του παίκτες. Και για μεγάλο διάστημα τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί, φτιάχνει προϋποθέσεις, βγάζει φάσεις, αλλά πολύ συχνά δεν σκοτώνει το παιχνίδι στις στιγμές που πρέπει. Και όταν αφήνεις μια ομάδα όπως η ΑΕΚ ζωντανή, το πληρώνεις, ακόμα και αν αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Εν τω μεταξύ, χθες στη Λιβαδιά το παιχνίδι που να έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ειλικρινά, τέτοια διακύμανση στις καθυστερήσεις. Τι απόδοση να έχει στο στοίχημα, ρε μάγκες, το Λεβαδιακό Σόφι όταν ήταν 0-2 στο 90 λεπτό. Πραγματικά οι δύο ομάδες βγάζοντας ένταση, πάθος και δίψα για την κατάκτηση των τριών βαθμών, αποζημίωσαν τόσο αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, όσο και αυτούς που παρακολούθησαν το παιχνίδι από τους δέκτες των τηλεοράσεών τους. Το μάτς τα είχε όλα, 5 γκολ, αποβολή, ένα σωρό κίτρινες και κυρίως ανατροπές, έτσι. Τελικός νικητής ο Λεβαδιακός, ο οποίος με 3 γκολ μέσα σε 9 λεπτά στο τέλος της αναμέτρησης επικράτησε του Όφη, ο οποίος έφτασε να προηγείται στο ημίχρονο με 2-0 χάρη στα γκολ των Ανδρούτσου στο 10ο λεπτό και του Σαλσίδο στο 37ο. Ωστόσο, η αποβολή του Καραχάιου στο 44ο σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές παρεμβάσεις του Νίκου Παπαδόπουλου και το έλλειμμα ενέργειας των φιλοξενουμένων μετά από ένα διάστημα, μετά από κάποιο διάστημα, επέτρεψαν στους βιωτούς να μειώσουν αρχικά στον 21ο λεπτό με τον Οζέγκοβιτς, να εσωφαρίσουν στον 24ο με τον Νίκα και να πετύχουν την απόλυτη ανατροπή με κεφαλιά του Πεντρόσο στο 100. MVP του αγώνα. Εντάξει, συνήθως το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε ποδοσφαιριστή. Εγώ θα το δώσω αυτή τη φορά στον προπονητή του Λεβαδιακού, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα το μάτς στην επανάληψη και με τις παρεμβάσεις του οι βιωτοί πήραν στο τέλος την νίκη.

Όσο για τα play out, η τρίτη που μας πέρασε ήταν αγωνιστική με συγκινήσεις και μεγάλες ανατροπές. Κερδισμένος ήταν ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος επιβλήθηκε 1-0 του Πανσεραϊκού, ενώ μεγάλη χαμένη ήταν η ΑΕΛ μετά την ισοπαλία 1-1 στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Δέχτηκε γκολ στο τελευταίο λεπτό από την ομάδα του Τίτορμου. Και να πούμε εδώ ότι η ομάδα του Αγρινίου κλείδωσε και την παραμονή της στη Super League και την επόμενη χρονιά. Οι Αρκάδες έχουν 32 βαθμούς, ο Αστέρας, εφόσον νικήσουν την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το ερχόμενο Σάββατο θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, άσχετα από το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού, αλλά και της ΑΕΛ. Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Αστέρας θα σωθεί αν ο Πανσεραϊκός δεν νικήσει στην έδρα του τον εξίσου αδιάφορο Πανετολικό, χωρίς να τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της ΑΕΛ. Καθώς θα υπερτερεί στην ισοβαθμία, ακόμα και σε ήττα του Αστέρα, υπάρχει σενάριο που τον κρατάει στην κατηγορία. Να νικήσει ο Πανετολικός στις Σέρες και η ΑΕΛ να μην νικήσει τον Ανατρόμητο. Ο Πανσεραϊκός που έχει 28 βαθμούς πρέπει να κάνει το 2-2, αυτό είναι δεδομένο έτσι, για να μείνει. Με Πανετολικό εντός και Ατρόμητο εκτός και την ίδια στιγμή ο Αστέρας να πάρει maximum 2 βαθμούς από τα δικά του παιχνίδια. Αυτό. Αν οι δύο ομάδες ισοβαθμίσουν στους 34 βαθμούς, οι Σερέοι υπερτερούν. Έχουν 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η ΑΕΛ που έχει 27 βαθμούς βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη Super League 2. Είναι στην πιο δεινή θέση η ΑΕΛ, έτσι. Καθώς ελπίζει μόνο σε ένα θαύμα, να κάνει 2 νίκες με τον Ατρόμητο εντός και Κηφισιά. Εντός, Κηφισιά εκτός, με συγχωρείτε. Ο Αστέρας Άκτορ να γνωρίσει 2 ήττες και ο Πανσεραϊκός να πάρει maximum 3 βαθμούς. Ακραίο σενάριο. Αλλά πάντες ελπίζουν. Οι Θεσσαλοί υστερούν σε ισοβαθμία με τους Αρκάδες, έτσι. Έχουν 3 ισοπαλίες και 1 ήττα.

Πάμε λίγο στον Taekwondo, τι έγινε χθες. Η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών του Μονάχου είχε πάρα πολλές επιτυχίες, αφού ο Βασίλης το γιο της κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 87 κιλά και η Χριστίνα και κάτω, και η Χριστίνα Γκέτζου χρυσό στα 65. Στο Taekwondo, ο Θογιώτης εξασφάλισε άνοδο στο βάθρο νικώντας τον Μοχάμεντ Μοχτάρι 2-0 και τον Λαουρέντιους Σνάκοφ, προτού ιτηθεί στον ημιτελικό από τον Σίμον Πιατόφσκι.

Η Χριστίνα Γκέτζου τώρα επικράτησε 2-0 της Τουρκάλα Ζεχράουρ Χάν στον ημιτελικό, ενώ στον τελικό απέναντι στην Πατρίσια Ζέβαρα από την Πολωνία κυριάρχησε 2-0. Χρυσό κορίτσι.

0: καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
0: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 8:30.

Πριν μεταφερθούμε στο χθεσινό κάζο του Παναθηναϊκού, επιστροφή στα Final Four του Champions League ανδρών στο Πόλο από την 5η αγωνιστική του πρώτου πρώιμη τελικού ομίλου. Πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με διπλό 17-16 επί της Μπρέσια στα πέναλτι. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια και συνδυαστικά με αυτό της Μπαρτσελονέτα απέναντι στη Νόβη Μπέογκραντ. 16-14 νίκησαν οι Ισπανοί. Δεδομένα δεύτερη, οι Ερυθρόλευκοι θα ζευγαρώσουν στον ημιτελικό εναντίον μια εκ των Προ-Ρέκο και Φερετσβάρος που ισοβαθμούν στο δεύτερο γκρουπ.

Τώρα στα του Παναθηναϊκού, στα μπασκετικά, δεν ήταν απλά μια ήττα στο πέμπτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκα. Ήταν ένα ξεκίνημα μιας ομάδας που όλη τη σεζόν δεν έπαιξε παρά ελάχιστες φορές μπάσκετ αξιώσεων ανάλογο του ρόστερ της. Ήταν η τελευταία πράξη της πιο βροντερής αποτυχίας στην ιστορία της διοργάνωσης, ομάδας που είχε ίσως το υψηλότερο budget στην ιστορία. Που είχε το Final Four στην έδρα της, που προηγήθηκε 2-0 νίκες με αντίπαλο πολύ χαμηλότερου Βεληνικούς και τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να πέσει έτσι με θόρυβο, με κρότο. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα απέτυχε φέτος. Και απέτυχε παταγωδός με την ευθύνη να βαραίνει κυρίως τον Εργκίνα Αταμάν, που και χθες παρουσίασε μια ομάδα ανέτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά και γνώσε τα ταπεινωτική αποκλεισμό από τη Βαλένθια 81-64. Η Βαλένθια παρά τα δύο break που τις κατάφεραν οι πράσινοι στο πρώτο μάτς της σειράς κόντρα στην μπασκετική λογική, ειδικά στο Game 2, και παρά την απειρία της που φάνηκε σε σημεία προημιτελικών να την πνίγει, αντέδρασε και έπειτα από εισάρθημα break στο ΆΚΑ ολοκλήρωσε την πρωτοφανή ανατροπή. Μοναδική φορά που το 0-2 έγινε 3-2 σημειώθηκε η υποειδικές συνθήκες στη σειρά Real Partizan. Χθες στην Rhodes Arena έγινε για δεύτερη φορά. Στον τελικό των προημιτελικών η ομάδα του Αταμάν

Μπάτμαν ήταν ακριβώς όπως παρουσιάστηκε σε όλη τη σεζόν. Άμυνα που εξαρτιόταν από την μαχητικότητα, το φιλότιμο των παικτών του και όχι σε κατευθύνσεις και προσαρμογές. Και το κυριότερο, η επίθεση που δεν είχε στόχευση. Απότος μάλιστα του Κώστας Λούκα, ο Παναθηναϊκός στερείτο και καθαρού μυαλού. Με αποτέλεσμα το επιθετικό πλάνο να ξενίζει ακόμη περισσότερο, καθώς με τέτοιο ρόστερ στηριζόταν στον Κέντρικ Νάν.

Και αλήθεια είναι πως η υπέροχη ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ άξιζε με την πορεία που είχε το μπάσκετ που παρουσιάζει και την αντίδραση που έβγαλε να είναι μία από τις τέσσερις ομάδες της τελικής φάσης.

Να πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα που έχει εξασφαλίσει εισιτήριο για το Final Four. Βαριά ήταν για τη Φενέρμπαξε χθες στην Ουλκέρ Αρένα, που κράτησε για ένα πόντο το goal average με την Μπεσίκτας. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας ήταν σκιά του εαυτού της. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει την αγωνιστική εικόνα της, όταν οι φιλοξενούμενοι άρχισαν το μάτς με προβάδισμα 23 πόντων και την ομάδα του Γιασικεβίτσους να έχει σκοράρει μόνο μία βολή. 24-1 ήταν επιμέρους σκορ. Η Φενέρ που βρέθηκε να χάνει και με 26 πόντους, 59-33, μείωσε ως τους 7 πόντους, 76-69, αλλά τελικά ετήθηκε με 85-72 και στο τέλος χάρηκε καθώς προστάτεψε το σύν 14 που είχε από το μάτς του πρώτου γύρου. 101-87 έχει νικήσει.

Για την τελευταία αγωνιστική των play-offs, μια επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντίθετα, θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία. Όσον αφορά τον Γκένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Ένωση, δεν έχει κάτι σοβαρό και εκτός απρόοπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Σάντσες.

0: Να καλησπέρισουμε στο στούντιο και τον Μιχάλη τον Σοηλέ. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θες εσύ?
1: Εντάξει, ο Μάικλ...
0: Ξέρω ότι είσαι θειασότης του νησιού. Δεν χρειάζεται να πούμε πιανού νησιού.
1: Εννοείται. Της Μυκόνου.
0: Της Μυκόνου, σωστά.
1: Εντάξει, Manchester United προχώρησε στην ανανέωση του Μάικλ Κάρικ. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν και τα τυπικά αυτού του ενδεχομένου γάμου. Αλλά δεν σκοπεύει να επανεντάξει όμως στο ρόστερ της Manchester United τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα Αντρέ Ονάνα.
0: Γιατί? Τι σας έφτεξε μωρέ ο Ονάνα?
1: Ήταν ξένο σώμα υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ. Μετά δόθηκε δανεικό στην Τραμπζονσπορ. Εκεί έχει κάνει μάτια, έχει βγάλει μάτια. Αλλά φαίνεται ότι ψάχνονται να τον αποχωριστούν από το Old Trafford. Αγωνίστηκε στην Τραμπζονσπορ ως δανεικός, προσπαθώντας να επανεκκινήσει την καριέρα του μετά από μια δύσκολη διετία στο Old Trafford. Παρότι ο ίδιος φέρεται να επιθυμούσε επιστροφή και νέα ευκαιρία στο Manchester, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν διαφορετική άποψη. Προφανώς γιατί ο Λάμενς τους έχει βγει 100%.
0: Λίρα 100, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και σύλλογοι από Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία που παρακολουθούν την περίπτωσή του χωρίς να έχουν προχωρήσει σε επίσημη κίνηση. Βέβαια το μεγάλο αγκάθι είναι τα οικονομικά. Πάντα σε όλες τις ομάδες.
0: Σίγουρα.
1: Το financial fair play. Και γι' αυτό δεν ψήνονται να τον αγοράσουν στο Old Trafford, να τον πάρουν πίσω. Και λογικό είναι δηλαδή.
0: Καλός τερματοφύλακας με σκαμπανεβάσματα, εγώ πιστεύω, ο Νάνα. Δηλαδή στην καλύτερη του βραδιά μπορεί να πιάνει τα άπιαστα.
1: Ναι.
0: Και να κάνει κάτι γκέλες, πραγματικά κάτι γκάφες. Ναι. Σε κάτι άλλο. Τον έλεγα GD Ουφ, τον θυμάστε? Μιχάλη, τον θυμάστε τον έλεγα GD Ουφ, τον πρώην σε Γαλέζο τερματοφύλακα, λέω. Ποδοσφαιριστή της επιθετικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ο τύπος αυτός, ο οποίος πρέπει να έχει και ρεκόρ τιμωριών στην Premier League, πραγματικά. Πρέπει να έχει ξεπεράσει και τον Τζόι Μπάρντον. Έχει δικαστικές περιπέτειες από την πρώην σύντροφό του, διότι της οφείλει περί τα 15.000 ευρώ διατροφή. Ο 45χρονος πρώην επιθετικός καλείται να πληρώσει 15.000 ευρώ στην Βαλερή Μπίσοπ έπειτα από δικαστική απόφαση. Η υπόθεση αφορά οφειλές διατροφής για την κόρη του στην Κέιλα, την επιμέλεια της οποίας έχει η μητέρα της από το 2023, με τον Τιούφ να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαία διατροφή περίπου 771 ευρώ, καθώς και κάλυψη ιατρικών και σχολικών εξόδων. 771 ευρώ, ρε φίλε, δεν είναι τίποτα. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Γι' αυτό, για τον Τιούφ, δεν ξέρω τώρα τι δουλειά κάνει ο Ελχατζή Τιούφ. Πιστεύω θα έχει κάποια λεφτά. 771 ευρώ δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Για μας είναι, για τους κοινούς θνητούς. Τώρα για τον Τιούφ δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει στη ζωή του. Ο τύπος, για να καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε, πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ τιμωριών στην Premier League. Έχει τσακωθεί και με τον Τζέραρντ όταν ήταν στη Λίβερπουλ.
1: Ο Τζέραρντ,
0: ναι, ναι. Μέλος της Σενεγάλης που στο παγκόσμιο του 2002 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την Τουρκία, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή στην πρεμιέρα ανοίξε τη Γαλλία την παγκόσμια πρωταθλήτρια και κυπελούχο Ευρώπης Γαλλία, του Ζιντάν, του Ανδρή, έτσι 1-0, με γκολ του συγχωρεμένου Πάπα Μπούμπα Ντιόπ της ΑΕΚ που έπαιξε. Έτσι, όλοι αυτοί. Και του Καμαρά που έπαιξε στον Ατρόμητο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι τον Καμαρά?
1: Τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτοί οι τύποι μετά παίξανε, δεν θυμάμαι με ποιον. Εν πάση περιπτώσει, προκρίθηκαν από τον Όμιλο. Δανία και Ουρουγουάη. Δανία και Ουρουγουάη. Είχαν φέρει ισοπαλία 3-3 με την Ουρουγουάη. Είχαν χάσει από τη Δανία. Είχαν χάσει. Οι Δανείοι είχαν περάσει ως πρώτοι. Η Σενεγαλέζοι ως δεύτερη και ναι. Η Σενεγαλέζοι ως πρώτη και η Δανή ως δεύτερη, δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί η Σενεγαλέζοι μετά πέτυχαν τους Σουηδούς που είχαν έρθει, που είχαν βγει στον ίδιο όμιλο δεύτερη με τους Άγγλους, που ήταν ο όμιλος του θανάτου, γιατί ήταν και η Αργεντινή, έτσι. Oh, ήταν και η Αργεντινή. Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, τώρα Μπατιστούτα, Κίλι Γκονζάλες, ένα σωρό. Τώρα στο Πάτο Αμποτασγέρι στο τέρμα. Κι όμως μείνανε, βγήκανε τρίτη και αποκλειστήκανε, φίλε. Πέρασε πρώτη η Αγγλία, δεύτερη η Σουηδία. Και λοιπόν οι Σουηδοί πετυχαίνουν τους Σενεγαλέζους 1-1 με γκολ. 1-1 η κανονική διάρκεια και 2-1 με χρυσό γκολ του Καμαρά.
1: Καμαρά.
0: Έπαιξε και στο Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν συμπαίκτης με το Χαριστέα.
1: Νομίζω και εγώ. Ναι, είχε παίξει και παίξει.
0: Είχε παίξει στο Πανετολικό, είδες. Και στους 8 πετυχαίνουν την έκπληξη της διοργάνωσης. Καλά, και αυτή ήταν έκπληξη. Την Τουρκία που είχε αποκλείσει τους Ιάπωνες στους 16. Και οι Τούρκοι πέρασαν στα ημιτελικά. Τους ξεπλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα. Νίκης με χρυσό γκολ αποκλείστηκαν. Δεν θυμάμαι τον Μακρυμάλη που είχε βάλει τον γκολ για την Τουρκία.

Τις καλήσαμε όμως, ε. Ναι. Τις καλήσαμε. Δηλαδή, από την, από την ποινή φυλάκισης του El Hadji Diouf, φτάσαμε στο Μουντιάλ του 2002.

0: Απίστευτο comeback έχει κάνει ο Άρης. Ένα το λεπτό της τετάρτης περίοδου σε Ανίλ Αρένα. ΑΕΚ Άρης 79-76 στο μείον 3.
1: Στο μείον 3.
0: 80-76 η ένωση.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καρπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμένει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο για την τεχνική ηγεσία κάνει το τριφύλι. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου, τόνισε στα social media ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάια και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα επευληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. αμφίβολος εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός Χαυτομπυρωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Όλγουιν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Χικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Αλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρωιμή τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81 στα τελευταία λεπτά της τετάρτης περίοδου. Ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Liverpool El Hadji Diouf καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, αυτή την ώρα Valencia Rayo Vallecano 1-1. Girona Real Sociedad ξεκινάει τώρα και στις 10.30 Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
12: 943 Dervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές

0: σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervet & Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι.

Επιστρέψαμε στον 943 Entervetten Sports. Λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ άφησε πίσω της τη σκληρή ήττα από την Ρίτα στο τελικό του Basketball Champions League και απάντηση στην Greek Basket League. Η Ένωση επικράτησε 87-81 του Άρη στο Game 1 των προημιτελικών στην Sanel Arena και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στα ημιτελικά. Για την Βασίλισσα Ομπράουν που δεν σταμάτησε τα καρφώματα, μέτρησε 16 πόντους. Ο Λεκαβίτσιος είχε 16 επίσης κι αυτός. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Νουά είχε 31 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό. Το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο την Κυριακή 17 Μαΐου στο Nick Gallis Hall. Ενώ ένταση είχαμε μεταξύ του Γκρέι και του Κώστα Αντετοκούμπο.

Στα του εξωτερικού τώρα, στο ποδόσφαιρο, γαλανόλευκο χρώμα είχε αναμέτρηση της Λουγκάνο απέναντι στη Σιόν, καθώς η πρώτη κατάφερε να πάρει την ισοπαλία 2-2 χάρη σε γκολ των Κούτσια και Παπαδόπουλου, ώστε να παραμείνει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος στην Ελβετία και σε τροχιά για έξοδο στο Conference League. Θυμίζουμε το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Τούν, η οποία είναι πολύ κοντά να βγει στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν τη χρονιά 5-6. Στα δικά μας ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε το σκορ για τη Λουγκάνο για τους φιλοξενούμενους. Στο 31ο λεπτό όμως η Σιόν έφερε τούμπα το μάτς μέσα σε 8 λεπτά και βρέθηκε να προηγείται 2-1 στο 63ο λεπτό. Ένα σκορ που παρέμενε μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ώσπου να εμφανιστεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος και μέλος καλύτερης ενδεκάδας. Ισοφάρισε για τη Λουγκάνο στο 81ο λεπτό και την κράτησε στην τρίτη θέση της Ελβετίας, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των playoffs

Να περάσουμε στο βόλεϊ. Μετά την ομάδα ανδρών και τον Κώστα Δήμου, αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου υπάρχει και στην ομάδα πόλο γυναικών του Συλλόγου. Μετά τη λύση συνεργασίας με τον Τάσο Παπαναστασίου, ο Σύλλογος Νέας Μύρνης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 61 ετών προπονητή, έπειτα από παρουσία 6 ετών στον πάγκο της ομάδας. Η ομάδα των γυναικών του Πανιωνίου τερμάτισε στην 7η θέση της κανονικής περίοδου στο Water Polo League, ενώ κατέκτησε την 3η θέση στο Final 8 του νεοσύστατου Conference Cup που διοργάνωσε στα τέλη Μαρτίου στο κολυμβητήριο της Αρτάκης. Το τμήμα υδατοσφαίρης αναφέρει η ανακοίνωση του Πανιωνίου ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας του με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας Αναστάσιο Παπαναστασίου και αισθάνεται την ανάγκη να τον ευχαριστήσει δημόσια για την πολύτιμη προσφορά στην ομάδα.

Η Ένωση, όπως είπαμε νωρίτερα, ανοίξει 79-76 τον... τον Άρη στη Σανέλ Αρένα, χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα. Η ομάδα του Dragon Sakota είναι πλέον μία νίκη μακριά από την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basket League, των playoffs της Greek Basket League. Το Game 2 ανάμεσα στην Νέα και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή 17 του μήνα στις 5.30.

Στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Ιταλία έχει ζοριστεί επικίνδυνα η κατάσταση στη Μίλαν με την ελεύθερη πτώση που έχει καταγράψει ο σύλλογος στις τελευταίες εβδομάδες. Να έχει θέσει έναν αμφιβόλο την παρουσία του στην πρώτη τετράδα τη Serie A και με την έξοδο στο Champions League να απειλείται, φαίνεται πως έχουν ξεσπάσει διαμάχες στα εσωτερικά του συλλόγου, όπως είναι λογικό.

ιστορικό. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, υπάρχει συγκεκριμένα κόντρα ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας του Μασιμιάνο Αλέγκρι με τον σύμβολο της διοίκησης και θρύλο της ομάδας Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Και ποιο δεν έχει κοντραριστεί ο Ζλάταν. Τα πρώτα ρήγματα έκαναν την εμφάνισή του στις αρχές Απριλίου και την ήττα από την Νάπολη, με το Σουηδό έκτοτε να απέχει από το προπονητικό κέντρο. Παράλληλα, οι επαφές που διατηρεί ο Ιμπραήμοβιτς με τον Κασάνο, έναν εκ των πιο σκληρών επικριτών του Αλέγκρι, δεν έχει κάτσει καλά με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος πλέον κάνει σκέψεις αποχώρησης στο προσεχές καλοκαίρι. Εφόσον η Μίλαν καταφέρει να χάσει μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League, τότε το σενάριο διαζυγίου θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες. Στο μεταξύ, το όνομα του έμπειρου τεχνικού έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, η οποία ψάχνει νέο πρόσωπο για να λάβει τα ενία μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο.

Για τη Λα Λίγκα, 62ο λεπτό, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. 24ο λεπτό, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0. Στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την ήδη υποβεβασμένη Οβιέδο.

Λέει εδώ ο Σάκης από την Κορινθία. Καλησπέρα μεγάλε Γιώργια, καλησπέρα ρε Σάκαρε. Ο Άκατα Μάκατα Κούτου Ρουμπέ Αχταρμάν έφυγε. Έχουμε κανένα νέο. Κογκαλίδης πότε βγαίνει? Κογκαλίδης έχω την εντύπωση ότι βγαίνει το μεσημέρι στον μπάρμπα του χωριού, στο Γιώργο Χελάκη. Έχει πει άμα δεν Ευρωλίγκα έφυγα λέει. Τον ήπιαμε χθες τον πικρό καφέ δυστυχώς, λέει ο Σάκης. Σάκη, για την ομάδα σου δες το θετικά ρε φίλε, το σήκωσε στο βόλεϊ. Σήμερα έγινε απονομή. Θυμίσω άλλες εποχές στο τμήμα βόλεϊ, δεν βλεπόταν και τώρα με σουρανί. Όλα τα τμήματα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, τι να κάνουμε. Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας κάνει κρότο. Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ

0: Μετά το διάλειμμα που θα πάμε σε πολύ λίγο, θα σας πω και τα σενάρια υποβασμού για την La Liga, καθώς ούτε μία ούτε δύο αλλά 11 ομάδες είναι στη ζώνη του υποβασμού. Απέχουν πάρα πολύ λίγο από τη ζώνη του υποβασμού. Από την Τζιρόνα που είναι πρώτη-τελευταία μέχρι τη Real Sociedad που είναι 8η. Ο 11ος με τον 8ο έχει 4 βαθμούς, έχει 5 βαθμούς gap. Έχει 5 βαθμούς απόσταση. Και μένουν και απομένουν 2 αγωνιστικές.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στο 943 Enter Veteran Sports, στην ρύθμιση των ήχων Χάρη Ζαφυράκη, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλη Οηλέ, στο μικρόφωνο Γιώργο Ρουμελιώτη. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 στο 72ο λεπτό. Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Αυτό το τρίποντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι και τρίποντο παραμονής, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Είναι 8η στη βαθμολογία, αλλά ήταν πριν το παιχνίδι στο συν 5 από την Τζιρόνα, η οποία είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Το καταλαβαίνετε. Ο 8ος είχε 5 βαθμούς διαφορά από τον προτελευταίο, το 19ο. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Αν κερδίσει η Real Sociedad την Girona, εξασφαλίζει την παραμονή της και μαθηματικά στη La Liga.

0: Μιλάμε για τις Athletic Bilbao, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Σεβίλιο, Σασούνα, Εσπανιόλα, Λαβές, Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε και Τζιρόνα που είναι 19η. Σας ανέφερα τώρα και Real Sociedad, η οποία νικάει αυτή την ώρα. Από τον 8ο μέχρι το 19ο υπάρχει gap βαθμολογικό 5 μόλις βαθμών. Τώρα η Τζιρόνα, η Real Sociedad, αν κερδίσει μέσα στη Τζιρόνα, φτάνει στους 47 βαθμούς στο συν 8 από την 19η, από την 18η θέση, στο συν 8, και εξασφαλίζει μαθηματικά την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία. Μιχάλης Σουηλέ, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Είναι εντυπωσιακή η μάχη που γίνεται στη La Liga.
0: Πραγματικά.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα δύο αγωνιστικές που μένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής περίοδου. Να δούμε ποιος θα παραμείνει εν τέλει και ποιοι θα ανέβουν.
0: Φαντάσαι να επιβεβαστεί η Real Sociedad, έχοντας πάρει το Copa del Rey, δηλαδή να έχει Ευρώπη την επόμενη χρονιά και να παίζει τη Β' την... Έχει γίνει αυτό. Πού έχει γίνει αυτό? Στην Αγγλία, στην Premier League.
1: Στην Αγγλία.
0: Νομίζω, ήταν η Wigan.
1: Wigan
0: είχε υποβεβαστεί, αλλά νίκησε στον τελικό με τον goal του Watson, νίκησε τη Manchester City το 2013. Και έπαιζε Europa League την επόμενη χρονιά, αλλά ήταν στην Championship.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το σενάριο της Sociedad είναι και δεν είναι μακρινό. Εντάξει, αν νικήσει το εξασφαλίζει μαθηματικά. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ομάδες, καίγεται από τέτοιος τους, μην το πω αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνουμε.

στο 77ο λεπτό. Με συγχωρείτε, τώρα το είδα. Με αυτή την ισοπαλία η Ράγιο φτάνει τους 44 βαθμούς, η Βαλένθια τους 43, και ουσιαστικά αυτή είναι η 37η αγωνιστική. Ναι, η 37η αγωνιστική είναι αυτή. Σώζουν την κατηγορία με το βαθμό της ισοπαλίας.

Λέει εδώ ο Σάκης από την Κορινθία, ναι, αλλά εμένα μου έχει κάτι στραβά, λέει. Αυτό που είπες, έχει τους τέσσερις τελευταίους MVP και τους έσβησε. Είχε από τα καλύτερα ρόστερ και τους εξαφάνισε. Πρέπει για τον Εργίνα Ταμάν, λέει ο Σάκης ο φίλος από την Κορινθία, πρέπει να έχει μπέσα να πάρει πτήση για Άγκυρα χθες. Δεν τον θέλω, όχι μόνο φέτος, από πέρυσι δεν τον ήθελα. Του έδωσαν Σλούκα, Ναν, Χουάντσο, Γκραντ, Λεσόρ, την Κούπα, τον πήγαν τρένο χωρίς να υδρώσει και φέτος που έπρεπε να υδρώσει κοίταγε σαν χάνος. Μόνο να θάβει τους παίκτες του ήξερε. Δρόμο ουστ, λέει ο Σάκης, να πληρώσει και το εισιτήριο, Γιώργο. Δίκασε ο Σάκης, δίκασε. Έξαλλος.

Τι να πούμε για την Ίντερ μας. Τι να πούμε ρε φίλε. Double, double μετά από 16 χρόνια ρε Χάρη Ζαφυράκη. Μετά από 16 χρόνια η αρμάδα του Κριστιαν Κίβου. Την τελευταία φορά που η Ίντερ είχε κατακτήσει τον double στην Ιταλία, ο Κριστιαν Κίβου ήταν ποδοσφαιριστής της, έτσι. Το 2010, τότε που πήρε το ιστορικό τρέμπλ με προπονητή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Ρουμάνος είναι πλέον προπονητής και στη σεζόν του. Και στην πρώτη του σεζόν στους Νερατζούρι τους οδηγεί στο double. Λίγες ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος Σέρια, η Ίντερ νίκησε άνετα τη Λάτσιο στον τελικό του κυπέλου στο Ολύμπικο της Ρώμης με 2-0. Στο 14ο λεπτό αυτό γκολ του Μάρουσις. Στο 35ο λεπτό ποιος άλλος, Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι σήκω στο 10ο Κόπα Ιταλία και το 3ο double στην ιστορία της μετά από αυτά του 10 και του 2006. Double όμως είχαμε και στην Κροατία, όπου πρωταθλήτρια Δυνάμο Ζάγκρεπ νίκησε στον τελικό του κυπέλου τη Ριέκα 2-0 και κατέκτησε το τρόπαιο για 18η φορά και το double για 14η και 3η τα τελευταία 4 χρόνια. Στην Τουρκία η Trabzonspor λήγησε με ανατροπή στο φινάλε την Gazlebir League με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου, όπου στις 22 του μηνός θα αντιμετωπίσει την Konya Spor, η οποία νίκησε 1-0 την Besiktas. Στην Ισπανία τέλος στη Σεβίλη του σταθερά βασικού Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη σκιά της πώλησής της σε φαντ του οποίου ηγείται ο Σέρχιο Ράμος, πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη με ανατροπή επί της Villarreal 3-2. Έφτασε τις 3 σερί και έκανε άλμα παραμονή στη Λα Λίγκα, όπως και η Εσπανιόλη, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Τρίτη νίκη στα τελευταία 4 παιχνίδια για την αδιάφορη πλέον Ατλέτικο Μαδρίτης. Νίκησε 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλώνα.

επιστρέψουμε. Εκεί όπου αγωνίζεται, στη χώρα που αγωνίζεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο Ροντρίγκο Σαλασάρ ήταν στην ατζέντα πολλών ομάδων εκτός Πορτογαλίας, αλλά προς το παρόν θα παραμείνει στη χώρα της Ιβηρικής. Η Sporting Λισαβόνας έκανε τη μεγαλύτερη εγχώρια μεταγραφή στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ συμφώνησε με την Μπράγκα για την απόκτηση του 26χρονου Ουρουγουανού μεσοπιθετικού, ο οποίος υπογράφει πενταετές συμβόλαιο. Ο νέος συμπαίκτης του Σαλασάρ, Φώτης Ιωαννίδης, φαίνεται πως βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ θα βρεθεί το Σάββατο στην αποστολή των λιονταριών στο τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την Ζιλ Βισέντε, έπειτα από απουσία 2,5 μηνών λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, θυμίζουμε. Στο συγκεκριμένο μάτι, Sporting θα επιχειρήσει να σφραγίσει τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League. Στη Γαλλία τώρα τη αρκούσε η ισοπαλία, αλλά η Paris Saint-Germain πήρε νίκη στην έδρα της δεύτερης Lens με 2-0 με γκολ του Κβαρατσχέγια στο 21ο λεπτό και στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων του Mbappé και αναδείχθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά και 12η τα τελευταία 14 χρόνια. Στέψη είχαμε

Για την Championship τώρα, για την Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, μέσα στο γήπεδο Southampton και Hull έκλεισαν τα εισιτήρια για τον τελικό των play-offs ανόδου στην Premier League, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για να διεξαχθεί το Σάββατο 23 του μηνός στο Wembley. Στα γραφεία όμως της Southampton, οι Άγγλοι κινδυνεύουν ακόμα και με αποκλεισμό, αφού η Middlesbrough τους κατήγγειλε ότι έστειλαν άνθρωπό τους για και συγκεκριμένα έναν αναλυτή να κατασκοπεύσει μια προπόνηση της Μπόρο. Το δίκτυο Sky Sports δημοσίευσε φωτογραφία ενός άνδρα να κρατάει φωτογραφική κάμερα και να παρακολουθεί την προπόνηση, και αν αποδειχθεί ότι όντως ήταν άνθρωπος του Southampton, τότε είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός του τελικού με τις Τίγρες, αφού υπάρχουν σχετικοί απογορευτικοί κανονισμοί για κάτι τέτοιο. Πόρε φίλε, από... φαντάσου τώρα από το πουθενά, από το πουθενά,

Μείνεις εκτός. Να έχεις πάρει την πρόκριση στο χορτάρι και ο άλλος με τη βούλα να στο πάρει στα χαρτιά. Την πρόκριση εννοώ. Και όλα αυτά στην Αγγλία. Ανηφορίζουμε λίγο πιο πάνω στην Σκωτία, όπως αναμενόταν, έστω και με θρίλερ, η σαββατιάτικη αναμέτρηση της Celtic με τη Hearts στο Celtic Park θα κρίνει τη φετινή πρωταθλήτρια στην Σκωτία και ενδεχομένως αν η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League. Στην εμβόλυμη προτελευταία αγωνιστική των play-off, η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, ο οποίος σέρβιρε το πρώτο γκολ και έφτασε τις 11 assist φέτος, επικράτησε εντός έδρας της Falkirk με 3-0 και παρέμεινε πρώτη, αλλά μόλις στο σύν ένα από τους καθολικούς, οι οποίοι νίξαν εκτός έδρας με δραματικό τρόπο τη Motherwell, με συγχωρείτε, 3-2. Και έτσι διατηρήθηκαν στο μείον ένα από τους πρωτοπόρους και θα λύσουν τις διαφορές τους την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική στο Celtic Park. Στην Αγγλία η Manchester City έκανε το καθήκον της στο εξαναβολής παιχνίδι της Premier League με την Crystal Palace, επικράτησε στο Etihad 3-0 και πάει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές ούσα στο μείον 2 από την πρωτοπόρο Arsenal και με καλύτερη διαφορά τερμάτων, 43-42. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο, όχι τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο Ρωμελού Λουκάκου τώρα κόντεψε να έρθει σε πλήρη ρήξη με την Νάπολη, επειδή πριν από λίγο καιρό πήρε την απόφαση να παρατείνει την παρουσία του στο Βέλγιο προκειμένου να κάνει αποθεραπεία στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε Μυρό και Γοφό. Εν τέλει ο Βέλγος Σταρ τα βρήκε με τους ίζοντες σε μια έτσι νεαρότερη λύση για την κορυφή της επίθεσης και ο 37χρονος Πολωνός φορ εξετάζει τις εναλλακτικές που έχει με ομάδες από Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία να έχουν χτυπήσει την πόρτα του μάνατζερ, του Πίνι Ζάχαβη. Στο μεταξύ, ο άλλοτε συμπαίκτη του Λέβα στην Μπάγκερ Μονάχο, 40χρονο πλέον Γερμανό θεματοφύλακα, ο Μάνουελ Νόιερ, φέρεται να έχει συμφωνήσει για μονοετή επέκταση του συμβολέου του με του Βαβαρού.

Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο Μεστάγια Βαλένθια. Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Ημίχρονο στο άλλο μάτς, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Στις 10.30 θυμίζουμε η αναμέτρηση τη Ρεάλ Μαδρίτης με την ήδη υποβασμένη Οβιεδό.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο δίωρο της εκπομπής Sports Night απόψε έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκτενητή πρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θηρίων θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμένει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day εν ώψη του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου. Τον στα social media, ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσεις ενώψεις κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώψεις κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντίνος Χαφ των Πυρεωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο Ιταλός διαιτητής Α' κατηγορίας Αντρέα Κολόμπου ορίστηκε να διευθύνει τον κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο αλλιώμεητέως να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ελχατζή Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς τη σύζυγό του. Η 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στο ημίχρονο, Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τερφέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρμελιώτη.
3: Τερφέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε στον 943 Εντερβέτεν Sports. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Δεν ξεμπερδέψανε με την υπόθεση παραμονής. Είναι στο συν 5 από την Λεβάντε, η οποία είναι 18η. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η Βαλένθια είναι στο συν 4. Δεν ξεμπερδέψαν ακόμα. Αυτή που ξεμπερδεύει προς το παρόν είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία προηγείται στην έδρα της Τζιρόνα 1-0 στο 50 λεπτό.

Να αλλάξουμε τώρα πεδίο στο ερώτημα, πρέπει να ανανεωθεί ή όχι το συμβόλαιο του Στεφάν Λανουά με την ΕΠΟ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Η απάντηση που δίνει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων διαιτητών είναι θετική. Το έργο του Λανουά μέχρι τώρα κρίνεται επιτυχημένο, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι αρκετό για να διατηρήσει το πόστο του στην ΚΕΔ. Τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι Big Four στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα είναι ανάλογα με το αν έχουν υλοποιήσει ή όχι τους στόχους τους. Έτσι, εξαίρεση στο κανόνα αποτελεί ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου, που παρότι απέτυχαμε χειρότροπο σε σεζόν, αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ανανέωση συμβολέου του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στην ίδια γραμμή θα είναι πιθανότητα και η ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο έχοντας πολύ καλές έως εξαιρετικές διαιτησίες, κυρίως στα παιχνίδια του δευτέρου γύρου. Συνεπώς, η παρουσία του Λανουά στην ΚΕΔ και την επόμενη σεζόν θα κριθεί από τη στάση που θα κρατήσουν η ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει πριν από μήνες ότι είναι απέναντι από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και αν δεν αλλάξουν άποψη, τότε το μέλλον του θα κριθεί από το ναι ή το όχι που θα πει ο εκπρόσωπος του δικεφάλου του Βορρά. Το θέμα της σύνθεσης της ΚΕΔ θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγχώριες διοργανώσεις. Η ΕΠΟ εκτιμάται ότι θα κάνει θετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το πείραμα Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ, στο ματς των Big Four για το κύπελο, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπήρξε ούτε ένα παιχνίδι στο οποίο η ελληνική διαιτητική ομάδα να υποπέσει σε σοβαρό λάθος. Επομένως, η Ομοσπονδία δεν έχει το παραμικρό πάτημα για να στραφεί κατά της παραμονής του Λανουά.

Πολύ κοντά στην ισοφάριση Τζιρόνα, μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Real Sociedad. Παραμένει το 1-0 υπέρ των Βάσκων. Στο 56ο λεπτό Τζιρόνα Real Sociedad 0-1.

Να πάμε και σε μια πολύ θλιβερή είδηση. Βαθαίνει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της από την πολυκατοικία. Η ανήλικη είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μαζί με τη φίλη της έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην περιοχή της Ηλιούπολης. Η πρώτη 17χρονη είχε χάσει τη ζωή της λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 17χρονη κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης στη Μέθο, που νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου. Ελαφρύ ασυντοχώμα που της σκεπάζει πραγματικά. Πραγματικά, πόση πίεση νιώθουν τα σημερινά παιδιά για να δώσουν πανελλήνιες. Πότε θα καταλάβουμε ότι και το να μην δώσεις πανελλήνιες είναι ok. Αν το ίδιο το παιδί, δεν ξέρω ρε Χάρη Ζαφυράκη αν διαφωνείς, συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί ο Χάρης Ζαφυράκης ότι αν το παιδί έχει αποφασίσει να μην δώσει πανελλήνιες, καλώς έχει να μην δώσει. Πιθανόν να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του να ασχοληθεί. Δεν σημαίνει ότι αν δεν δώσει πανελλήνιες είναι αποτυχημένο, ή πολλό δε μάλλον αν δώσει πανελλήνιες και αποτύχει σε αυτές είναι αποτυχημένο. Τα παιδιά θα βρουν την κλίση τους. Αυτή την πίεση πιθανόν να ένιωσαν αυτές οι κοπελίτσες και να πήραν την απόφαση να βουτήξουν στο κενό από τον έκτο όροφο.

να πάμε σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα γκολ και πήρε μια σημαντική νίκη, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τον καθιστά φαβορή για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Champions League. Οι Πειραιώτες στα play-offs δεν τα πήγαν καλά με την ΑΕΚ στο γήπεδό της, έκαναν ελάχιστες φάσεις και μοιραία εκτίθηκαν 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια βρήκαν τις ευκαιρίες, αλλά πολλές από αυτές δεν τις αξιοποίησαν, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Στη Λεωφόρο ήταν πιο αποτελεσματική, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Πρασίνων, επικράτησαν 2-0. Αυτή είναι και η δεύτερη φορά που σε 12 ντέρμπι ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρέχουσα σεζόν περισσότερα από ένα γκολ. Η πρώτη ήταν στο πρώτο γύρο της κανονικής περίοδου, όταν νίκησαν στο γήπεδό τους την ενεργεία πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 2-0. Στα υπόλοιπα 10 μάτς ο Ολυμπιακός σημείωσε ένα γκολ ή κανένα. Με τον ΠΑΟΚ σε 3 μάτς πέτυχε ένα γκολ και στα 2 ιτήθηκε. Στα υπόλοιπα 2 δεν βρήκε δίχτυα και έχασε το 1. Με τον Παναθηναϊκό δεν σκόραρε στο εντός έδρας αγώνα για την κανονική διάρκεια και ιτήθηκε 1-0 με τον γκολ Ταμπόρδα. Ενώ με την ΑΕΚ σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις και εκεί είχε κάποιες φάσεις, αλλά θα μπορούσε για λίγα δευτερόλεπτα να μην βρει και σε εκείνο το match goal. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει λοιπόν 12 ντέρμπι για το πρωτάθλημα και το κύπελο και έχει σημειώσει 10 γκολ, λιγότερο από ένα γκολ μεσόωρο δηλαδή. Αντίθετα σε αυτά που έχει δεχθεί, σε αυτά τα παιχνίδια έχει δεχθεί 12 γκολ, δύο περισσότερα από όσα σημείωσε, γι' αυτό και μετράει 5 ήττες, έτσι. Αυτή είναι και μία από τις αιτίες για την απώλεια του πρωταθλήματος. Απομένει πλέον ένα ακόμα μεγάλο μάτς με την ΑΕΚ, όπου θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ και αν φυσικά θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Bradford με την Bolton. Είναι playoffs για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Τι εννοούμε? Για την League One της Αγγλίας, την τρίτη τη τάξη κατηγορία, σε αυτήν την οποία υποβιβάστηκε η Leicester μερικές εβδομάδες πιο πριν. Η Bradford με την Bolton διεκδικούν μια θέση στον τελικό, εκεί που τους περιμένει η Stockport. Νίκησε την απέκτηση της Stevenage και περιμένει μία εκ των Bradford η Bolton στον τελικό ανόδου για την Championship. Στο συνολικό σκορ η Bolton προηγείται 1-0, 0-0 το παιχνίδι στο 24ο λεπτό στο Bradford.

Μεγάλο Στασούλης εδώ από Grand Χαϊδαρίου. Προβλέπω ΑΕΚΑΡΑ να περνάει Champions League και να φτάνει μέχρι τους 8. Θα τα διαλύσουμε όλα. Εξαιρετικά αισιόδοξος ο Μεγάλος Στασούλης.

Χάτζιμαν, καλησπέρα φίλα από καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Γεια σου ρε Χάτζιμαν, γίγαντα. Όλο το Χαϊδάρι εδώ πέρα έχει συντονιστεί. Για να πάμε και στα άλλα προάστια. Για πάμε λίγο.

Ισοφαρίζει η Τζιρόνα στο 66ο λεπτό με το Στουάνι. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Γιώτα Ελέη από Περιστέρι. Γεια σου ρε Γιώτα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά την ισοφάριση και της Τζιρόνα. Και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέντα Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο?

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Νωρίτερα η Union Saint-Gilloise νίκησε 3-1 την Άντερλεχτ και μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Με συγχωρείτε, το πρωτάθλημα. Το κύπελο και λέω το πρωτάθλημα. 3-1 ανοίξε την Άντερλεχτ και κατέκτησε το κύπελο. Στράτο Σίλια από Χαϊδάρης. Ακούω φανατικά εδώ με τη γιαγιά μου. Γεια σου ρε Στράτο Πεκταρά. Θέλω την άποψη της γιαγιάς. Θέλω για το φετινό πρωτάθλημα.

Να πάμε τώρα στην Ισπανία, στο one man show της έκτατης συνέντευξης τύπου που έδωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Προκήρυξε πρόωρες εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και για πιθανούς αντιπάλους έκανε λόγο σε απαξιωτικό τόνο σε κάποιον με μεξικανική προφορά, αναφερόμενο στον Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κόξ του Αλικάντε. Πρόκειται για 37χρονο Ισπανό επιχειρηματία, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί αρκετές φορές κάτως με τα κοινά της Βασίλισσας. Ο Ρικέλμε είναι ο βασικός μέτοχος του ομίλου Cox, μια πανίσχυρη εταιρεία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 30 χώρες και έχει έδρα το Μεξικό, εξού και, τα περί μεξικανικής προφοράς. Έχει αναμφίβολα την οικονομική επιφάνεια για να κατέβει υποψηφίως, παραλίγο να το κάνει το 2021. Αφού μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καλύπτει απαιτούνται τραπεζικές εγγύσεις ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη το 15% του προϋπολογισμού των εξόδων του συλλόγου, 1,2 δις ευρώ είναι τα έξοδα. Παρά την ξαφνική ανακοίνωση του Πέρεθ, ο Ρικέλμε δεν ευνηδιάστηκε και φέρεται να έχει ήδη κάνει συναντήσεις με τους ανθρώπους του για το ενδεχόμενο να κατέβει για να διεκδικήσει.

διοικήσει την Προεδρία του Μαδριλένικου Συλλόγου. Αν συμβεί αυτό, θα γίνει ο πρώτος αντίπαλος του Φλωρεντίνο σε εκλογές εδώ και πάνω από 20 χρόνια, αφού με εξαίρεση τις πρώτες, όπου νίκησε τον απερχόμενο τότε Λορένθο Σανθ, χάρη στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Λουίς Φίγκο της Μπαρτσελώνα. Ο 79χρονος μεγαλοεργολάβος ποτέ έκτοτε δεν είχε αντίπαλο στη διαδικασία και βεβαίως κέρδιζε δια περιπάτου. Ο Ρικέλμε έχει τη στήριξη θρύλων του συλλόγου, όπως ο τερματοφύλακας Ίκερ Κασίγιας και του ισπανικού αθλητισμού, και θρύλων του ισπανικού αθλητισμού, έτσι, που δηλωμένα υποστηρίζουν τη Ρεάλ, όπως ο παλέμαχος τενίστας Ράφαλ Ναδάλ, ο οποίος ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει μέλος οποιασδήποτε υποψηφιότητας για την Προεδρία του Συλλόγου.

Η γιαγιά, λέει εδώ, του φίλου του Στράτου, έπρεπε να το πάρει, λέει, Πανάθα και να βγει Ευρώπη. Η Λεβαδιακάρα με τις Σουβλακάρες. Δε ρε φίλε, πραγματικά, τι κοιλιά όμως ήταν αυτή του Λεβαδιακού. Στο... Εντάξει, δεν φταίει βέβαια η κοιλιά. Πέμπτος τερμάτισε, αλλά χάλασε τη σούμα, πες τη γιαγιά, ο Όφη, κατάκτηση του Όφη. Του κυπέλου από τον Όφη. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.

Λέει ο Φιλαράκος εδώ με το εφάνταστο όνομα, έφυγα μακριά και σώθηκα. Σε παρένθεση, δείτε αυτό το βίντεο τι έλεγε ο Αλέφατος για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα το αρχείο, Φιλαράκο. Αν θες πες μας εντάχει τι έλεγε. Απ' τα σουβλάκια λέει έγινε η κοιλιά της ομάδας. Για το λεβαδιακό λέει η γιαγιά, απ' τα σουβλάκια. Εντάξει, το πιστεύω εγώ. Το πιστεύω, τι να κάνουμε. Το τερπνών μετά του ωφελήμου. Πήγαν να τα συνδυάσουν και τα δύο. Πες τη γιαγιά Στράτο. Δεν βγήκε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι δεμένο το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου και μακάρι να συνεχίσει και του χρόνου έτσι, στο ίδιο τέμπο η ομάδα από τη Βοιωτία.

Και περνάμε φυσικά στην είδηση που εντάξει έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Μιχάλη το Σοηλέ. Έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά ειλικρινά. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Λένε ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε τη Manchester United ως λύση ανάγκης μετά την, ως interim, όπως λένε στο χωριό μου, μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, αλλά πέτυχε και με το παραπάνω στο στόχο για τον οποίο προσλήφθηκε. Έβγαλε τους κόκκινους διαβόλους στο Champions League έχοντας μέχρι τώρα 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Με τη United να είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Premier League, βάσει βαθμολογίας έτσι από τότε που κάθεσε στην άκρη του πάγκου. Η διοίκηση είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον 44χρονο Άγγλο, να έχει τον τελευταίο λόγο. Η καλύτερη λέει, η καλύτερη λύση λέει ο Μιχάλης Σοηλές. Όχι, παίζουμε. Λέει ο Φιλαράκος εδώ, έφυγα μακριά και σώθηκα. Αυτό είναι το όνομα, η Ρεάλ ήταν και θα είναι ομάδα του κατεστημένου. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Φίλε, έφυγα μακριά και σώθηκα. Θα συμφωνήσω. Όποιος διαφωνεί εδώ.

Βέβαια ποτέ δεν κατάλαβα την έκφραση Real, το άκουγα αυτό για Real και Juventus συνήθως. Η Real και η Juventus είναι ομάδες του δημοσίου. Δεν κατάλαβα τι εννοούσανε. Αν το ξέρει κάποιος να μας το πει.

17ο λεπτό στο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Οβιέδο 0-0 η Ρεάλ Μαδρίτης, τελεσίδικα έχει βγει δεύτερη και η Οβιέδο έχει επιστρέψει στη Σεγούντα Διβιζιόν.

Παραμένει το 1-1 στο Girona Real Sociedad. Με αυτή την ισοπαλία ξεφεύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, βάζει τη Μαγιόρκα στη 18η θέση η Girona, αλλά και πάλι είναι στο μισήν 1 από την επικίνδυνη ζώνη. Η Real Sociedad είναι στο, αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα, είναι στο σύν 6. 39 βαθμούς έχει η Μαγιόρκα που είναι 18η. Ο 8ος είναι μόλις 6 βαθμούς πάνω.

να περάσουμε στα ελάδι του μπάσκετ. Το κορυφαίο σε ranking και πρώτος rebounder της κανονικής διάρκειας της Greek Basket League, ο Ben Moore, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ για ακόμη 2 χρόνια. Ο Αντρέα Τρινκέρι έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από τον Αμερικανό Σέντερ και εισηγήθηκε την παραμονή του στην ομάδα με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να του δίνει νέο συμβόλαιο στο 28. Στα του Περιστερίου τώρα, τον απολογισμό της χρονιάς και αναφορά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν έκανε χθες ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο προπονητής της ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Φιλοξενήθηκε στο web radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων είπε: «Από όσο ξέρω το budget θα ανεβεί λίγο, αλλά δεν θα ξεφύγει. Θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα κορμό ξένων και Ελλήνων παικτών. Επειδή λογικά θα παίξουμε στο Basketball Champions League, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Είναι δέλεαρ για τους παίκτες που θέλουμε να προσελκύσουμε. Για μένα είναι και έξτρα πρόκληση να φτιάξουμε ένα ρόστερ με φυσιολογικά χρήματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί», ανέφερε. Για την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Ξανθόπουλος είπε: «Σίγουρα ξεχωρίζω την πρόκληση μας στους 8 του FIBA Europe Cup, κυρίως με την εντός έδρας νίκη μας απέναντι στη Σαραγώσα μετά από έναν πολύ δύσκολο μήνα που είχαμε μια αγωνιστική κοιλιά, πράγμα φυσιολογικό γιατί είχαμε και κάποιες απουσίες. Το μάτς αυτό, καθώς και εκείνο 4-5 μέρες πριν με την Καρδίτσα, είναι τα παιχνίδια που κρατάω περισσότερο από όλα, συν τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο», ανέφερε. Στα του Ηρακλή, μετά την παραμονή του Ζόρα Λούκιτς, ο Γυραιός προχωράει στο σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, φτάνοντας σε συμφωνία με τον ομογενή γκάρτ Τάσο Κουκ, ο 23χρονος γκάρτ ύψους 1,88, με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, Βίκης Αγγελοπούλου, έχει έφεση στο μακρινό σουτ και προέρχεται από μια έτσι σταθερά ανωδική πορεία στο αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ.

Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. 25ο λεπτό Σαντιάγο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο 0-0. Για τα playoffs ανόδου της League One, της τρίτης στη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Bradford Bolton 0-0 στο ημίχρονο. Θυμίζουμε η Bolton προηγείται 1-0 στο συνολικό σκορ. Όποια ομάδα περάσει θα αντιμετωπίσει τη Stockport στον τελικό ανόδου για την Championship. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η τρίτη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπροεδρών του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά.

0: για τον Κάρολ Σβιντέρς και ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζήτηση με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το Τριφύλλι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας του Τριφυλιού. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσει ενώπιση κυριακάτικης σχέσης με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και την ομαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κοντρά στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε ατομικό, η Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Για τα πρώιμη με τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, El Hadji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω φιλών διατροφής σε όψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Η άποψη που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρολ Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Η 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, στο 31ο λεπτό, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 0-0. Οι φιλαθρινές δίπλα σε όλα μας στα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός. Κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη του Τριφυλιού, Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Inter Veten Sports. 1-0 ανοίγει το σκορ η Real Madrid's απέναντι στην Real Oviedo. Με τον Γκονζάλο Γκαρθία προηγούνται οι μερέγχες στο 44ο λεπτό. Real Madrid's Real Oviedo 1-0.

Και από την ποδοσφαιρική βασίλισσα να πάμε στην μπασκετική. Με αντεπίδεση διαρκεία στην τελευταία περίοδο, η Bilbao επικράτησε 88-82 εντός έδρας της Real για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa, όπως είναι η πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Οι Βάσκοι μετρούν πλέον 17 νίκες και 14 ήττες, ενώ η ομάδα της Μαδρίτης είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 26-5. Προφανώς και ο τεχνικός των Μαδριλένων, Σέρτζιο Σκαριόλο, δεν είναι ικανοποιημένος από το στραβό πάτημα της ομάδας του. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens,

Και από το μπάσκετ να περάσουμε στο τένις. Ο Ντάνιλ Μετβέντεφ χρειάστηκε πολλή δουλειά και ανατροπή στο σκορ για να νικήσει τον Ισπανό Μάρτιν Λανταλούφθε, με συγχωρείτε, με 2-1 στα σετ και να εξασφαλίσει την πρόκληση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης, όπου το βράδυ της Παρασκευής 15 του μήνα, αύριο στις 9, θα έχει το δύσκολο έργο να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του Ιταλού Γιάννικ Σίνερ. Ο 20χρονος Ισπανός έβαλε δύσκολα στο Μετβέντεφ, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας τη Ρώμη με μια εξαιρετική πορεία και άνοδο 29 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέχρι το νούμερο 65.

Σε μερικές μέρες έχουμε παγκόσμιο κύπελο και με ένα ευρηματικό βίντεο επέλεξε να ανακοινώσει η Γαλλία την αποστολή που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο του 26. Ο Didier Deschamps επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές για να εκπροσωπήσουν τα χρώματα της πατρίδας τους στο προσεχές Μουντιάλ με ορισμένες, η αλήθεια είναι, εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά την απουσία του Εντουαρντό. Μιχάλ Σοϊλέ πιανού. Εντουαρντό, τον περιμένουμε να μας συμπληρώσει το όνομα. Καμαβιγκά, ο οποίος πλήρωσε την κάκιστη σεζόν που διανύμει τη Ρεάλ Μαδρίτης και έμεινε εκτός πλάνων του έμπειρου τεχνικού. Εκτός αποστολής παράλληλα έμεινε και ένας ηγέτης τα τελευταία χρόνια των μπλε, ο λόγος για τον Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα παραστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για τον Γκρισμάν, η αλήθεια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει.

Περιμένουμε τον Μιχάλη τον Σοηρέν να μας πει ποιον θεωρεί φαβορή για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά εσάς μέσω Viber, το Viber του σταθμού μας είναι 6939-943-943. Ποιος κατά τη γνώμη σας θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο φέτος? Ή ξέρω εγώ τα top 3 φαβορή κατά τη γνώμη σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 11:30.

Πάμε έτσι λίγο να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Διαφυσβήτα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Μοίρασε άπλετο θέαμα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των play-offs ωστόσο ήταν ο Ζαν Μοντέρο, που βρίσκεται στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που έκανε πράγματα και θάματα σε κάθε μήκος και πλάτος του παρκέ, δίνοντας τελικά την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας στην Ισπανική ομάδα. Ο Δομινικανός Γκάρντ, πριν ξεκινήσει η μάχη μεταξύ των δύο ομάδων, έκανε κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να κερδίσουμε, ανέφερε τον Παναθηναϊκό 7-8 φορές, ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του, όπως φαίνεται. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησαν ως πηγή κινήτρου, βάζοντας μια φωτογραφία με τη δήλωση αυτή εντός των αποδυτηρίων. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα οπαδών του Τριφυλλιού, ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα. Ωστόσο, μετά τις δύο διαδοχικές νίκες των Πρασίνων στην Ισπανία, ο δημοφιλής κωμικός βρήκε την ευκαιρία να πικάρει τον Μοντέρο μέσα από την εκπομπή «Η Άχαστη», σχολίασε το γεγονός, επιστρατεύοντας όπως πάντα το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τις μοναδικές του ατάκες. Τον ξέρουμε όλοι τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Ο κύριος Μοντέρο μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου επιβεβαίωσε πως το αγαπημένο του φαγητό είναι το γιαουρτλού. Χθες βράδυ κέρασε από το προπονητικό στάφ μέχρι και τον πρόεδρο του Μπάου μας, ανέφερε. Η σειρά ολοκληρώθηκε μια ιστορική ανατροπή, καθώς ελάχιστοι φίλοι του μπάσκετ περίμεναν να γυρίσει το σκορ με τρεις διαδοχικές νίκες. Μετά το φινάλε, το πίβαχο βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα έφτασε στα χέρια του γκάρ της Βαλένθια. Αν και ο Μοντέρο δεν κατάλαβε το ακριβές περιεχόμενο των όσων υπόθηκαν, αναγνώρισε το όνομά του και φρόντισε να απαντήσει λέγοντας: «Ό,τι και να λέει, πείτε του ευχαριστώ».

55 λεπτό στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο 1-0 με τον γκολ του Γκονζάλο. Από το 44ο λεπτό, θυμίζουμε ότι η Οβιέδο είναι ήδη υποβιβασμένη.

Ο Κάρλο Αντσελότη ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Βραζιλία ως το 2030 και ετοιμάστε να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το κουνά από τη Βραζιλία ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Έχει τη δύσκολη αποστολή να επαναφέρει την Σελεσάο μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Τόσο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει μείνει χωρίς το παγκόσμιο κύπελο η Εθνική Βραζιλίας. 24 χρόνια χρειάστηκε από το 1970, 24 χρόνια χρειάστηκε το 1994 για να ξανακατακτήσει μετά το 1970 το βαρύτιμο τρόπαιο. Για να δούμε να το ξανακάνει για πρώτη φορά μετά το 2002. Θυμίζουμε ότι το έχει πάρει το 58, το 62, το 70, το 94, το 2002. Για να δούμε αν αυτή θα είναι η έκτη φορά που θα στεφθεί πρωταθλήτρια η Σελεσάο. Δύσκολη αποστολή, όπως και να το κάνουμε, για τον Κάρλο Αντσελότη και τους αστέρες της Σελεσάο.

Πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα. Στη Φόρμουλα 1, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της Haas, Γκάνθερ Στάινερ, αν ο Max Verstappen αποχωρήσει από τη Red Bull, θα το κάνει μόνο για μία εκ των Mercedes, Ferrari και McLaren, ανέφερε. Στο τζούντο, 29χρονη παραολυμπιονίκης Δώρα Πασχαλίδου κατέκτησε στην Αστάνα το χρυσό μετάλλιο των 70 κιλών. Στο τένις, σε πρώτο φετινό ημιτελικό προκρίθηκε στη Ρώμη η Ίγκα Σφιόντεκ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης από την Πολωνία, επικρατώντας 2-1 σετ της Τζέσικα Φεγκούλα, νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεκτιάρεφ, δήλωσε ότι οι επαφές με την ΔΟΕ για συμμετοχή της χώρας του με πλήρη δικαιώματα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028 προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφέρει. Στην ιστιοπλοεία, η Ερμιόνη Γκίκα, Ευαγγελία Καραγεώργου, Βαρβάρα Πόρτολου, Μιράντα Παπαδάκη, Μαρία Βλάχου, Αθανάσιος Κηφίδης, Γιώργος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός και Σπύρος Προβελέγγιος θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας 15 με 22 του μήνα.

στο πινκ-πονγκ η Τάσος Ρινιώτης και Ελισάβετ Τέρ που αποκλείστηκαν στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης χάνοντας 3-1 στις νίκες από το δίδυμο των Άλαν Κουρμαγκαλίεφ και Ζάουρε Σακάσεβα από το Καζακστάν. Και στη MotoGP η Ντουκάτι δεν θα αντικαταστήσει τον τραυματία Μαρκ Μάρκεθ στο Κυριακάτικο Grand Prix της Βαρκελόνης.

Λοιπόν, παικταράδες μου, η σημερινή, η απόψινη εκπομπή κλείνει κάπως σμούθι, όπως λένε και στο χωριό μου. Κάποτε η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο μέγιστος Μιχάλης Οηλές. Στην ρυθμίση των ήχων ο Χάρης ο Ζαφυράκης. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν ΝΑΕ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώπιση κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΝΑΕ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρωί τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, El Hadji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω φύλων διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αποστολή που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότι για ακόμη 4 χρόνια. Η 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Και στο 71ο λεπτό, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Η Οι φίλαθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα. Αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός. Κοντά στο να ξεκινήσουν συνεργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Παρασκευή είπαμε σήμερα, 15 Μαΐου, στα μέσα του μήνα. Πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια από το Πάμε Στοίχημα, στα πιο σημαντικά μάτς. Λοιπόν, Ονιόν Σεν Ζιλουάς με την Άντερλεχτ 3-1 στην παράταση, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Μιάλμπι Χάμαρμπι 2-1. Πάμε στην Ελβετία, Βασιλεία Σεν Γκάλεν 1-3, Σιόν Λουγκάνο 2-2, Τουν Γιουγκ Μπόις, παιχνίδι που μου είπε ο Χάτζιμαν ότι είναι αντεράρα. Τουν Γιουγκ Μπόις λοιπόν, το Χάτζιμαν είπε άντερ, το παιχνίδι ήρθε 3-8. Τα πέτυχε άλλη μια φορά τα άντερ. Πάμε στην Βουλγαρία, Μπότεφ με την Μοντάνα 1-0. Δανία, Κοπενχάγη, Μίντιλαν 0-1. Πάμε Σουηδία, Λουνσκίλε, Σούτσβαλ 1-0. Στην Ισπανία, Βαλένθια, Ράγιο Βαγιακάνο 1-1. Λοκομοτίβε, Σόφια, Σμπερόε 1-1. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Μπράτφορντ, Μπόλτον 0-1. Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο είναι στο 80. 1-0. Και άλλα δύο παιχνίδια, το 1-49 από την Παραγουάη, Λιμπερτάδ με την Ντε Μάγιο 0-0. Το άλλο είναι στο 7ο λεπτό, Κύπελλο Βραζιλίας, Σαποκοένση, Ποταφόγκο 0-0.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης από Λυκόβρηση.

ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο όπως πάντα εκεί στους Αμπελοκήπους. Μιλάνε καλημέρα, ένα παιχνιδάκι μόλις άνοιξε η Κοπεχάγη με τη Μίτιλαν 0-1. Φίλε, κέρδισε η Μίτιλαν, Κοπεχάγη Μίτιλαν 0-1. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από το Καματερό, εδώ η γειτονιά μας, κοντογείτονα, στο φούρνο, το Αεκόπουλο. Γεια σου Νικόλα. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Κώστας, τελειώνουν τα πρωταθλήματα, να δούμε τι θα έχουμε να παίξουμε το καλοκαίρι στοιχηματικά. Εντάξει παιδιά, το καλοκαίρι όπως πάντα έχουμε παιχνίδια από Σκανδιναβία μεριά, από Αμερική, Αργεντινή, έτσι είναι το πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το βασικότερο για να ασχολούμαστε με παγκόσμιο κύπελο, τι το καλύτερο. Καναδά, Μεξικό και Αμερική γίνονται τα παιχνίδια. Θα είναι αργά, δηλαδή τέτοιες ώρες περίπου και πιο αργά θα είναι τα παιχνίδια. Γιατί έχουμε διαφορά ώρας με τις αυτές χώρες. Άρα έχουμε παιχνίδια να βλέπουμε. Παγκόσμιο κύπελο. Και τα υπόλοιπα είπαμε από Σκανδιναβίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες και Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας συντροφεύουν το καλοκαίρι τουλάχιστον στοιχηματικά. Σιγά σιγά τα μεγάλα πρωταθλήματα μπαίνουν στο τέλος τους. Το δικό μας τελειώνει την Κυριακή, η τελευταία αγωνιστική. Και μένει άλλη μία για τα play out και παπαλά. Μετά για μπάνιο. Μετά ορμάτες στις παραλίες.

Ο φίλος στα μισά παιχνίδια θα είναι το απόγευμα, δικιά μας ώρα Μπιλάρα, για το Μουντιάλ λέω, Γιώργος Φρακφούρτη. Τι εννοείστε, θα είναι βραδινά μάτς και δεν έχουν για απόγευμα, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι, που είναι η παρέα σήμερα. Παιδιά, η παρέα σήμερα δεν βλέπω να. Δεν θα έρθει ο κύριος Χατζημανόλης. Έτσι έχει κάτι εξετάσεις όλη την εβδομάδα. Και μάλλον θα πάει και το πρωί για εξετάσεις. Γι' αυτό δεν μπορέσει το παλικάρι μας να έρθει. Θα πρέπει να είναι το πρωί ξεκούραστος να δείξουν εξετάσεις ότι είναι ντούρος. Τζίτζης, παιδιά, δεν είναι ο Τζίτζης. Ήταν να έρθει χθες, δεν ήρθε, μας την κοπάνιζε. Σήμερα είμαστε solo, εκτός αν κάνει την έκπληξη αργότερα και μας κάνει την τιμή και έρθει ο κύριος Μπέλος, ο οποίος είναι έξαλλος με τον Αταμάν. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Πιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, φιλαράκι, και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ναι, παιδιά, για τους Παναθηναϊκούς φίλους μας τώρα με τον Αταμάν, εντάξει, έχουν τα δίκια τους. Τα έχουν βάλει με τον Αταμάν. Δεν ξέρω κατά πόσο την καινούργια χρονιά θα είναι στον πάγκο ο Τούρκος προπονητής ή θα πάει σε αλλαγή προπονητή ο Παναθηναϊκός. Πάντως υπάρχει πολύ κράξιμο γενικά στα social media για τον Αταμάν και όχι μόνο, και για παίκτες υπάρχουν πολλά που λέγονται. Ένας Παναθηναϊκός που η αλήθεια είναι ότι απέτυχε φέτος παταγωδός, στο μπάσκετ μιλάμε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο έχει αποτύχει εδώ και καιρό. Στο μπάσκετ που ήταν μια ομάδα που περιμέναμε όλοι μας, όλοι περίμεναν και η Ευρωλίγκα να είναι στο Final Four, τελικά δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε δίκαια από τη Βαλένθια που ήταν καλύτερη ομάδα στη σειρά και καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια, αφού βγήκε δεύτερη με 3-2, καταστροφή για τον Παναθηναϊκό, με τη λογική ότι ένα 2-0 που κάνεις εκτός έδρας σου κάνει τρεις νίκες η Βαλένθια και περνάει στο Final Four και ο Παναθηναϊκός μένει απ' έξω, μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ, το μεγαλύτερο νομίζω στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια καταστροφική χρονιά για το μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό.

ο φίλος μας ο Αποστόλης. Εδώ στην παρέα μας και σήμερα μπιλάρα. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, είπαμε 15 Μαΐου. Ο φίλος ο Κώστας, βλέπω το γενέθλια. Κωστάκι μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, φίλε, με υγεία. Να χαίρεσαι και το μπιτσιρίκο σου, από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Σήμερα, 15 Μαΐου, έχουμε γιορτούλα. Βέβαια, δεν είναι πολύ γνωστά τα ονόματα. Το Αχιλλέας, ok, είναι γνωστό. Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλιος με ψιλογιώτα. Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος, Καλή και Κάλλη. Σήμερα είναι, γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Σήμερα γιορτάζουν οι οικογένειες. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Αυτό το ναυάγιο ο Χάτζημαν, λέει, μπιλάρα, που χάθηκε. Ναυάγησε ο Χατζημανόλης. Έχει πάρει απουσίες, αυτή είναι αλήθεια, αρκετές όλη την εβδομάδα.

Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη, νωρίς σήμερα. Παναγιώτης, καλός φίλος εκεί από τον Μπιστρό. Είπαμε, παιδιά, υπάρχει μπουκαλάκι. Θα κληρωθεί σήμερα λίγο πριν τις 5. Ένα μπουκαλάκι για σήμερα, Παρασκευή βράδυ, για 4 άτομα στο Μπιστρό, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Σήμερα έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Λίγο πριν τις 5 θα γίνει κληροσούλα για σήμερα βράδυ Παρασκευής. Ο Αντώνης τι μας λέει εδώ, καλημέρα. Μισό λεπτό. Καλημέρα Βασίλη, Πανάξια, πήραμε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο και μετά είχαμε μια συνεχόμενη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Για την Κυριακή θέλω μόνο νίκη επί του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε Μπιλάρα. Γεια σου Μπιλάρα, και ο Βασίλης είναι ονόματος, είναι και αυτός μέσα στο καράβι, και αυτός είναι ένας ναυαγός ο οποίος παίζει τάκλινγκ στο στοίχημα. Γεια σου Μπιλάκο μου. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12 θα περιμένω τους φίλους της εκπομπής, Βασίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο Μπιστρό. Καλημέρες πολλές, καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 943.gr. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Περιμένουμε Σαββατοκύριακο προβλέψεις του κυρίου Δήμου Τσαπαλιάρη. Μας πει Σαββατοκύριακο, ναι, θα μας πει τα παιχνίδια που βλέπει ο Δήμος. Τελευταία αγωνιστική, να πάμε Ταμιάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μπιλάρα, και σήμερα μαζί σου στον Interveten Sports, την όμορφη παρέα. Καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια. Νίκος, μας ακούει και ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Τώρα έστειλε μήνυμα. Ναι, ο κύριος Τζίτζης ακούει, μου έστειλε και μια φωτογραφία. Τρώει μια ωραία κρέπα σε ένα κατάστημα εκεί στο Εγάλεο. Μας την έκανε ο Τζίτζης, δεν ήρθε. Τα φάγε μόνος του, τις κρέπες. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Βασίλη μου, είσαι okay. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε όλους όσοι ήμασταν μεγάλη παρέα και το διασκεδάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Όσοι μπορούσαν, αλλά δίστασαν να έρθουν, χάσανε την επόμενη φορά, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, κι άλλος Μπίλαρος.

Ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα. Γιάννης Μόναχο. Μόνο αεκάρα, γεια σου Γιαννάκη μου. Η φίλη μας η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι όπως πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, του φίλος του Ολυμπιακού από την Νέα Σμύρνη. Μιλάει από την Κυριακή, πώς το βλέπεις, θα βγούμε δεύτερη θέση. Εντάξει, στο χέρι του Ολυμπιακού, παιδιά. Είναι τώρα εδώ που τα λέμε, βέβαια. Έχει δύσκολο μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα φέρει ο ΠΑΟΚ για να βγει στη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και τελικά θα παίξει χωρίς κόσμο. Τιμωρημένη η Λεωφόρος για την τελευταία αγωνιστική και νομίζω δεν θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Τελευταίο μάτς και θα είναι και χωρίς κόσμο. Άσχημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ξέχωρα ότι η χρονιά πάει. Είναι καταστροφική χρονιά τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, αλλά. Η Λεωφόρος τώρα θα κλείσει τελευταίος αγώνας χωρίς να υπάρχει στο γήπεδο κόσμος. Είναι άσχημο για τη Λεωφόρο, ένα ιστορικό γήπεδο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ παίζει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να περιμένει μια γκέλα του Ολυμπιακού ή μια ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια για να βγει αυτός δεύτερος. Αλλά βέβαια πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν πάει για κάτι, παίζει μόνο για το γόητρό του και τίποτα παραπάνω.

πάω για τον ΠΑΟΚ δεν είναι το μάτς εύκολο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλά την Κυριακή από νωρίς γήπεδο. Ναι, την Κυριακή από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω θα υπάρχουν έτσι πολλά ωραία πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφεια από το πρωί για τα, για τα πιτσιρίκια, για τους μικρούς φίλους. Μπαμπάδες, μαμάδες, θα έχει μια γιορτούλα, γιορτή μεγάλη. Ο γιορτούλα, μεγάλη γιορτή από το πρωί θα ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Νικόλας από, το, από την Λούτσα, από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα για άλλη μια μέρα εδώ παρεούλα στη Βάρδια. Σήμερα έχω παρέα και τον αδερφό μου τον Κώστα. Ο Τόλης 7, γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Βλέπω, προβλέπω να χάσει η ΑΕΚ Κυριακή το αίτητο. Ναι, έχει χάσει η ΑΕΚ φέτος. Έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό και μετά από την, τον Οκτώβριο. 26 Οκτωβρίου έχει να χάσει. Δεν είναι ότι δεν έχει χάσει φέτος. Απλά από τον Οκτώβριο μετά το 2-0 στο Καραϊσκάκη η ΑΕΚ δεν έχασε κανέναν αγώνα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα γιατί στο, έχασε από τον Όφη στο κύπελο το 0-1 στη Φιλαδέλφεια. Αλλά εκτός κυπέλου δεν έχει χάσει παιχνίδι από τότε μέχρι τώρα. Για να δούμε.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Τζίτζι στέλνει φωτογραφίες μετά την κρέπα, τρώει και μια βάφλα τεράστια. Καλά Τζίτζι, καλά Τζίτζι. Εμάς τίποτα, καλά, καλά. Καλά πρόεδρε. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στον άνθρωπο του Προέδρου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δωμάζος Μπαϊτσβάι Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Δωμάζος, έλα Μίμη, τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε όλους σας, σε όλο το πάνελ, σε όλο το πάνελ.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι φίλε μου.
1: Να είσαστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά Βασιλάκη.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, είσαι και πατριωτάκι μου, έχω
0: βαθιά. Ναι, είμαι κάτω, ναι, Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, το ίδιο, έχω φίλους στην Καλαμάτα.
0: Δίπλα είμαστε, μωρέ, δίπλα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω για την πανάσα μας, ας μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Εντάξει, να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο μας έχουν γεράσει. Από 70 μας πήγαν 150, δεν πειράζει όμως.
0: Εντάξει, ήταν κακή χρονιά του Παναθηναϊκού, φέτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Τι ξέρεις τώρα, αυτός ο τρελό Δημητράκης μου έχει χαλάσει πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, 40 εκατομμύρια τώρα, με πιο ακριβό... Πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρωλίγκα και απέτυχε παταγωδός.
1: Ναι, και μετά άμα φωνάζει, ξέρω εγώ, φταίει ο Δημητράκης. Δεν φταίει ο Δημητράκης. Φταίει ότι έχει πληρώσει τόσα λεφτά και δεν κάνανε τίποτα, κατάλαβες.
0: Εντάξει, και οι επιλογές του Δημητράκη τώρα, εντάξει. Και αυτός έχει και αυτός μερίδιο ευθύνης. Όλοι φταίνε, όλοι φταίνε. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία πάντα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Έτσι έγινε.
1: Για μένα φταίει ο Άλταμαν,
0: Άλταμαν.
1: Που πέθανε η μανούλα του. Έχει χάσει τον μπουσουλά του. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Άνθρωπος που είχε πάρει 2-3 πρωταθλήματα και να κάνει τέτοιες κουζικέλες, δεν το περίμενα από αυτόν, καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Όλοι φταίνε, μωρέ, όλοι φταίνε. Καταμάν. Καταμάν φταίνε και οι παίχτες φταίνε, παίρνουν τόσα λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Αδιάφοροι είναι, όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο πάμε χειρότερα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλος, εγώ τον λέω γεροντοκόρο, το Μπενίτε, δεν κάνουν. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί.
0: Εντάξει, και όπως λέμε για τον Γιάννακόπουλο, και Αλαφούζος έβαλε λεφτά πολλά.
1: Πολλά λεφτά πήρε.
0: Πολλά, αλλά και πάλι δεν έκανε τίποτα. Άρα προπονητές, αλλαγή προπονητών συνέχεια, δεν γίνεται ομάδα έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται, όχι, όχι. Πρέπει να κρατήσουν ένα προπονητή Έλληνα. Για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κάνει Έλληνα. Ήταν παλιά ο Δόνης ο άνθρωπος, ήταν ο κύριος που έχει τον Πανετολικό. Είχαν κάνει ομάδα, πετάγανε τα παιδιά, τρέχανε, πώς να στο πω, μπρος πίσω, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, και πάλι για αυτοί όμως δεν πήραν πρωτάθλημα, ένα δυο κύπελα πήραν.
1: Εντάξει, να μου πεις ναι, ναι. Αλλά βλέπαμε μπάλα, παιδιά, γιατί με στεναχωράνε μερικοί, λένε ο Ντεμέλο φωνάζει από την Αμαλιάδα, ναι, εγώ παλιά. Βλέπαμε μπάλα, Βασίλη. Ξέρεις την μπάλα, βλέπαμε και από τον Ολυμπιακό, και από την ΑΕΚ, και από τον Παναθηναϊκό, και από τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΟΚΑΡΑ του 72. Ναι, βλέπαμε μπάλα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι εποχές μου, αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα δεν, άλλο το 72, άλλο το 2026.
1: Δηλαδή τώρα χαλάμε πιο πολλά λεφτά. Τα παιδιά που πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, πάνε εκτός έδρας, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και δεν κάνουν τίποτα οι ομάδες, κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να στείλω χαιρετίσματα στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στο Γιάννη του Μιχαλόπλο, στο Μιχάλη από τη Σπάρτη, στο Γιάννη μου στην Καλαμάτα και στον Ιάκο μου Χατζη Αθανασίου, στην Βέρεια.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, πατρίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα. Για χαρά. Λοιπόν, σήμερα σε άφησα μόνο που είναι ο Χάτζημαν. Ναι, Βασίλη μου, σήμερα μας την κοπάνησαν όλοι. Που είναι ο Χάτζημαν, που είναι ο Στρατάκης, που είναι ο Μπέλος. Στρατάκης, Χάτζημαν, αγνοούνται. Αγνοείται η τύχη τους. Ο Μπέλος στο κατάστημα θα είναι. Λογικά θα στείλει αργότερα μηνυματάκι. Αυτός μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη. Ο Τζίτζης, άστο Τζίτζη. Ο Τζίτζης έγινε τώρα φίρμα μεγάλη. Μας ξέχασε ο πρόεδρος. Τον φάγανε οι βάφλες και οι κρέπες. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939 943 943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Να και ο κύριος Μπέλος, την καλημέρα μου στην παρέα. Δεν έχει σήμερα έκπληξη. Κυριακή βράδυ μπορεί, γιατί έχει περπάτημα σήμερα. Μία με δυόμιση έχει περπάτημα ο αθλητής Μπέλος, ο οποίος ετοιμάζεται για την Ολυμπιάδα. Έχει ξεκινήσει το περπάτημα παρέα με τον Χάτζημαν. Και τελειώνοντας πάνε σε ένα μεγάλο εκεί σουλατζίδικο και τρώνε αυτά που έκαψαν. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα. Καλό περπάτημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στη Βάρδια και εμείς. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε και τα δυο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Αν έχει τελειώσει, τελείωσε και τη Ρεάλ με την Οβιέδο 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Λιμπερτάδ με την Ντεμάγιο, είμαστε στο 89, παραμένει το 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, Σαπεκοένσε από τα Φόγκο, κύπελο Βραζιλίας, 1-0 προηγείται η Σαπεκοένσε.

Για το φίλο που ρωτάει για το σημερινό κουπονάκι, αν έχει κάτι, παιδιά, σήμερα είναι φτωχό το κουπόνι, δεν είναι μεγάλο όπως κάθε Παρασκευή. Έχουν αρκετά πρωταθλήματα, έχουν πάει για την τελευταία αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε, ας πούμε, Γερμανία. Έχει βέβαια παιχνίδια μετά το πρωί, μετά τις 2:30, 2:30. Όσοι παίζετε παιχνίδια από την Κίνα, γίνεστε Κινέζοι. Έχει παιχνίδια από το κύπελο από το Ισραήλ, 4:00 από ό,τι βλέπω, και από εκεί πέρα μετά τις 7 ξεκινούν παιχνίδια για την Πολωνία, παιχνίδια για την Νορβηγία, Δανία. Από Τουρκία έχει παιχνιδάκια, από ό,τι βλέπω λίγα, κατηγορία, τρίτη κατηγορία από την Γαλλία. Πορτογαλία, ένα παιχνίδι μαρίτιμο, Τσάβες. Από την Ελβετία, β' κατηγορία της Ελβετίας, 9:15. Έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία Ισπανίας. Ιρλανδία, κλασικά Παρασκευή. Έχει παιχνίδι για το Βέλγιο, play-off Λέουβεν με την Αντβέρπ. Έχει παιχνίδι για την Premier League, Aston Villa, Liverpool. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι, τα πιο έτσι σημαντικά παιχνίδια. Και έχει και από β' κατηγορία Αγγλίας, Notts County, Chesterfield. Και από πρώτη κατηγορία της Αγγλίας επίσης. Αυτά δεν είναι πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Περιμένουμε Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι όπως πάντα, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Δύο λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον όμορφο Βόλο. Παιδιά, ελάτε για τσίπουρα στην παραλία του Βόλου. Ωραία είναι. Βόλος εκεί, πανέμορφο στην παραλία. Τσιπουράκια, μεζεντάκια και όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν μπορείς, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση για το μπουκαλάκι για τον μπιστρό για σήμερα. Σέβαλα, είπαμε παιδιά, ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για σήμερα το βράδυ. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη. Βεάκη και Κνοσού. Ελληνική βραδιά σήμερα, Παρασκευή. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό ή στο Viper ή στο Facebook. Το δικό μου στο inbox. Το πρωί, λίγο πριν τις 5, θα γίνει κλήρωση και ο Παναγιώτης εκεί θα σας περιμένει για να περάσετε μια ωραία βραδιά, μια ωραία βραδιά Παρασκευής. Μιλάμε τι μπορεί να γίνει με τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εντάξει, το παιδιά είναι χρονιά φέτος καταστροφική. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, νομίζω ότι ο Μπενίτεθ δεν θα συνεχίσει στο Παναθηναϊκό. Αυτή την αίσθηση έχω με αυτά που γίνονται τα τελευταία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε νέο προπονητή. Θα έχει πολλές αλλαγές λογικά την επόμενη χρονιά και με παίκτες. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Να δούμε αν θα καταφέρει του χρόνου να πάει καλύτερα η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Παίζουν σήμερα το Aston Villa φίλε με τη Liverpool, γιατί η Aston Villa την επόμενη Τετάρτη έχει το τελικό με τη Freiburg για το Europa. Την άλλη Τετάρτη είναι ο πρώτος τελικός για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά έρχεται ο επόμενος, ο οποίος είναι του Conference, και μετά πάμε στο μεγάλο τελικό του Champions League, Παρί με την Arsenal. Είπαμε παιδιά, σιγά σιγά τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελειώνει η χρονιά, θα ξεκινήσουν οι ομάδες, οι παίχτες μάλλον, να πηγαίνουν στις εθνικές ομάδες, γιατί έχουμε το Μουντιάλ μπροστά μας. Ο φίλος ο Σωτήρης στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη, που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

0: Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο Επικάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, Ελένη μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, μωρέ, και εκείνη, και αυτή τη διοίκηση δεν ξέρω ποιος φαίνεται. Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πού τον βρήκανε, Τούρκο βρήκανε προπονητή.
0: Ναι, Τούρκο.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, αλλά ο Τούρκος δεν μου κάθεται καλά. Τόσο πολύ θα του μάθω.
0: Ελένη, έχει χάσει την μπάλα, μου φαίνεται. Ο Μπενίτα δεν είναι Τούρκος, είναι Ισπανός.
1: Ποιος είναι Τούρκος που λέγανε που ακούγα σε εκπομπές?
0: Στον μπάσκετ.
1: Ποιος?
0: Στον μπάσκετ είναι Τούρκος, ο Αταμάν.
1: Κάτι και το πήρανε στον μπάσκετ οι Παναθηναϊκοί, δεν νομίζω.
0: Να πάρουν στον μπάσκετ προπονητή του ποδοσφαίρου.
1: Δεν έκαναν τίποτα και πήγε εκεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
0: Κάτσε, ρε Λέγε, δεν μας τα λες καλά σήμερα. Να πάρει...
1: Όχι, πολύ καλά τα λέω, απλώς.
0: Να πάρουν, να πάρουν προπονητή ο Παναθηναϊκός, να πάρει τον Αταμάν στο ποδόσφαιρο.
1: Τούρκο δεν, όχι αφού... άλλο λέω, δεν μ' αρέσουν οι Τούρκοι εδώ.
0: Τι να κάνω τώρα, μην τους κάνεις παρέα.
1: Όχι, μα είδες τι έπαθω πέρνα σε ένα οικό στο μπάσκετ.
0: Πρόπερση το πήρε όμως με τον Αταμάν.
1: Α, καλά. Μία έτσι, μία έτσι.
0: Εντάξει, κακά χρόνια γιανιού δεν γίνει κανένα.
1: Πώς διαλέξανε τους Τούρκους, ρε γαμώ το βρε Βασιλή. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αφήστε, αθλητισμός είναι. Τι δουλειά έχει πάνω από την Τουρκία, αθλητισμός είναι.
1: Μωρέ, συνδυάζεται μια χαρά.
0: Ναι, συνδυάζεται, τα μυαλά σας συνδυάζονται. Τα μυαλά σας μόνο συνδυάζονται.
1: Όχι, με καχύποτε. Τουρκία.
0: Εντάξει, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Έτσι, μην τα κάνετε στα μυαλό σας μαντάρα.
1: Δεν γίνονται φίλοι οι Έλληνες με Τούρκοι, τέλος για μένα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, να στείλω και πώς θέλω την καλημέρα μου στον πατριώτα εκεί στο Συγχωριανό κοντά του, από την Αμαλιάδα.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Νομίζω πήρε, ναι, ωραία. Ο κύριος Ευθύμιος στην Κύπρο.
0: Τον πήρα τηλέφωνο, το σηκώνει.
1: Α, κάτι θα είναι, ναι. Μπορεί να κοιμάται, ποιος ξέρει, ναι. Ο Χατζημανόλης ετοιμάζεται, κάνει κάτι εξετάσεις, με κάτι δωρεάν. Ο Μπέλος φάει για περπάτημα, μια χαρά. Λοιπόν, ο Τζίτζης μας φεράτησε σήμερα.
0: Ο Τζίτζης δεν ήρθε. Ναι, δεν ήρθε ο Τζίτζης.
1: Θα έχει μπλέξει με καμιά γυναίκα.
0: Μάλλον, μάλλον. Με κάνα κρέπα.
1: Λέει, εγώ κάτσε να τα τακτοποιήσω και να πάμε την γυναίκα. Πάω άλλη φορά στο εκπομπή. Τι να κάνω. Λοιπόν, τελευταία μέρα για εβδομάδα. Σήμερα το Σάββατο πάλι θα είσαι. Θα ετοιμάζεσαι και
0: το
1: για
0: πρωί πάλι. Ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Θα
0: σε
1: ακούμε να τελειώσει. Ναι. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Επιτάλιο. Γεια χαρά. Καλημέρα. Διάβασε κάπου ότι έβαλαν τελικό τσουλού πια το απόγευμα. Μιλάμε για μεγάλους μπετόβλακες. Ο κύριος Μπέλος. Δεν άκουσα κάτι. Τι τελικό. Champions League πια το απόγευμα. Νομίζω τελικό στις 10 είναι κανονικά. Τώρα 7 το απόγευμα δεν ξέρω από προκύπτει που το διάβασε κύριε Σωτήρη, δεν ακούσει κάτι πάντως εγώ. Αν κάποιος φίλος έχει κάποια ενημέρωση και είναι για 7 η ώρα, μιλάμε για τρέλα, εντάξει, τι 7 η ώρα. Δεν το ξέρω κύριε Μπέλο, δεν το ξέρω. Και την ώρα θα έχει περπάτημα εσύ, γι' αυτό, ε. Είπαμε, παιδιά, ο κύριος Μπέλος θα έρθει Κυριακή το βράδυ, παρέα λογικά με τον Χάτζημαν, οι οποίοι θα έρθουν μέρα που πρέπει να μου κάνουν ένα πασίγιο. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα που λέμε σου,
0: Νάτος. Ευθύμιος. Νάτος ο Ευθύμης. Γεια σου, Ευθύμη, καλημέρα.
2: Πού είσαι ρε Βασίλη, με ξύπνησες?
0: Πού να είμαι, εδώ σταθμό.
2: Να περάσεις καλά, φίλε μου. Την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη, στον πύργο.
0: Ναι.
2: Που με σκέπτεται συνέχεια. Να είμαι καλά η γυναίκα. Αλλά είναι τουρκοφάγος και αυτή σαν και εμένα.
0: Ναι.
2: Τουρκοφάγος.
0: Πάμε να πολεμήσετε.
2: Ναι. Δεν πειράζει. Θα περάσεις ωραία, Βασίλη μου. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Γεια σου, Ευθύμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κύριος Μπέλος μου στέλνει εδώ πέρα το site είναι του. Ποιο site είναι αυτό? Είναι στοιχηματικό site που έχει. Μήπως είναι 7 η ώρα εκεί και είναι 10 Ελλάδος. Κύριε Μπέλο, μήπως μπερδεύεσαι. Μήπως είναι. Στην Ουγγαρία δεν παίζουν, έχουν διαφορά με την Ουγγαρία. Δεν ξέρω, φιλαράκο. Μπέλο, νομίζω ότι είναι νωρίς 7 η ώρα. Γεια σου, Βασίλειο, αυτός ο Γεωργιανός που έρχεται. Μισό λεπτό. Να σφυρίξει το Παναθηναϊκό Σπάο και έχει ξαναέρθει να σφυρίξει. Μήπως έστει το αγκάτσι κανένα καμικάζι. Δεν το ξέρω, φίλε, τον Γεωργιανό. Παιδιά, πάντως εγώ έχω ξαναπεί ότι πριν. Πριν το δούμε, δεν λέμε κάτι. Μπορεί να έρθει ο άνθρωπος, δεν λέω ότι είναι κανένα μεγάλη σφυρίχτρα, δεν το ξέρουμε, αλλά μπορεί να έρθει και να κάνει ρεσιτάλ. We'll keep rocking. Ο Θοδωρής, από φέτος Βασίλη, ναι, καλά λέει ο κύριος Μπέλος, σωστά, από φέτος θα είναι 7 η ώρα. Λόγω της κίνησης που είχαν πέρυσι και πρόπερσι και άργησε μισή ώρα να αρχίσει ο αγώνας και λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Άρα το παιχνίδι τελειά του Champions League από φέτος ξεκινάει 7 η ώρα. Μιλάμε για τρέλα, 7 η ώρα το απόγευμα. Φέτος πρώτη φορά τελικός Champions League 7 η ώρα. Καλά λέει ο φίλος ο Μπέλος. Ναι, απίστευτο. Ο φίλος ο Δημητράκης από το Osnabrück συνεχίζεται γκίνια. Τι γίνεται ρε Δημήτρη τώρα? Τα δεν γίνονται ρε φίλε. Τι βλέπω εδώ πέρα, ένα παιχνιδάκι πάλι χάσαμε. Καλημέρα Βασίλη, ο Δημητράκης από το Osnabrück. Καλή εκπομπή, όσα παιχνίδια και να παίξω και για όσα να πάω, ένα θα χάσω. Και αυτό είναι και ωραίο ρε φίλε. Πολλά παιχνίδια ήταν, πολλά παιχνίδια και χάνεις ένα ε. Πω ρε φίλε. Τι γκίνια αυτή Δημητράκη μου που έχεις? Τι γκίνια? Καλημέρα Βασίλη, χαιρετισμούς στην Ελένη από Επιτάλιο. Όλα καλά, όλα εντάξει. Εγώ θα έχω έρθει εδώ στα φιλαράκια μου για μια βάφλα και μια κρέπα, λέει ο κύριος Τζίτζης, ο οποίος είπαμε παιδιά έγινε φίρμα και μας ξέχασε. Σάββατο 7 η ώρα. Ποιος θα το δει? Θα το δούνε, Σωτήρι μου, θα το δούνε. Θα το δούνε, θα το δούνε. Τελικό της Champions League είναι. Όποιος θέλει θα το δει. Βέβαια δεν είναι η ώρα κατάλληλη, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, αλλά τι να κάνουμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nerpapaki943.gr. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια σου Μπιλάρα, συνονόματε, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Πέραμα. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα μας έστειλε μηνύματα και ο φίλος ο Κώστας από το πανέμορφο Ναύπλιο. Θα είναι γεμάτες οι παραλίες, ποιος θα δει την μπάλα, 7 το απόγευμα, ναι, θα μας τρελάνουν αυτοί, λέει ο κύριος Μπέλος. Θα πάρουν κινητά μαζί στην παραλία, τώρα έχουν τα κινητά, βλέπεις και εικόνα κανονικά, θα βλέπουν την μπάλα, κάνουν και μπάνιο, απίνουν και μοχίτο, απίνουν και μπύρες, κύριε Μπέλο.

0: Ναι, για τον Εμπαπέ που λέει ο φίλος σήμερα από το Κιμάς και το διάβασα εγώ από τους οπαδούς της Ρεάλ. Εμπαπέ, ο οποίος έκανε πετυχησιά, να μου πεις τα λεπτά είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πήρε πολύ χρήμα, αλλά άφησε την Παρί που δεν είχε πάρει τίποτα για να πάει στη Ρεάλ να πάρει κάτι και τελικά τα πήρε ώρα η Παρί. Πήρε πέρυσι Champions League, μπορεί να το πάρει και φέτος. Και ο Εμπαπέ, όσα χρόνια ήταν εκεί, δεν πήρε τίποτα, τουλάχιστον ευρωπαϊκό για να μιλάμε. Πρέπει να κόψει το περπάτημα, λέει ο Δημητράκης, να σπάσει γκίνια. Τώρα βαδίζει και ο Μπέλος, να προσέχει, του λέω, και χαιρετισμούς και στο Χάτζημαν. Έχετε γίνει όλοι περιπατητές, κύριε Όσταμπρουκ. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι ο Σάκης από την Αμαλιάδα.
0: Έλα, έλα φίλε, έλα, πάμε, πάμε.
1: Κύπρο, χαιρετίζουμε, τα ακούς?
0: Ναι.
1: Μπορείς να τη δώσεις το τηλέφωνο μου?
0: Όχι, δε, αυτά δεν τα κάνω αυτά, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Γιατί δεν ξέρω και το τηλέφωνο της Ελένης, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό το κόλπο.
1: Εντάξει. Θα σου πω, άμα το πω τώρα στον άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει, δεν κάνει. Θα σου κάνουν μετά, θα παίρνουν και θα σου κάνουν πλάκα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κάρλο τον Αντζελότη που επιστρέψανε οι Βραζιλιάνοι και τον κλείσαν μέχρι το 2030.
0: Ναι, για πολλά χρόνια.
1: Μεγάλο επίτευγμα, μεγάλο επίτευγμα για Ιταλό. Μπράβο του, μπράβο του. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα στην Ελενάρα μου.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Δεν παίζω εγώ τώρα, λέει, που πάω για περπάτημα. Είναι περπατής ο κύριος Μπέλος. Ναι, ετοιμάσου, κάνε προπόνηση καλή, γιατί την Κυριακή με το βράδυ με τον Μπέλο, με τον Χάτζημα, θα έχετε να μου κάνετε πασίγιο όταν θα μπω μέσα. Και ο Μπέλος, ο οποίος φέτος άλλα περίμενε, άλλα τούρθανε. Περίμενε να, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την ΑΕΚ και να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Έτσι μας έλεγε. Περίμενε να πάρει το κύπελλο στην Ευρωλίγκα. Τελικά το ρίξει το περπάτημα ο κύριος Μπέλος. Και Παστίτσιο το ίδιο είναι. Και είναι γενόστιμο το Παστίτσιο. Α, τι έπαθες κύριε Μπέλο, άλλα μας έλεγε στην χρονιά, άλλα σου ήρθαν, ειδικά στο μπάσκετ. Για Ευρωλίγκα μας έλεγες, για τελικό μας έλεγες, ούτε καν, ούτε πήγες καν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Με τον κλόν λέει πού να πάμε, λέει ο Μπέλος. Με τον κλόν πήρα το Μοσκύβ Ευρωλίγκα πριν 2 χρόνια. Τώρα είναι κλόν, πριν 2 χρόνια δεν ήταν κλόν. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, είμαι Ολυμπιακός και αγαπάω και τη Λάρισα γιατί είναι η πατρίδα μου. Πώς βλέπεις φέτος την ομάδα? Τη Λάρισα νοείς, δεν τη βλέπω, φίλε, να γλιτώνει την κατηγορία. Δύσκολα πράγματα. Το Σαββάτο παίζει, είναι μια αγωνιστική η οποία θα κρίνει πολλά. Αν ο Αστέρας Άκτορ κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά, μετά το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Νομίζω μετά δεν θα έχει ελπίδες η Λάρισα να σωθεί. Τώρα έχει 26 βαθμούς, 28 έχει ο Πανσεραϊκός και ο Άκτορ, Αστέρας Άκτορ έχει 29 βαθμούς. Ο Πανατολικός σώθηκε, η Κηφισιά σωμαίνει και το ίδιο και ο Ατρόμητος. Για τη Λάρισα δύσκολα πράγματα, καταστάσεις δύσκολες. Μια ομάδα η οποία έκανε καλό ντεμαράζ στο τέλος κανονικής διάρκειας, αλλά στα play-off είναι καταστροφικά για την ομάδα της Θεσσαλίας.

Δηλαδή ο Αντζελότη λέει ο Δημητράκης θα παίζει με τη Βραζιλία ιταλικό ποδόσφαιρο όπως αυτό τα τελευταία, όπως αυτό που τελευταία πρόκοψε. Αν δεν βγαίνουν Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβελίνιο, δεν θα βγει τίποτα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο άλλος ο Δημήτρης με τα ελληνικά. Φίλε μου, θα δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Φύλακας. Και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας, και καλό Σαββατοκύριακο, Πιλάρα. Να θα τα πούμε το Σαββάτο πρωί. Είμαστε εκτός δουλειάς. Θα πέσουμε για ύπνο. Και καλά θα κάνεις, φιλαράκο μου, να ξεκουραστείς. Είπαμε σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, στα μέσα περίπου του μήνα.

Να πούμε και λίγο πριν το Final Four, η Real έχασε από την Bilbao 88-82 στην Ισπανία για τη Λίγκα. Αλλά είχε πολλές απουσίες από ό,τι διαβάζω. Το μυαλό είναι, είναι για την 31η αγωνιστική για τη Λίγκα Endesa της Ισπανίας. Είναι, η Real έκανε όμως πολλές αλλαγές και πολλές απουσίες λόγω της συμμετοχής της στον Final Four. Δεν προτίμησε να βάλει βασικούς παίκτες. Μην έχουμε κανένα τραυματισμό, γιατί είναι λίγες μέρες, 8 μέρες πριν το Final Four της Αθήνας. Έχασε η Real 88-82 από την Bilbao. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους φίλους, καλό σου κούμε όλους και με το καλό η φιέστα μας. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου.

Ναι, για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, το βλέπω τώρα για την Ισπανία, για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Εξασφαλισμένη, μάλλον έχει πέσει μόνο ο Οβιέδο έχει παίξει. Έχει πέσει 35 αγωνιστικές, 36. Η Οβιέδο έχασε και από τη Ρεάλ, λογικό. Είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς. Μετά, παιδιά, γίνεται μάχη. Τώρα που μιλάμε, πέφτει η Λεβάντε που έχει 39 και η Χιρόνα που έχει 39. Αλλά 31 βαθμούς έχουν και η Μαγιόρκα και η Έλτσε, 39. Αλαβές 40, 42 Εσπανιόλ, 42 η Βαλένθια, 42 η Οσασούνα, 43 βαθμούς έχει η Σεβίλη και η Βαγεκάνο. Άρα μιλάμε, παιδιά, από την Λεβάντε που έχει 39 μέχρι τη Σεβίλη που έχει 43, γίνεται μεγάλη μάχη. Ομάδες τώρα και ο Σιεδά δεν έχει, που είναι 8η στην βαθμολογία, κινδυνεύει να πέσει. Έχει ο Σιεδά 44 βαθμούς, 44 έχει Μπιλμπάο και αυτή που πέφτει τώρα έχει 39. Χαμός γίνεται στην Ισπανία, πολλές ομάδες παλεύουν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτ.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2 και τελικά Βασίλη θα μας αφήσει να κερδίσουμε. Κάτσε, λέει ο Δημητράκης εδώ. Να κερδίσουμε, γιατί μόνοι μας δεν το πιστεύω, λέει ο φίλος. Για την Κυριακή ο Δημητράκης με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει και να χάσει και ο ΠΑΟΚ. Και να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κάνει νίκη ή φέρει ισοπαλία στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει ή φέρει ισοπαλία με την ΑΕΚ, πάλι ο Ολυμπιακός βγαίνει δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ, το σενάριο για τον ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος είναι να κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με του Κανιού του ισοπαλία, να κάνει νίκη και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός φέρει ισοπαλία, οι ομάδες του βαθμούν και ο ΠΑΟΚ λόγω καλύτερης διαφοράς στα μεταξύ της ομάδας στην κανονική διάρκεια θα πάρει αυτό στην δεύτερη θέση που οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, με τον ενδιαφέρει θα γίνει από εκεί στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, δεν γίνεται κάτι. Η διαφορά θα παραμείνει στους 2 βαθμούς. Τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Θα ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος ταυτόχρονα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neerpapaki943.gr. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Έλα να γιορτάσουμε την, μάλλον δεν μπορούμε να γιορτάσουμε Κυριακή γιατί είναι κλειστά. Σαββάτο βράδυ ο φίλος, το φίλος τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, να γιορτάσουμε την, το πρωτάθλημα μια μέρα νωρίτερα. Μάλλον το πρωτάθλημα το γιορτάζουμε ήδη. Απλά μια μέρα νωρίτερα ο φίλος εδώ θα κάνει φιέστα με τους φίλους του και με τον Βαλάντη, τον Γιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα δει στο μεγάλο σέντερφορ τον Μιχάλη, τον Αμπατζάκη, τον Γιώβιτς.

Ανδρέα βέβαια, που είναι αυτός λίγο πιο πίσω, παίζει στόπερ αυτός, κρατάει άμυνα. Να πω καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Αμπατζάκη, τον αδερφό του Μιχάλη, τα Εκόπουλα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Λυκόβρηση. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα. Και από εμένα ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Γιώργος στη Ρωσία την έχουν αποκλείσει από όλες τις αθλητικές οργανώσεις γιατί έκανε, λέει, εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η Αμερική, που δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην έχουν αιματοκυρήσεις, έδωσαν η οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου για το 2026, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Το καλύτερο σενάριο, λέει ο Δημητράκης, Χ στην Φιλαδέλφια, ήττα ή ισοπαλία για ο ΠΑΟΚ και για να γιορτάσει το πρωτάθλημα χωρίς ήττα η ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, μια καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα και καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει για άλλη μια μέρα στη βαρδιά του. Κι άλλος Κώστας εδώ από το φούρνο στην Γλυφάδα στέλνει μήνυμα. Ο Γιώργος από το Γάλλιο στο περίπτερο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα.

10 λεπτά πριν τις 2, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα και αυτός από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Πάνος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για τα μηνυματάκια σας 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα καλημέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από Πετρούπολη. Μιλάτε Κυριακή νομίζω ή Σάββατο. Δεν θυμάμαι το φίλο. Σάββατο νομίζω φίλε είναι. Με το μεγάλο μάτς Άρης Πετρούπολης με τον Ας Πύργου. Με ισοπαλία η νίκη, η Πετρούπολη ανεβαίνει στην κατηγορία. Και προβλέπεται πολλοί κόσμος στο γήπεδο των Αρκιών στην Πετρούπολη. Ναι, Πετρούπολη, καλά είπα.

Ναι, φίλε μου, το είπα και χθες. Μου λες ο φίλος ο Γιώργος, λέει μπιλάρα χαμός γίνεται Σκωτία. Το έχει μάτς πρωταθλήματος την Κυριακή, ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα. Ναι, παίζει η Celtic με την Hearts. Η Hearts με ισοπαλία και νίκη είναι πρωταθλήτρια μετά από αρκετά χρόνια. Με νίκη της Celtic, Celtic παίρνει το πρωτάθλημα πάνω στο νήμα. Από τη Hearts έγινε χαμός το προχθές, πριν δύο μέρες, με τα παιχνίδια της Σκωτίας. Η Hearts κέρδισε 3-0 τη Φόλκερ, το μάτς τελείωσε και περίμενε τα καλά νέα από το παιχνίδι Motherwell με τη Celtic που ήταν 2-2 στο 96-97. Στο 99 μέσω VAR κερδίζει πέναλτι η Celtic, πέναλτι το οποίο αμφισβητείται από πολλούς στη Σκωτία. Η Celtic βάζει τον γκολ και τα πανηγύρια εκεί στη Hearts σταμάτησαν. Μέχρι το επόμενο μάτς παίζουν παρέα στο γήπεδο της Celtic όμως. Να δούμε αν η Hearts καταφέρει φέτος να πάρει το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Χρήστου Κιζερή, του Έλληνα. So όλο το Fire Park της Motherwell, εκτός από την εξέδρα της πράσινης της Celtic, φώναζαν κλέφτες, κλέφτες, κλέφτες. Λοιπόν, ήταν μια φάση που οποία έκανε χαμό εκεί στο γήπεδο της Motherwell. Τελικά το πέναλτι δόθηκε, το γκολ το έβαλε η Celtic και την Κυριακή το μεγάλο μάτς Celtic Hearts για το πρωτάθλημα. Είπαμε με ισοπαλία η Hearts και με νίκη είναι πρωταθλήτρια. Η Celtic θέλει μόνο να πάρει 3 πόντους για να κλέψει το πρωτάθλημα στο νήμα, να το κλέψει εισαγωγικά, στο νήμα από την Hearts.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου που ακούει τώρα στην βάρδιά του κάπου στο Μαρούσι. Λοιπόν, θα πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, η ώρα πλησιάζει 2. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Να πούμε τα παιχνίδια, τελείωσε το Libertad Asunción de Mayo 0-0, Σαπεκοένσε Ποταφόγκο 2-0 στο 90, Γκοιαένσε Παραναένσε 0-0 ημίχρονο, Κοφιάνσα Γκρέμιο 0-1 στο ημίχρονο και Κορίνθιανς Μπάρα 0-0 στο 23ο λεπτό.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, ναι, είναι στις μισό λεπτό. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδι για σήμερα. Αύριο έχουμε δύο μάτς, Σάββατο ξημερώματα. Το 1-2 η ώρα, Cleveland-Detroit. Η σειρά είναι 3-2 για το Detroit. Και Spurs με τη Μινεσότα, ξημερώματα Σαββάτου. Μετά τις, μάλλον 5 παρά 20, Spurs με Μινεσότα. Και εδώ η σειρά είναι 3-2 για τους Spurs.

Λοιπόν, Σαπεκοένς Μποταφόγκο, είμαστε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-0 καθαρίζει η Σαπεκοένς, που ήταν και το outsider βάση αποδόσεων. 3-0 εύκολα από το ημίχρονο, ήταν 2-0. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε, μόνο ένα γκολ έχει μπει στο Κονφιάνσα Γκρέμιο, που είναι 0-1 στο ημίχρονο.

Διαβάζω εδώ το τελικό του Μουντιάλ του 2026 που έρχεται το Μουντιάλ. Πρόκειται να γράψει ιστορία αφού θα είναι ο πρώτος στον οποίο θα υπάρξει half-time show. Το ημίχρονο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 λεπτά. Θα έχουν show στο ημίχρονο 30 λεπτών. Είναι στα πρότυπα που διαβάζω του Super Bowl εκεί που στην Αμερική που κάνουν show για, να, για 30 λεπτά περίπου στα ανάμεσα στα ημίχρονα. Τελικός ο οποίος θα γίνει φέτος, ο αγώνας θα γίνει φέτος στις 7 η ώρα, όχι στις 10 που ξέραμε. Ο τελικός του Μουντιάλ, όχι, ψέματα, αυτό είναι για το Μουντιάλ, συγγνώμη. Ο τελικός που λέει ο φίλος του Champions League, φίλε, θα γίνει στις 7 η ώρα. Το Μουντιάλ κανονικά τις ώρες που θα παίξουν οι ομάδες και ο τελικός, είπαμε, θα έχει half time show στο ημίχρονο που θα διαρκέσει μισή ωρίτσα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια.

για τον φίλο τον Γιώργο. Φίλε μου Γιώργο, για κέρδισε το μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για play-off για την Basket League. Κέρδισε 87-81 στο πρώτο μάτς τη σειρά στον Αρή στην Σανέλ Αρίνα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα φίλε. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Βοτανικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Σας περιμένει σήμερα το βράδυ ένα μπουκαλάκι, ένας φίλος ή μια φίλη για 4 άτομα. Ελληνική βραδιά όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης σας περιμένει να περάσει όμορφα το βράδυ της Παρασκευής. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει το μπουκαλάκι, είπαμε, για 4 άτομα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, Μπιλά, τι έχεις μάθει, θα γίνει κάτι με τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού για το Final Four? Φίλε μου, δεν ξέρω κάτι να σου πω. Λογικά θα τα δώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τα κάνουν τα εισιτήρια. Εκτός αν θέλουν να πάνε κάποιοι να δουν το Final Four, που είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, να παρακολουθήσουν. Αλλά τα περισσότερα θεωρώ ότι θα δοθούν. Τώρα, πού θα δοθούν, θα απολυθούν, πόσο, δεν το ξέρω, φιλαράκο μου.

Ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλιάρα από μένα. Ακούμε εδώ από ίντερνετ, Πρέβεζα. Κατεβαίνουμε Κυριακή στην Αθήνα με τα πιτσιρίκια για να γιορτάσουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε εισιτήριο, αλλά θα τη βγάλουμε απ' έξω. Ετοιμάζονται ωραία πράγματα. Εντάξει, όσοι είναι μέσα στο γήπεδο έχουν εισιτήριο, θα δουν και την απονομή. Οι υπόλοιποι θα υπάρχει πολύ μεγάλη για το οθόνη εκεί στην πλατεία Αετού, μπροστά από το γήπεδο. Θα υπάρχει μεγάλη, από ό,τι διαβάζω, γίγα το οθόνη. Θα υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα, ειδικά για τους πιτσιρικάδες. Θα έχει μια γιορτή. Φιλαράκο, με το καλό να έρθεις.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι από τη γειτονιά εκεί από τη Νέα Ιωνία. Και εδώ γείτονας πολύ κοντά μας, γείτονας, ο φίλος μας ο Δήμος, που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από το Ήλιον.

Όπως είπαμε χτες, όπως διάβασα, Κυριακή τελειώνει η ιδιωτική μεταβίβαση και μετά γυρίζουν στην Ευρωλίγκα για όποιον δεν θέλει να πάει, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, για τα εισιτήρια. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα, εκεί που ο Ολυμπιακός λογικά θα θελήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να βρουν εισιτήρια να πάνε στο Final Four, στο ΆΚΑ. Από εκεί πέρα η Real είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο όταν πάει Final Four τα ίδια εισιτήρια πάνω κάτω δίνει. Η Βαλένθια από ό,τι λένε θα έχει αρκετό κόσμο και οι Τούρκοι και αυτοί θα έχουν τον κόσμο που περιμένουν. Οι Τούρκοι θα δώσουν λογικά τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλίσει, γιατί πάνε αυτοί, πάνε γενικά, τους αρέσει το μπάσκετ. Θυμίζουμε δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός Φενέρ και, ο Ισπανικός εμφύλιος η Ρεάλ με την έκπληξη φετινή την Βαλένθια.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, μήνυμα, μη φοβάσαι να ξοδέψεις χρήματα για ταξίδια, να φοβάσαι να γεράσεις και να συνειδητοποιήσεις πως το μόνο μέρος που πήγες ποτέ ήταν η δουλειά σου. Σωστό και αυτό, φίλε μου, το Γιώργο, το δίκιο σου βουνό. Ναι, το είδα, φίλε, η Βυζαντινή γωνιά στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι τελευταία Κυριακή που είναι ανοιχτή, από ό,τι διάβασα και εγώ. Κλείνει το, εκεί το κατάστημα μετά από αρκετά χρόνια που άνοιξε, κλείνει, γιατί από ό,τι διάβασα δεν είναι τα ενίκια τόσο χαμηλά, έχει πάει στα ύψη τα ενίκια που ζητούν εκεί οι ιδιοκτήτες και αποφάσισαν τα παιδιά εκεί που έχουν τη Βυζαντινή γωνιά στη Δεκελίας να είναι τελευταία Κυριακή μεθαύριο και μετά λουκέτο. Άσχημα πράγματα, μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Τζόρτζιο.

Το δεύτερο μάτς, φίλε που ρωτάς, είναι στο Νικ Γκάλι, στο παλές του Άρη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή νομίζω είναι το δεύτερο παιχνίδι και αν χρειαστεί. Το επόμενο θα γίνει στην νέα, στην, όχι Νέα Φιλαδέλφια, στο μπάσκετ μιλάμε, στα Λιωσιά. Το πρώτο μάτς το πήρε η ΑΕΚ εχθές, κέρδισε 87-81 τον Άρη. Εντάξει, τώρα είναι παιχνίδια για να δούμε ποια ομάδα θα τερματίσει σε ποια θέση και στην μπάσκετ λίγκ φετινή. Μετά, αν περάσει η ΑΕΚ, ο Άρης θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει, μάλλον εκεί το πράγμα γίνεται απίθανο για να μπορέσει ο Άρης ή η ΑΕΚ, όποια ομάδα περάσει, να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μπιλάρα, θα γίνουμε γενιά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που θα λέμε έλα ρε παππού να φας, αμάν πια με αυτό το Facebook όλη μέρα. Ναι φίλε Κώστα, φίλε του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι οι ομάδες που πήγαν στο Final Four άξιζαν να πάνε. Αν εξαιρέσουμε την Βαλένθια που είναι η έκπληξη, όχι δεν άξιζε, άξιζε και με το παραπάνω η Βαλένθια, αφού κατάφερε 1-2-0 στην πλάτη να το κάνει 3-2, να γυρίσει το μάτς και με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, και στο ΆΚΑ δύο νίκες, το ΆΚΑ είναι μια σκληρή έδρα, κατάφερε να πάει στο Final Four με 3-2 τη σειρά. Θεωρώ και οι άλλες τρεις ομάδες είναι άξια και δίκαια στο Final Four, και ο Ολυμπιακός που έκανε φοβερή χρονιά, πρώτο στην κανονική διάρκεια περίπατο με τη Μονακό 3-0, και η Φενέρ που στο τέλος της κανονικής διάρκειας τα χάλασε λιγάκι με συνεχόμενες ήττες, αλλά θεωρώ ότι το είχε σύστημα ο Γιασκεβίτσιος, πήγε έκανε μία νίκη μέσα στις Αργύρες, τελικό 3-1 η σειρά, και η Φενέρ, και βέβαια η Ρεάλ που τα ίδια ισχύουν για τη Ρεάλ, είναι μια ομάδα που πήγε και αυτή δίκαια στο Final Four 3-1 τη σειρά με τους Ισραηλινούς. Βέβαια οι Ισραηλινοί είχαν το νταβαντάζ ότι παίζανε πάντα εκτός έδρας, δεν είχαν την έδρα τους, αλλά η Ρεάλ τους κέρδισε 3-1 η σειρά, άρα οι ομάδες ευρώ που πήγαν στο Final Four πήγανε δικαιότατα, και η έκπληξη βέβαια είναι η Βαλένθια που δεν την περίμενε κανείς, αλλά μπράβο της, μια ομάδα πολύ πολύ δυνατή, καλός ο προπονητής, ωραίο μπάσκετ, επιθετικό μπάσκετ, δίκαια στο Final Four. Τώρα παίζει με την Ρεάλ στον Εμφύλιο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ξεγραμμένη η Βαλένθια, είναι μια ομάδα η Ρεάλ, μια ομάδα ξέρει την άλλη λόγω του Ισπανικού πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο μάσκι για τη Ρεάλ, το φαβόρι βέβαια η Ρεάλ είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή, δεν θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη να είναι η Βαλένθια στον τελικό φέτος για την Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Τραγουδάκι όπως πάντα, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε παρεούλα. Τα παιχνίδια αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το δεύτερο γκολ για την Παραναένσε, μάλλον για την Γκρέμιο, Κομβιάσα Γκρέμιο 0-2 στο 67. Σαποκοένσε Ποταφόγκο 2-0 τελικά. Το γκολ το τρίτο ακυρώθηκε. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Να και ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα, Παναθηναϊκός από την Καλυθέα, ο οποίος είναι απογοητευμένος και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Να σηκωθούν να φύγουν όλοι, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Ανάστατος ο Γρηγόρης, τρελαμένος. Η Γκρέμιο καθαρίζει το μάτς, βέβαια παίζει με 10, αλλά έχει κάνει το 0-3, άρα είμαστε στο 83 και το μάτς είναι διπλό. Πάμε για το κύπελο, είναι κύπελο Βραζιλία στα μάτς. Τα υπόλοιπα, Ατλέτικο Γκοιανέσε, Ατλέτικο Παναναένσε 0-0 στο 85, στο 51 Κορίνθιανς Μπάρα 0-0, στο 42 Κλαμπ Ρεγκάτας Φορταλέζα παραμένει το 0-0. Ναι, είπαμε, δεν το είπαμε νωρίτερα, και το κοριτσάκι, το δεύτερο κοριτσάκι που έπεσαν από την ταράτσα της Πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, δεν τα κατάφερε, υπέκυψε, πέθανε. Και το δεύτερο κοριτσάκι, τα δύο 17χρονα. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Μπιλάρα. Τι θα κάνουμε του χρόνου, θα δούμε. Παιδιά, θα είναι δύσκολα χρονιά και για τον Πανιώνιο. Για το ποδόσφαιρο πάντα μιλάμε, και για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο όμως που πάει, αγωνίζεται για να ανέβει η Super League. Θα δούμε ποιες ομάδες θα πέσουν και αν οι ομάδες που θα πέσουν έχουν του χρόνου, θα πάνε και αυτοί για την άνοδο. Θεωρώ ότι η Λάρισα, εάν πέσει, που είναι κοντά στο να πέσει κατηγορία, του χρόνου θα κυνηγήσει και πάλι την άνοδο. Άρα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τον Πανιώνιο και θα είναι, από ό,τι λένε, ένας όμιλος του χρόνου.

Για τον καιρό είχαμε λίγο συννεφάκια σήμερα, κάτι έτσι ψυχάλες, όχι πολύ βροχή τουλάχιστον στην Αττική. Κακό είναι αυτό, γιατί μετά τη βροχούλα που έριξε λίγο, μετά ήταν η κουφόβραση και έκανε περισσότερο ζέστη. Σήμερα για να δούμε τα ίδια πράγματα από ό,τι λένε. Μισό λεπτό να το δούμε και σίγουρα. Θα έχουμε και σήμερα ψηλά η θερμοκρασία, θα είναι χαμηλά, από 16 έως 26 βαθμούς, με ηλιοφάνεια σήμερα, άρα ζέστη. Τα παιχνίδια, φίλε, για την Ευρωλίγκα, το Final Four δεν υπάρχει κανάλι, δεν υπάρχει ΕΡΤ, είναι η Νόβα θα δείξει τα παιχνίδια και τα δύο μάτς και το τελικό. Η Νόβα δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει πάρει δικαιώματα το κρατικό κανάλι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Ο φίλος ο Μπιλ Μπιλάρα για το κορίτσι που είπε ήταν πολύ δύσκολο για την μικρή, ειδικά όταν είπαν στις ειδήσεις για ψυχολόγο, για τους γονείς ήταν σχεδόν μη αναστρέψιμη η κατάσταση από την αρχή. Ναι, ήταν δύσκολη περίπτωση της μικρής που με τη φίλη της έπεσαν από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας στην Λιούπολη. Μια κοπελίτσα έφυγε ακαριά, η δεύτερη πήγε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά δεν τα κατάφερε, έφυγε και αυτό το κοριτσάκι από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Συλληπιτήρια στους γονείς, ό,τι συλληπιτήρια και να δώσεις, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr. Ιντερβέτεν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.